καταστροφή, θα εστιάσουμε στην καταστροφή της Σμύρνης. Και εκεί πάνω θα εστιάσουμε σε ένα γεγονός το οποίο έχει ακουστεί, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται, αλλά θα δώσουμε λεπτομέρειες που είναι άγνωστες, θα μιλήσουμε για γεγονότα τα οποία μπορεί να τα έχετε δει και απλά να τα έχετε προσπεράσει, θα θυμίσουμε τι έγινε και πώς έγινε. Πώς ένα πλοίο υπό ιαπωνική σημαία, το περίφημο το Keimaru, έσωσε 825 Σμυρνιούς Έλληνες και Αρμένιους. Πώς τους έβγαλε κυριολεκτικά μέσα από τη φωτιά, πώς αψήφισε τις οδηγίες, εντολές της εκεί τότε ηγεσίας και πώς κατάφερε να φυγαδεύσει αυτούς τους ανθρώπους δίνοντάς τους στην κυριολεξία ζωή. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι και άλλα γεγονότα που θα αναλύσουμε, που συνόδευαν αυτό το συγκεκριμένο πλοίο, γιατί βρέθηκε εκεί, ποια ήταν η αποστολή του και το πιο συγκλονιστικό, γιατί αυτό πραγματικά πολύ λίγο έχει υποθεί και το πιο πιθανό είναι να μην το γνωρίζουν οι περισσότεροι, τι απέγινε τελικά αυτό το πλοίο και ο πλοίαρχός του και ποιο ήταν το όνομα του Ιάπωνα πλοιάρχου. Συγκλονιστικές ιστορίες λοιπόν. Θα ντύσουμε την εκπομπή με τραγούδια για τη Σμύρνη, παλιά και πιο καινούρια, ας πούμε το πιο καινούριο είναι από τον περίφημο δίσκο του Γιώργου Νταλάρα «Μικρά Ασία», του Απόστολου Καλδάρα, που ερμηνεύουν ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρης Αλεξίου. Και να πούμε ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε αρκετό ψάξιμο, έρευνα, με αγάπη. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα θέματα, ξέρετε, είναι πάρα πολύ για μένα έντονα και έχω και θύμησες και λόγω καταγωγής. Όχι, δεν είμαι Σμυρνιός, έτσι, η καταγωγή μου είναι από την Κωνσταντινούπολη, αλλά ο παππούς μου έφυγε μέσα από την προσφυγιά και μάλιστα μετακινήθηκε τότε που έφευγαν οι βάρκες από τη Σμύρνη και έφυγε από την επαρχία Σμύρνης, παρότι ήταν από την Κωνσταντινούπολη, για να περάσει απέναντι στα Μύθυμνα της Μυτιλίνης, τώρα όπως το γνωρίζουμε το μέρος λέγεται Μόλυβος. Λοιπόν, πού να αρχίσουμε και πώς να το ξεκινήσουμε. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, να πούμε το βασικό. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Στο μικρόφωνο λοιπόν ο Νικόλας Αγγελίδης, αλλά στη ρύθμιση του ήχου, όπως συμβαίνει καθημερινά και στην παρέα μας, ο Κωνσταντίνος Λούπαρης, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί. 9 και 5 με 10 η ώρα, λίγο μετά το δελτίο, ξεκινάει η εκπομπή και ολοκληρώνεται στις 10 και σε επανάληψη μεταδίδεται μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα στις 3 τα ξημερώματα. Πάμε να ακούσουμε. Η Σμύρνη μάνα καίγεται, Γιώργος Νταλάρας.

Για να σας δώσω το στίγμα των γεγονότων, πριν από το Σεπτέμβριο του 22, τότε που έγινε η διάσωση από το ιαπωνικό πλοίο, το Tokei Maru, στις 13 Σεπτεμβρίου του 22 ήταν η πρώτη αποστολή απέναντι στις απειλές της τότε ηγεσίας στο λιμάνι της Μύρνης. Θα σας διαβάσω την εφημερίδα Αστραπή με ημερομηνία 26 Αυγούστου 1922, λίγες μέρες νωρίτερα. Γράφει λοιπόν: «Ήρχισεν η εκένωση της Μύρνης. Ήρχισεν εκένωση της Μύρνης δια της φορτώσεως του υλικού. Ο στρατός συμπτύσσεται κανονικός εκ Μαγνησίας, Κασαμπά και Βαϊνδυρίου. Φαίνεται δε ότι θα συγκεντρωθεί εις Βουρλά, Τσεσμέν και Καραμπουρούν. Υπόθεν θα ταξινομηθεί συμφώνως προς διαταγάς της κυβερνήσεως. Επειδή ο Κεμάλ ετηλεγράφησε προς τους εν Κωνσταντινούπολη αρμοστάς ότι αν συνεχιστούν οι αταξίε γενόμενε εις τα εδάφητα εγκαταληφθέντα υπό του ελληνικού στρατού, θα διατάξει αντίπεινα κατά των χριστιανών, οι πρεσβευτές της Σανσάντ παρεκάλεσαν χθες όπως η ελληνική κυβέρνηση λάβει τα αναγκαία μέτρα ένα μη συμβό. Παρεκτροπέ εκ μέρους των εν Σμύρνη συγκεντρωμένων στρατευμάτων». Τηλεγράφημα εκ ξένου προξενείου της Σμύρνης, αγγέλιο της στρατηγή Τρικούπης και Διγενής, μετά των επιτελόντων ηχμαλωτίστησαν εντός οικίας κυκλοθέντες υπό ατάκτων Τούρκων και χωρικών. Η σύλληψη σε αυτόν εγένετο παρά το Ουσάκ καθήν στιγμήν εργάζοντο, εκδίδοντας οδηγίας περί της συμπτύξεως, οι χωρικοί παρέδωσαν αυτούς εις των τακτικών στρατών. Και πιο πάνω έχει έναν τίτλο: «Δεν θα επιτραπεί είσοδος των κεμαλικών εντός της πόλεως Σμύρνης, ανακοίνωση του Άγγλου Ναυάρχου και του κυρίου Θεοτόκιν». Και βέβαια αυτό δείχνει και δίνει μάλλον ένα στίγμα για τα γεγονότα. Την επόμενη μέρα η εφημερίδα Αστραπή γράφει τα εξής: «Η εκένωση συνεχίζεται κανονικώς. Ο εχθρός δεν προσήγησε. Διάβημα των προξένων προς σύναψη ανακοχής». Και πιο κάτω: «Διάσκεψης εκ Παρισίης δια των τουρκικών, το ζήτημα της Θράκης και της ανακοχής, η στάση της Αγγλίας». Εδώ λοιπόν ανοίγει ένας διάβλος επικοινωνίας με τους αναγνώστες, που ουσιαστικά λέει και τι ακριβώς γίνεται σε διεθνές επίπεδο για το θέμα της Σμύρνης. Τηλεγράφημα εξ Σμύρνης αγγέλει ότι από εξαημέρου αρχίσασα διεπεραίωσης του στρατού μας εις τους νήσους Χίων, Μυτιλίνην, Σάμων, εξακολουθεί κανονικός, ως επίσης συνετελέστη σήμερον κανονικός υπέρ την πόλη της Σμύρνης συγκέντρωσης των στρατευμάτων. Εκείρη δυνάμεις του εχθρού ευρίσκονται πολύ μακράν λόγω δυσχεριών των συγκοινωνιών, τας οποίας κατέστρεψαν οι ημέτεροι, μόνον δε αποσπάσματα επικού παρακολουθούν από ικανή απόσταση των αποχωρούντα στρατών μας. Το τρίτο σώμα στρατού, όπερ κατήχε τον τομέα Προύσης και τα ανεξάρτητα τάγματα, άτινα κατήχων τας προς τα στενά περιφερίας, συγκεντρώθησαν ήδη στα Μουδανιά και των Πάνορμων και αναχωρούν διαπλοίων. Διαψεύδεται κατηγορηματικώς η εχμαλωσία μεγάλων τμήματων στρατού, μόνον δε αποσπάσματα τίνα ίσως ηχμαλωτίστησαν». Προσέξτε έτσι. «Συμφώνως προς υπόσχεσήν του, είναι αναφέρομεν χθες ο Άγγλος Ναύαρχος, ο διοικών την εν Σμύρνη μοίραν, απεβίβασε και άλλα αγήματα και επιδιώκει εν συνεργασία μετά των θρησκευτικών αρχηγών να αποτραπεί είσοδος κεμαλικού στρατού εις την πόλη της Σμύρνης. Ταυτοχρόνως οι πρόξενοι εζήτησαν παρά του κυρίου Πολυμενάκου να μην γίνει μάχη έξω της πόλεως, το αυτό δε επρότειναν διαπεσταλμένου των και εις των κεμαλικών στρατών συναπτώμενης ούτω σιωπηράς ανακοχής». Είναι συγκλονιστικό να διαβάζεις αυτή την εφημερίδα, η οποία μεταφέρει τα γεγονότα εκείνες τις ημέρες, όπως εξελίχθησαν. Χάρης Αηδονίδης τώρα, «Σαν τη Σμύρνης το Γιαγκίνι».

Πάμε τώρα στην επόμενη μέρα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Το φύλλο που θα σας διαβάσω είναι της 28ης Αυγούστου του 1922 και ένα τηλεγράφημα που έρχεται από την Σμύρνη με τίτλο «Συνετελέστη η εκένωση της Σμύρνης». Παρελείψαν τα πάντα. Εισήλθεν την πόλη και μαλικών υπηκών, με ερωτηματικό τώρα, έτσι. Ενώ την προηγούμενη τα τηλεγραφήματα έλεγαν ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Επίσημο τηλεγράφημα εξ Σμύρνης αγγέλει ότι προχώρησε η εκένωση της Σμύρνης, παρελήφθη δε όλων των υλικών. Από τη Σμύρνη αναχώρησαν προχθές, την εσπέραν, τα τελευταία τμήματα στρατού, δε της γειτονικής Χερσονήσου Ερυθρέας Τσεσμέ, ανεχώρησαν και τα υπόλοιπα τμήματα, λόγω του ότι κατασκευάστησαν εγκαίρως προβλήτες και διεκπαιρώθησαν εις την Χίον ή της απέχει 4 μίλια, δηλαδή πέρασαν απέναντι στη Χίο, έτσι, με προβλήτες που έγιναν για αυτό το σκοπό, πρόχειρες. Ο κύριος Δουσμάνης, ο κύριος Πολυμενάκος και η Σωματάρχε αφήχθησαν χθες, σήμερα δεν φτάνει ο κύριος Στεριάδης. Προχθές αποβιβάστησαν και άλλα αγγλικά αγήματα που προστήρησαν της τάξεως εν Σμύρνη. Χθες δε επρόκειτο να αποβιβαστεί και γαλλικός στρατός εκ δύο συνταγμάτων. Ραδιογράφημα του γαλλικού ασυρμάτου Βορδό αγγέλει ότι χθες θα εισήρχε το μεραρχία και μαλικού υπηκού, μέχρι τη στιγμή όμως δεν ανηγγέλθη η είσοδός του. Ραδιογράφημα του αγγλικού σταθμού Οξφόρδης αγγέλει ότι συμμαχικά πολεμικά παρέλαβαν πρόσφυγας, οι σύμμαχοι όμως δεν δύναται να λάβουν μέτρα γενικής ασφαλείας των μειοψηφιών Μικράς Ασίας. Εκ των περιφερειών Προύσης πρόσφυγες συγκεντρωθέντες υπολογίζονται εις 80.000. Έτεροι 80.000 υπολογίζονται οι των περιφερειών Αδραμιτίου και 200.000 οι Σμύρνης. Οι εντάφθα επιτετραμένοι ανακοίνωσαν χθες εις την κυβέρνηση ότι εμπορικά την απλία διετάχθησαν και πλέουν εις την Σμύρνη προς παραλαβήν προσφύγων. Το τρίτο σώμα στρατού της Προύσης ήρχισεν αναχωρούν εκ Μουδανιών από προχθές. Χθες δε έφτασαν τα πρώτα τμήματα εις Θεσσαλονίκη. Έτσι, και καταλαβαίνετε τώρα το πώς είναι δομημένα πραγματικά και με πόσες δυσκολίες τα πράγματα. Πάμε μερικές μέρες μετά στο φύλλο της Δευτέρα Σεπτεμβρίου του 1922. Πάλι έχουμε μπροστά μας και διαβάζουμε την Αστραπή, όπου πλέον εδώ ο κεντρικός τίτλος είναι «Γενική σφαγή των χριστιανών προς έσχος της πολιτισμένης Ευρώπης». Και υπάρχει ένα άρθρο της εφημερίδας που είχε τα γραφεία της στην Οδό Σταδίου έναντι της Βουλής, της Παλιάς Βουλής, και ο αριθμός του φύλου είναι 598, με διευθυντή τον Αντώνιο Σπαντή, λοιπόν, και ιδρυτή τον Κωνσταντίνο Γιολδάση. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ το άρθρο της εφημερίδας, δηλαδή το βασικό για την τραγωδία της Σμύρνης. Λοιπόν, μισό λεπτό εδώ, έτσι. «Υπό τα όματα των ξένων στολάρχων και ενώπιον των κυματιζουσών σημαίων της χριστιανοσύνης εν το λιμένι, ο τουρκικός φανατισμός εξεδηλώθη εις αφάνταστου αγριότητας καινουργίας εναντίον των μειονοτήτων», σε εισαγωγικά η λέξη αυτή, «των οποίων την ζωήν, τιμήν και περιουσίαν», δεν το βγάζω αυτό, «η προστάτη του χριστιανισμού». Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι έχει πέσει και μελάνι, είναι και τυπωμένα τώρα, μιλάμε για ένα πίσω εφημερίδα που διαβάζω, έτσι. «Οι προστάτε του χριστιανισμού εργάστησαν και επέτυχον να αναλάβουν υπό την προστασία των και πάλιν οι Τούρκοι. Πλέει υπό ημερών η Σμύρνη εις το αίμα. Η μάχαιρα του Δημίου σφάζει αδιακρίτως. Εις εκτέλεση μελετημένου προγράμματος, το οποίο είναι απάντηση εις τας υπέρ των μειονοτήτων εγγυήσεις, τας οποίας εν Παρισί εις τρεις υπουργοί των εξωτερικών των συμμάχων κατά τον παρελθόντα Μάρτιο δεν ισχύνθησαν,
απαντώντας αυτούς και εμπέζοντας την ανθρωπότητα να σχεδιάζουν σοβαρός. Ο τουρκικός πολιτισμός λύει κατά πρωτότυπων τρόπων το ζήτημα των μειονοτήτων, ώστε απαλλάσσει την Ευρώπη της μερίμνης περιπροστασίας αυτών. Μεταβάλλει την μειονότητα, μάλλον τας μειονότητας εις μηδενικότητας και δεν αφήνει ίχνος εξ αυτών. Η τραγωδία της Σμύρνης, μόνον προς τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης κατά την άλωση αυτής υπό του πορθητού Μωάμεθ του Δευτέρου, δύναται να παραβληθεί. Ίσως και υπερέβαλεν αυτά. Τότε όμως, το 1453, δεν υπήρχαν ευρωπαϊκές δυνάμεις, προστάτηδες του χριστιανισμού, ούτε ευναλόχουν ξένοι στόλοι εις τα τουρκικά ύδατα, ενώ σήμερον εις τον λιμένα της Σμύρνης αγκυροβολούν πολεμικά της Ευρώπης, των οποίων τα τηλέβολα δεν εκρίθη άξιον να στραφούν εναντίον των κακούργων και ανακόψουν της φαγής και της ερημόσεως το έργον. 3 έτη Σμύρνη ανέπνευσε τον αέρα της ελευθερίας υπό την ελληνική διοίκηση και κατά τη διάρκεια αυτής όλα οι εφηλέ απείλευσαν ισονομίας, ισοπολιτείας, ανεξιθρησκείας και ίσης και ελευθέρας προστασίας. Όλοι οι υπήκοοι ανεξαρτήτως φυλής έμειναν ελεύθεροι. Ουδέ σταγόν αίματος εχήθη, καμία εκδίκησης έστω και εκμεμονωμένης ιδιωτικής υπερβασίας δεν εξεδηλώθη. Ηρεμία ευασίλευσεν εις τη Μικράν Ασίαν υπό την προστασία των ελληνικών νόμων, το συνέστημα της ασφαλείας ή το εδραίων εις την ψυχήν απάντων. Οι κάτοικοι εισχολούνται ανενοχλήτως εις τα συνεργασία των και απεκέρδενων αδιαταράκτος πλούτων και ευμάριαν. Άλλη Ευρώπη ενοστάλγησε για ήδη επαναλαμβανομένα στα σκακουργίας και τα σφαγάς των χριστιανών. Νομίζω εδώ τα έγραψαν και τα είπαν όλα. Θα ακούσουμε τη Μαρίκα Παπαγκίκα σε ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1927 στη Νέα Υόρκη και είναι το τραγούδι το οποίο το ξέρουμε και το έχουμε ακούσει και πολύ πολύ μετά. «Τι σε μέλη εσένανε, από πού είμαι εγώ».

Είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία που ενδεχομένως μπορείτε να τη βρείτε και στο διαδίκτυο. Θα την ανεβάσουμε και εμείς μαζί με το, με το σχόλιο μας και όλα όσα θα γράψουμε για την εκπομπή και την εκπομπή φυσικά. Είναι χαρακτηριστική, λέγαμε, η φωτογραφία η οποία έχει το ιαπωνικό πλοίο. Φαίνεται δηλαδή η ιαπωνική σημαία φτάνοντας ακριβώς στην προβλήτα της Μύρνης όπου περιμένει κόσμος για να επιβιβαστεί σε αυτό. Πάω τώρα λίγο πιο κάτω να σας δώσω μερικά στοιχεία για το συγκεκριμένο αυτό πλοίο, το Tokei Maru, να μάθουμε την ιστορία του και να μάθουμε ακριβώς μετά τα γεγονότα, να τα πάρουμε δηλαδή χρονολογικά όλα. Να πούμε ότι το ρεπορτάζ, αν μπορούμε να πούμε μετά από 104 χρόνια ότι μιλάμε για ρεπορτάζ, η ιστορία έχει διάφορες αναγνώσεις και πολλές λεπτομέρειες. Ας πούμε, μία ανάγνωση λέει ότι ήταν 825 οι Σμυρνοί, Έλληνες και Αρμένοι που σώθηκαν από το Ιαπωνικό πλοίο. Άλλη ιστορία όμως ανεβάζει τον αριθμό αυτό στους 4.500 και είναι πολύ σημαντική η διαφορά. Κάπου διαβάζουμε ότι το όνομα του καπετάνιου ήταν Λου. Κάπου διαβάζουμε ότι το όνομα του καπετάνιου ήταν Ταφ Νορίτο. Σας τα λέω όλα ακριβώς όπως έχουν προκύψει μέσα από την έρευνα. Η έρευνα μας οδηγεί και πίσω στο πλοίο αυτό, ποιο ήταν και γιατί έκανε αυτά τα δρομολόγια. Πάμε να πιάσουμε λοιπόν αυτή την ιστορία. Είναι ένα πλοίο το οποίο νιολογήθηκε το 1892 στο ναυπηγείο William Dobson στο Newcastle της Αγγλίας. Δεν λεγόταν τότε το Tokei Maru, αλλά το πρώτο το όνομα ήταν La Serena και έκανε το πρώτο του ταξίδι από το Λονδίνο μέχρι τη Βομβάη και εκτελούσε μέχρι το 1896, δηλαδή για τα πρώτα 4 χρόνια της ζωής του, αυτή την διαδρομή μεταφέροντας διάφορα τρόφιμα και άλλα υλικά. Το 1900 το πλοίο το αγοράζει μία Αυστραλιανή εταιρεία, η Adelaide Steamship Company, και το μετονομάζει Μούντα. Έτσι αλλάζει χέρια και αλλάζει και Ήπειρο. Το 1915 η Ιαπωνία μπαίνει σε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί έχει αυξήσει τις εξαγωγές της και ενισχύει τον εμπορικό της στόλο και είναι αυτή η οποία κάνει πρώτες και αγοράζει το πλοίο Μούντα και το μεταφέρει στην πόλη Νταριέν που σήμερα είναι στην Κίνα, έτσι τότε ήταν στην Ιαπωνία, και στο λιμάνι Κόμπε. Η ιαπωνική εταιρεία μετασκευάζει και αλλάζει και το όνομα του πλοίου, δίνοντας το πλοίο πλέον στο όνομα, μάλλον δίνοντας το όνομα πλέον στο πλοίο που γνωρίζουμε, το Tokei Maru. Λοιπόν, εκεί ο πρώτος πλοίαρχος ήταν επωνόματι Σάτο. Τώρα μπαίνει και ένα τρίτο όνομα. Μιλάμε για το 1921, έτσι πολύ πριν από τα γεγονότα. Το πλοίο μεταφέρει ανθρώπους, είναι επιβατικό πλοίο, αλλά και εμπορεύματα και τα ταξίδια του έχουν σχέση και με την Αθήνα. Θα το δείτε αυτό και υπάρχει μια σχέση της Ιαπωνίας με την Ελλάδα εκείνης της εποχής. Το 1918 αλλάζει ο κυβερνήτης, ο Σάτο, και αναλαμβάνει ο πλοίαρχος Μασάκε, τέταρτο όνομα στην πορεία, έτσι. Και το Tokei Maru κάνει δρομολόγια παντού σε όλο τον κόσμο μεταφέροντας αγαθά και είδη πρώτων υλών. Σχέσεις τότε υπήρχαν μεταξύ της Ελλάδας και της Ιαπωνίας από το 1921 και μετά, δηλαδή ένα χρόνο πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή, δημιουργείται εδώ στην Αθήνα ο Έλληνο-Ιαπωνικός σύνδεσμος που έχει πρόεδρο τον Αθανάσιο Τυπάλδο Μπασιά, άνθρωπος του Τρικούπη, πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τρικούπη. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γνωστός γιατί είχε δώσει και μάχη με τα δεδομένα της εποχής για τα δικαιώματα των γυναικών. Τότε πολλές λεπτομέρειες για το σύνδεσμο των Έλληνο-Ιαπωνικών δεν γνωρίζουμε. Ωστόσο υπάρχει ένα καταστατικό το οποίο βρίσκεται σήμερα για όσους, σε όσους αρέσει να ψάχνουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Έτσι. Δημοσιογραφία.

δημοσίευμα τώρα στις 30 Ιανουαρίου του 1922. Έτσι, μιλάμε τώρα σχεδόν μισό ημερολογιακό χρόνο πριν από τα γεγονότα της Σμύρνης. Διάθεση 22 εισιτηρίων πρώτης θέσεως για τη μετάβαση στην Ιαπωνία με επιστροφή το Μάιο του 1922 με πλοίο της εταιρείας Nippon Yusen Kaisa, διοργανούμενη από τον Ιαπωνοελληνικό Σύνδεσμο που έχει έδρα το Ιαπωνικό Βιομηχανικό Μουσείο στην Οδό Πανεπιστημίου 16 στην Αθήνα. Το ταξίδι των επιχειρηματιών έτσι προγραμματιζόταν τότε για τη μεγάλη έκθεση που είχε διοργανωθεί και έγινε στο Τόκιο, την Διεθνή Έκθεση Ειρήνης. Έγινε το Μάιο του 1922, έτσι, και αυτό είχε να κάνει με τη λήξη ενός πολέμου μακράς διαρκείας, έτσι, αλλά είναι λίγους μήνες πριν από τα μεγάλα γεγονότα που οδήγησαν σε μια μεγάλη αλλαγή και εδώ στην Ελλάδα με την έλευση των προσφύγων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα από την εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας και την Ειρήνη Καραγιάννη το στεναγμό της Σμύρνης.

Πάμε να δούμε τώρα πώς προκύπτουν εκείνη την περίοδο οι σχέσεις της Ελλάδας με την Ιαπωνία, πώς γίνονται γνωστά τα γεγονότα στην Μικρά Ασία, ποια θέση παίρνουν οι Ιάπωνες και πώς εμπλέκεται στην όλη ιστορία το πλοίο το Κέι Μαρού. Λοιπόν, στις 31 Μαΐου του 1922 οι εφημερίδες της Ιαπωνίας μεταφέρουν ένα τηλεγράφημα το οποίο ουσιαστικά προέρχεται από τον Έλληνα πρέσβη στο Τόκιο και μεταφέρεται η είδηση που έχει γραφτεί στην εφημερίδα Εμπρός, όπου αποτυπώνεται μέσα από αυτήν η βιαιότητα και η σκληρότητα των πραγμάτων πλέον στη Μικρά Ασία συνολικά και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μύρνης. Οι εφημερίδες που δημοσιεύουν το άρθρο αυτό είναι η Ασάση, η Γιομιούρι και η Τόκιο Νιτσιμίτσι Σινμπούμ. Και βέβαια υπάρχουν παράλληλα ανταποκρίσεις από το Λονδίνο και το Παρίσι. Εκεί μια εφημερίδα της Ιαπωνίας, The Japan Times and Mail, η οποία είναι αγγλόφωνη, γράφει για τη διάσωση προσφύγων από έναν Ιάπωνα έμπορο, είναι τελείως άσχετο γεγονός αυτό, αλλά το αναφέρουμε, στις 21 Οκτωβρίου του 1922. Έτσι, αυτό αναφέρεται. Τώρα, είμαστε στο Μάη του 1922, πολύ πριν από το δημοσίευμα αυτό, και ο Έλληνας επιτετραμένος στην πρεσβεία του Τόκιο, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, φεύγει από το Κόμπε και πηγαίνει στο Port Said, χρησιμοποιώντας το ιαπωνικό πλοίο Showa Maru. Είναι το ίδιο διάστημα που ξεκινά και το ταξίδι του το Κέι Μαρού από το Ντάριεν, η σημερινή πόλη Νταλιάν, για να φτάσει για πρώτη φορά στη Μεσόγειο. Στις 17 του Μάη το Κέι Μαρού φεύγει από το λιμάνι Καράτσου της Ιαπωνίας, έχει διάφορα εμπορεύματα και φτάνει στις 20 του Μάη στην Ταϊβάν στο Κίλουνγκ. Τέσσερις μέρες αργότερα, στις 24 του Μάη, φτάνει στο λιμάνι του Βιετνάμ το Χονγκάι και συνεχίζουν τα ταξίδια στη Σαϊγκόν, τη Σιγκαπούρη, όπου μετά κάπως χάνεται η πορεία και τα ίχνη του πλοίου. Διαβάζουμε όμως στην αγγλόφωνη εφημερίδα South China Morning Post ότι η κυβερνήτης του Τοκέι Μαρού εκείνη την εποχή είναι ο πλοίαρχος Ταφ Νορίτο. Και το όνομα αυτό εμφανίζεται στο ρεπορτάζ και μιλάει για την άφιξη στο λιμάνι Καράτσου της Ιαπωνίας στις 17 Μαρτίου του 1922. Στη Σμύρνη το Τοκέι Μαρού φτάνει στις 20 με 21 Αυγούστου του 1922. Όταν πλέον είναι διαδεδομένη παντού η είδηση της κατάρρευσης του μετόπου, ο κόσμος έχει αρχίσει και ανησυχεί έντονα και καταφέρνει, φτάνοντας στην προκυμαία, να γεμίσει επιβάτες οι οποίοι πλήρωναν για τα ναύλα τους, έτσι, σαν επιβατικό πλοίο, και τους μεταφέρει στην Μυτιλίνη. Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι. Αποβιβάζει τον κόσμο στη Μυτιλίνη και επανέρχεται πάλι στην Σμύρνη την Τετάρτη 24 Αυγούστου του 1922. Σας διαβάζω τώρα ένα κείμενο που υπογράφει ο Σπυρίδων Κλαβδιανός στο βιβλίο του «Σκηνές φρίκης από τη Μικρασιατική Τραγωδία», ένα βιβλίο που γράφτηκε το 1928 και κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, το 1930. Γράφει λοιπόν: «Σε διάστημα μίας μόνο ώρας γέμισε και πάλι με τον πανικόβλητο και τρομοκρατημένο κόσμο το πλοίο και έφυγε για τη Μυτιλίνη, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά». Μιλάμε για το συγκεκριμένο πλοίο, μιλάμε για συγκεκριμένη ημερομηνία και μιλάμε για τη δεύτερη φόρτωση, το δεύτερο δρομολόγιο που έγινε από τη Σμύρνη προς τα εδάφη της Ελλάδας. Ο Κλαβδιανός ήταν αντισυνταγματάρχης και δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι αν είχε συμμετοχή στην Μικρασιατική εκστρατεία, αλλά ο ίδιος έχει βιώσει προσωπικά τα ταξίδια του Τοκέι Μαρού πριν και κατά τη διάρκεια της καταστροφής της Μύρνης. Είχε μπει δηλαδή, γνώριζε πολύ καλά το πλοίο. Τα ξημερώματα της 26ης με 27 Αυγούστου του 1922, το Τοκέι Μαρού, αναφέρεται στο ρεπορτάζ, φτάνει στον Πειραιά με 1.600 πρόσφυγες. Άρα και το πρώτο ρεπορτάζ που μιλάει ότι διασώθηκαν 825 άτομα, ουσιαστικά με τον αριθμό αυτό είναι ο διπλάσιος. Έτσι, προφανώς το ρεπορτάζ εννοούσε
για μια συγκεκριμένη αποστολή. 1.600 πρόσφυγες και όπως αναφέρει η εφημερίδα Φως της Θεσσαλονίκης, ανάμεσά τους βρίσκονταν και 23 Τούρκοι εχμάλωτοι και στασιαστές από το Αρδαμίτιο. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Η Γιώτα Νέγκα τώρα ερμηνεύει το τραγούδι και τα ακούμε γιατί είναι συγκλονιστικό. Χωρισμός στην προκυμαία.

Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Θέλω να σας πω πρώτα, ότι προλάβουμε τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής, ότι το Tokai Maru δεν ήταν το μόνο πλοίο που έκανε δρομολόγια μεταξύ της Ιαπωνίας και της Ελλάδας. Έχουμε τον Απρίλιο του 1922 και διαβάζω εδώ στην εφημερίδα Εμπρός για ένα ιαπωνικό φορτηγό πλοίο, το Gion Maru, το οποίο προσάραξε σε ύφαλο έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Μετέφερε 9.000 τόνους σιτηρά από την Αμερική και ξεκόλλησε με τη βοήθεια του ρημουλκού Αβέροφ. Και αυτό επιβεβαιώνεται σε ρεπορτάζ και της εφημερίδας Εμπρός και της εφημερίδας Σκρίπ. Η εφημερίδα Σκρίπ γράφει και τον Απρίλιο του 1922 στις 18 του μήνα για τις τραγικές σκηνές που ζουν οι Έλληνες και οι Αρμένοι που βρίσκονται γυμνοί και πεινασμένοι και εξαθλειωμένοι στην προβλήτα της Σμύρνης και περιμένουν κάποιους να τους διασώσουν. Και στις 3 Σεπτεμβρίου του 1922 η εφημερίδα Σημαία γράφει για τον Ιάπωνα πλοίαρχο που κάνει τα δρομολόγια ανάμεσα στη Σμύρνη και την Ελλάδα σώζοντας πρόσφυγες. Την είσοδο του Tokai Maru στο λιμάνι της Σμύρνης την αναφέρει λεπτομερώς η εφημερίδα Σημαία. Και επίσης αναφέρεται και στο βιβλίο του Σπυρίδωνα Κλαβδιανού που γράφει το εξής: «Το μεσημέρι της 3 Σεπτεμβρίου τρία ατμόπλια εισήλθαν με τη σειρά στο λιμάνι της Σμύρνης και αγκυροβόλησαν πολύ κοντά στην προβλήτα της Πούντας. Ένα από αυτά ήταν το Ιαπωνικό. Επανερχόταν για τέταρτη φορά στο λιμάνι της Σμύρνης και για τέταρτη φορά γέμιζε ως τα κατάρτια με απελπισμένο και πανικόβλητο κόσμο που δόξασε τον καπετάνιο και το πλήρωμα του ατμόπλιου εκείνου που κατόρθωσε να σώσει τόσες ψυχές από το χωράφι του Τούρκου». Τώρα, υπάρχουν αναφορές και στο ριζοσπάστη που καταγράφει την άφιξη 2.000 προσφύγων στην Ελλάδα με το ιαπωνικό πλοίο Tokai Maru και μιλάει για 4 δρομολόγια. Έτσι, στις 4 Σεπτεμβρίου του 1922 είναι ενδεχομένως το τελευταίο δρομολόγιο του Tokai Maru που φτάνει στον Πειραιά και μεταφέρει 325 πρόσφυγες, κυρίως γυναικόπαιδα, και αναφέρεται εκεί για πρώτη φορά το όνομα Λου, αλλά ουσιαστικά δεν είναι το όνομα του καπετάνιου, αλλά είναι το όνομα των αντιπροσώπων της εταιρείας. Είναι δύο αδέλφια Λου που είναι αυτοί που είναι επικεφαλής για το Tokai Maru. Γράφεται λοιπόν το όνομα Λου και πολλές εφημερίδες μέχρι και το 2007 νόμιζαν ότι ο καπετάνιος που ήταν αυτός υπεύθυνος για τη διάσωση χιλιάδων Ελλήνων και Αρμένιων προσφύγων ονομαζόταν Λου. Όμως υπάρχουν άλλα δημοσιεύματα που καταγράφουν τον Ταφ Νορίτο ως τον καπετάνιο του πλοίου και αυτό επιβεβαιώνεται και από αρχεία που υπάρχουν στα λιμάνια της Ασίας από τα τέλη Νοεμβρίου του 1922 μέχρι το 1929. Προσέξτε τώρα, φτάνουμε στις 5 Σεπτεμβρίου. Εδώ θα δούμε μια άλλη πτυχή που είναι τελείως διαφορετική και όχι μόνο αποθεωτική. Αν και πριν από αυτό θέλω να αναφέρω το εξής. Ο καπετάνιος Νορίτο, όπως προφανώς είναι το όνομά του, όταν φτάνει στη Σμύρνη, οι κεμαλικές αρχές τότε του λένε: «Όπως είσαι, γύρνα πίσω, ούτε να διανοηθείς να δέσεις εδώ για να παραλάβεις κόσμο». Αψηφεί αυτός τις οδηγίες εντολές των κεμαλικών και ουσιαστικά υπό το φόβο οποιανδήποτε εξέλιξης, επεισοδίων και σφοδρών μάλιστα, επιβιβάζει κόσμο στο πλοίο και δίνει εντολή, δίνει απάντηση μάλλον στην εντολή ότι ας τολμήσουν να μου χτυπήσουν το πλοίο και θα δουν τι έχει να γίνει. Αυτό έχει να κάνει φυσικά με την Ανδρεία του πλοιάρχου. 5 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1922 και το ταξίδι Σμύρνη με τα λιμάνια της Ελλάδας, Χίο, Μυτιλίνη, Θεσσαλονίκη, σταματάει και πλέον, αν και είναι προσοδοφόρο, δίνονταν χρήματα, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είναι πλέον πάρα πολύ επικίνδυνο και αποφασίζει ο πλοίαρχος να αλλάξει ρότα και στις 8 του Σεπτέμβρη να φύγει για την Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια λοιπόν φεύγει το πλοίο που προερχόταν από τη Σμύρνη και εκεί το σταματούν οι λιμενικές αρχές και εντοπίζουν
ένα πολύτιμο φορτίο το οποίο είχε αξία τότε, με τα δεδομένα τότε, 200.000 λιρών. 200.000 στερλινών. Ποιο ήταν το φορτίο? 6 τόνοι όπιο και 625 κιλά κοκαίνης, τα οποία προορίζονταν για την Αλεξάνδρεια. Κάποια στιγμή ο πλοίαρχος, ο Νορίτο, αρνείται στους φορτωτές να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για να δουν τι υπάρχει, τι κρύβεται στα μπάρια του πλοίου, και η απάντηση των λιμενικών αρχών της Αλεξάνδρειας ήταν η κατάσχεση του ατμόπλοιου. Ατμόπλοιο ήταν, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο ουσιαστικά δίνει και το στίγμα του τελευταίου ταξιδιού που είπαμε νωρίτερα, που έγινε προς τον Πειραιά από τη Σμύρνη και είχε το λιγότερο αριθμό των προσφύγων, ενώ συνήθως ήταν 1.600 πρόσφυγες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή ήταν 325 στο τελευταίο ταξίδι, ενδεχομένως γιατί κρύβονταν στα μπάρια και οι ναρκωτικές ουσίες. Δεν ήταν απαγορευμένο τότε να μεταφέρεται το όπιο και η κοκαίνη, γιατί χρησιμοποιούνταν, πέρα από το γιατί χρησιμοποιούνταν, χρησιμοποιούνταν και για ιατρικούς λόγους. Και κάπως έτσι υπάρχει και αυτή η μαύρη σελίδα, η σκοτεινή σελίδα για το Κέιμαρου, και πρέπει να την αναφέρουμε έτσι για να δώσουμε ένα συνολικότερο πλαίσιο της όλης ιστορίας. Κλείνοντας, να κάνουμε έτσι μια γρήγορη ανακεφαλαίωση και να πούμε ότι φαίνεται μέσα από το ρεπορτάζ και μέσω της πορείας που ακολουθούσαμε και εμείς στην αφήγηση της ιστορίας, ότι έγιναν τουλάχιστον 4 ταξίδια από τη Σμύρνη προς λιμάνια της Ελλάδας, στη Χίο, τη Μυτιλίνη και τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, και αποβιβάστηκαν από τα πλοία ενδεχομένως μέχρι και 4.500 πρόσφυγες Έλληνες και Αρμένοι. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι ολοκληρώνουμε το ταξίδι που κάναμε και εμείς με τη συγκλονιστική αυτή ιστορία. Δείτε τη φωτογραφία, είναι πολύ εύκολο, θα τη δείτε και στις αναρτήσεις που θα κάνουμε στα κοινωνικά δίκτυα και στις επίσημες σελίδες της ΕΡΤ. Αλλά η ιαπωνική σημαία κυματίζει στην προβλήτα της Σμύρνης, ο κόσμος περιμένει να επιβιβαστεί, και σίγουρα το πλοίο το Κέιμαρου και ο καπετάνιος του Ταφ Νορίτο έδωσε ένα διαφορετικό στίγμα, μια διαφορετική σελίδα έγραψε στην ιστορία του μικρασιατικού ελληνισμού. Σμύρνη με τα περίχωρα ερμηνεύει τώρα η Γεωργία Μητάκη, ένα τραγούδι του 1935. Ολοκληρώνουμε και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.

0: ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Atahualpa Yupanqui, Camino del Indio, για να μπούμε έτσι σιγά σιγά και να ξεκινήσουμε να κατηφορίζουμε προς εκεί, προς τη Λατινική Αμερική. Για να ξεκινήσουμε από τη Χιλή και από τον Πατρίσιο Γκουσμάν, που έφυγε από το μάτι του το κόσμο την προηγούμενη εβδομάδα, την 3η 15 Σεπτέμβρη στο Παρίσι, και που σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτή εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο αποτύπωμα, με μια αναφορά προς τιμήν του και του ίδιου και του απίστευτου έργου του. Όλο αφιερωμένο στη Χιλή. Η Χιλή παρούσα πάντα, η ιστορία της, η σύγχρονη ιστορία της, η ιστορική της μνήμη, οι αντιστάσεις του λαού, οι προσπάθειες, όλα όσα έγιναν εκεί, αυτή τη ματωμένη δεκαετία του 70 στη Χιλή και όχι μόνο. Πατρίσιο Γκουσμάν, μια απίστευτη μορφή του ντοκιμαντέρ, του παγκόσμιου ντοκιμαντέρ, ένας συνδυασμός ιστορικής μνήμης, φιλοσοφικής, πολιτικής ματιάς και έτσι βαθιού και ενός έντονου και πώς να το πω, ενός συναισθήματος που σε κατακλείζει όταν βλέπεις τα ντοκιμαντέρ του. Μια καταγραφή της πραγματικότητας που το μόνο που δεν είναι μια απλή καταγραφή της πραγματικότητας. Μια ματιά που μιλάει για την πραγματικότητα, μιλάει για την ιστορία και ταυτόχρονα της δίνει άλλες διαστάσεις, πολύ πιο ουσιαστικές, πολύ πιο βαθιές από την απλή καταγραφή. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Κερκινό, ο οποίος είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος και υπεύθυνος των αφιερωμάτων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τον Πατρίσιο Γκουσμάν. Ακριβώς επειδή και έχει γίνει και αφιέρωμα και υπάρχει και ένας τόμος που έχει εκδώσει το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για τον Πατρίσιο Γκουσμάν, θα μας τα πει ο Δημήτρης Κερκινός για εκείνον και το έργο του. Και στην πορεία θα έρθουμε εδώ στην Αθήνα, γιατί το ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του σήμερα και στην Αθήνα και σε αυτήν την εκπομπή, καθώς ξεκινάει σήμερα το απόγευμα το Με τα Μάτια Ανοιχτά. Είναι το 11ο αφιέρωμα που κάνει το 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ. Με τα Μάτια Ανοιχτά γίνεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας και είναι βέβαια από την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Κάθε χρόνο είναι ένα ραντεβού. Είναι ένα ραντεβού συνάντησης, στήριξης αυτού του είδους και γιορτής βέβαια, γιατί όχι, για τον κόσμο που ασχολείται με αυτό. Θα μας μιλήσει η Διονυσία Κοπανά, που είναι σκηνοθέτης, την ξέρουμε εδώ και από την ΕΡΤ πρόσφατα, από τα νησιά στην άκρη, ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που είδαμε στο Netflix και στην ΕΡΤ. Για να αναφέρουμε κάποια από τις τελευταίες της δουλειές, η Διονυσία Κοπανά, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, και θα πούμε δύο κουβέντες για τη φετινή γιορτή του ελληνικού ντοκιμαντέρ εκεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Να πούμε όμως πρώτα εδώ δύο πράγματα, ποιοι είμαστε και τα λοιπά. Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Αποτύπωμα κάθε Πέμπτη εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μια πολιτιστική εκπομπή. Και μας ακούτε εν κινήσει εμπλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, που μπορείτε να πείτε διαδικτυακά, όπως επίσης διαδικτυακά μας ακούτε και στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, voiceofgreece.gr, vogue.gr, και στο erteco.gr, όπου εκεί είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και εκεί μπορείτε να μας ακούσετε σε ροή βεβαίως, αλλά και on demand όποτε εσείς θέλετε. Επίσης μας ακούτε και στα ψηφιακά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις σας εντός Ελλάδας στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Netflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@er.gr, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, Voice of Greece Pavla Ert, και στα δύο. Και επίσης μπορούμε να επικοινωνήσουμε και μέσω Viber και WhatsApp στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-28-3. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-28-3. Έτσι λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από Gotan Project El Capitalismo Foráneo, ένα θέμα που για τον Γκουσμάν ήταν πάρα πολύ βασικό και είναι πάντα για όλη τη Λατινική Αμερική, ειδικά εκείνες τις αιματηρές δεκαετίες του 70, εκείνη την αιματηρή δεκαετία του 70 σε αυτή τη χώρα, πάρα πολλά πραξικοπήματα, πάρα πολύ πολιτική βία.
ένα κομμάτι της ιστορίας της σύγχρονης και της περιοχής, αλλά και όλου του κόσμου βέβαια.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Κερκινό, είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος και είναι υπεύθυνος των αφιερωμάτων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τον οποίο καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή του τη συμβολή. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Μια χαρούλα, ευχαριστώ.
0: Ωραία, να είστε καλά. Λοιπόν, αφορμή η απώλεια ενός τόσο σημαντικού δημιουργού του ντοκιμαντέρ, του παγκόσμιου, και παγκόσμια μιλώντας βέβαιας, του Πατρίσιο Γκουσμάν την προηγούμενη εβδομάδα, πλήρης ημερών βέβαια, αλλά πάντα δημιουργικός, στο Παρίσι όπου έζησε και πολλά χρόνια, εξόριστος εκείνος. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Κερκινέ, έτσι, δίνοντας κάποια στοιχεία βασικά από τη βιογραφία του, για να δούμε μετά το έργο του και τη συμβολή του στο σινεμά και στο ντοκιμαντέρ του Πατρίσιο Γκουσμάν.
1: Ναι, ο Γκουσμάν είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος αφιερώθηκε στο ντοκιμαντέρ και χρησιμοποίησε το ντοκιμαντέρ για να καταγράψει τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου του. Mm. Ξεκίνησε το 1971 με το πρώτο χρόνο. Συνέχισε με την απάντηση του Οκτώβρη του 1972 μέχρι να κάνει το μεγάλο του όπους, τέλος πάντων, τη Μάχη της Χιλής. Είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος χαρακτηρίζεται από το ήθος, τη στράτευσή του, πάρα πολύ σημαντικός για τον νέο λατινοαμερικάνο κινηματογράφο και το πολιτικό ντοκιμαντέρ παγκοσμίως. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλο του το έργο έχει να κάνει με την υπεμπτουσία, δηλαδή του έργου του έχει να κάνει με τη διάσωση και την επανάκτηση της συλλογικής μνήμης στην Χιλή, στη χώρα του, ας πούμε.
0: Ναι,
1: και το έργο του, μέσα από το έργο του προσπαθεί να διαφυλάξει τη μνήμη και να λειτουργήσει ως αντίβαρο σε αυτή τη μεθόδευση της αμνησίας που καλλιέργησαν οι κυβερνήσεις μετά τη δικτατορία του Πινοσέτ. Θεωρεί πάρα πολύ κρίσιμο να γνωρίζουμε το παρελθόν, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το παρόν και το μέλλον, και ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ας πούμε, στην ιστορία ενός έθνους. Και βέβαια, μέσα από το έργο του προσπαθεί να φέρει τη χώρα, να προσπαθεί να συμφιλειώσει τη χώρα του με αυτό το παρελθόν της δικτατορίας του Πινοσέτ, τέλος πάντων.
0: Σωστά,
1: και του αντίκτυπου που είχε, ναι.
0: Βέβαια. Βέβαια, νομίζω ότι υπερβαίνει αρκετά το σύνολο της δημιουργίας του, ακόμα και αυτή την περιγραφή που κάνουμε συνήθως για τον Γκουσμάν, ότι είναι ένας, ας πούμε, πώς το πω, θύλακας διατήρησης της μνήμης. Βέβαια, όλη αυτή η ιστορία ισχύει, δηλαδή είναι, λίγο θυμίζει Μιλάν Κούντερα η άποψή του, ότι ο αγώνας του ανθρώπου απέναντι στην εξουσία είναι ο αγώνας της μνήμης απέναντι στη λύθη. Είναι πάρα πολύ κοντά όλη η λογική του Γκουσμάν. Πέραν τούτου όμως, είναι και άλλα στοιχεία, δηλαδή ήθελα γι' αυτό να ξεκινήσουμε από τη βιογραφία του. Το ότι έχει σπουδάσει ιστορία, ότι έχει σπουδάσει φιλοσοφία. Είναι η ματιά του πάρα πολύ βαθιά στα γεγονότα και πάρα πολύ ποιητική και συναισθηματική ταυτόχρονα. Αυτό έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή, ότι δεν πρόκειται για μια απλή ιστορική καταγραφή.
1: Όχι, όχι βέβαια. Έχει αυτό το ταλέντο να χρησιμοποιεί αυτή την ποιητικότητα, ας πούμε, στο έργο του και να τη συνδυάζει, ας πούμε, με το κινηματογράφο δοκίμιο. Και βέβαια είναι μια υποκειμενική ματιά στα γεγονότα, την οποία πάντα αναδεικνύει. Και τα έργα του είναι πολυστρωματικά, ας πούμε. Δηλαδή, ιδιαίτερα, αν σκεφτούμε το Νοσταλγώντας στο Φως, όπου είναι μια ταινία που συνδέει την πολιτική ιστορία με την ταινία Δοκίμιο και είναι μια εμπνευσμένη ταινία, είναι ένα επαρξιακό δοκίμιο, ας πούμε, με υψηλή αισθητική αξία και χρησιμοποιεί το παρελθόν ως αφηγηματικό άξονα για να προσεγγίσει και να συνδέσει, όπως είπατε και εσείς, μια ποικιλία θεμάτων, καταφεύγοντας στην ποίηση και στη μεταφορά, στην αφήγηση στο πρώτο πρόσωπο και ξεπερνάει την ιστορία και την πολιτική της χώρας, ας πούμε, και μιλάει για τη μνήμη και για το πέρασμα του χρόνου και τη σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν γενικότερα.
0: Πολύ σωστά.
1: Οπότε ισχύει αυτό που λέτε.
0: Είναι σημαντικό να το τονίσουμε, γιατί αν πεις απλά ότι είναι πολιτικό ντοκιμαντέρ, είναι ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ που δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ προπαγάνδα σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, όχι, μα αυτό ακριβώς ναι. έκανε. Δεν, δηλαδή, ας πούμε, η μάχη της Χιλής διαχωρίζεται, ας πούμε, από το πολιτικό ντοκιμαντέρ της εποχής του νέου λατινικού, νέου λατινοαμερικάνικου κινηματογράφου, το οποίο ήταν προπαγάνδα. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ το οποίο κατέγραφε, ας πούμε, την ιστορία εν το γίγνεσθε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και επίσης προσέγγισε, ας πούμε, όλα τα ζητήματά του σε αυτήν την ταινία, τα προσέγγισε διαλεκτικά, έτσι. Βάζει ένα βάθος όλα αυτά που κάνει. Δεν είναι, ας πούμε, μια απλή καταγραφή.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα απλά το εξής, ότι όσον αφορά τη δική του το αποτύπωμα, να το πω κάτι, που αφήνει, έχει να κάνει με όλα αυτά, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι ταυτόχρονα ζει ο ίδιος τα γεγονότα στο πετσί του. Δηλαδή, είναι ενδιαφέρον το πούμε, γιατί έχει όλη αυτή τη ματιά που περιγράψατε πολύ εύστοχα πριν, αλλά ταυτόχρονα έχει και την άμεση εμπλοκή, την προσωπική του εμπλοκή. Δηλαδή, βρίσκεται σε αυτό το στάδιο μαζί με τους χιλιάδες άλλους. Όταν τέλος πάντων πέφτει η κυβέρνηση του Αγέν με τη βία. Και είναι πλέον ο Πινοσέτ στα πράγματα, και είναι οι χιλιάδες αυτοί που έχουν συλληφθεί και έχουν μπει σε αυτό το στάδιο, και πολλοί από αυτούς βασανίστηκαν, εξαφανίστηκαν, τα έχει πει και ο ίδιος το έργο του αναλυτικά, αλλά εκείνος καταφέρει να διαφύγει. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι καταφέρει να διαφύγει και το υλικό μέσω, μέσω του Σουηδού πρέσβη. Είναι απίστευτη ιστορία και αυτή από μόνη της. Θα μπορούσε να είναι ένα θέμα ντοκιμαντέρ αυτό. Δηλαδή, καταφέρει να διασωθεί το υλικό αυτό, το οποίο μετά γίνεται η τριλογία της Χιλής, έτσι δεν είναι. Μέσω του πρέσβη της Σουηδίας και άλλων ανθρώπων που προσπαθούν να βοηθήσουν, τέλος πάντων, να διατηρηθεί και αυτή η μνήμη και να φύγουν και αυτοί οι άνθρωποι προς τα έξω, προς την εξορία. Όπου τελικά ο Γκουσμάν ζει και το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του.
1: Ναι, η ταινία κατέληξε από τη Σουηδία στην Κούβα, όπου έγινε και το μοντάζ και το post-production. Όπως είπα και πιο πριν, είναι μια πάρα πολύ σημαντική ταινία για την Λατινική Αμερική και τον νέο Λατινοαμερικάνο κινηματογράφο. Είχε και μια θεωρητική σύνδεση, ας πούμε, με τον πολιτικό κινηματογράφο της εποχής, και το κείμενο, το θεωρητικό κείμενο του Χούλιου Γκαρσία Εσπινόζα για τον ατελή κινηματογράφο, στο οποίο έλεγε ότι πρέπει να δείχνουμε πρωτίστως τη διαδικασία που γεννά τα προβλήματα, κάτι το οποίο έχει κάνει πολύ καλά ο Γκουσμάν. Και βέβαια, όπως είπατε εσείς, ότι ζει τα γεγονότα, είναι σημαντικό να αναφέρουμε την ταινία της επιστροφής του στη Χιλή μετά από 23 χρόνια, το Χιλή, η επίμονη μνήμη, όπου επέστρεψε πίσω στη Χιλή και έδειξε τη μάχη της Χιλής στην ταινία, το ντοκιμαντέρ, σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν παρόντες τότε στα γεγονότα, αλλά και στη νέα γενιά, η οποία ήταν τελείως αποπροσανατολισμένη και δεν γνώριζε όλα αυτά τα πράγματα που είχαν συμβεί. Και με αυτόν τον τρόπο επιστρέφει και αυτός πίσω στα γεγονότα που βίωσε, αλλά εισάγει συνάμα την επόμενη γενιά σε αυτό το εθνικό τους παρελθόν. Δηλαδή, έρχεται και αυτός αντιμέτωπος με το παρελθόν του, αλλά και με το παρόν της χώρας του, όταν βλέπει ότι η νέα γενιά δεν γνωρίζει τα γεγονότα. Και ότι υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία, ας πούμε, αποσιώπησης αυτών που συνέβηκαν, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πω ότι όλες οι κυβερνήσεις μετά τη δικτατορία στη Χιλή είχαν μια ρητορική ότι το παρελθόν δεν εξυπηρετεί το καλό του έθνους, ότι πρέπει να γυρίσουμε σελίδα, να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί μια αυτολογοκρισία, οι άνθρωποι να φοβούνται να εκφράσουν την άποψή τους ή να μιλήσουν για το παρελθόν, και γενικά ένα λόγο αποποίησης της ευθύνης. Και έρχεται ο Γκουσμάν με αυτή την ταινία για να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν.
0: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Και ήθελα κλείνοντας σιγά σιγά να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι έχει νόημα πλέον να συνεχίσουμε να αναφερόμαστε σε αυτόν και να τον βλέπουμε σήμερα, τον Πατρίσιο Γκουσμάν, και πώς αυτό το έργο, αυτή η οπτική και αυτή η τοποθέτηση απέναντι στην πραγματικότητα μπορεί να βοηθήσει να αντιληφθούμε και σήμερα το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς όλο το έργο, όλο αυτό το η προσπάθεια για την διατήρηση της μνήμης συνιστά ένα φόρο τιμής και μια δικαίωση του ήθους στον Αλιέντε, έτσι, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για να υποστηρίξει τα αδενικά του, και αυτό έρχεται σε αντίθεση, ας πούμε, με τον Πινοσέτ, που αποποιήθηκε κάθε ευθύνη για τα εγκλήματα της δικτατορίας του. Έτσι, απέδωσε όλη την ευθύνη στους κατώτερός του.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Οπότε και με τις δίκες και όλα αυτά ήταν απίστευτο, ναι, βέβαια.
1: Ναι. Και τέλος πάντων, στην εποχή που ζούμε, μια εποχή όπου, πώς το λένε, ζούμε σε μια εποχή έτσι μιας φιλελεύθερης καπιταλιστικής δημοκρατίας, δηλαδή όλα αυτά που συνέβησαν στη Χιλή είναι σημείο αναφορά για μας, αφορά και μας, έτσι, γιατί βιώνουμε μια πραγματικότητα την οποία εκείνοι την βίωσαν okay, με πιο έτσι, ακραίους, ας πούμε, σε πιο ακραίες καταστάσεις. Αλλά συνιστά ένα μάθημα για κάθε κοινωνία, έτσι. Δηλαδή είμαστε σε μια εποχή που χειραγωγούνται ιδεολογίες, υπάρχει πολιτική πόλωση, νεοφιλελεύθερη οικονομία, κρατική καταστολή, έτσι. Και όλα αυτά για χάρη μιας οικονομικής επιβίωσης και ανάπτυξης που ουσιαστικά διαφορεί για τους ανθρώπους, εξυπηρετεί μια μικρή ελίτ. Οπότε όλα αυτά που βλέπουμε στο έργο του είναι πράγματα τα οποία... δεν πρέπει να ξεχαστούν, αλλά πρέπει να είναι και μια, να λειτουργήσουν ως μια σπηξίδα για μας, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε γεγονότα τα οποία μας δείχνουν πώς θα πρέπει να αντιληφθούμε και να συμπεριφερθούμε σήμερα, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο του και δεν είναι ένα έργο το οποίο θα ξεχαστεί. Όχι μόνο για τη χώρα του, αλλά και παγκοσμίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κερκινέ. Να πούμε ότι ο τόμος αυτός που είχατε εκδώσει τότε, το μακρινό 2013, στο 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Πατρίσιο Γκουσμάν, η ευθύνη του σινεμά απέναντι στη μνήμη, είναι ίσως και στα ελληνικά ένα κείμενο το οποίο μπορεί κάποιος να βρει στοιχεία και λεπτομέρειες και πάρα πολύ ωραία άρθρα γύρω από το έργο του και γύρω από τη μορφή του Πατρίσιο Γκουσμάν. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος μπορεί ακόμα και τώρα να το βρει.
1: Ναι, ναι, υπάρχει. Υπάρχει σε κάποια επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, το υπάρχει όμως και στα γραφεία του φεστιβάλ. Και είναι διαθέσιμο, ναι. Δεν καλύπτει όλο το έργο, καλύπτει το έργο του μέχρι το Νοσταλγώντας το φως, μέχρι εκείνη την ταινία. Δηλαδή είναι δύο-τρεις ταινίες, οι τελευταίες του δύο ταινίες νομίζω μεγάλου μήκους και κάποιες μικρές που έκανε, οι οποίες τέλος πάντων τις έκανε μετέπειτα.
0: Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και τίποτα, να είναι αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να είναι σημεία αναφοράς και φάρη που να ρίχνουν φως σε νέες προσπάθειες. Ίσως νομίζω αυτό θα ήταν μια καλή ευχή για μια τέτοια περίπτωση.
1: Ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Και για να συνδέσουμε τα δύο θέματα μας, τον Πατρίσιο Γκουσμάν και τη μικρή ταπεινή αναφορά που κάναμε από αυτή την εκπομπή σε αυτή τη μορφή του ντοκιμαντέρ, αλλά και το θέμα που θα μιλήσουμε τώρα με την αγαπημένη Διονυσία Κοπανά για το «Με τα μάτια ανοιχτά», το αφιέρωμα στον ελληνικό ντοκιμαντέρ που ξεκινά σήμερα και όλα στην ταινιοθήκη. Θα μιλήσουμε τώρα με την αγαπημένη Διονυσία Κοπανά για το «Με τα μάτια ανοιχτά», το αφιέρωμα στον ελληνικό ντοκιμαντέρ που ξεκινά σήμερα και όλα στην ταινιοθήκη.

0: αυτά δουλεύουμε γι' αυτό και θα δείτε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα.
1: Δουλεύετε γι' αυτό και είστε, και πώς θα το πω κατά κάποιο τρόπο, η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ είναι, είναι ο θύλακας, ένας θεματοφύλακας αυτού του είδους και ο θύλακας όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό, και είναι και μια γιορτή ταυτόχρονα, είναι μια συνάντηση, είναι και, και θα έλεγα, βλέποντας και το πρόγραμμά σας, ότι είναι και μια ξεκάθαρη προσπάθεια στήριξης νέων ανθρώπων που θέλουν να μπουν στο χώρο.
0: Ναι, το λες πολύ σωστά και μ' άρεσε το πως το πες. Αυτό που θέλουμε είναι να είναι μια μεγάλη γιορτή αυτό το αφιέρωμα στις ταινίες ντοκιμαντέρ της ελληνικής παραγωγής, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο συνάντησης όπου άνθρωποι από διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές οπτικές, να μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες, να μοιραστούν προβληματισμούς, να μην ζητήσουν νέους δρόμους. Και αυτό που μας αφορά είναι να έχουν και οι νέοι δημιουργοί, να δώσουν χώρο, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να γνωρίσουν τους ανθρώπους του χώρου έτσι και αλλιώς, και να έρθουν σε επαφή με τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά τους. Mm-hmm. Και μπροστά σε όλους μας δηλαδή.
1: Βεβαίως, το έχετε και στο εργαστήριο. Όταν το εργαστήριο είναι το ντοκιμαντέρ που θα κάνετε και λέτε λόγος και πρόθεση από την ιδέα στην παρουσίαση του έργου. Όλο αυτό για έναν νέο άνθρωπο που ξεκινά, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Και άλλα πράγματα που κάνετε, αλλά και αυτό που είναι καθαρά. Πώς από μια ιδέα καταφέρνουν να φτιάξουν ένα ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτό το χώρο συνάντησης και εκπαίδευσης και ανταλλαγής γνώσης και να στηρίξουμε τους νέους δημιουργούς, και αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο στο πλαίσιο του αφιερώματός μας, να κάνουμε ένα τετραήμερο εργαστήριο για νέους δημιουργούς που βρίσκονται στα πρώτα, που έχουν μια ιδέα αρχική κατά κάποιο τρόπο. Να τη δουλέψουν μαζί με εμάς σε αυτό το εργαστήριο, εγώ και ο Χρήστος ο Καρακέπελης, ένας σπουδαίος ντοκιμαντερίστας. Όπως ξέρετε, δουλεύουμε με τους ανθρώπους που συμμετέχουν με τα project τους πάνω στη δομή της αφήγησης, στη σκηνοθετική προσέγγιση, στο ύφος της ταινίας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσουν το έργο τους, έτσι, για να μπορέσουν να δουλέψουν και το τι είναι αυτό ακριβώς που θέλουν να εκφράσουν με το ντοκιμαντέρ που έχουμε στο μυαλό του σαν ιδέα.
1: Και τι λέει, και τι λέει η εμπειρία μέχρι τώρα, πώς έχει λειτουργήσει όλο αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους που ξεκινάνε με μια ιδέα για να τη φέρουν σε πράξη και να φτιάξουν ένα ντοκιμαντέρ, πώς έχει λειτουργήσει με τα χρόνια της εμπειρίας, γιατί φέτος είσαστε 11η χρονιά που κάνετε αυτή τη συνάντηση, άρα φαντάζομαι ότι έχει ήδη είναι μια εμπειρία καταγεγραμμένη στο πώς λειτουργεί για τους νέους ανθρώπους αυτή η στήριξη, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί θα δούμε και φέτος στο αφιέρωμά μας, θα δούμε ταινίες που έχουν προκύψει μετά από αυτό το εργαστήριο που κάνουμε, και αυτό είναι σαφές δείγμα ότι γίνεται μια δουλειά πάνω σε αυτό.
1: Mm-hmm. Πολύ όμορφα. Τελετή έναρξη σήμερα σε λίγες ώρες, Διονυσία Κοπανά, με την Ήβρη της Ανθρωπότητας του Γιώργου Αβγερόπουλου. Κλιματική καταστροφή, ένας τρόπος ζωής καταστροφικός για μας και για τον πλανήτη. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει συζητηθεί ήδη πολύ και νομίζω ότι ξεκινάτε πολύ δυναμικά με αυτό. Γιατί ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο να το δει.
0: Ναι, πράγματι έχουμε αυτή την υπέροχη ταινία του Αβγερόπουλου, γιατί βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το μάτι του κυκλώνα, της αλλαγής του κλίματος, και μια βραβευμένη και αυτή η ταινία. Έχουμε επίσης σήμερα που ξεκινάει το αφιέρωμά μας και την ταινία του Κώστα του Σταματόπουλου, την Μεραρχία 999, που είναι έχει να κάνει με τους Γερμανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια της κατοχής, που λιποτάκτησαν και ενώθηκαν με την ελληνική αντίσταση. Είναι μια εξαιρετική ταινία και αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να σας δώσω έτσι λίγο μια μικρή εικόνα, τι άλλο έχουμε φέτος.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε επιλέξει 8 μεγάλου μήκους ταινίες ντοκιμαντέρ καταρχάς της τελευταίας διετίας. Ταινίες που αντιπροσωπεύουν ένα κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής παραγωγής. Επίσης, για δεύτερη χρονιά έχουμε το διαγωνιστικό τμήμα των σπουδαστικών ταινιών μικρού μήκους. Έχουμε 16 ταινίες φέτος, ταινίες δηλαδή σπουδαστριών και σπουδαστών, που διεκδικούν το βραβείο ενός του καλύτερου σπουδαστικού ντοκιμαντέρ, και έχουμε και ένα έπαθλο με 1.000 ευρώ με την υποστήριξη του ΙΚΟΜΕΔ.
1: Πολύ ωραία, και θα γίνει νομίζω και τελετή απονομής του βραβείου την τελευταία μέρα την Κυριακή,
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι πραγματικά, οι ταινίες που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στο σπουδαστικό είναι εξαιρετικές προσπάθειες, ένα ελπιδοφόρο.

0: έτσι βήμα προς ένα σινεμά κάπως πιο ανανεωμένο. Και επίσης θα ήθελα, δεν ξέρω το πόσο χρόνο έχουμε.
1: Έχουμε χρόνο.
0: Μια αγωνία να τα πούμε όλα.
1: Όχι, μην αγχώνεσαι, Έχουμε το χρόνο να πούμε όσα πρέπει να πούμε.
0: Ωραία. Πέρα λοιπόν από αυτό το τμήμα, το διαγωνιστικό σπουδαστικό που σας είπα, που έχουμε και είναι η δεύτερη χρονιά μας, έχουμε χαράξει φέτος και έναν ακόμα δρόμο μέσα στο πρόγραμμα, πολύ σημαντικό για εμάς, για τους ανθρώπους που της Ένωσης Ντοκιμαντέρ. Έχουμε ένα ειδικό τμήμα που το αφιερώνουμε στα μικρά και στα μεσαίου μήκους ντοκιμαντέρ. Αυτό είναι ένα φορμά που δύσκολα βρίσκει διανομή στα σινεμά. Τώρα θα μου πείτε, δύσκολα βρίσκουμε διανομή και μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ. Είναι μια πραγματικότητα και αυτό, αλλά είναι σημαντικό το ότι δίνουμε ένα βήμα και θα παρουσιάσουμε 17 ταινίες από νέους αλλά και καταξιωμένους δημιουργούς. Γιατί ξέρετε, η φόρμα, αυτή η μικρή φόρμα του ντοκιμαντέρ, του μικρού μήκους και της μυθοπλασίας, θα έλεγα, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν είναι μια ευκολία. Δεν είναι, ξέρω εγώ, θα κάνω μια μικρού μήκους. Μπορεί να είναι τα πρώτα βήματα, αλλά να ξέρετε ότι και καταξιωμένοι σκηνοθέτες κάνουν μικρού μήκους ταινίες, γιατί είναι μια φόρμα με καλλιτεχνική λογική και αφήγηση. Βέβαια. Και αισθητική γλώσσα.
1: Σωστά, και είναι και πίκνωση. Η πίκνωση δεν είναι ποτέ εύκολη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, δεν είναι καθόλου εύκολη, θα έλεγα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτά τα τρία προγράμματα του μεγάλου μήκους, της μικρού και μεσαίου μήκους, το σπουδαστικό μας πρόγραμμα, και έχουμε φυσικά και κάποια αφιερώματα όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Ένα από αυτά είναι το αφιέρωμα που θα κάνουμε στο Φώτο το Λαμπρινό, και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά για να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι ένας πρωτοπόρος Έλληνας ντοκιμαντερίστας και από τους πιο σημαντικούς μελετητές και αξιοποιητές των αρχείων εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία. Και έχετε βέβαια και μια πολύ σημαντική προσκεκλημένη, όπως έχετε κάθε χρόνο βέβαια. Φέτος όμως νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο και ωραίο το οποίο σκεφτήκατε, το Ιράν, μια χώρα που βάλεται από τον πόλεμο, μια χώρα που υποφέρει πάρα πολύ όλο αυτό τον καιρό, μια χώρα εν πολύς άγνωστη στη Δύση, και είναι τόσο σημαντικό να μαθαίνουμε με διαφορετικό τρόπο πράγματα από αυτή τη χώρα, εκτός από αυτά που συνήθως έτσι μας... να μην το πω πλασάρων, τέλος πάντων, αυτά που μας δείχνουν τα μεγάλα μέσα ενημέρωση, τα παγκόσμια, που μένουν σε στερεότυπα και ίσως και σε μισές αλήθειες, θέλω να πω. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πέρα έχουμε μια προσωπική επαφή με μια σημαντική Ιρανή ντοκιμαντερίστρια, έτσι δεν είναι? Γίνεται και αυτό μέρος του φεστιβάλ. Φαντάζομαι δεν διάλεξετε τυχαία αυτή τη χώρα φέτος.
0: Όχι, κάθε άλλο. Δεν διαλέξαμε καθόλου τυχαία την χώρα αυτή και το Ιράν δηλαδή, και θέλαμε πάρα πολύ να είναι κοντά μας η Φιρουζέ, η Χορσοβανή, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί όπως ξέρετε στο Ιράν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έντονη πολεμική σύγκρουση, και το Ισραήλ και η Αμερική δεν τους επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να έχουμε πτήσεις από εκεί.
1: Άρα και τελικά έτσι, μάλλον θα ματαιωθεί δηλαδή.
0: Μάλλον προσπαθούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει, αν θα τα καταφέρει η Φιρουζέ να είναι μαζί μας. Αν δεν τα καταφέρει, προφανώς θα οργανώσουμε μια σύνδεση μέσω Zoom, ώστε να μπορέσει να κάνει την παρουσίαση της ταινίας της. Θα σας πω κάποια πράγματα τώρα. Και ένα master class, γιατί εμείς κάθε χρόνο έχουμε ένα επίτιμο καλεσμένο από το εξωτερικό, αναγνωρισμένο δημιουργό, που για μας φέρει τη σύνδεσή μας με τον έξω κόσμο. Και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι τώρα το Ιράν, αυτή η χώρα που βάλεται έτσι και αλλιώς και με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, θα ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε τη Φιρουζέ. Η Φιρουζέ έχει κάνει μια υπέροχη ταινία που λέγεται Radiography of a Family. Είναι ένα πολύ προσωπικό έργο, που μέσα από οικογενειακά αρχεία, φωτογραφίες, μνήμες, και αφηγείται την ιστορία της οικογένειάς της στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα μιλάει για πολύ ευρύτερα οικουμενικά ζητήματα. Μιλάει για την ταυτότητα, την πίστη, τις ιδεολογικές συγκρούσεις, τις σχέσεις μέσα σε μια οικογένεια.
1: Την ιστορική μνήμη τελικά, το προσωπικό που δεν είναι ποτέ μόνο προσωπικό, αλλά και συλλογικό, όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα, αυτά οι προσωπικές ιστορίες που ανάγονται στη συλλογική έτσι, λογική, mm-hmm. είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που μπορεί να μας δείξει το ντοκιμαντέρ, σαν κινηματογραφικό είδος εννοώ.
1: Σωστά. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ερωτηματικό, μακάρι, φαντάζει μια νίκη να καταφέρει να έρθει η Διονυσία Κοπανά, έτσι όπως περιγράφει την κατάσταση και βλέποντάς τη και εμείς από εδώ. Θα είναι μια νίκη να φτάσει εδώ, να είναι μαζί μας αυτή τη μέρα, εδώ στην Αθήνα, αυτή η γυναίκα, και πραγματικά δηλαδή και αυτά τα μικρά πράγματα καμιά φορά είναι μεγάλα.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά, αλλά αυτή τη στιγμή από όσο ξέρουμε είναι, ο ενάγιος χώρος είναι κλειστός. Θα δούμε.
1: Μάλιστα, ήθελα να σε ρωτήσω και κάποια πράγματα σχετικά με τα αιτήματα που έχει Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Είσαι ένα από τα ιδρυτικά μέλη αυτής της ομάδας και όλα αυτά τα χρόνια παλεύετε για πολλά πράγματα, πολλά από αυτά που θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ως αυτονόητα, χωρίς να είναι όμως πλέον αυτονόητα. Θα ήθελα λοιπόν, πέρα από το φωτεινό αφιέρωμα και το πρόγραμμά του, να δούμε και εσείς, σαν Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, ποια είναι τα θέλω σας, ποιοι είναι οι στόχοι σας και ποιες είναι οι διεκδικοί σας, οι αγώνες σας.
0: Καταρχάς, μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ, για να συνδέσουμε τα πράγματα mm-hmm. μεταξύ τους. Θα ξεκινήσω από αυτό, ότι μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα γίνει μια συζήτηση, ένα πάνελ, μια κουβέντα τέλος πάντων σε σχέση με την ελευθερία έκφρασης στο σινεμά. Στο ντοκιμαντέρ.
1: Το τίμημα της ελευθερίας, όταν η πραγματικότητα δεν χωρά στο κάδρο, είναι στις 6.30 ώρα, νομίζω την Κυριακή θα γίνει.
0: Μπράβο, εκεί πολύ καλά.
1: Στην συντενιοθήκη της Ελλάδας. Mm-hmm.
0: Πολύ καλά το λες. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει και εκεί. Είχαμε καλεσμένη φυσικά και τη Φιρουζέ να μιλήσει για αυτό. Γιατί αναπτύσσονται πολλά πράγματα. Όταν μιλάς για την ελευθερία της έκφρασης, για τα όρια της, για το από πού αρχίζει η λογοκρισία και πού σταματάει. Είναι ζητήματα που έχουν απασχολήσει την Ένωση. Και μέσα σε αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν είναι και αυτή και η έλλειψη, θα έλεγε κανένας, η συρρήκνωση του ντοκιμαντέρ στην δημόσια τηλεόραση. Η πρωτοβουλία «Ο πολιτισμός ακόμη» ξεκίνησε από την Ένωση το ντοκιμαντέρ και είναι μια παρέμβαση για να προσπαθήσουμε για να υπάρχει μια ενίσχυση του ελληνικού ντοκιμαντέρ και γενικότερα του πολιτιστικού περιεχομένου στη δημόσια τηλεόραση. Mm-hmm. Κύριε Σμιμέρ.
1: Βεβαίως.
0: Αφορμή γι' αυτό ήταν η συρρήκνωση του πολιτιστικού προγράμματος και η μετατροπή της ΕΡΤ2 σε αθλητικό κανάλι. Mm.
1: Νομίζω, νομίζω είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένο ότι πρέπει τη δημόσια μέσα να στηρίζουν τέτοιου είδους μορφές έκφρασης και τέχνης.
0: Ακριβώς, γιατί αυτό που οφείλει να κάνει μια δημόσια τηλεόραση είναι να παράξει πολιτισμό, να καταγράψει τον πολιτισμό της χώρας. Και γι' αυτό και εμείς, σαν ένα συντοκιμαντέρ, σε σχέση, αφού με ρωτάς για αυτή την πρωτοβουλία «Πολιτισμός Απών», mm-hmm. ουσιαστικά τι ζητάμε? Μεγαλύτερη παραγωγή ελληνικών δημιουργικών ντοκιμαντέρ και σειρών ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση. Μιλάμε για σειρές ντοκιμαντέρ, όχι για σειρές εκπομπών με παρουσιαστές. Μιλάμε για σταθερές ζώνες ντοκιμαντέρ και πολιτισμού στο κανάλι της ΕΡΤ. Ναι. Μιλάμε για παραγωγές, θεματικές ζώνες, για ιστορία, επιστήμες, τέχνες, ειδικά προγράμματα στήριξης νέων δημιουργών, ενεργοποίηση και ενίσχυση της συμπαραγωγής της ΕΡΤ, των mm-hmm. συμπαραγωγών.
1: Ναι, ένα πλέγμα που θα βοηθούσε στη δημιουργία ελληνικών ντοκιμαντέρ, να το πούμε έτσι με απλά λόγια.
0: Ακριβώς, με μια φράση αυτό ζητάμε. Να μπει ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό ντοκιμαντέρ στον πυρήνα της αποστολής της δημόσιας τηλεόρασης. Mm-hmm. Έτσι, με μια θυτερή παραγωγή.
1: Στη συζήτηση βάζεται αυτή για την οποία μιλήσαμε, το τίμημα της ελευθερίας, βάζεται και το mm-hmm. θέμα, το οποίο μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον να σχολιάσουμε, Διονυσία, για τις θεσμικές πιέσεις, τις διώξεις, απειλές κτλ. Αλλά βάζεται και τον όρο της αυτολογοκρισίας, τον οποίο νομίζω πραγματικά αξίζει αυτή τη στιγμή κάποιο σχολιασμό για κάθε έκφραση, και δημοσιογραφική και καλλιτεχνική, σαφέστατα και σε ένα πεδίο όπως είναι το ντοκιμαντέρ, που είναι ερευνητικό. Από τη φύση του, πώς να το πω, το θέμα της αυτολογοκρισίας νομίζω ότι έχει πάρει άλλη διάσταση στις μέρες μας. Δηλαδή, οι άνθρωποι πιο πολύ αυτολογοκρίνονται παρά έρχονται σε αντίθεση με κάτι ώστε να λογοκριθούν από μια θεσμική εξουσία.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί ξέρετε, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι Μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, θα έλεγα, της, όλοι σκέφτονται πώς θα πουληθεί αυτό που φτιάχνει κανένας σαν προϊόν. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Δεν παράγουμε προϊόν εμείς, κινηματογραφιστές ή ντοκιμαντερίστες. Παράγουμε ένα έργο που όμως πολλές φορές περνάει από διάφορα λούκια. Θέλω να πω ότι λέει όλος πρέπει να πουληθεί αυτό. Και για να πουληθεί πρέπει να έχει μια τέτοια μορφή, μια τέτοια εικόνα. Πρέπει να το οργανώσεις με ένα τέτοιο τρόπο. Εκεί λοιπόν μπορεί ο δημιουργός να αυτολογοκριθεί και να πει... πριν από οτιδήποτε, να κόψει ο ίδιος κάτι για να μπορέσει να περάσει, να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί, να μπορέσει να είναι στρογγυλεμένο.
1: Να είναι σύμφωνο με κάποιες προδιαγραφές λοιπόν, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε εκεί ήδη λειτουργεί μια διαδικασία αυτολογοκρισίας σε ένα δημιουργό,
0: Ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό. Ωραία, δεν θα το κάνει οποιοδήποτε, αλλά μπορεί και να συμβεί. Είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή η δικιά μας αυτολογοκρισία. Και γι' αυτό έχει για μένα αυτό το πάνελ που θα γίνει σε σχέση με το τμήμα της ελευθερίας θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το παρακολουθήσει κανένας. Γιατί έχουμε και ανθρώπους που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Είναι ο Πίτερ Ντόρς, δηλαδή είναι ιδρυτής του Doc Advocacy. Θα είναι μαζί μας, ελπίζουμε, η Σεϊρούλ. Θα είναι μαζί μας η Καρόλη Σανσούρ, που είναι διευθύντρια του Παλαιστινιακού Film Festival. Είναι ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος, καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου. Και φυσικά όλο αυτό, η ανάπτυξη του περιεχόμενου και ο συντονισμός θα γίνουν από τη Φωτεινή, την Οικονομοπούλη, που είναι η πρόεδρος κιόλας της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει μια βαρύτητα αυτό.
1: Πολύ ωραία. Και έχετε και άλλη μια συζήτηση και θα ήθελα σιγά σιγά να κλείσουμε με αυτό, γιατί ακριβώς δίνει και μια αισιόδοξη, δημιουργική να το πούμε έτσι, έκβαση στα πράγματα. Λέτε ελληνικό ντοκιμαντέρ στις ελληνικές αίθουσες. Κάτι αλλάζει. Και εδώ φαίνεται ότι παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις αντικσότητες, υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει έτσι, μια δυναμική. Κλείνετε έτσι, την παρουσίαση της συζήτησης λέγοντας «Ήρθε η ώρα το ελληνικό ντοκιμαντέρ και σινεμά να βρει το χώρο που του λείπει στις αίθουσες».
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα το βρει. Εγώ είμαι μονίμως σε μια δύσκολη κατάσταση, ξέρω εγώ, δεν είμαι τόσο αισιόδοξη. Αλλά παρόλα αυτά να υπάρχει αυτή η συζήτηση, γιατί υπάρχει ένα καινούριο πρόγραμμα, που με αφορμή δηλαδή ένα καινούριο πρόγραμμα που διανομής του ΕΚΟΜΕΔ, που κάπως βοηθάει τις αίθουσες ουσιαστικά για να αναλάβουν την διανομή έργων. Αυτό λοιπόν μακάρι να συμβεί, μακάρι να το δούμε. Πάντως ναι, υπάρχουν κάποιες έτσι αισιόδοξες προοπτικές θα έλεγα. Αλλά αυτό που θα ήθελα να... επειδή δεν το ανέφερα πριν, βεβαίως, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε, είναι ότι στο αφιέρωμα του Φώτου Λαμπρινού για μας είναι μεγάλη χαρά και τιμή για να του δώσουμε αυτό που έτσι είναι σαν ένα μικρό συμβολικό, ας πούμε, τρόπος να το πούμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα είναι για μας ένα επίτιμο μέλος της Ένωσης Ντοκιμαντέρ.
1: Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν θα γίνει και αυτή σαν τελετή, ας πούμε, ανακήρυξη επίτιμου μέλους,
0: Μια μικρή τελετή και μάλιστα θα προβάλλουμε τις δύο ταινίες του, τη Μεγάλη Ιτοπία και το ότι σκεφτείτε την Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία.
0: Που είναι δύο σπουδαίες ταινίες.
1: Όποιος θέλει να δει το πρόγραμμα αναλυτικά μπορεί κάλλιστα να το κάνει και από την ιστοσελίδα σας, έτσι δεν είναι? Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ με τα μάτια ανοιχτά, 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ.
0: Ακριβώς.
1: Και να δει κάθε λεπτομέρεια από το πρόγραμμα. Εμείς προσπαθήσαμε εδώ έτσι να δώσουμε λίγο τον περιεχόμενο και τα αιτήματα και έτσι, του χώρου αυτού, τόσο δημιουργικού, τόσο ενδιαφέροντος χώρου, όπως είναι το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή το ντοκιμαντέρ είναι, αυτό λέγαμε και πριν με αφορμή την απώλεια του Πατρίσιο Γκουσμάν, δεν είναι απλή καταγραφή. Μόνο απλή καταγραφή δεν είναι το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, ακριβώς. Μόνο απλή καταγραφή. Είναι μια ερμηνεία του κόσμου με μια άλλη οπτική. Να βλέπουμε τα πράγματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει και μόνο μια πραγματικότητα. Είναι πολλές αυτές που έχουμε μπροστά μας.
1: Πολύ όμορφα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Διονυσία Κοπανά. Καλή αρχή σήμερα το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, με τα μάτια ανοιχτά, το αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ. Και να περάσετε όμορφα και να γίνουν πράγματα και να την επί του χρόνου με το καλό να έχουμε να πούμε περισσότερο ως προς την θετική κατεύθυνση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε από την Ένωση Συντεκτημάτων που μας δώσατε το βήμα να μιλήσουμε λίγο για το αφιερωμά μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια.

και με αγαπημένο Αλκιονό Ιωαννίδη τελειώνουμε. Το τραγουδάει ο Σωκράτης μάλα μας βέβαια. Λοιπόν, με τα μάτια ανοιχτά, 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ ξεκινάει σήμερα μέχρι και την Κυριακή στην Ενεθήκη της Ελλάδας. Και όσοι δεν έχετε δει, να δείτε οπωσδήποτε τα καταπληκτικά ντοκιμαντέρ του Πατρίσιου Γκουσμάν. Να είστε πολύ καλά. Τα λέμε εδώ την άλλη εβδομάδα.

Ονειρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Καλοταϊσμένος περιμένω την ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου. Άδειος και κρύος. Στρίβω γωνία σαν μυρί.

ελιστάκιο βουνό θέλω να βγω. Μα όταν η φόρα δεν αντέχω να ανεβώ, σαβόδι έγινα. Είπα το σύστημα να μην υπηρετήσω. Έχω όμως δώσει, πήρα δάνειο για να χτίσω. Σε Αθήνα και έγινα. Μικρός ορκίστηκα τον κόσμο να αλλάξω.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Νομίζω πολύ ωραία ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχουμε ξεκινήσει ωραία σε ό,τι αφορά τις βροχές, τις καταστροφές, τις πλημμύρες, τη σφοδρότητα των φαινομένων, ειδικά πάνω από την Κρήτη. Σχεδόν ετοιμάζομαι να το πάρω πίσω αυτό που σας έλεγα χθες για το φθινόπωρο. Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι βέβαια το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8. Παίρνουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης ακριβώς από εκεί που την αφήσαμε, πάντοτε εδώ σε συνεχή ροή στην πραγματικότητα, παρακολουθώντας και τα πιο έκτακτα φαινόμενα και πράγματα, αλλά και τις ειδήσεις στην τρέχουσα επικαιρότητα. Όσο και να αγαπάμε αυτή τη δουλειά, έρχονται μέρες και στιγμές που λες δεν γίνεται να έρχονται όλα μαζί, και κυρίως τα δυσάρεστα, ειδικά όταν επιβεβαιώνονται χειρότεροι φόβοι, είτε για την απώλεια ανθρώπινης ζωής, είτε για καταστροφές περιουσιών και για επικείμενο κίνδυνο στις περιοχές που έχουν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι για ακραία φαινόμενα. Μέχρι στιγμής λοιπόν, όπως έχετε ακούσει, η κακοκαιρία έχει χτυπήσει για τα καλά στην Κρήτη και μάλιστα στα ορεινά σημεία και μάλιστα στον ομό Ρεθύμνης. Οπότε πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σας ακούσαμε σήμερα και στις εκπομπές εδώ του Earth News Radio, αλλά θέλουμε να δούμε έτσι λίγο την εξέλιξη του φαινομένου, σε ποια κατάσταση είναι τώρα ο Δήμος και αν έχετε λάβει απάντηση που έχετε ζητήσει να κηρυχτείτε σε έκτακτη ανάγκη.
1: Ο Δήμος κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό έχει προχωρήσει. Με συνεργασία με μένα, με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι στο πεδίο. Αυτή τη στιγμή είμαι στο χωριό Ζωνιανά και βρέχει. Άλλοι. Δεν σταματά καθόλου. Τα μηχανήματα είναι στους δρόμους. Έχουν τόσες πολλές καταστροφές γίνει που δεν μπορεί να τις βάλει ο ανθρώπινο μυαλό. Αυτό
0: πολύ.
1: Που γίνει εδώ είναι άνευ προηγουμένου.
0: Έτσι λένε και αυτό παρακολουθήσαμε και εμείς συμπολίτες σας και συμπολίτες μας και κάτοικοι.
1: Ο Δήμος Μυλοποτάμου αυτό το πράγμα έχει να το ζήσει από ό,τι λένε οι παλιοί μας τουλάχιστον 40 χρόνια, από το 1986.
0: Μάλιστα.
1: Θυμούνται δηλαδή η πιο μεγάλη μια καταστροφή παρόμοια.
0: Τώρα από άποψη έτσι δικτύων, υποδομών, γεφυρών, δρόμων.
1: Έχω καταλήξει το οδικό δίκτυο, στο επαρχιακό τρομερές ζημιές, στους χωματόδρομους, στους δρόμους που οδηγούν στα πνημιοστάσια, γιατί ξέρετε ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου είναι ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα. Και έχουν αποκοπεί κτηνοτροφικές μονάδες. Το πρόβλημα εδώ είναι τεράστιο. Τεράστιο. Ευτυχώς είχαμε πάρει απόφαση να κλείσουμε τα σχολεία.
0: Ναι, για σήμερα και θα ισχύσει και για αύριο. Και για αύριο νομίζω.
1: Και για αύριο. Μιλούμε τώρα για 2.500 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε τώρα να ήταν σε αυτό το πεδίο του Μυλοποτάμου τώρα τα παιδιά και οι δασκάλοι και οι καθηγητές.
0: Μην το συζητάτε, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Άρα ναι. Το είχατε σκεφτεί, είχατε πάρει βέβαια τις προγνώσεις και τα μέτρα σας.
1: Δεν περίμενε κανείς όμως. Αυτή την εξέλιξη.
0: Αυτό το...
1: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα εδώ.
0: Ναι, είναι σοβαρά. Θα μιλήσουμε τώρα και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Υπάρχουν, είπατε, μηχανήματα έργου και προσπαθείτε να...
1: Μηχανήματα της περιφέρειας, μηχανήματα του Δήμου.
0: Ναι.
1: Όλα για να φτιάξουμε τα κεντρικά, τις κεντρικές αρτηρίες. Δεν έχουμε μπει ακόμη στα στενά και στα μικρά χωριά. Καταλάβατε.
0: Βέβαια το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ούτε στους χωματόδρομους, στην αγροτική οδοποιία. Η αγροτική οδοποιία έχει διαλύσει. Έχουν φύγει χιλιόμετρα αποχετευτικά δίχτυα, έχουν εξαφανιστεί. Μαζί με τα δίχτυα ίδρυψης. Ρεύμα. Χαμός.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ρεύμα η περιοχή.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πριν 20 λεπτά είδα το ρεύμα, μετά κόπηκε πάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί φτιάχνουν ζημίες, είδε διέ. Τώρα πάλι έχει ρθεί. Δεν ξέρω για πόση ώρα. Εν τω μεταξύ το φαινόμενο βρέχει. Και η γη έχει χορτάσει νερό και με λιγότερο νερό μπορεί να συνεχιστεί η καταστροφή. Κατάλαβες.
0: Ναι. Και ενώ έχει πει η Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα ηρεμήσει λίγο αύριο, το Σάββατο επανέρχεται το κύμα.
1: Σάββατο από ό,τι
0: θα
1: έχετε... Κυριακή επιδεινώνεται.
0: Ναι.
1: Μιλήσει για 90% βροχή.
0: Τι να πω, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά πρώτα απ' όλα αυτό που πήρατε την απόφαση λοιπόν για όλες τις σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας για αύριο Παρασκευή κλειστές, είναι πολύ σωστό.
1: Και πήραμε την απόφαση τη σωστή, ευτυχώς.
0: Ναι. Κάτι άλλο που θα θέλατε να πείτε, μια συνδρομή που θα θέλατε να ζητήσετε από την πολιτεία?
1: Όχι, εμείς έχουμε ανεβάσει, εννοείται πως με τη βοήθεια της πολιτείας. Έχω μιλήσει προσωπικά με τον υπουργό 2-3 φορές σήμερα.
0: Ναι, τον κύριο Τουρνά που είπατε.
1: Τον κύριο Τουρνά, ναι.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι είναι όλοι δίπλα μας, γιατί δεν φτάνουν τα συνεργεία του Δήμου και της περιφέρειας. Mm. Είναι για τα κεντρικά. Εδώ έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να ακούνε και εξωτερικοί συνεργάτες υποχρεωτικά στο πεδίο. Εδώ έχουμε χιλιάδες νοοτρόφους που δεν μπορούν να πάνε στα...
0: Ιδιώτες λέτε.
1: Να πάνε στα ημιοστάσια τους.
0: Ιδιώτες λέτε, έτσι. Για ιδιώτες,
1: ναι, ναι. Υποχρεωτικά δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κρατικός μηχανισμός πού να αντέξει. Εδώ θα προσπαθούμε να ανοίξουμε τους κεντρικούς δρόμους και δεν μπορούμε.
0: Για τα ποιμνιοστάσια που λέτε, φαντάζομαι δεν ξέρω αν είναι σε θέση να μας ακούσουν και να επικοινωνήσουν, να ακούσουν την σύσταση. Επειδή είχαμε και αυτό τον καημένο τον 80χρονο που εντοπίστηκε τελικά νεκρός στη στάνη του. Καλό είναι να μην πηγαίνουν ή αν βρίσκονται εκεί.
1: Και εμείς ευτυχώς σαν Δήμος Μελοποτάμου ανεβάσαμε στα ΜΜΕΣ του Δήμου.
0: Ναι.
1: Την προσοχή των ανθρώπων, των κτηνοτρόφων να μην απομακρύνουν τα σπίτια, να μην πήραν τα αυτοκίνητα. Γιατί και πριν μερικά χρόνια είχε πάρει ένα ποτάμι στο Πέραμα ένα κτηνοτρόφο και τον έπνιξε. 35χρονο.
0: Από την άλλη, κύριε Δήμαρχε, καταλαβαίνετε την αγωνία των ανθρώπων που θέλουν να δουν σε τι κατάσταση είναι η στάνη του, τα ζώα του.
1: Τα ζώα εκεί είναι όλη την περιουσία. Εδώ ο Δήμος είναι κτηνοτροφικός. Και να μην μπορεί. Αλλά τώρα εμείς δίνουμε βάρος στους ανθρώπους.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Θα εγκλωβίσουμε τα χωριά, θα φτιάξουμε την κατάσταση και προχωρούμε για τα πνημιοστάσια επί τόπου. Γι' αυτό θα είμαι και εξωτερικού συνεργάτη.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε, νομίζω, το εγκυρότερο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην περιοχή σας.
1: Είναι πραγματικότητα. Ναι. Στο Δήμο Μητροποτάμου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε 100 χωριά τα οποία το μεγαλύτερο μέρος έχουν σοβαρό πρόβλημα.
0: Εύχομαι να πάνε όλα πολύ καλύτερα τις επόμενες ώρες και μέρες. Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε.
1: Εμείς ευχόμαστε να μην συνεχίσει η βροχή. Να μην συνεχίσει. Αν συνεχίσει, το πρόβλημά μας θα επιδεινωθεί.
0: Σας καταλαβαίνω. Σας χαιρετώ προς το παρόν.
1: Να είστε καλά, ναι. Γεια σας.
0: Ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου λοιπόν ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, που όπως καταλαβαίνετε περιέγραψε με πολύ μελανά και αδρά χρώματα ακριβώς αυτό που συμβαίνει τώρα στην περιοχή. Νομίζω, όπως θα μας πει και ο επόμενος καλεσμένος μας, φαντάζομαι θα μας πει, ότι αυτή τη στιγμή είναι το χειρότερο σημείο, το πιο επικίνδυνο σημείο που έχει χτυπήσει κακοκαιρία στο Δήμο αλλά και γενικότερα στην Κρήτη. Ας πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γενικότερη εικόνα από τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, που είναι ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και σας. Καλησπέρα.
0: Ο κύριος Κλάδος, ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου, ήταν πραγματικά απελπισμένος. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη εκεί, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Είναι το πιο δύσκολο σημείο εκεί που έχετε εντοπίσει, ή έχουμε και σε άλλα σημεία προβλήματα?
2: Έχουμε σε άλλα σημεία, αλλά τα προβλήματα στα υπόλοιπα σημεία είναι διαχειρίσιμα, είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με τον Μηλοπόταμο, ο οποίος έχει πάρα πολλές πηγές αυτή τη στιγμή. Δέχτηκε πολύ μεγάλο πλήγμα από την καταιγίδα που πέρασε. Έχουν πληγεί υποδομές τόσο στο οδικό δίκτυο, δημοτικό και αγροτικό, αλλά και κύριες υποδομές του Δήμου. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα που πληγήκαν ήταν η Περιφερειακή Ένωτα Ηρακλείου και Λασιθίου, η οποία τα ουγγερία αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζει στην περιοχή του Λασιθίου και συγκεκριμένα στο Αγίου Νικόλαου.
0: Από άποψη ηλεκτροδότησης δικτύων άλλων υποδομών, τι μαθαίνετε, κύριε Περιφερειάρχε?
2: Είχαν προβλήματα, έχει ενεργοποιηθεί ο ΔΕΔΕ για να αποκαταστήσει όπου υπάρχει θέμα, δουλεύοντας συνεργεία, και θεωρώ ότι μέσα στη μέρα θα έχει αποκατασταθεί μεγάλο μέρος. Θα έχουν αποκατασταθεί βλάβες.
0: Μες τη μέρα, είπατε?
2: Ναι, μες τη μέρα πιστεύω ότι θα έχουν καταφέρει να αποκατασταθούν οι βλάβες στο μεγαλύτερο μέρος.
0: Βέβαια, ο Δήμαρχος Μιλβωτάμου μας είπε, όπως είναι λογικό, ότι όσο και να τρέχουν και δεν φτάνουν τα συνεργεία, τα του ΔΔΕ και τα υπόλοιπα και τα μηχανήματα. Οπότε ουσιαστικά ζήτησε τη συνδρομή και ιδιωτών. Υπάρχει τέτοιο πλάνο?
2: Την έχει τη συνδρομή ιδιωτών. Ήδη έχουμε ενισχύσει και ως περιφέρεια και την περιοχή, αλλά θα δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
0: Mm-hmm. Το σκέφτεστε δηλαδή να σύντομα να...
2: Θα τους ενισχύσουμε όπως μπορούμε.
0: Ναι.
2: Με κάθε τρόπο.
0: Καλώς, κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι που έχουμε παραλείψει εμείς.
2: Όχι, η κακοκαιρία από ό,τι φαίνεται θα έχει μια μικρή ύφεση μέχρι αύριο το βράδυ. Mm. Από αύριο το βράδυ, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που έχουμε τώρα, οργανώνεται ένα νέο κύμα και θα επικρατήσει μέχρι την Κυριακή. Κάνω έκκληση ακόμα μια φορά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν τις έσκοπες μετακινήσεις εφόσον στις περιοχές τους έχουν έντονα φαινόμενα, για να βγούμε όλοι ασφαλείς και από αυτή την κακοκαιρία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Το ευχόμαστε και εμείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.

Από την άλλη πλευρά, σας είπα, τα παρακολουθούμε όλα παράλληλα σήμερα. Βγαίνουν πολλά παράθυρα εδώ στις οθόνες, στις οθόνες ενημέρωσης. Το λέω βέβαια λίγο συμβολικά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα κλιμάκωση των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, άφησε στη συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτό που πρόσθεσε στη συνέντευξη, ότι η πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν ήταν αρκετή και ότι έτσι εξετάζονται όλα τα σενάρια. Η συνέντευξη δόθηκε πριν από λίγες μέρες, αλλά δημοσιεύθηκε μόλις σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου. Καλό μας μήνα κιόλας. Καλό μήνα Οκτώβριο να έχουμε. Αυτό σας το ανέφερα, δηλαδή ότι δεν ήταν ικανοποιητική η πρόταση του Ιράν, άρα θα λάβει άλλα μέτρα, αλλά μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, καταλαβαίνετε γιατί το είπα. Γιατί έχω εδώ συγκεντρώσει τα χειρότερα που μας περιμένουν, δηλαδή το ντόμινο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, μετά την ενέργεια και τα καύσιμα, έρχεται και το ντόμινο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σιτηρά Ουκρανίας, κυριολεκτικά στοιχιώνουν τα ράφια μας, τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

0: Βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος και γενικά η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε, έκανε ένα βήμα παραπέρα και είπε ότι και στους, στους Ευρωπαίους και στους, νομίζω στους Γάλλους και στους Ισπανούς, αλλά γενικότερα στους Ευρωπαίους, ότι αποδεσμεύστε από θέματα ντίζελ, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε περιορισμούς στις εξαγωγές. Και αυτή την πρόταση, παύλα πίεση, την επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος της Κομισιόν πριν από λίγο. Δηλαδή ότι ναι, υπήρξαν επαφές και είναι σε εξέλιξη επαφές και διαπραγματεύσεις με την Αμερικανική κυβέρνηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποδεσμευτούν από θέματα ντίζελ, αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες. Και μιλάμε για αυτά τα λεγόμενα στρατηγικά αποθέματα. Δηλαδή ο Τραμπ αυτό είπε, αυτό έχει κάνει ήδη στη δική του την χώρα και την Ήπειρο, στη δική του αρμοδιότητα και δικαιοδοσία, και ζητάει να κάνει το ίδιο και η Κομισιόν. Ο ρόλος της Κομισιόν, όπως εξήγησε η εκπρόσωπος, είναι να συντονίζει τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι αρμόδιος να διατυπώσει τη σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων. Ουφ, ξέρω, δεν μπερδεύεστε, κανείς μας δεν μπερδεύεται. Στην πραγματικότητα όλοι τα καταλαβαίνουμε όλα. Απλώς έχει αρχίσει να γίνεται λίγο γαϊτανάκι η υπόθεση, λίγο χαλασμένο τηλέφωνο, και νομίζω πως και έτσι θα παραμείνει. Με ένα αποτέλεσμα που το ξέρουμε όλοι, που το λουζόμαστε όλοι. Και έχει να κάνει με το ενεργειακό κόστος που έρχεται τώρα και προσγειώνεται, όπως είπαμε, όχι μόνο στα ράφια αλλά γενικότερα στα γαλακτοκομικά. Τι να σας πω τώρα, διάβαζα το πόσο έχουν ακριβήνει τα γαλακτοκομικά εδώ και 6 χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια, από το 2020 ως και σήμερα, και είναι σοκαριστικό πραγματικά. Και λέμε μετά πώς διαφεύγουν τα χρήματα από την τσέπη μας, πώς υπάρχουν αυτές οι διαρροές, και ενώ ξέρω εγώ μπορεί να παίρνουμε, όσοι παίρνουμε ένα μισθό, μια σύνταξη κτλ, πώς εξανεμίζεται. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 5 και 25 και δεν έχω πει ακόμη ποιοι είμαστε. Είπα μόνο την εκπομπή «Μένουμε εδώ», Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε και μας παρακολουθείτε και στο AirTeco, και live και on demand, δηλαδή και ζωντανά, αλλά και μετά από παραγγελία δική σας και επιλογή. Πώς το είπαμε, AirTeco. Και φυσικά υπάρχει και στις συσκευές σας, κυρίως στα ραδιόφωνα που διαθέτουν μια τέτοια εφαρμογή, ένα τέτοιο μηχανισμό. Το, πώς το έχουμε πει, το Plus, Dab Plus, κόλλησα κι εγώ. Το Dab Plus για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Απελπισία με κοιτάζει απέναντι ο Θάνος Σιμέκας, που φροντίζει σήμερα τον ήχο, σου λέει κάτι, κολλάει από εδώ, κολλάει από εκεί, δεν πάει καλά αυτή. Και όμως προσπαθώ να πηγαίνω καλά και να παρακολουθώ τα πάντα μαζί με εσάς. Μην νομίζετε, έχει πολύ γούστο εντός πολλών εισαγωγικών, όταν όλα όσα ή αρκετά από όσα καταγγέλλονται, σχολιάζονται, δημοσιοποιούνται, ερευνώνται στις εκπομπές, καμιά φορά, ξέρετε, πέφτει τόσο πολύ πάνω και σε ένα δικό σου βίωμα, σε μια δική σου εμπειρία. Θα πω μόνο μία φράση. Servicers, funds, ο νέος νόμος, όποτε έρθει αυτός, Πιερακάκη, όλα αυτά που έχετε ακούσει από το πρωί και εδώ στο Earth News Radio και στα άλλα ραδιόφωνα, γενικώς στις ενημερωτικές εκπομπές, για το τι συμβαίνει με τα δάνεια, τα οποία μπορεί να έχουν και εξοφληθεί, και όμως μπορεί να έρθει στο σπίτι σου ένας ωραίος δικαστικός επιμελητής και να σου πει το χρωστάς ολόκληρο και πάμε σε, πώς το είπαμε, σε διαταγή πληρωμής ή κάτι χειρότερο. Παιδιά, είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση. Πιστέψτε με, προσπαθώ να κάνω ρεπορτάζ και θα προσπαθήσουμε να έχουμε από την ερχόμενη εβδομάδα κάτι πάνω σε αυτό. Την ίδια ώρα, χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις, μαθαίνω και διαβάζω. Πάνω από 440 συλλήψεις και 76 τραυματίες. Γιατί διαμαρτύρονται οι μαθητές, γιατί διαμαρτύρονται άραγε, μία λέξη θα πω. Ελλείψεις, ελλείψεις. Και η Λουίζα Μαραβελάκη με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Χαράζω στα σκοτάδια.
0: Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο.
1: Σκέψη τους καιρούς.
0: Και όλοι εσείς στο Viber για την επικοινωνία μας.

Τι καλύτερο από τα φωτογραφικά που μου έχετε στείλει. Θα διαβάσω σε λίγο μετά τις και μισή τα μηνύματα και θα σας τα παρουσιάσω. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στις και μισή στους τίτλους ειδήσεων.

0: Καταπληκτικό και ατμοσφαιρικό, έτσι μη μου πείτε. Επίτηδες το βάλαμε και το αφήσαμε να παίζει, να το απολαύσει και λίγο η καλεσμένη μας, γιατί πολύ σωστά είπε στη συνάδελφό μου ότι για το ραδιόφωνο, για το απόγευμα, για τέλος πάντων για την ακρόασή μας, μερικά θέματα είναι αρκετά βαριά, επειδή είναι οδυνηρά από πολλές απόψεις. Και είναι η κυρία Χρύσα Σαρδέλη μαζί μας, κυρίες και κύριοι, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία χαιρετώ και ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
1: Γεια σας κυρία Καραγιάννη, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Κυρία Σαρδέλη, ο λόγος που είστε εδώ είναι γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε, όσο και αν είναι το θέμα αρκετά έτσι ανατριχιαστικό, σοκαριστικό, με την θανατοπινίτισσα, την Κρίστα Πάικ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που παρά τη χορήγηση, το λέω περισσότερο για τους ακροατές μας, παρά τη χορήγηση διπλής δόσης της ουσίας αυτής, μας εξηγήσετε εσείς, πεντοβαρβιτάλης, δεν θανατώθηκε. Και είναι πολύ σοκαριστικό, έχει κινήσει διαδικασίες αναστολής όλων των εκτελέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αυτό είναι και λίγο εμπίπτει στο νομικό, ποινικό κομμάτι. Εσείς μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς κατά τη γνώμη σας μπορεί να συνέβη με τη χορήγηση αυτής της ουσίας?
1: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές όταν μιλάμε για φάρμακα, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό το λόγο δίνουμε τόσο μεγάλο βάρος και δεν πρέπει να παρακάμπτουμε τις διαδικασίες και έγινε όλη αυτή η φασαρία με τον κορονοϊό και τα εμβόλια. Οι διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων προβλέπουν συγκεκριμένες δοκιμές. Οι δοκιμές, όσο καλές και να είναι, πριν αρχίσουμε να δίνουμε άδεια σε ένα φάρμακο και το διαθέτουμε ευρέως σε έναν άνθρωπο, και η πεντοβαρβιτάλη, παρότι χρησιμοποιήθηκε εδώ πέρα ως μέσο θανάτωσης ενός καταδικασμένου ανθρώπου, παραμένει φάρμακο, και μάλιστα ένα φάρμακο που έχει σχεδόν 100 χρόνια ιστορία, ανακαλύφθηκε το 1930. Τα φάρμακα λοιπόν τα δοκιμάζουμε σε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τον μειώνουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν μας δίνουν όλες τις πληροφορίες οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων, οι οποίες μας χρειάζονται για να ξέρουμε την πλήρη ταυτότητα ενός φαρμάκου όταν το χρησιμοποιήσουμε ευρέως στην κοινωνία. Τώρα, η πεντοβαρβιτάλη είναι ένα φάρμακο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των βαρβιτουρικών. Είναι αυτά τα ελεγχόμενα φάρμακα. Χρησιμοποιούνται μόνο με. Είναι ένα είδος ναρκωτικού, να το πω έτσι λαϊκά κάπως.
0: Ναι, ναι.
1: Χρησιμοποιούνται και χορηγούνται μόνο με ειδικές ιατρικές συνταγές. Και χρησιμοποιήθηκε στην αναισθησία ή σε κάποιες επίγουσες καταστάσεις όταν δεν δουλεύουν κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα. Ακριβώς όμως επειδή είχε αρκετά σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, δηλαδή όταν υπερβούμε στη δόση του, ειδικά αν συγχορηγηθεί με άλλα φάρμακα, προκαλεί αναπνευστική καταστολή και τελικά καρδιακή ανακοπή και θάνατο. Τα τελευταία χρόνια, και αυτό άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο το προωθούν οι εταιρείες. Έχει αλλάξει τρεις διαφορετικές εταιρείες, ξέρετε, στην Ευρώπη που το κατασκευάζανε. Γιατί έχει καταλήξει να χρησιμοποιείται ως φάρμακο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θανατική πίνδυνη στην Ευρώπη που το κατασκευάζανε. Γιατί έχει καταλήξει να χρησιμοποιείται ως φάρμακο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θανατική πίνδυνη.

0: βαθύτερος κοινωνικό ζήτημα και τίποτα στην ιατρική δεν είναι αποκομμένο ούτε από τη νομική επιστήμη, ούτε από τη βιοειθική και τη γενικότερη κοινωνική ζωή.
1: Πολύ σωστά.
0: Οπότε, αυτό τώρα που μπορεί να πήγε λάθος, και το έχω ήδη πει σήμερα σε ένα συνάδελφό σας, σε ένα άλλο μέσο.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι οι γιατροί, ο ρόλος μας είναι να σώζουμε ζωές και όχι να αφαιρούμε ζωές. Οπότε ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος και οι σύλλογοι νοσηλευτών και ανθρώπων που ασχολούνται με τα παραϊατρικά επαγγέλματα απαγορεύουν, εδώ θα βάλουμε ένα ερωτηματικό που αν θέλετε αν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε μετά, απαγορεύουν στα μέλη τους να παρίστανται σε θανατώσεις κρατουμένων ακόμη και αν αυτές είναι νόμιμες.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία της πολιτείας, ας πούμε. Ναι,
0: ακριβώς, ναι, και είναι νόμιμες και έχει μεσολαβήσει δικαστική απόφαση και είναι όλα, έχουν τελεσυδικήσει κτλ. Δεν μπορώ να τους ψέξω, γιατί πραγματικά, ξαναλέω, ο ρόλος των γιατρών είναι να σώσουν ζωές και όχι και να απαλύνουν τον πόνο και όχι να αφαιρούν ζωές. Το θέμα είναι όμως ότι η χορήγηση αυτών των φαρμάκων που συνήθως γίνεται ενδοφλεβίως, τουλάχιστον για τις θανατώσεις καταδικασμένων ανθρώπων, απαιτούν η ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων, απαιτεί ειδικές ιατρικές γνώσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι και όλοι οι νοσηλευτές αδειοδοτημένοι ακόμη και στη χώρα μας να χορηγούν φάρμακα.
1: Μάλιστα. Οπότε είναι πιθανό. Ενώ να μην ήταν παρόν κάποιος γιατρός ή αναισθησιολόγος.
0: Όχι, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν ήταν. Απολύτως βέβαιο για την ακρίβεια. Δεν παρίσταται γιατρός αυτή την κατάσταση. Είναι υπάλληλοι των φυλακών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών των ΗΠΑ που παρίστανται. Με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να μην καταφέρουν να βρουν την κατάλληλη οδό και να εγχύονται τα φάρμακα εκτός της οδού που πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Όταν δεν εγχύονται το φλεβίως, προφανώς δεν επέρχεται ο θάνατος.
1: Ναι, προφανώς. Είναι φανερό.
0: Αλλά υπάρχει και το ένα μικρό αλλά, και μάλιστα αυτή η γνώση μας έρχεται από την Ελβετία, όπου χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο ευρέως, όπως σας είπα, για ιατρικός ή μη ιατρικός υποβοηθούμενες αυτοκτονίες, δηλαδή αυτοκτονίες εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ευθανασία, ας πούμε.
0: Ευθανασία, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό το φάρμακο, λοιπόν, ξέρουν και αναγκαστήκανε να ανεβάσουν τις οδηγίες τους, να αυξήσουν κατά 50% τη χορηγούμενη δόση, διότι οι άνθρωποι μεταξύ μας, και γι' αυτό σας λέω, είναι απαραίτητες οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων για να βρούμε αυτή την κατάλληλη δοσολογία, το δοσολογικό σχήμα να καταλήξουμε κάποιο. Κάνουμε σε εισαγωγικά, πειραματιζόμαστε, όχι σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Αν δεν έχουμε επαρκή γνώση, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια δόση προκαλεί τι αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό. Και αυτό που κατάλαβαν εδώ και μερικά χρόνια σε αυτή την δεκαετία, είναι ότι χρειάζεται να αυξήσουν τη δόση στο 50%, διότι, κατά 50% με συγχωρείτε, διότι αν δεν είχαν αυξήσει τη δόση και μείναν στην παλιά χαμηλότερη δόση, κατέληγαν οι άνθρωποι να μένουν σε κόμμα αρκετές ώρες και να μην πεθαίνουν. Και είναι πολύ πιθανό η συγκεκριμένη κρατούμενη, καταδικασμένη γυναίκα, να είχε κάποιο συγκεκριμένο γενετικό προφίλ, το οποίο, δηλαδή, είναι πολλά τα σενάρια, δεν ξέρω αν πρέπει να τα αναλύσουμε παραπάνω.
1: Όχι, ήσασταν σαφέστατοι, πραγματικά μας διαφωτίσατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Φαντάζομαι θα επανέλθουμε, γιατί είστε, μπορώ να το πω, εμπίπτεται μέσα στα αγαπημένα με τόσο εισαγωγικών θέματα. Δηλαδή, ναι, αυτό. Αλλά για τώρα μας το εξηγήσατε επαρκέστατα, οπότε έχουν εμπλέξει τώρα οι άνθρωποι εκεί της εκτέλεσης της ποινής, γιατί προφανώς έχει μείνει, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, φυτό η συγκεκριμένη γυναίκα.
0: Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό, το οποίο για μένα είναι τρομακτικό και αν μπορώ να προσθέσω κάτι, σας ξαναλέω, μήπως ήρθε η ώρα, γιατί συζητιέται και στη χώρα μας, έρχεται κοντά μας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το ζήτημα της ευθανασίας. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποια στιγμή συζητήθηκε και σε κυβερνητικό επίπεδο, επιλέξανε να μην το
1: προχωρήσουν. Λέμε,
0: να μην το προχωρήσουν. Αλλά θα σας πω κάτι. Είναι ανθρώπινο ή ανθρωπιστικό αυτό που συνέβη σε αυτή την κρατούμενη, δηλαδή σαν κοινωνίες, ακόμη και αν επιλέγουμε συγκεκριμένες τιμωρίες για τους πολίτες, τους συμπολίτες μας. Θα πρέπει αυτές οι τιμωρίες να μην είναι απάνθρωπες.
1: Ναι, ναι.
0: Και πραγματικά καταλήγω και αναρωτιόμουν σήμερα όλη μέρα, όταν και εγώ πληροφορήθηκα για αυτό το γεγονός, αναρωτιέμαι αν τελικά ένας γιατρός που αρνείται να συμμετάσχει σε τέτοια διαδικασία που καταλήγει σε αυτό το βανδανισμό ενός ανθρώπου, έτσι.
1: Ναι.
0: Εάν και τον ανίατο τραυματισμό του, αν ισχύουν όσα μου μεταφέρεται, πραγματικά αν κάνει το καλύτερο δυνατό για τον άνθρωπο που έχει απέναντί του.
1: Αυτό είναι τώρα το θέμα. Είναι, όπως είπατε, αυστηρά βιοηθικό και πολύ πολύ σοβαρό. Και όχι μόνο για τα θέματα θανατικής ποινής, που το μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας το έχει αφήσει πίσω του, αλλά και για τα θέματα.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελαττώνουν και πολλές πολιτείες φεύγουν από αυτό. Οπότε και

0: καταργείται σιγά σιγά και έχει όλο και λιγότερες εκτελέσεις.
1: Αλλά και για το ζήτημα που είπατε της υποβοηθούμενης αποχώρησης από τη ζωή, να το πω έτσι, που είναι επίσης ένα ευαίσθητο θέμα, γι' αυτό εννοούσα νωρίτερα. Ας πούμε, πρόσφατα είδαμε ένα, νομίζω, 2 ετών παιδί που στην Ολλανδία βοηθήθηκε στο
0: ΝΑΤΟ.
1: Ναι, οπότε γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί. Για τώρα σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαρδέλη.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς, και εσείς. Σας χαιρετώ.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, με την κυρία Χρύσα Σαρδέλη συζητήσαμε λοιπόν το θέμα της θανατοπινίτισας Κρίστα Πάικ, που σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε το ότι τελικά δεν εκτελέστηκε. Το συζητήσαμε από άποψη περισσότερο βιοηθική και κοινωνική, αν θέλετε, με την χορήγηση της, τελικά με την ελλιπή ή λάθος χορήγηση δόσης. Πολύ σοβαρά ζητήματα είναι όλα αυτά και εμπίπτουν γενικότερα στα θέματα υγείας και άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Και βλέπετε τώρα, σας το πάω σιγά σιγά για να το συνδέσω με το επόμενο θέμα και τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι, με πολύ χαρά σας τον παρουσιάζω, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης. Ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης είναι καθηγητής πολιτικής υγείας και κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πω την αλήθεια, είχα σχεδιάσει να σας αφιερώσω περισσότερο χρόνο, αλλά ενεπλάκημεν με το θέμα της θανατοπινίτισας και της μη εκτέλεσης τελικά της ποινής, οπότε είμαστε πάντως εδώ να συζητήσουμε, κύριε Σουλιώτη, λίγο όλο αυτό τη συζήτηση που γίνεται και τα μέτρα που προσπαθεί η πολιτεία τώρα να λάβει γύρω από το λεγόμενο MedWatch, δηλαδή ελέγχους, άδειες, πιστοποιήσεις, παράνομα ή παράτυπα ιατρία και κλινικές σε όλη την Ελλάδα. Διαβάζω τώρα στο μικροσκόπιο, έχουν τεθεί, λέει, σε όλη την Ελλάδα 101 περιπτώσεις, οι πιο πολλές στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να μας πείτε γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα, τι οφείλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και αν είστε αισιόδοξος ότι μπορούν να μπουν τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο και σε κανόνες.
2: Κοιτάξτε, όπως και στο θέμα που συζητούσατε, το πολύ ενδιαφέρον θέμα που συζητούσατε αμέσως πριν, βλέπετε ότι τα κράτη κινητοποιούνται εφόσον προκύψει κάποιο πρόβλημα. Δεν είχαν προβλέψει αυτό τον κίνδυνο, το ίδιο και στην περίπτωση της χώρας μας. Αναγκαζόμαστε, συσσαγωγικά η λέξη, να κινητοποιηθούμε, να σχεδιάσουμε δράσεις, επειδή συνέβη ένα τραγικό συμβάν. Τώρα, αυτό το μέτρο το οποίο έχει εξαντληθεί και λειτουργεί, πιστεύω θα περιορίσει πάρα πολύ τις διαφημίσεις και τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα που βλέπουμε ότι ειδικά στο διαδίκτυο τελειώνει αυθονία. Δηλαδή, στον χώρο της υγείας, πάρα πολλοί άνθρωποι, επαγγελματίες, υπόσχονται πράγματα που δεν είναι σε θέση να τα υπόσχονται ή δεν πρέπει να τα υπόσχονται γιατί δεν ισχύουν.
1: Μάλιστα.
2: Και η παραπληροφόρηση στο τομέα της υγείας είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
1: Όσο εγκληματική είναι και το ίδιο το έγκλημα.
2: Ακριβώς. Ναι. Και είχαμε ακούσει και για μια πρωτοβουλία του ΕΟΔΗ που την περιμένουμε, γιατί πιστεύω ότι και αυτή θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα, με τον έλεγχο της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Mm. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν αφορά διαφήμιση ή όχι, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πληροφορίες και παρέχονται συμβουλές υγείας χωρίς οικονομικό αντίκρισμα. Εδώ μιλάμε για μια άλλη περίπτωση, οι οποίες όμως είναι παντελώς ανακριβείς και καθόλου έγκυρες. Και αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Είναι μια αρχή, αυτό το εργαλείο, εντάξει, στην εποχή μας και οι έλεγχοι είναι πιο εύκολο να διενεργηθούν, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Η δυνατότητα που έχουμε χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο να ελέγχουμε και να διασταυρώνουμε πληροφορίες με πολύ μεγάλη ταχύτητα, είναι ένα πλεονέκτημα για την κεντρική διοίκηση.
1: Πάντως δεν σας κρύβω, ναι, παρακαλώ.
2: Ομοίως γρήγορα μπορούν να διακινούνται πληροφορίες εντελώς ανακριβείς και επικίνδυνες. Άρα, βλέπετε ότι μεγαλώνει η δυνατότητά μας να το ελέγχουμε, αλλά μεγαλώνει και η δυνατότητα κάποιου να διακινούν αυτές τις πληροφορίες. Οπότε το πρόβλημα καθίσταται όλο ένα και μεγαλύτερο.
1: Mm-hmm. Δεν σας κρύβω, κύριε καθηγητά, ότι με αφορμή την πολύ τρομερή, βέβαια, συγκλονιστική υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη, εγώ ως δημοσιογράφος με αρκετή εμπειρία, δεν πίστεψα ποτέ, δεν πίστευα ότι θα αποκαλυφθεί ότι είμαστε τόσο, να το πω έτσι με τον πιο ευγενικό τρόπο, διάτριτοι, ότι είμαστε τόσο απροστάτευτοι και ως πολίτες και ως κοινωνία. Δεν το ήξερα αυτό. Με έχει σοκάρει αυτό το γεγονός.
2: Θα σας πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να φανταστεί ότι κάποιος άνθρωπος οδηγεί και περνάμε κόκκινο, παραβιάζει φωτεινό σηματοδότη και εμπλέκεται σε ένα θανατηφόρο τροχαίο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί να περάσει κανείς με κόκκινο? Είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει ιατρική, έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, έχει ένα νόμιμο ιατρείο, να προβαίνει σε πράξεις που δεν επιτρέπονται, που δεν είναι συμβατές με την ειδικότητά του, που δεν έχουν αδειοδοτηθεί και δεν έχουν εγκριθεί.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό τι μας δείχνει, επειδή η αυτορύθμιση δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην αυτορύθμιση.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Πρέπει να κάνουμε ρυθμίσεις. Άρα, ένα συμπαγές θεσμικό πλαίσιο, το οποίο όμως θα ανανεώνεται. Αυτό που έχω πει είναι ότι ξέρετε, εξελίσσεται ραγδαία ο τομέας υγείας. Πολύ πιο γρήγορα από τη δυνατότητά μας να τον ρυθμίζουμε και να τον οργανώνουμε. Mm-hmm. Άρα, περιοδικά και σε τακτάχρονικά διαστήματα, επαναρρύθμιση και νέοι μηχανισμοί ελέγχου. Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε ηλεκτρικό μηχανισμό πάνω από κάθε σημείο παροχής υπηρεσιών υγείας 24 ώρες το 24ωρο. Είναι αδύνατο. Αλλά μπορούμε να οργανώσουμε ελέγχους, να κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πιο τακτάχρονικά διαστήματα, να συνεργαστούν οι ιατρικοί σύλλογοι με κάποια όργανα που έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου, είναι η αρχή διαφάνειας, να ενισχυθεί, να εκπαιδευτεί το προσωπικό της που θα ασχολείται με τον έλεγχο στον τομέα της υγείας και να μεγαλώσουμε και το αίσθημα εμπιστοσύνης του πολίτη. Απέναντι σε αυτό που λέγεται σύστημα υγείας, παροχή υπηρεσιών υγείας κλπ. Συμφωνώ μαζί σας, είναι σοκαριστικό το πως κάποιοι επαγγελματίες παραβιάζουν τόσο εύκολα τον κώδικα. Ο κώδικας είναι σαφής σε αυτά τα θέματα.
1: Mm.
2: Και το θεσμικό πλαίσιο. Εδώ μιλάμε για σαφή παραβίαση.
1: Εγώ αυτό λέω πλαισίου. Ότι υπάρχει. Δεν είναι
2: μιλάμε για μια ακροβασία. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Παίρνω ένα μηχάνημα και το χρησιμοποιώ χωρίς να έχω αδειοδοτηθεί προς τούτο.
1: Ναι.
2: Πώς σταματάει αυτό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αύριο μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Χειρουργία μέσα σε ιατρία. Πώς σταματά αυτό.
1: Θέλει
2: πολύ αυστηρό μηχανισμό ελέγχου, αυστηρή τήρηση του κώδικα και κατά την άποψή μου, όταν έχουμε τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις, να γνωστοποιούνται και τα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας στα οποία έχουν επιβληθεί σχετικές ποινές.
1: Πρέπει
2: να προστατεύσουμε τον κόσμο, πρέπει να τον θωρακίσουμε.
1: Να μην υπάρχει.
2: Γιατί αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, ο άνθρωπος που είπε αυτό το τραγικό, έτσι. Όχι, δεν είναι ιατρικό λάθος εδώ, δεν μιλάμε για ιατρικό λάθος, μιλάμε για κάτι, για μια παράνομη πράξη. Και αυτή η κατάληξη, εγώ φοβάμαι ότι σήμερα στο ιατρείο το συγκεκριμένο θα εξακολουθούσαν να γίνονται αυτές οι πράξεις που απαγορεύονται να γίνονται.
1: Μα ήδη από ό,τι μάθαμε στο διπλανό δωμάτιο ήταν μια άλλη ασθενής που υποβαλόταν στην ίδια εξέταση.
2: Μετά
1: δεν μάθαμε τη δική της την πορεία, αν ολοκληρώθηκε ή κάτι τέτοιο. Και φυσικά έχετε δίκιο που είπατε νωρίτερα με τη συνδρομή και των ιατρικών συλλόγων της χώρας, οι οποίοι από μόνοι τους θα έπρεπε να επιμένουν, φαντάζομαι ότι επιμένουν σε αυτό. Και οι ίδιοι προστατεύονται, προστατεύουν το ίδιο το λειτουργήμά τους τελικά και προστατεύονται.
2: Ξέρετε κάτι, αυτό που συνέβη προκειμένου και σε άλλες περιπτώσεις μάλλον, αδικεί τους τόσους καλούς, τόσους χιλιάδες επιστήμονες που έχουμε στον χώρο της υγείας, που είναι σοβαροί, είναι εκπαιδευμένοι, δεν λένε ότι κάνουν κάτι άλλο από αυτό που κάνουν και σίγουρα δεν κάνουν κάτι άλλο από αυτό που επιτρέπεται να κάνουν. Εδώ πρέπει να αυτοπροστατευτεί ο κλάδος. Ναι, οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτοί αδειοδοτούν όλα τα ιατρία άλλωστε και το κάνουν σωστά. Αλλά όπως είπαμε και πριν, ένα πράγμα είναι η αδειοδότηση και ένα άλλο πράγμα είναι τι κάνω με την άδεια που μου δίνει ο αρμόδιος ιατρικός σύλλογος. Τι κάνω με αυτή την άδεια. Υπερβαίνω αυτά που η άδεια μου επιτρέπει. Προφανώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις είδαμε ότι τα υπερβαίνω. Και
1: γιατί
2: η συγκεκαλυμμένη διαφήμιση, γιατί η διαφήμιση απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στο τομέα της υγείας, επιτρέπεται η ενημέρωση.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά με το μανδύα της ενημέρωσης γίνεται και διαφήμιση. Και με αυτά τα απίθανα πράγματα που υπόσχονται κάποιοι, βλέπουμε ότι υπάρχει και προσπάθεια προσέλκυσης πελατείας, κακά τα ψέματα.
1: Και είναι και πολύ εύκολο. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που είναι ευκολόπιστοι και όχι τόσο πολύ ευκολόπιστοι. Για παράδειγμα, ας πούμε τώρα λέω ότι πέρα από τις πολύ σοβαρές, όπως είναι η πλασμαφαίρεση ή η χορήγηση χημειοθεραπείας που είδαμε στην κλινική στη Θεσσαλονίκη και άλλα τέτοια, πέρα από αυτά, νομίζω ότι είναι καθημερινή πρακτική σε ιατρία, οδοντίατρια, δερματολογικά ιατρία κλπ. Να γίνονται διάφορες χαμηλότερες επικινδυνότητας επεμβάσεις. Καλά δεν λέω, κύριε Σουλιώτη.
2: Σωστά το έχετε πει.
1: Το οποίο γίνεται κατά κόρον. Δηλαδή είναι κάτι. Δηλαδή και λέω μετά, τι ήταν κοινό μυστικό τώρα, δηλαδή, και πώς θα συμμορφωθεί και ο ιατρικός κόσμος και οι ασθενείς και οι άνθρωποι
2: είναι
1: που πάνε εκεί και το πληρώνουν και το ζητάνε.
2: Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων που μας έφερε εδώ. Ένα είναι η άγνοια κινδύνου. Μπορεί να μην είχαμε υποτιμήσει ως χώρα τον κίνδυνο που προκαλούν όλα αυτά και να τα θεωρούσαμε εν πωλής λίγο ανεκτά στο πλαίσιο αυτού που λέγεται ευεξία κλπ. Που εντάξει, δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε όλο τον κλάδο, αλλά προφανώς αυτοί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες που δεν πρέπει, πρέπει να απομονωθούν. Είναι δεδομένο
1: σωστό
2: αυτό. Εξού και τα μέτρα αυτά που λαμβάνει η πολιτεία. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο κοινομιστικό όσο είχαμε και μια άγνοια κινδύνου για το πόσο σοβαρά μπορεί να εξελιχθεί κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν πολύ καλές επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα, μιλώ για τις επίσημες επιστημονικές εταιρείες, οι οποίες μπορεί να οριοθετήσουν τα της επιστημονικής περιοχής τους. Δηλαδή αυτή η ειδικότητα κάνει αυτά με αυτόν τον τρόπο και υπό αυτές τις προϋποθέσεις. πρέπει να υπάρχει και μια σήμανση. Επίσης, τα βιογραφικά των γιατρών. Γιατί είδαμε και κάτι απίθανο να επικαλούνται ειδικότητες που δεν υπάρχουν και ναι. δεν είναι αναγνωρισμένες πουθενά.
1: Ναι.
2: Κοινό βιογραφικό των ιατρών, όλων των ιατρών αναρτημένων στο διαδίκτυο. Ας αποφασίσει τη δομή του το ιατρικό σύλλογο. Οι απαραίτητες πληροφορίες θα πρέπει να είναι αναρτημένες όπως πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι έχει μια ειδικότητα σε ένα αντικείμενο που δεν υπάρχει αντιστοιχή ειδικότητα. Μπορεί να λέει ότι έχω κάνει μια μετεκπαίδευση, ότι έχω κάνει ένα σεμινάριο. Ότι έχω παρακολουθήσει κάποια κόρσης. Okay, αλλά δεν θα λες ειδικότητα. Δεν μπορεί να παραπλανά στον κόσμο.
1: Πολύ σωστά.
2: Και ξέρετε, είναι αυτό που είπατε και πριν. Ένα είναι η απελπισία. Κάποιος άλλος πονά. Κάποιος άλλος που θέλει να νιώσει καλύτερα και έχει δοκιμάσει τα πάντα και δεν βρίσκει αυτό που περιμένει προσδοκά, μπορεί να παρασυρθεί εύκολα. Υπάρχει ματαιοδοξία. Αυτά όλα τα ελιξίρια της νεότητας είναι ελκυστικά και κατά ψέματα για όλους.
1: Ναι, ναι.
2: Το θέμα να μην πείθεσαι από τόσο εύκολα τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πραγματικά πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας και όλα τα θέματα πολιτικής της υγείας που ήρθαν στην επιφάνεια, δηλαδή η πολιτική της υγείας και στη συνέχεια τα οικονομικά της υγείας, της δημόσιας υγείας, ήρθαν στην επιφάνεια από τον κορονοϊό και
2: καλά,
1: μετά.
2: Καλά, τα ανακαλύψαμε και με την οικονομική κρίση. Ναι. Αν μου επιτρέπετε ένα καταληκτικό σχόλιο.
1: Βεβαίως.
2: Η υγεία αποτελεί ατομική και κοινωνική προτεραιότητα. Ένα 85% του πληθυσμού κάνει συστηματικά χρήση υπηρεσιών υγείας. Και τα χρήματα για την υγεία ποτέ δεν είναι αρκετά. Δεν έχουν περισσέψει ποτέ σε καμία χώρα του κόσμου χρήματα που έχουν δεσμευτεί για την υγεία, ας πούμε σε μία χρήση, να πούμε ότι ξοδέψαμε τελικά λιγότερα και μεταφέρουμε στην επόμενη. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει για τις κοινωνίες, σωστό, λογικό και αναμενόμενο, και πόσο μεγάλη πίεση ασκεί στους κρατικούς και κοινωνικούς προϋπολογισμούς, αλλά και στους ατομικούς. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση και το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Μας αρέσετε πολύ με αυτό που λέτε, είναι πεντακάθαρο, σαφέστατο και να το ακούσουν αυτοί που πρέπει να το ακούσουν, γιατί στην πραγματικότητα είναι θέμα εφαρμογής των, ή των υπαρχόντων νόμων ή θέσπισης καινούριων
2: και,
1: με πολύ αυστηρή εποπτεία.
2: Και πλουτισμού του πλαισίου, τουλάχιστον με έναν ρυθμό που να μπορεί να παρακολουθήσει έστω και από μακριά τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις.
1: Κύριε Σουλιώτη, σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
2: Γεια σας.

Τραγουδάρα, τραγουδάρα, με έχει συνεπάρει, αλλά πρέπει να πάω και λίγο στα μηνύματά σας. Όχι πρέπει, θέλω να πάω. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλό μήνα, λέει, με υγεία. Πω, πω, πω, τραγούδι. Για την αρχή το είπες, δεν ξέρω για ποιο απ' όλα. Καλό μήνα και σε σένα.

0: ασυτό.
1: Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, λέει: καρτέλ στις τράπεζες, στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια. Μας ληστεύουν καθημερινά. Όσες επιστολές και να στείλει, δεν τρώμε άλλο σανό. Αχα. Τώρα εγώ τι να πω, όχι. Αφού μόνη μου σας τσιγκλάω. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος από το Σιδηρόκαστρο μας στέλνει μία καλησπέρα και μας δίνει τιμές πετρελαίου και βενζίνης τώρα, πριν από λίγο, από τη Βουλγαρία.
0: Δεν μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
1: Λοιπόν, θέλεις να μας μελαγχολείς απογευματιάτικα εσύ, Γιώργο, λοιπόν, βλέπω τη σούπερα μόλυφτη, αυτή την κατοστάρα, όπως τη λένε, 1,89. Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή. Δεν περιγράφω άλλο. Δεν σας λέω καν την τιμή στο LPG που είναι 0,65, άντε την είπα. Ενώ εδώ ακόμα και αυτή είναι στο 1 ευρώ περίπου. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μήνυμα λέει στέλνει για τις ξεγεύσεις στη Λιόν με καθηγητές σου που έκαιγαν την είσοδο του σχολείου, λέει, και όχι μόνο στη Λιόν, αλλά σε πολλές γαλλικές πόλεις.
0: Δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη.
1: Αντώνη, καλησπέρα. Δεν μπορώ να το μεταδώσω, αλλά είναι πολύ εύστοχο. Μάρκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό μήνα, λέει. Το Double Plus δεν λειτουργεί στην περιοχή Αργυρούπολη, Ηλιούπολη. Φυσικά και θα το μεταφέρω, αν και έχω την εντύπωση, επειδή περνάω καθημερινά από την περιοχή, ότι είναι θέμα σήματος, όχι σήματος δικού μας. Είναι και το διαδίκτυο χάλια εκεί, κόβονται όλα. Θα το δω. Αριστίδη, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε σένα και τα άψογα ελληνικά σου, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ και σε σένα και στην Μεγαλόπολη. Μίτσο, άνθρωποι εκτελεστές της θανατικής ποινής, μεγάλη συζήτηση. Γιάννη, καλησπέρα. Θανάση μου επίσης, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες γύρω από το αντιεπιληπτικό και κατασταλτικό φάρμακο για το οποίο συζητήσαμε.
2: Μέχρι να έρθει.
1: Εδώ σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Και μέσα

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, ό,τι ώρα σας βρίσκει εν πάση περιπτώσει η εκπομπή μας, η λέξη των άλλων, στη φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Την προηγούμενη εβδομάδα η εκπομπή ήταν αφιερωμένη σε Έλληνες δημιουργούς γεννημένου Σεπτέμβρη. Σήμερα αφιερωμένη σε ξένους σεπτεμβριάτικους καλλιτέχνες. Η αρχή έγινε με τον Benny King και το Stand By Me, συνδεδεμένο άρρηκτα με το βιβλίο του Stephen King που ενέπνευσε την ομώνυμη ταινία του Rob Reiner. Ο Stephen King, επίσης γεννημένο Σεπτέμβρη, έκλεισε πριν από τρεις μέρες, εσίως τα 79. It was a miracle I even got out along with alive. This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it. The whole third floor of the hotel gutted by the blast. And the street below showered in shards of broken glass. And all the drunks pouring out of the dance hall, staring up at the smoke and the flames. And the blind pencil seller waving his stick, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you.

Συνήθις ύποπτος σε αυτή την εκπομπή ο Nick Cave, ο Αυστραλός Nick Cave, γεννημένος 22 Σεπτεμβρίου του 1957, και εδώ τον ακούσαμε στο soundtrack από την ταινία «Μέχρι το τέλος του κόσμου» του Wim Wenders. Το τραγούδι ήταν ανάθεση του Wenders ώστε να παραπέμπει στην ταινία, και ο Cave κατέληξε να φτιάχνει ένα διήγημα που θυμίζει διηγήματα του Raymond Carver, και όπου στο τέλος φυσικά η αγάπη είναι η απόλυτη απάντηση. Από το Σεπτέμβρη δεν θα μπορούσε να λείπει και το αφεντικό. Και όταν λέμε το αφεντικό, εννοούμε τον Bruce Springsteen, γεννημένο στις 23 Σεπτεμβρίου. Το Ghost of Tom Joad, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι εμπνευσμένο από τον ήρωα του βιβλίου του John Steinbeck, Τα Σταφύλια της Οργής. Εδώ θα το ακούσουμε με τον Tom Morello, κιθαρίστα που έχει θητεύσει στους Rage Against the Machine και στους Audioslave, και με το αφεντικό μοιράζονται την ακτιβιστική τους δράση και την αγάπη για τον άνθρωπο.

Πόσο χαρακτηριστική η κιθάρα του Μορέλο και πόσο δικό του το έχει κάνει αυτό το τραγούδι, σε σημείο να νομίζεις ότι δεν υπήρξε ποτέ σε άλλη μορφή. Λοιπόν, το Σάββατο που μας πέρασε, 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόγεμ, τραγουδιστής των Μαντρουγκάντα, η οποία είναι πάρα πολύ αγαπητή στην Ελλάδα, έδωσε μια εκπληκτική συναυλία στο Λυκαβητό, η οποία ήταν και sold out. Φυσικά τραγούδισε κάποια κομμάτια των Μαντρουγκάντα, αλλά και από τις δικές του προσωπικές δουλειές. Κάποια στιγμή λοιπόν, είναι πρέπει να πούμε και τρομερός στην αλληλεπίδραση με το κοινό, ο Σίβερτ, και σε μία από τις πολλές συνομιλίες του είπε λοιπόν κάποια στιγμή ότι ο Λέοναρντ Κόεν ήταν ο ήρωάς του από όταν ήταν 8 χρονών. Και πώς τον ενέπνευσε για να γράψει κάποια τραγούδια, και εν προκειμένου αναφερόταν στο Honey Bee. Νομίζω πως και η δική μου πρώτη επαφή με τον Λέοναρντ Κόεν ήταν σε εκείνη την τρυφερή ηλικία, μέσω του δίσκου I'm Your Man, που έπαιζε συνέχεια στο πατρικό μου. Ο Λέοναρντ Κόεν γεννήθηκε 21 Σεπτεμβρίου.

Βρισκόμαστε στα μισά περίπου της σημερινής εκπομπής «Οι λέξεις των άλλων». Είμαι η Βάσια Τζανακάρη και αυτή φυσικά ήταν η Pink Floyd, καθώς Σεπτέμβρη είναι γεννημένος και ένας εκ των ιδρυτών τους, ο Roger Waters. Σεπτέμβρη είναι επίσης γεννημένος ο frontman μιας άλλης πολύ επιδραστικής μπάντας, ο Freddie Mercury των Queen, που γεννήθηκε στις 5 Σεπτέμβρη.

Αυτή ήταν η Amy Winehouse με το Back to Black. Η Amy Winehouse που έφυγε πολύ νέα και έζησε μια, καθώς λέγεται, μυθιστορηματική ζωή. Και σκεφτόμουν ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το μυθιστορηματική ζωή. Μπορεί να εννοούμε την πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, τη ζωή με πολλά και καταιγιστικά γεγονότα και ανατροπές, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι απλώς ένας εφημισμός για τη δύσκολη ζωή. Η Amy Winehouse πέθανε στα 27 της το 2011 και μπήκε έτσι στο Club 27. Μια ανεπίσημη λίστα μουσικών, οι οποίοι πέθαναν στα 27 τους χρόνια. Ανάμεσά τους ο Τζίμι Χέντριξ, η Τζάνις Τζόπλιν, ο Τζιμ Μόρισον και ο Κέρτ Κομπέιν των Ιρβάνα.

Αυτός ήταν ο Jarvis Cocker των Pulp, ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της Britpop σκηνής της δεκαετίας του 90. Απαραγνώριστη βέβαια η ερμηνεία του Jarvis Cocker, δεν μπορεί κανείς να τον μπερδέψει με κάποιον άλλον. Και φέτος έχει ένα διαφορετικό ρόλο, καθώς είναι μέλος της κριτικής επιτροπής για το βραβείο Booker. Η βραχιαλίστα του Booker Prize 2026 ανακοινώθηκε και από τα 163 μυθιστορήματα που υποβλήθηκαν απέμειναν 6. The End of Everything του M. John Harrison, The Disappearers του Marlon James, Black Bag του Luke Kennard, May We Feed the King της Rebecca Perry, The Things We Never Say της Elizabeth Stroud και John of John του Douglas Stewart. Έχει δύσκολη δουλειά να κάνει ο Jarvis. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι στην κριτική επιτροπή ήταν και η Sarah Jessica Parker, ηθοποιός από το Sex and the City. Παραμένουμε στη Βρετανία και στους ήρωες της Britpop και πάμε να ακούσουμε το σεπτεμβριάτικο Brett Anderson, τραγουδιστή των Σουέντ, σε ένα τραγούδι από τη σόλο πορεία του.

Παραμένουμε στη Βρετανία και για το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής, καθώς Σεπτέμβρη γιορτάζει τα γενέθλιά του και ο Liam Gallagher των Oasis. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε και το ντοκιμαντέρ Don't Look Back in Anger, σκηνοθεσίας Will Lovelace και Dylan Southern, το οποίο παρακολουθεί την περιοδία του 2025 του συγκροτήματος μετά την επανένωσή τους. Το τραγούδι βέβαια που θα ακούσουμε το τραγουδάει ο Noel, ο έτερος αδελφός Gallagher, αλλά θεωρώ πως αυτό είναι το σημαντικότερο τραγούδι των Oasis. Λυπάμαι πολύ, Liam. Το Don't Look Back in Anger, λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι ένας άτυπος εθνικός ύμνος της Αγγλίας. Ένα τραγούδι που τραγουδιέται πάντοτε από τους οπαδούς της εθνικής Αγγλίας στα γήπεδα. Πρόσφατα το είδαμε και στο Μουντιάλ φέτος, στην ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή, αν θυμάμαι καλά. Ένα τραγούδι που στόχο έχει να εμψυχώνει καθώς τραγουδιέται. Κάπου εδώ λοιπόν η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ελπίζω ή του Σεπτέμβρη να σας κρατήσαμε ωραία συντροφιά και τα ξαναλέμε την άλλη Πέμπτη.

0: τώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και το σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Εισέβαλε στο σπίτι τους αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάστε πάνω από 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Βασιλείου, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιεβού στον Δνίπερο, ενώ ρωσικά ντρόν στύψαν σχολείο, προκαλώντας φωτιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλη Κλίσκο. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με τους πολίτες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2 γκόλ η Ελλάδα, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, συνεχίζοντας όμως αίτητη την πορεία της.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία 21 βαθμούς. Έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στον Ιουστίνο και στην Ιουστίνα γιορτάζουν σήμερα. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξεως Ιουστίνος. Προέρχεται, είναι λατινική, προέρχεται ο Τζουστίνους που σημαίνει ο δίκαιος. Επίσης σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Όλα αυτά τα ονόματα προέρχονται από την λέξη Κύπρος. Αυτός ο οποίος κατάγεται από την Κύπρο είναι ο Κυπριανός. Επίσης έχουμε πετείους. Έχουμε την Διεθνή ημέρα μη βίας. Καθιερώθηκε, αν θυμάμαι καλά, το 2007. Γιορτάζεται κάθε χρόνο σαν σήμερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και αυτό γιατί η σημερινή μέρα είναι η μέρα γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι, του γνωστού, της μεγάλης αυτής μορφής του εθνικού κύματος για την ανεξαρτησία της Ινδίας από τη Μεγάλη Βρετανία και εμπνευστή της παθητικής αντίστασης, της πολιτικής ανυπακοής όπως λέμε και της μη χρήσης βίας εναντίον των καταπιεστών. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, 1828, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο μετά την ναυμαχία της εκεί κοντά στην Πύλο. Είχαμε την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων της εποχής να αφήσουν ένα γαλλικό εκστρατευτικό σώμα στην Πελοπόννησο για να εκαθαρίσει τις ομάδες, τα στρατεύματα του Ιμπραήμ, πράγμα το οποίο έγινε και σαν σήμερα ήταν, εκδίωξε τα τελευταία από αυτά από την Πελοπόννησο. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής όλων αυτών των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων στην Πελοπόννησο, χιλιάδες Έλληνες, μικρά παιδιά, γυναίκες κτλ. Σταλθήκανε στα σκλαβοπάζαρα του Καΐρου. Και όχι μόνο, και είναι γνωστές ιστορίες που οι Έλληνες του Καΐρου εκείνη την εποχή, ιδίως ο Τοσίτσας και πολλοί άλλοι, δώσανε πολλά λεφτά για να εξαγοράσουν την ελευθερία τους. Από ό,τι μας έχουν πει ιστορικοί όπως ο κύριος Κιτρόεφ, το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς απελευθερώθηκε με αυτόν τον τρόπο, αλλά υπήρξαν και άλλοι που δυστυχώς δεν κατορθώθηκε να τους δοθεί ελευθερία με αυτόν τον τρόπο. 1836, ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941, ξεκινά η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Έχουμε επίσης το 1968 τη σφαγή του Τλατέλολκο. 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται 1.200. Επίσης, σαν σήμερα, όπως είπα, 1869 γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, ο γνωστός Ινδός πολιτικός, ο οποίος δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές, πέθανε το 1948. 1904 γεννιέται ο Γκράχαμ Γκριν, ο Άγγλος συγγραφέας, και το 1951 ο Sting, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Gordon Matthew Sumner, του Άγγλου τραγουδοποιού. Προτού ακολουθήσει όλο καριέρα ήταν ο τραγουδιστής και μπασίστας του γνωστού συγκροτήματος Police. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τουλάχιστον ένα από τα τραγούδια τους λίγο αργότερα. Επίσης, τους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1804 φεύγει ο Νικολά Ζοζεφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, ο δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο. 1988 φεύγει από τη ζωή ο Άλεκ Ισηγόνης, ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper. Η ιστορία του είναι εντυπωσιακή. Γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1906. Ο πατέρας ήταν Έλληνας, η μητέρα του Γερμανίδα. Το 1922, με την καταστροφή της Σμύρνης, μάλλον το 1922, πέθανε ο πατέρας του. Έμεινε ορφανός και
κατά τη διάρκεια της καταστροφής της Σμύρνης μπόρεσε και διέφυγε με, με την μητέρα του με ένα βρετανικό πλοίο, γιατί ο πατέρας του είχε βρετανική υπηκότητα. Πήγε στην Αγγλία, σπούδασε εκεί πέρα, δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τα μαθηματικά. Μάλιστα ο ίδιος έλεγε ότι τα μαθηματικά είναι ο εχθρός κάθε δημιουργικού μυαλού. Ήταν όμως εντυπωσιακός στο σχέδιο κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν πήγε να υπηρετήσει, δεν υπηρέτησε μάλλον, γιατί ήταν ο σχεδιαστής ενός ελαφριού άρματος, και γι' αυτό το λόγο οι Βρετανοί τον κράτησαν στα μετόπισθεν. Από εκεί και πέρα, μετά το τέλος του πολέμου, δούλεψε για αρκετές εταιρείες. Στο τέλος, με την κρίση του Σουέζ, που οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν, δημιουργήθηκε η ανάγκη για ένα φτηνό αυτοκίνητο για την εργατική τάξη και όχι μόνο. Σχεδίασε λοιπόν το Mini Cooper. Ο ίδιος θεωρούσε ότι το ραδιόφωνο και τα αξεσουάρ τραβούσαν, αποσπούσαν την προσοχή του οδηγού, των οδηγών, και γι' αυτό το έκανε τελείως λιτό. Αλλά αυτό το αυτοκίνητο πολύ γρήγορα έγινε πολύ δημοφιλές σε όλο τον κόσμο και έμεινε γνωστό σαν το Mini Cooper, το αυτοκίνητο που σχεδίασε και πάλι ο Άλεκ Ισηγόνης. Και το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Tom Petty, ο Αμερικανός ρόκερ. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το ταξίδι στην ιστορία της ομογένειας, αυτό που κάνουμε σχεδόν κάθε Παρασκευή, το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας, πιστεύω, ο κύριος Αναστάσιος Τάμης, για να συνεχίσει την αφήγηση για τις ιστορίες σημαντικών Ελλήνων της Διασποράς. Για να μπορέσουμε όμως να το κάνουμε αυτό, έχει φροντίσει ήδη ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και έχει βρει ένα ωραίο τραγούδι των Πολύς, του πολύ ωραίου αυτού συγκροτήματος, Every Breath You Take, από ό,τι βλέπω. Με αυτό λοιπόν θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τάμη.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Tom Petty, που επίσης νομίζω έφυγε σαν σήμερα, υποδεχόμαστε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, της ιστορίας της ελληνικής ομογένειας από τη Θεσσαλονίκη, όπου τον πετυχαίνουμε το τελευταίο διάστημα. Είναι εδώ από την Αυστραλία και τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα σας και πάλι, κύριε Τάμι, από την Αθήνα.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους όσοι μας ακούν. Καλημέρα στο τεχνικό προσωπικό, σε σένα προσωπικά,
0: Δημήτρη. Πολύ.
1: Να είναι όλοι καλά και να προετοιμαζόμαστε για μια, για μια Ελλάδα η οποία βελτιώνεται, η οποία πηγαίνει προς το καλύτερο, βλέπω, με πόλεις καθαρές και βέβαια με θεσμούς που βέβαια δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να έχουν λειτουργήσει, ωστόσο όμως υπάρχει ελπίδα για βελτίωση και το κυριότερο υπάρχει θέληση για βελτίωση από ό,τι καταλαβαίνω με τους ανθρώπους που ομιλώ.
0: Πάντως, κύριε Τάμι, στην Αθήνα αν έρθετε, νομίζω ότι η καθαριότητα δεν είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της πόλης και δεν αφαιρούμε μόνο στο γραφίτι που είναι παντού, ξέρετε, σε όλους τους τοίχους όπου και να πας και τα λοιπά. Επομένως...
1: Αυτό θα με απογοητεύσει. Θα με απογοητεύσει. Εγώ κρίνω από Θεσσαλονίκη που δεν βλέπω πλέον γραφίτι.
0: Α, μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό. Με εντυπωσιάζει αυτό που λέτε.
1: Καθαρές, που βλέπω πανεπιστήμια καθαρά, που βλέπω εκείνο το χάλι με τις αφίσες παντού κολλημένες. Φίρδιν, Μίγδιν, Ευχέρος, Ακέρος, παντού έχουν εξαφανιστεί. Έχει πραγματικά αναδομηθεί, θα έλεγα, ολόκληρη η πόλη, τα μνημεία λάμπουν. Νομίζω ότι
0: μάλιστα
1: η πόλη χαίρει πραγματικά μια από τις καλύτερες ημέρες της.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν αποδείτε τη Θεσσαλονίκη σε τόσο λαμπερή κατάσταση.
0: Μπράβο. Ειλικρινά, επειδή δεν έχω έρθει στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, για να το λέτε όμως, όντως και αυτό είναι εντυπωσιακό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αυτό που κάνετε κάθε Παρασκευή. Μας αφηγήστε τις ιστορίες σημαντικών Ελλήνων της Διασποράς. Τις τελευταίες εβδομάδες τις έχετε αφιερώσει σε σημαντικούς Έλληνες της Κίνας, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι,
0: ακριβώς. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσετε και σήμερα. Τις προηγούμενες Παρασκευές νομίζω αναφερθήκατε στην οικογένεια Παραδίση από την Κίνα. Σήμερα θα συνεχίσετε με τον κύριο Αντίπα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Με την οικογένεια Αντίπα,
0: οικογένεια.
1: Με την δυναστεία του Αντίπα, του Γεράσιμου Αντίπα. Ήθελα απλώς να ξαναθυμίσω στις ακροάτριες και ακροατές μας ότι αναφερθήκαμε στις οικογένειες του Κανελάκη, των Κανελάκηδων, που ήταν μια από τις πιο βασικές οικογένειες μαζί με την οικογένεια Παραδίση. Αναφερθήκαμε στην οικογένεια Δουκάκη από την Κίνα. Θα μιλήσουμε για τον Γεράσιμο Αντίπα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες οικογένειες οι οποίες έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο, όπως η οικογένεια του Μιχαήλ και της Αγγελικής Μαυρομαρά και πολλών άλλων οικογενειών που, εν πάση περιπτώσει, ίσως θα κάνουν μια επιλεκτική προσπάθεια να το ολοκληρώσουμε με άλλες δύο, το πολύ τρεις οικογένειες από την Κίνα πριν περάσουμε στην Ιαπωνία ή στις Φιλιππίνες ή σε άλλες περιοχές του ελληνισμού, όπου πραγματικά είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε από τα αρχεία ή να μιλήσουμε με επιγόνους ή απογόνους τους σε διάφορα μέρη της Ασίας και του Ειρηνικού. Νομίζω επιγόνους ή απογόνους τους σε διάφορα μέρη της Ασίας και του Ειρηνικού.

0: Να ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι ο Γεράσιμος Αντύπας ήταν μία από τις πλέον αξιόλογες, θα έλεγα, φυσιογνωμίες που πέρασαν από την Κίνα.
1: Η καταγωγή του,
0: τον Αντύπα, ουσιαστικά να δρά πρώτα στην Ανατολική Ευρώπη από το 1880, σε μια εποχή που μαζικά ο ελληνισμός, κυρίως από την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα, οδηγούνταν σε έξοδο εξαιτίας της φτώχειας της Ελλάδας της εποχής εκείνης, εξαιτίας των ληστείων που μάστιζαν την χώρα, την νεοπαγή, θα έλεγα τότε, το νεοπαγές κράτος των Ελλήνων. Είχαμε μια μαζική έξοδο από τα νησιά, κυρίως από την Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχε όμως και ένα ρεύμα, θα έλεγα, που κατευθύνθηκε στην Ανατολική Ευρώπη, ένα ρεύμα το οποίο ουσιαστικά το συναντάμε πάρα πολύ νωρίς, από τον 17ο αιώνα και νωρίτερα ακόμα, από το 1500, ήταν η μαζική έξοδος Ελλήνων ακόμα υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία προς την Κωνσταντινούπολη και προς την Ανατολική Ευρώπη. Επομένως, η Ανατολική Ευρώπη και η Κεντρική Ευρώπη. Η Ανατολική λοιπόν Ευρώπη ήταν γνωστή και στους νησιώτες των Ιωνίων νησιών, η οποία στα 1880, μιλάμε για για τα Ιόνια νησιά, τα οποία ανήκουν πλέον στην Ελλάδα σχεδόν, ουσιαστικά έχουμε και την μαζική έξοδο κεφαλονιτών και Ιθακησίων προς την Αυστραλία. Ιθακήσει προς την Ανατολική Ευρώπη, έχουμε τους κεφαλονίτες. Βλέπουμε δύο ρεύματα διαφορετικά, παρά το γεγονός ότι τα δύο νησιά βρίσκονται το ένα πολύ κοντά στο
1: πώς
0: άλλο.
1: Πώς το εξηγείτε, κύριε Τάμι, ότι οι Ιθακήσοι πήγανε στην Αυστραλία και οι κεφαλονίτες προτιμήσανε την Ανατολική Ευρώπη? Γνωρίζουμε για τη Ρουμανία και ούτω καθεξής.
0: Υπάρχει εξήγηση ιστορική. Οι Ιθακήσοι κατευθύνθηκαν προς την Αυστραλία διότι από το 1854 έχουμε το τεράστιο κίνημα της χρυσοθυρίας, όπου ανακαλύπτεται χρυσός στην Αυστραλία. Οι πρώτοι Ιθακήσοι, οι έπικοι που φτάσανε εκεί το 1840 με 45, ανακατεύτηκαν με την εξόριξη του χρυσού, με την εντόπιση του χρυσού σε ρεύματα και αργότερα στην εξόριξη, με εξορίξεις σε διάφορα μέρη της Νέας Νοτίου Ουαλίας και Βικτωρίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί μόλις ανακοινώσανε στο νησί τους, στην Ιθάκη, ότι βρέθηκε χρυσό από Ιθακήσιους πρωτοπόρους, προκλήθηκε ένα τεράστιο ρεύμα από πλευράς Ιθακησίων, όπου όλοι ήθελαν να μεταναστεύσουν, να εγκατασταθούν στην Αυστραλία, διότι ήταν η χώρα του χρυσού. Άρα λοιπόν είναι συνακόλουθο της χρυσοθυρίας η εγκατάσταση των Ιθακησίων, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, οι Ιθακήσοι είχαν γνώση του βρετανικού συστήματος από χρόνια, γνώριζαν ήταν οικοί προς τον χώρο της Αυστραλίας που ήταν αποικία των Αυστραλών τότε, και καταλαβαίνετε ότι τα ρεύματα ήταν φιλόξενα προς την Αυστραλία. Οι Κεφαλονίτες, από την άλλη, ήταν επαγγελματίες θαλασσινοί, ήταν καπεταναίοι. Και είχαν μεγάλη παράδοση από το 1780 οι κεφαλονίτες στην Ανατολική Ευρώπη. Και δεν ήταν μονάχα η Ρουμανία φυσικά, αλλά ήταν κυρίως η Ουκρανία, κυρίως η Ρωσία, με αποτέλεσμα φυσικό, διότι οι μετανάστες αυτοί είναι αλυσοδετοί, δηλαδή ο ένας πληροφορεί τον άλλον, όπως η αλυσίδα που συνδέει τον ένα προς τον άλλον.
1: Αυτό που βλέπουμε να γίνεται και σήμερα, κύριε Τάμι, με μετανάστες από την Αφρική προς την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή κτλ. Που ένας με τα κινητά τηλέφωνα πλέον, έτσι, ειδοποιεί τον άλλον και γίνεται αυτό που γίνεται.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε όμως μια εφήμερη εγκατάσταση πολλές φορές, Δημητρή. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι μεταναστεύουν ή τέλος πάντων εγκαθίστανται σε διάφορες χώρες, η παραμονή τους είναι εφήμερη. Πρόκειται για ουσιαστικά μια εμπορική επιχειρηματική εγκατάσταση υψηλών στελεχών.

0: τεχών μεγάλων πολυεθνικών εταιριών οι οποίοι και βέβαια αντλούν τους εγκεφάλους από την Ελλάδα και από άλλες χώρες. Είναι μια διαφορετική μετανάστευση, δεν είναι αυτή η μετανάστευση υπερπετειώδης, δύσκολη, αγωνιώδης του 19ου αιώνα. Ήταν πολύ δύσκολη. Δηλαδή ο Αντύπας για παράδειγμα φεύγει από τον τόπο του Σαχίρα στα περίπου 860, στα 1880 γνωρίζω ότι αγόρασε, βρίσκουμε έγγραφα ότι αγόρασε δύο πλοία στην Ουκρανία, μετέφερε σιτηρά από την Οδυσσό προς την Βενετία και την Τεργέστη. Βλέπουμε ένα άλλο είδος εμπορίου εδώ, ένα άλλο είδος
1: πληροφορικής
0: δυναμικής, την οποία βλέπουμε και σήμερα. Βλέπουμε δηλαδή την Ουκρανία από τα χρόνια εκείνα, από τα 1860-1880, να είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Δηλαδή η μεταφορά σιτηρών από την Ουκρανία δεν είναι φαινόμενο το οποίο ζούμε εξαιτίας του πολέμου και μας απασχολεί σήμερα, αλλά ήταν μια παράδοση εμπορίου, θα έλεγα, της Ουκρανίας και της ιδιαίτερα από την Οδυσσό. Δηλαδή κύριο κέντρο των Ελλήνων εμπόρων, πλειοκτητών, κυρίως κεφαλονικτών και βορείων Ελλήνων από την Μακεδονία και από την Ήπειρο, βλέπουμε ότι εγκαθίσατε στην Οδυσσό, εκεί εδραιώνουν μια τεράστια παροικία Ελλήνων με υποδομές εκπαιδευτικές, πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές. Και ο Αντύπας είναι ένας από τους κύριους λοιπόν προμηθευτές σιτηρών στην Βενετία και στην Τεργέστη. Το 1890, αφού τέλος πάντων πίστεψε ότι είχε κορεστεί η περιέργειά του και το εμπορικό του δαιμόνιο στην Ανατολική Ευρώπη, τον βλέπουμε πάλι μέσα από τα έγγραφα να πουλάει τα πλοία του και να κατευθύνεται προς την Μαντζουρία. Εδώ όμως πρέπει να σας πω ότι ήδη ο ίδιος του στο μεταξύ είχε δημιουργήσει τεράστιες σχέσεις και οικονομικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα που επεκτείνονταν όχι μονάχα στην Τεργέστη, που ήταν ένα από τα δύο βασικά του εμπορικά κέντρα και διατηρούσε γραφείο, αλλά στην Τεργέστη, στην Κρήτη, στην Κωνσταντινούπολη, στο Καρκόφ της Ρωσίας, στο Ροστόφ, on the Don, είχε πραγματικά απλώσει γραφεία αντιπροσώπους και εκπροσώπους του και πραγματικά διακινούσε κυρίως προϊόντα εμπορίου, σιτηρών και δημητριακών σε όλες τις χώρες που ανέφερα, σε όλες τις πόλεις που ανέφερα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι μιλούμε για το 1880 και δεν μιλούμε για το 2026, ένας έμπορος πλειοκτήτης, ταυτόχρονα έμπορος, να εδραιώνεται σε πόλεις όπως η Τεργέστη, όπως τα Χανιά, όπως η Κωνσταντινούπολη, όπως το Καρκόφ, όπως το Ροστόβ, είναι μια δύσκολη επιχείρηση, η οποία όμως είναι αυστηρά ελεγχόμενη από τον ίδιο. Επομένως, για να μπορέσει να έχει την ευθύνη αλλά και ταυτόχρονα να έχει επιτυχία, έπρεπε να βάλει άτομα της εμπιστοσύνης του. Και εδώ ήταν λοιπόν το πρόβλημα, επειδή δεν είχε τα παιδιά του αδελφού του και ο ίδιος του δεν είχε απογόνους που θα μπορούσαν να τους εμπιστευτεί τα εμπορικά του συμφέροντα, αναγκάστηκε λοιπόν το 1890 να πουλήσει τα πλοία του και να έρθει στην Μαντζουρία με την υπόσχεση ότι εφόσον θα ερχόταν στην Μαντζουρία θα τον ακολουθούσαν και άλλα μέλη της οικογένειας της οικογένειας Αντύπα, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί σε διάφορα μέρη της, ήταν εγκαταστημένοι μάλλον σε διάφορα μέρη της Κεφαλονιάς. Πρέπει να πω εδώ ότι ο Γεράσιμος Αντύπας είχε έναν αδελφό, αλλά είχε τέσσερις αδελφές, τις οποίες αδελφές φρόντισε να τις νυμφεύσει όλες, να τις παντρέψει όλες με άτομα εμπιστοσύνης, άτομα που είχαν χαρίσματα ως νέοι άνθρωποι και ήταν δραστήριοι, ήταν ενεργετικοί, που έδειχναν συνέπεια και έτσι τις τέσσερις αδερφές που είχε τις πάντεψε λοιπόν με τον Κοκόλη, όπως θα δούμε αργότερα, ο οποίος ήταν από το Φυσκάδο της Κεφαλονιάς, τον Τουλιάτο, τον έναν από τις οικογένειες Τουλιάτου που ήταν από τα Τουλιάτα, τον Καβαδία από την μεγάλη αυτή οικογένεια των Καβαδαίων, δεν έχει άμεση σχέση, αλλά έχει συγγένει τον ποιητή Νίκο Καβαδία και τον πατέρα του ιδιαίτερα, ο οποίος ήδη βρισκόταν στην Ματζουρία. Θα πω δύο λόγια και για αυτόν σήμερα. Και βέβαια με τον άλλον Τουλιάτο, ο οποίος ήταν έτατος πέμπτος ξάδερφος, δηλαδή μεγάλη οικογένεια οι Τουλιατέοι, ο οποίος ήταν από τις βασιλικάδες. Δηλαδή βλέπετε ότι τις πάντρεψε με άτομα τους οποίους στη συνέχεια έφερε στη Μαντζουρία και τους οποίους ανέθεσε έναν ιστορικό, επιχειρηματικό, εμπορικό ρόλο. Δηλαδή ο καθένας από τους γαμπρούς του είχε και έναν ρόλο να επιτελέσει στην αυτοκρατορία την οποία διήδρυσε από το 1890 και μετά στην Μαντζουρία. Δηλαδή,
1: ερχόμενος
0: στην Μαντζουρία, στο Χαρμπίν συγκεκριμένα, ιδρύει με τα χρήματα που πήρε από τις πωλήσεις των πλοίων του αγόρασε μια τεράστια έκταση στο Χαρμπίν, όπου εκεί ανοίγει την περίφημη μεγαλύτερη βιομηχανία ποτών που γνώρισε η Κίνα στα χρόνια εκείνα.
1: Να ρωτήσω, κύριε Τάμι, πριν προχωρήσετε, γιατί Κίνα, ένας τέτοιος άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη περιουσία, πουλάει και τα λοιπά, είναι προφανώς φιλοπερίεργος και τα λοιπά, αλλά γιατί Κίνα, είναι ένα άγνωστο μέρος, δεν θα μπορούσε να πάει κάπου κάπου αλλού που θα αισθανόταν ίσως και πιο ασφαλής και τα λοιπά?
0: Κοιτάξτε, δεν ήταν άγνωστο για έναν έμπορο ο οποίος βλέπει, έχει οξυδέρκεια και βλέπει το μέλλον. Δεν βλέπει απλά το παρόν. Η Κίνα, να θυμίσω, Δημήτρη μου, τα χρόνια αυτά ήταν μια, πώς να το πω, ήταν ο μικρόκοσμος της Ευρώπης. Δηλαδή, ήταν μια άλλη Ευρώπη. Η Κίνα την εποχή αυτή έχουμε επικράτειες βρετανικές, γαλλικές, γερμανικές, αμερικάνικες, δηλαδή ήταν ένας μικρό κόσμος τα χρόνια αυτά η Κίνα, και εμπορικά αυτό που διαδιδόταν από τα όποια μέσα επικοινωνίας υπήρχαν τα χρόνια εκείνα, αλλά πολύ έντονα στον εμπορικό κόσμο, ήταν η χώρα του μέλλοντος. Ότι εκεί δηλαδή θα μπορούσε να συνεργαστεί με όσους συνεργάζεται στην Ευρώπη, άρα δεν θα ήταν ξένοι, δεν θα ήταν άγνωστοι, γνώριζε τους Βρετανούς, Ιταλούς, Γερμανούς, Γάλλους, Πορτογάλους, εμπόρους που ήταν εγκαταστημένοι στην Κίνα, τους γνώριζε από την Ευρώπη. Επομένως, το κυριότερο νομίζω που τον έκανε να φύγει, το μεγαλύτερο κίνητρο ήταν το γεγονός της δημιουργίας εγκαταστάσεων ποτών, διότι ήταν κάτι που νεόφερτο για τα χρόνια εκείνα στον χώρο της Κίνας και κάτι που υπήρχε τρομακτική έλλειψη. Δεν ήρθε εκεί χωρίς να έχει συστάσεις ή να τον έχουν συμβουλεύσει επαρκώς άτομα που ήταν ειδικοί στον χώρο της Κίνας. Και ξέρετε, αυτοί που πετυχαίνουν ουσιαστικά είναι αυτοί που πρωτοπορούν και αυτοί που πραγματικά επιχειρούν σε κάτι που δεν υπάρχει. Ή κάτι καινοτόμο. Δηλαδή η καινοτομία είναι αυτή η οποία ουσιαστικά δημιουργεί την επιτυχία, είτε σε ένα προϊόν, είτε σε ένα επάγγελμα, είτε σε μια επιχείρηση ακόμα. Άρα λοιπόν, τι έλειπε από τον χώρο της Μαντζουρίας? Γιατί οι Γερμανοί που ήρθαν αργότερα και εγκατέστησαν τα εργοστάσια μπύρας, ήρθαν 70 χρόνια αργότερα από τον Γεράσιμο Αντίπα. Καταλαβαίνετε ότι είχε αυτό που λέμε το intuition, είχε μια συνέστηση, ένα συνέστημα μέσα του, το εμπορικό, μύριζε δηλαδή, είχε η μύτη του, με τη μύτη λέει, μπορούσε να διακρίνει τι θα ήταν συμφέρον για να επιχειρήσει. Γράφει κάποιος Τουλιάτος σε συγγενή του για τον Γεράσιμο Αντίπα. Επομένως αντιλαμβανόταν και τα συμφέροντά του που θα ήταν καλύτερα. Εκεί τι έκανε εκεί εγκατέστησε, πρώτα απ' όλα να πω για την βιομηχανία του δύο λόγια. Το 1899, εφόσον έστησε το εργοστάσιο του Άντιλα, στη συνέχεια κατάλαβε το πόσο επιτυχής ήταν η απόφασή του, και το 1899, από το 1894, για 5 ολόκληρα χρόνια, έκτισε ένα τεράστιο εργοστάσιο, το οποίο έμεινε στην ιστορία ως Ζαβόντα Γερασίμα δι Χαρμπίν, δηλαδή το εργοστάσιο του Γεράσιμου Αντίπα στο Χαρμπίν. Έχουμε την πόστα στα αρχεία μας, την έχω και σε ένα από τα βιβλία μου. Η σχετική αφίσα αυτή ήταν τεράστια, έδειχε το εργοστάσιο στη δεκαετία του 1900, δηλαδή 1905-1907. Έδειχνε το τεράστιο αυτό εργοστάσιο με κόκκινα τούβλα, τρεις μεγάλες καμινάδες οι οποίες ποτέ δεν σταματούσαν να καπνίζουν, παρήχε το διεύθυνο, τη διεύθυνση, τα τηλέφωνα της εποχής, και βέβαια τα μετάλλια τα οποία ήδη είχε αποσπάσει από την από το ρουμανικό Υπουργείο Εμπορίου, από την Γαλλία, το γαλλικό, το ελληνικό, το γερμανικό, και όλα αυτά τα μετάλλια και το εργοστάσιο, αυτός ο πλούτος της αφίσας, έδειχνε ουσιαστικά και το μέγεθος της μονάδας που είχε πραγματικά χτίσει ο άνθρωπος αυτός εκεί. Θα πρέπει να πω εδώ ότι πολύ νωρίς προώθησε τις επιχειρήσεις του σε άτομα τα οποία έφερε ο ίδιος του, του γαμπρούς του δηλαδή, όπως είπα προηγουμένως, που έφερε ο ίδιος του από το νησί του. Δηλαδή όλα ήταν συστηματικά σχεδιαγραμμένα, όλα ήταν σε σχέδιο, σε πρόγραμμα. Τίποτε δεν υπήρχε που γινόταν τη στιγμή ή απερίσκεπτα. Λοιπόν, οι πρώτοι βασικοί συνεργάτες του ήταν οι τρεις. Πρώτα η κόρη του η Μαρία, η οποία ήταν πραγματικά, είχε τον ίστρο του πατέρα της, ήταν φοβερά έτσι, ενεργητική, δραστήρια. Ο γαμπρός του, ο Σπύρος ο Μεταξάς, ο σύζυγος της Μαρίας, και έφερε...
1: Έχει καμία σχέση, συγγνώμη κύριε Τάμη, σας διακόπτω, έχει καμία σχέση με την οικογένεια των Μεταξάδων?
0: Όχι, έχει σχέση.
1: Έχει σχέση, μάλιστα.
0: Ναι. Έχει σχέση και αναφερθήκαμε στην οικογένεια των Μεταξά και με τον Σκανελάκηδες. Είναι μεγάλη προσωπικότητα ο Σπύρος Μεταξάς, αλλά και πολύ μεγάλη οικογένεια και με τεράστια συμβολή η οικογένεια των Μεταξά και των στην Κίνα. Όχι μονάχα διότι υπηρέτησαν ως επιτιμή πρόξενης της Ελλάδας και τα λοιπά, όχι καριέρας έτσι, αλλά διότι πραγματικά συνέβαλαν στο να διασώσουν εκατοντάδες Έλληνες στην περίοδο αργότερα, στην δεκαετία του 40, από καταστροφές και από τις ρημεύσεις των περιουσιών τους από τους Κινέζους. Επομένως ο Σπύρος ο Μεταξάς ήταν σημαίνουσα κατά την άποψή μου ήταν ο άνθρωπος ο οποίος βοήθησε στην επέκταση των επιχειρήσεων στην υπόλοιπη Κίνα. Ο αδελφός του, ο Γιώργος ο Τουλιάτος, ο Τουλιάτος αυτός που είναι από τα Τουλιάτα, όχι αυτός που είναι από τις Βασιλικάδες, γιος του αδελφού του δηλαδή, ο οποίος έπαιξε επίσης σημαντικότατο ρόλο. Και αργότερα ήρθε ο Κοκκόλης, η αδελφή Κοκκόλη, δεν ήρθε μονάχα ο γαμπρός του, αλλά έφερε μαζί του και τα αδέλφια του. Το ίδιο ίσχυσε για τον Καβαδία. Και καταλαβαίνετε ότι εδραιώθηκε, διαδικτυώθηκε η επιχείρηση προς το θετικότερο. Πρέπει επίσης να πω ότι... να κάνω μια παρένθεση, αν θα μου επιτρέψετε εδώ, πριν συνεχίσω με τον Τουλιάτο, συγγνώμη, με τον Αντίπα, μια που αναφέρθηκα στον μεγάλο αυτόν, στη μεγάλη αυτή οικογένεια των, των Καβαδιών, να αναφέρω ότι θα πω δύο λόγια μονάχα, δεν θα το αναπτύξω σήμερα, δεν έχουμε το χρόνο, αλλά δύο λόγια μονάχα, ότι πρόκειται για την ίδια οικογένεια λοιπόν, η οποία οικογένεια του Καβαδία από το Λουκουμούς της Κεφαλονιάς είχε ως, θα έλεγα, κρεσέντο προσφοράς προς τα γράμματα και προς την λογοτεχνία γενικότερα, διότι μας έφερε στον κόσμο τον νεοέλληνα ποιητή μας, τον μεγάλο κεφαλονίτη θα έλεγα ποιητή μας, τον Νίκο Καβαδία, ένας ο οποίος γεννήθηκε το 1910 στην Κομόπολη Νικόλσκι Ουσουρίσκι της Μαντζουρίας, συγκεκριμένα γεννήθηκε τις 11 του Γενάρη του 1910. Ο πατέρας του, ο οποίος ανήκε στην μεγάλη αυτή οικογένεια των Καβαδαίων, ήταν εύπορος, έμπορος τροφίμων του ρωσικού τσαρικού στρατού. Δηλαδή, για να καταλάβετε...
1: Τροφοδοτούσε το τσαρικό στρατό.
0: Ναι, για να δείτε πώς, πώς απλωνόταν τα συμφέροντα εμπορικά των Ελλήνων τα χρόνια εκείνα. Να δείτε δηλαδή τα συμφέροντά τους που κάλυπταν Ανατολική Ευρώπη, Ουκρανίες, Ρωσική Αυτοκρατορία κτλ. Είχε άμεση σχέση με τον Τσάρο. Φυσικά μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων, η εμπορική βάση που είχε ο Καβαδίας δεν λειτουργήσε σωστά, και πρέπει να πω ότι αποτέλεσμα αυτού ήταν να η εμπορικότητά του σταμάτησε, μειώθηκε και στη συνέχεια καταστράφηκε, διότι δεν μπορούσε πλέον να επικοινωνήσει με τα κέντρα εμπορίου και με τα γραφεία του που διέθετε σε διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας της Ρωσικής, με αποτέλεσμα να καταστραφεί. Αρρώστησε βαριά εξαιτίας της κατάστασης εμπορικής αυτής, θα έλεγα παρακμής, ισοπαίδωσης θα έλεγα παρά παρακμής, και μερικούς μήνες, λίγα χρόνια μετά την γέννηση του Νίκου Καβαδία, σε πολύ μικρή ηλικία, 2 ίσως 3 ετών, η οικογένεια παλινώστησε στην Κεφαλονιά αρχικά, κάτσε εκεί για 2 χρόνια. Και αργότερα, όταν πέθανε από τον πόνο του, θα έλεγα, ο πατέρας του Νίκου Καβαδία, η μητέρα του και ο Καβαδίας εγκαθίστανται στον Πειραιά, από ό,τι θυμάμαι, όπου αποπεράτωσε το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο του. Να κλείσω λέγοντας για τον Καβαδία ότι το 1929 θυμάμαι ότι ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στο εμπορικό ναυτικό και αργότερα ξεμπάρκαρε με το φωτιό Άγιος Νικόλαος ως ναυτικός.
1: Μάλιστα.
0: Το 1939, αφού εκπαιδεύτηκε ως ασυρματιστής και αφού στρατολογήθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εναντίον των Ιταλών και επιδρομίων αλλά και των Γερμανών, υπηρέτησε την πατρίδα και μετά το 1942-1943 τον βλέπουμε να εργάζεται σε διάφορα εμπορικά πλοία ως ασυρματιστής, προκειμένου πλέον να καταλήξει στο επάγγελμα αυτό του ασυρματιστή, όπου είχε και πολύ χρόνο και ταυτόχρονα απέραντο ταλέντο να γράφει σύντομα διηγήματα και κυρίως την ποίησή του. Το 1974 αφυπηρέτησε από το εμπορικό ναυτικό, κυρίως εμπορικά πλοία όπου εργαζόταν, και επιδόθηκε στην ποιητική του καριέρα. Είχε όνειρα να απομνημονεύσει, θα έλεγα, με λογοτεχνικό τρόπο και με ποιητικό τρόπο τις εμπειρίες που είχε αποκτήσει στο εμπορικό ναυτικό, στον πόλεμο, να αναφερθεί στην αγάπη που έτρεφε για τη γενέτερά του την Κίνα, όπου η μητέρα του έλεγε τις ιστορίες που ζούσαν στα χρόνια εκείνα. Ο ίδιος του είχε αμυδρά, ήταν ευρέχος ας πούμε, είχε αμυδρές εικόνες. Βέβαια είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί την Κίνα ως ναυτικός, και πρέπει να πω ότι δυστυχώς τον Φεβρουάριο, νομίζω ήταν 10 Φεβρουαρίου του 1975, υπέστη ένα σοβαρότατο εγκεφαλικό επεισόδιο, μια συμφόρηση θα έλεγα καθολική, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε ηλικία μόλις 65 ετών. Καταλαβαίνετε ότι πόσο τραγικό ήταν και για την, για την ποιησή μας, η λογοτεχνία μας, ο πόρος θάνατός του. Το 1987 είχα την χαρά να διαβάσω ένα σύντομο διήγημά του, το οποίο εκδόθηκε με τίτλο «Λι», από το ιταλικό, κινέζικο «Λι» όνομα, στο οποίο αναφέρεται στην Μαντζουρία και τον συναισθηματικό του δεσμό με τους κατοίκους της Κίνας και τις παραδόσεις τους, τις οποίες αργότερα είδε ως ναυτικός, αλλά και μελέτησε.
1: Δεν έχω, ένα λεπτό έχουμε, κύριε Τάμι, απλώς σας το λέω.
0: Λοιπόν, επανέρχομαι τροχάδινη στον Γεράσιμο Αντίπα μετά την μεγάλη την παρένθεση αυτή. Λοιπόν, αξιόλογο λοιπόν είναι να πω ότι ο Γεράσιμος Αντίπας, ο μεγάλος αυτός αυτοκράτορας των ποτών της Κίνας, βοήθησε δεκάδες ελληνικές οικογένειες να εγκατασταθούν στο Χαρμπίν με επιτυχία. Τους προσέφερε ισχυρή οικονομική στήριξη και άτοκα δάνεια. Δεν δέχτηκε ποτέ να πάρει χρήματα για χρήματα που δάνειζε σε Έλληνες επίκους. Το σπίτι ήταν ανοιχτό και σε όλους τους Έλληνες της περιοχής της Μαντζουρίας και της Βόρειας Κίνας. Και εκεί κατέλυαν στο σπίτι του πολλές φορές ή στις επιχειρήσεις του να άλλοι να εργαστούν και άλλοι να παραμείνουν. Οδοιπόροι Έλληνες από όλα τα μέρη της Κίνας. Βλέπετε πόσο γερά δεμένοι ανθρώπινα, με ποια ήταν η έκταση της αλληλεγγύης των ανθρώπων την εποχή αυτή, πώς έβλεπαν τον συνέλληνα οι Έλληνες την εποχή εκείνη, πώς έβλεπαν την πατρίδα τους, διότι υπηρέτησαν πρώτα και μετά ήρθαν στην Κίνα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η ελληνική διασπορά παρέμενε και παραμένει ακόμα να έχει αυτή την, θα έλεγα, εξεζητημένη, την υπέροχη στάση με την Ελλάδα και με τους Έλληνες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή, συνεχίζοντας με το Γεράσιμο Αντίπα. Ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ακούσαμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας. Μας μίλησε για την ιστορία ενός ακόμη, τουλάχιστον ενός ακόμη Έλληνα της Κίνας. Από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Κρήτη και ευρύτερα το Νότιο Αιγαίο θα παραμείνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίζονται κατά διαστήματα. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες ντίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διατάξει να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή του στην επίθεση κατά την πτήση της Fly Dubai, ενώ το Ισραήλ υπέδειξε την ισλαμιστική κατήχηση του υπόπτου. Δύο μέρες μετά την κατεπίγουσα προσγείωση στη Σαουδική Αραβία του αεροσκάφους που συνέδεε το Ντουμπάι με το Τελ Αβίβ, το προφίλ και τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Στα 11,5 λεπτά ένα κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό την Ελλάδα, τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, 32χρονος από τη Ρουμανία επιτέθηκε με μαχαίρι στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μαχαίρωσε την ίδια και το σύντροφό της μπροστά στα παιδιά τους. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 85χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιέβου, ενώ ρωσικά ντρόν χτύπησαν σχόλιο προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίσκο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Πάμε και βλέπουμε Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτώβρη 2026. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πόσο γρήγορα θα περάσει και αυτός ο μήνας. Εδώ τώρα είμαστε στις αρχές, ακόμα λέμε 2, αύριο θα λέμε 3, 4, 5, 6 το Οκτώβρη. Για πότε θα κάνουμε εκπομπή πάλι εδώ μέσα από τα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και θα σας λέω ότι έφυγε και αυτός ο μήνας. Ρε παιδιά, όσο μεγαλώνουμε, γιατί μεγαλώνουμε ηλικιακά εννοώ, μακάρι μεγαλώνουμε και πνευματικά όλοι μας. Αισθάνομαι ότι φεύγει τόσο γρήγορα ο καιρός που δεν το καταλαβαίνεις. Λες και είσαι σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου που πηγαίνεις και δεν βλέπεις έτσι κάπου να καταλαγιάσει όλη αυτή η ιστορία. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης, όπως κάθε μέρα κοντά μας, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας λοιπόν, η οποία μεταδίδεται από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, από τις 9 και 5 μετά το Δελτίο Ειδήσεων μέχρι τις 10 το πρωί και σε επανάληψη μετά τα ξημερώματα στην επόμενη μέρα στις 3 το πρωί. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή όπως είπαμε και έχουμε την αγαπημένη μας συνήθεια. Πάνω από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο τώρα έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, αυτή η ενότητα που πάει πάρα πολύ καλά και έχει όμορφη αποδοχή. Γίνονται κουβέντες και στα κοινωνικά δίκτυα συζητάμε για τα πράγματα που αναδεικνύουμε. Το ταξίδι αυτό στην ιστορία μέσα από τις εφημερίδες της εποχής. Τη μία Παρασκευή το κάνουμε σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή διαβάζουμε τις πολιτικές εφημερίδες και την άλλη Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, το κάνουμε σε αθλητικό πλαίσιο, διαβάζοντας αθλητικές εφημερίδες. Σήμερα είναι η σειρά των αθλητικών γεγονότων, αλλά θα το κάνουμε μέσα από μια πολιτική εφημερίδα, έτσι, για να αλλάξει λίγο και το ενδιαφέρον. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν τα αθλητικά νέα με ημερομηνία Σάββατο 2 Οκτωβρίου 1971, παρακαλώ. Πριν από 55 χρόνια, μισός αιώνας και 5 χρόνια. Και βέβαια οι πιο παλιοί θα ακούσουμε ονόματα, θα δούμε πράγματα και θα θυμηθούμε. Οι πιο νέοι θα μάθουν ορισμένα γεγονότα. Μιλάμε ότι είμαστε το 1971, είμαστε στη μέση της επταετίας, ας το χαρακτηρίσουμε κάπως έτσι, μέση και κάτι ψηλά παραπάνω. Και βέβαια όλος ο αθλητικός κόσμος περνάει μέσα από το κόσκινο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού εκείνη την περίοδο, του Ασλανίδη. Και θα το δούμε αυτό, διότι τα πάντα στον αθλητισμό περνούσαν και είχαν την έγκριση του συγκεκριμένου. Πάμε πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ για το πρωτάθλημα, που όπως λέει η εφημερίδα, στο πρωτάθλημα ξανά το ενδιαφέρον, ντέρμπι Άρης Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Παναχαϊκή ΠΑΟΚ Ηρακλής. Η εβδομάδα που λήγει χρωματίστηκε έντονα από τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Και οι δύο νίκησαν μεγάλους μάλιστα αντιπάλους, αλλά το μέγεθος των νικών δεν επέτρεψε στην πρωταθλήτρια και τον κυπελούχο να παρατείνουν την παρουσία τους στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χώρο. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με την προσοχή των Ελλήνων φιλάθλων, που τώρα στρέφεται πάλι στον εμφύλιο, σε εισαγωγικά η λέξη, πόλεμο, δηλαδή το πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας. Παρά την απουσία του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου, έχουν αναβληθεί αγώνες τους με το Εγάλεο και τον Εθνικό για τις 20 τρέχοντος μηνός. Οι αυριανές συναντήσεις παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Γύρω από την τύχη μιας παραδόσεως θα στραφεί η προσπάθεια του Άρεος και του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη. Η παράδοση θέλει τον Άρη να κάνει ζημιές στο τριφύλι, στο γήπεδο Χαριλάου, και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να την σπάσει. Οι δύο αντίπαλοι έχουν μέχρι στιγμής επιτύχει στο πρωτάθλημα 2 νίκες επί ισαρρύθμων αγώνων και η σύγκρουσή τους αναμένεται εξαιρετικά δυνατή. Ο Άρης ευνοείται από την έδρα, ενώ επιπλέον θα παίξει πλήρης. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί πάλι χωρίς το γραμμό, αλλά οπωσδήποτε υπερέχει σε πείρα από τον αντίπαλό του. Ο νικητής θα πάρει προβάδισμα 2 βαθμών στην πρωτοπορία του πρωταθλήματος έναντι του ηττημένου. Γήπεδο Χαριλάου, διαιτητής Κυριακίδης από την Κύπρο. Και συνεχίζουμε. Τοπικό μεν. Επίσης μεγάλο το δεύτερο ντέρμπι της συμπρωτευούσης, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Και οι δύο ξεκίνησαν με προοπτική να πρωταγωνιστήσουν στο εφετινό πρωτάθλημα, αλλά ήδη σε 2 αγώνες έχουν απώλειες 3 βαθμών ο πρώτος, 2 ο δεύτερος. Για την νίκη ενδιαφέρονται άμεσα αμφότεροι αντίπαλοι, διότι τους είναι απαραίτητοι για να συνεχίσει ο ένας ή ο άλλος να ελπίζει σε διάκριση στη μεγάλη εσωτερική διοργάνωση. Γήπεδο Τούμπας, διαιτητής ο Κούγιας, Αθηνών. Η εμφάνιση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στον νικηφόρο αγώνα εναντίον της Ίντερ
προδικάζει νέα επιτυχία επί της λιγότερο δυνατής Παναχαϊκής. Πάντως η πατραϊκή ομάδα με παίκτες έμπειρους και ικανούς δεν θα πέσει αμαχητή. Με την ΑΕΚ θα αγωνιστεί ο διεθνής στόπερ Τόσκας, το οποίο η τιμωρία από την UEFA ήταν άσχετη με τους αγώνες του πρωταθλήματος. Γήπεδο Νέας Φιλαδέλφειας, διαιτητής Λεπίδας, φθείο Τιδοφοκίδος. Σπάνιο Απόλλων έχει χρειαστεί τόσο πολύ τους τρεις βαθμούς όσο τώρα, ύστερα από τις δύο ήττες από Καβάλα και Ολυμπιακό Λευκοσίας, την τελευταία στο γήπεδο του μάλιστα. Όμως, ο Πιερικός είναι πάντοτε ισχυρός στην έδρα του και έχει δυνατότητες να είναι και αυτός ο νικητής. Κατά συνέπεια, η νίκη ανόρθωση ειδικού για τον Απόλλωνα δεν θα είναι εύκολη ούτε σίγουρη υπόθεση. Γήπεδο Κατερίνης, διαιτητής Νάνος Μακεδονίας. Δύο μικροί αίτητοι συναντώνται στη Λευκοσία, ο τοπικός Ολυμπιακός και ο συνώνυμός του Βόλου. Η κυπριακή ομάδα έχει αρκετές συμμετοχές στην πρωτεθνική, χωρίς όμως να κατορθώσει ποτέ μέχρι τώρα να μείνει για δύο συνεχείς σεζόν. Εφέτος στοχεύει να πετύχει κάτι τέτοιο, αλλά και η ομάδα του Βόλου είναι φορμαρισμένη. Κάθε αποτέλεσμα πιθανό. Γήπεδο Λευκοσίας, διαιτητής Ελευθεριάδης Αθηνών. Τα Τρίκαλα, με φρέσκες στις δάφνες των εκτός έδρας οπαλιών τους με Πανιόνιο και ΠΑΟΚ, θα επιδιώξουν να συνεχίσουν με νίκη την πορεία τους στο πρωτάθλημα. Η Βέρεια βέβαια δεν είναι αδύνατος αντίπαλος, ούτε της λυπή πείρα. Ο αγώνα αναμένεται πεισματώδης. Γήπεδο Τρικάλων, διαιτητής Δίλζας Μακεδονίας. Η Καβάλα θεωρείται δυνατότερη, ο Φωστήρη είναι γηπεδούχος. Αβέβαια η έκβαση του μεταξύ τους αγώνος. Η ομάδα του Ταύρου χρειάζεται επιγόντως στους τρεις βαθμούς, γιατί φαίνεται ότι και φέτος θα κάνει αγώνα επιβιώσεως. Η Καβάλα από το άλλο μέρος, ύστερα από μια νίκη στην έδρα της επί του Απόλλωνας και μια ήττα εκτός από το Βόλο, κατεβαίνει με καλύτερο ηθικό και απειλεί να κόψει βαθμό ή βαθμούς. Γήπεδο Ταύρου, διαιτητής Λαγογιάννης Πειραιός. Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 3:30 εκτός της συναντήσεως Ολυμπιακού Λευκοσίας Ολυμπιακού Βόλου που θα αρχίσει στις 3. Πρώτων αγώνων Τρικάλων Βέρειας και ΑΕΚ Παναχαϊκής θα συναντηθούν οι έφηβοι των ιδίων συλλόγων για το εφηβικό πρωτάθλημα συλλόγων Α Εθνικής, ώρα ανάξεως 13:30. Οι αναβληθέντες αγώνες Ολυμπιακού Λευκοσίας Εθνικού της πρώτης ημέρας, Βέρειας ΑΕΚ και Παναχαϊκής Ολυμπιακού Πειραιός δευτέρας ημέρας θα διεξαχθούν την Τετάρτη 6 τρέχοντος μηνός στα γήπεδα των πρώτων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τις μεγάλες επιτυχίες του ξένου μουσικού στερεώματος για το 1971 και θα ξεκινήσουμε ανάποδα την καταμέτρηση, θα πάμε από το νούμερο 9 και θα τελειώσουμε στο νούμερο 1. Νούμερο 9 επιτυχία λοιπόν για το 1971 είναι ένα τραγούδι των Temptations, Just My Imagination.

Για το 3-2 επί της Ίντερ, 20.000 δραχμές το πριμ των παικτών της ΑΕΚ. Για φανταστείτε, 20.000 τότε, Σε αγώνα δίτερμα χθες το πρωί στο στάδιο Νέας Φιλαδελφίας μεταξύ ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, ομάδα του Σκευοφύλακος επευλήθη της αντιστοίχου του Παπαϊωάννου 15-8. Ρε, πόλο παίζανε. Σχετικά με τη σύνθεση της ΑΕΚ για το μάτς με την Παναχαϊκή, ουδέν έχει γίνει γνωστόν. Πιθανώς στη θέση του σέντερ μπακ μαζί με τον Τόσκα να παίξει ο Σκευοφύλαξ, με δεξιόπιστο φύλακα τον Θεοδωρίδη. Στο κέντρο θα παίξουν εκτός από προόπτου οι Λαβαρίδης Παπαεμμανουήλ Νικολαίδης και στην επίθεση Βεντούρης Παπαϊωάννου Πομόνης. Ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνος θα χρησιμοποιηθούν και ψημόγιανος Νικολάου. Κάθε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ για το 3-2 επί της Ίντερ και την αρίστη εμφάνιση θα πάρει 20.000 δραχμές, 15.000 δραχμές από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και 5.000 δραχμές από την ΑΕΚ. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, κύριος Μάγκες Χατζηχαραλάμπους, μία από τις προσεχείς ημέρες θα μεταβεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θα εκθέσει στον κύριο Ασλανίδη θέματα αφορώντα αμέσως το σύλλογο. Θα δείτε τώρα στα ρεπορτάζ, παιδιά, παντού υπάρχει Ασλανίδης. Ο μάνατζερ της Universidad Católica, κύριος Βαλεντίνη, έστειλε επιστολή στην ΑΕΚ με την οποία γνωρίζει ότι ο Κρυσόστο μπορεί να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο στην πρωταθλήτρια Ελλάδος. Δεν ήρθε ποτέ. Τέλος, η αποστολή της ΑΕΚ θα αναχωρήσει για την Βέρκα μεθαύριο στις 16:40. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι νούμερο 8, επιτυχία του 1971 στο Διεθνές Πεντάγραμμο, John Denver, Take Me Home.

Στις 6:30 το πρωί ο Ολυμπιακός επέστρεψε από τη Μόσχα. Επέστρεψε αεροπορικός από τη Μόσχα η αποστολή του Ολυμπιακού. Οι παίκτες της ερυθρόλευκης ομάδας ήταν κατάκοποι, δεδομένου ότι ανεχώρησαν από το αεροδρόμιο της Μόσχας με τετράωρη καθυστέρηση. Στο αεροδρόμιο τους ποδοσφαιριστές της Κυπελλούχου Ελλάδας υποδέχτησαν ο Γενικός Γραμματεύς του Συλλόγου κ. Γκιώκας, οι σύμβουλοι κ. Λαναράς και Μακρυμίχαλος, καθώς και περί τα 300 άτομα, τα οποία χειροκρότησαν θερμά τους νικητάς της Δυναμό. Παρά την τόσο σπουδαία επιτυχία τους, οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν καταφανώς πικραμένοι. Οι περισσότεροι ετώνησαν ότι η πρόκριση εχάθη εξαιτίας της μεροληπτικής διαιτησίας. Συγκεκριμένο έφορος του ποδοσφαιρικού τμήματος, κύριος Λεωνίδας Θεοδωρακάκης, δήλωσε: «Η νίκη μας ήταν δίκαιη. Παίξαμε πολύ καλύτερα από την αντίπαλό μας Δυναμό και η πρόκριση εχάθη εξαιτίας του διαιτητού, ο οποίος δεν σφύριξε φάουλ όταν ο Ρώσος σεντερφόρ σταμάτησε την μπάλα με το χέρι πριν πασάρει στον σκόρερ Σάμπο. Επίσης, καταφανές πέναλτι επί του Παπαδημητρίου το παρέβλεψε. Τέλος, συγχαίρω όλους τους παίκτες για την υπέροχη εμφάνισή τους». Κατάκοπος ο προπονητής του Ολυμπιακού, κύριος Αλ Άσμαν, σε ερώτησή μας που κατά τη γνώμη του. Οφείλεται τόσο καλή εμφάνιση της ομάδος του στη Μόσχα, μας απήντησε: «Ασφαλώς την προετοιμασία. Ο Ολυμπιακός διαθέτει στις τάξεις του πολύ καλούς ποδοσφαιριστάς. Δυστυχώς όμως ο χρόνος προετοιμασίας της ομάδος για τον πρώτο αγώνα ήταν πολύ μικρός εν συγκρίση με αυτόν της Δυναμό. Έτσι μπορώ να πω ότι το πρώτο μάτς το χάσαμε φυσιολογικά. Στη ρεβάνς όμως, αν ο διαιτητής ήταν περισσότερο αντικειμενικός, θα μπορούσαμε να γυρίσουμε με την πρόκριση. Πάντως, αν οι δύο αυτοί αγώνες γινόντουσαν ένα μήνα αργότερα, σας δηλώνω ότι ο Ολυμπιακός θα προκρινόταν οπωσδήποτε». Να τι μας είπε και ο πρώτος παίκτης του αγώνος, ο θαυμάσιος Νίκος Γιούτσος: «Μπορούσαμε να προκριθούμε. Ξεκινήσαμε τον αγώνα πολύ καλά και αυτό έκανε τους Ρώσους να τα χάσουν. Όταν το σκορ έγινε 2-1, πίστεψα ότι μπορούσαμε να αρπάξουμε την πρόκριση. Δυστυχώς όμως, στην κρίσιμη αυτή στιγμή, η σφυρίχτρα έκανε το θαύμα της. Καταφανές πέναλτι επί του Παπαδημητρίου δεν εδόθη. Αυτό είχε σαν συνέπεια να σπάσει το ηθικό μας και να ατονίσουμε». Τραγούδι νούμερο 7 στο Billboard. Ο Ντάνι Άσμοντ, μάλλον η Ντάνι Άσμοντ, ερμηνεύει το «Go Away, Little Girl».

Λοιπόν, δεν θυμάμαι εγώ ο Ντάνι Όσμοντ, για να είμαι ειλικρινής, αλλά λύθηκε το μυστήριο. Είναι ο Ντάνι Όσμοντ, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1957. Τότε ήταν 14 ετών. Γι' αυτό και ακούτε τη φωνή, δεν έχει γίνει ακόμα, δεν έχει μπει στην εφηβεία να αγριέψει. Και μπερδεύτηκα και λίγο από τις φωτογραφίες. Ζητώ συγγνώμη. Μεγάλες επιτυχίες, χρυσούς δίσκους. Ήταν το ίνδαλμα της νεολαίας στη δεκαετία του 70. Ο Ντάνι Όσμοντ, ο οποίος μετά έκανε και μεγάλη καριέρα, από ό,τι διαβάζω και μελετάω, και στην τηλεόραση ως παρουσιαστής. Ο κύριος Ασλανίδης, βέβαια, τι άλλο εδώ, μονόστιλο, ευχαριστώ για τις νίκες. Το πήρε προσωπικά, δηλαδή, οι νίκες ήταν για εκείνον. Κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τους δημοσιογράφους, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κύριος Ασλανίδης έκανε την εξής δήλωση: ευχαριστώ και συγχαίρω τους παίκτες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, γιατί τήρησαν την υπόσχεσή τους νικώντας τους αντιπάλους τους. Ακόμη μία φορά δικαιώθηκα. Όλα σε πρώτο πρόσωπο, Έλεγα ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να αποκλείσει την Δυναμό. Το πρώτο μάτς χάθηκε από τα σφάλματα τακτικής και συνθέσεως. Δίνει και το, πώς το λένε, και το στίγμα. Για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται η άνοδος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα ήταν οπωσδήποτε αξιοπρεπή και με ορισμένες προϋποθέσεις θα είχαν προκριθεί και οι δύο ομάδες. Καλά, η ΑΕΚ έπαιζε με το ματσόλα της Ίντερ, παιδιά, πώς θα παίρναγε. Εκφράζω την λύπη και την έκπληξή μου για το μικρό αριθμό των θεατών στον αγώνα Ελλάδος-Μεξικού. Και εδώ, γιατί δεν πάτε γήπεδο, κύριε. Δεν ενίσχυσαν οι φίλαθλοι της συμπρωτεύουσας την εθνική ομάδα. Μάλιστα. Τραγούδι νούμερο 6. Raiders Indian Reservation.

ιστορικό έργο. Όπα, ταινία εποχής. Στον αυριανό αγώνα ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς τον τραυματία Γραμμό. Οι λοιποί παίκτες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση θα είναι στη διάθεση του προπονητού. Ο Άρης αντιμετωπίζει προβλήματα με τον Αλπάντη, ο διεθνής οπισθοφύλακας τραυματίστηκε στον αγώνα της εθνικής ομάδος με το Μεξικό και η συμμετοχή του στο αυριανό μάτς είναι αβέβαιη. Ο παίκτης υποβάλλεται σε εντατική θεραπεία. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα εδώ, μεταγραφή μπάσκετ. Ο Δημαράς στον ΠΑΟ. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε με ελευθέρα μεταγραφή τον ικανότατο μπασκετμπολίστα του Αμίντα, Γιάννη Δημαρά. Ο Δημαράς αγωνίζεται στη θέση του playmaker και αρχικά επρόκειτο να μεταγραφεί στην ΑΕΚ. Παιδιά, είναι ο κανονικός ο Γιάννης Δημαράς, έτσι ο δημοσιογράφος, ο οποίος ξεκίνησε το 65 όντως την καριέρα του από τον Αμίντα. Κατέκτησε 7 πρωταθλήματα μικρότερων κατηγοριών με την ομάδα του Αμίντα και στη συνέχεια από την ημέρα που διαβάζουμε τώρα εδώ αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό που κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Ελλάδας και είχε και προπονητική καριέρα αφού εργάστηκε και στην ομάδα του Αθηναϊκού ως προπονητής. Καλά, γιατί η δημοσιογραφία τώρα έχει περάσει από εφημερίδες, τηλεοπτικά κανάλια, η περίφημη εκπομπή Ρεπόρτερς που έπαιξε στην ΕΝΕΔ και την ΕΡΤ2, η εκπομπή Τρεις στον Αέρα μια δεκαετία, έτσι, επίσης στην ΕΡΤ και βέβαια ήταν κάποια στιγμή και μια διετία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΕΑ. Μάλιστα ο Γιάννης Δημαράς, δεν είχες έρθει στην ΑΕΚ, Γιάννη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι νούμερο 5, Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart.

Ο Πανιώνιος θα παίξει με Φερεντσβάρος, αν προκριθεί βέβαια. Βελιγράδι, ιδιαίτερη υπηρεσία, σύμφωνα με την κλήρωση για τις συναντήσεις του δεύτερου γύρου του κυπέλου ΕΦΑ που έγινε χθες εδώ. Ο Πανιώνιος, σε περίπτωση προκρίσεως του στον αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, θα αντιμετωπίσει την ουγγρική ομάδα Φερεντσβάρος. Πάμε σε ένα άλλο θέμα του Πανιωνίου που είναι σχετικό και με την ΕΙΡΤ, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως, την τότε ΕΡΤ. Επίσημη απάντηση: δεν ευθύνεται το ΕΙΡΤ για την μη αναμετάδοση. Από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως, Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, πήραμε την κατωτέρω επιστολή σε απάντηση διαμαρτυρίας αναγνώστου μας για την μη τηλεοπτική αναμετάδοση του αγώνος Ατλέτικο Πανιωνίου από τη Μαδρίτη. Κύριε Διευθυντά, εις το φύλλον της εγκρίτου ημών εφημερίδος, Δευτέρα 29/1971, δημοσιεύεται τηλεγράφημα του κυρίου Σίγμα Κιλιματζόγλου, φίλου οπαδού του Πανιωνίου. Διού επικρίνεται η ελληνική τηλεόραση διότι δεν μετέδωσε των ποδοσφαιρικών αγώνων Ατλέτικο Πανιωνίου. Επί του θέματος τούτου, έχουμε την τιμή να γνωρίσομεν ημίν ότι τόσο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όσον και το ΕΙΡΤ κατέβαλαν πάσαν προσπάθειαν για τη μετάδοση του αγώνος Πανιωνίου Ατλέτικο, αλλά δυστυχώς παρά τις αιτήσεις μας, η Ισπανική τηλεόραση δεν μετέδωσε τον ελέγχο αγώνα μέσω της Eurovision ώστε να καταστεί δυνατή η μετάδοσή του και εν Ελλάδη. Επί τη ευκαιρία, επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε ημίν ότι η ελληνική τηλεόραση, ΕΙΡΤ και η ΕΝΕΔ, μετέδωσαν ως γνωστόν μέσω της Eurovision όλους τους εν Ευρώπη διεξαχθέντας αγώνας των ελληνικών ομάδων, ώστε να δημιουργείται και εύλογος απορία δια την διαμαρτυρία αυτού και άλλων φιλάθλων οπαδών του Πανιωνίου. Εντολή Γενικού Διευθυντού, ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων Ανδρέας Μπέτος. Βέβαια, εδώ τίθεται ένα θέμα. Τι πάει να πει μεταδώσαμε τα παιχνίδια τα άλλα? Ο άνθρωπος είναι Πανιώνιος, θέλει να δει την ομάδα του. Και μέσω της Eurovision και τα λοιπά. Εντάξει, παιδιά, δώστε και κάνα φραγκάκι παραπάνω, τόσα φάγατε, για να μπορέσει να δει και ο κόσμος την ομάδα του. Τραγούδι νούμερο 4 τώρα, η επιτυχία του 1971 με τους Osmonds, τώρα όχι τον Τόνι Osmond, αλλά όλη την οικογένεια που κάνει ένα φοβερό συγκρότημα με μεγάλες επιτυχίες. Άλαν Osmond, Μέριλ Osmond, Τζέι Osmond, Βέιν Osmond, Τόνι Osmond και Τζίμι Osmond, εξάδα ολόκληρη έτσι τα αδέρφια Osmond τραγουδούν One Bad Apple.

Β' Εθνική με 60 μνηστήρες αρχίζει η μάχη. Ατρόμητος προοδευτική. 60 ομάδες χωρισμένες σε τρεις ομίλους ρίχνονται αύριο στη μάχη του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής κατηγορίας. Λίγες όμως έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τους τρεις τίτλους και την άνοδό τους στην πρώτη Εθνική. Στον πρώτο ομίλο φαβορεί για την τελική επικράτηση είναι Όφη. Κάπως θα απειληθεί από την Καλαμάτα, την Κόρινθο και τον Πανετολικό. Αντίθετα, στο δεύτερο όμιλο η κατάσταση είναι αρκετά ρευστή. Πέντε ομάδες, Προοδευτική, Λαμία, Βίζας, Ατρόμητος Αθηνών, Πανελευσινιακός, διεκδικούν με τις ίδιες πιθανότητες τον τίτλο. Στον όμιλο του Βορρά, κύριοι διεκδικητές του τίτλου είναι ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα και η Καστοριά. Θα σας πω μετά, παιδιά, μετά το τραγούδι, έτσι, αν έπεσαν μέσα στις προβλέψεις, έτσι. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής έχει ως εξής. Α' όμιλος, Ορφεύσε Γάλεο, Χανιά, Παναρκαδικός Όφη, Πανασπροπυριακός Καλυθέα, Αργοναύτης Πανετολικός, Λεωνίδας Πάρτης Γιάννενα, ωραίο Λεωνίδας, ήταν Β' Εθνική, Παναργιακός Παναυπλιακός, Αίας Καλαμάτα, Πανεγιάλιος Ίκαρος, Αναγέννηση Άρτης Πανηλιακός, Κόρινθος Κέρκυρα. Δεύτερος ομίλος, Πάτρα Βίζας, Απόλλων Μυτιλίνης Λεβαδιακός, Ρόδος Νίκη Βόλου, Εθνικός Αστήρ Αθλητικός Ομίλος Καρδίτσης, Ατρόμητος Αθηνών Χαλκής, Ατρόμητος Πειραιός Προοδευτική, Λαμία Πάο Ρουφ, Αναγέννηση Καρδίτσης Ιωνικός, δύο ομάδες η Καρδίτσα, Ορχομενός Πανελευσινιακός και Κοροπία Χαρναϊκός. Τρίτος όμιλος, Ξάνθη Πανθρακικός, Νάουσα Ορέστης, Καστουριά, Καστοριά, όχι Καστουριά, το είπα πολύ με προφορά, έτσι ντόπιο λαλιάς. Καστοριά Άρης Πτολεμαΐδος, Φίνιξ Θεσσαλονίκης Κοζάνη, Λάρισα Απόλλων Κρίας Βρύσης, Πανδραμαϊκός Δόξα Δράμα στο ντέρμπι της Δράμας, Φλόρινα Πανσεραϊκός, Πυρσός Γρεβενών Απόλλων Θεσσαλονίκης, Κυλκυσιακός Αναγέννηση Γιαννιτσών, Εδεσαϊκός Μακεδονικός. Πάμε να ακούσουμε το νούμερο 3 επιτυχία, Carole King, It's Too Late.

Πάμε τώρα στα τοπικά Αθήνας και Πειραιώς. Θα τα λέμε ακριβώς όπως ήταν γραμμένα. Για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Α κατηγορίας Αθηνών θα διεξαχθούν αύριο οι εξής αγώνες. Αθλητική Ένωση Αγίων Αναργύρων Λαβρεωτική, Χαραυγιακός Αθηναϊκός, Αθλητικός Όμιλος Αγίας Παρασκευής Αργυρούπολη, ΠΑΟ Αγίου Δημητρίου, Αθλητικός Όμιλος Αγίου Ιερόθεου, Ακράτητος Αρίων, Παλαιόφαλιρο Αστήρ, Ποσειδών Θρίαμβος, Δόξα Δάφνη, Ήφαιστος Πατήσια, Πλάτων Ηλυσιακός, Ολυμπιακός Λιωσίων Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ψυχικού, Μαρκό Αθλητικός Όμιλος Παγκρατίου, Ελπής Νέας Ιωνίας Αθλητικός Όμιλος Χαϊδαρίου, Αθλητικός Όμιλος Περιστερίου, Αθλητικός Όμιλος Μελισσίων, Αθλητικός Όμιλος Τριγλίας, Αθλητικός Όμιλος Ηλιουπόλεως και Αθλητικός Όμιλος Πετραλώνων, Αθλητικός Όμιλος Κηφισιάς. Και στην κατηγορία την πρώτη του Πειραιά, Ηρακλής Νίκαιας Αμφιάλη, Αθλητικός Όμιλος Ποντίων Ήφαιστος, Χαλκιδών Ολυμπιακός Κορυδαλού, Αθλητικός Όμιλος Μοσχάτου Σαρονικός, Ηρακλής Ελευσίνος Αθλητικός Όμιλος Χατζικυριακίου, Αθλητικός Όμιλος Ρέντι Παμπυραϊκός, Αθλητικός Σύνδεσμος Ποντίων Πειραϊκός, Ορφεύς Ασπροπύργου από Κερατσινίου, Περαμαϊκός Αθλητικός Όμιλος Φαλήρου, ΑΟΚ Φαλήρου, ιστορική ομάδα έτσι, και ΑΟΚ Πόρου Αθλητικός Όμιλος Καραβά, και επίσης στη Σύρο Σύρος Σπίθα. Έπαιζε στον Πειραιά τότε η Σύρος στο πρωτάθλημα Πειραιώς. Πάμε στο νούμερο 2, επιτυχία του 1971, Rod Stewart, Maggie May.

Φοβερό τραγούδι από το Rod Stewart. Σας το κρατάω από πριν, σας το υποσχέθηκα. Αν είχαν πέσει μέσα ή της εφημερίδας, αν είχαν γράψει σωστά τις προβλέψεις τους οι συνάδελφοι του τότε στα νέα για τις ομάδες που θα ανέβαιναν από την τρίτη εθνική στην, ή μάλλον από τη δεύτερη εθνική στην πρώτη. Ανέβηκαν όντως, οι προβλέψεις έπεσαν μέσα. Ανέβηκε η Καλαμάτα, ο Ατρόμητος και ο Πανσεραϊκός. Ενώ έπεσαν τότε από τον πρώτο όμιλο ο Πανετολικός, ο Παναρκαδικός και ο Λεωνίδας Πάρτης. Από το δεύτερο όμιλο η Λαμία, ο Ορχομενός και ο Απόλλων Μυτιλίνης. Και από τον τρίτο η Κοζάνη, ο Άρης Πτολεμαΐδας και ο Ρέστης Ορεστιάδας. Και πάμε για να κλείσουμε να δούμε τι γίνεται στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Και θα δούμε τώρα εδώ ονόματα, Ο George Best και ο Bobby Charlton, οι δύο μεγάλοι γκολτζίδες της Manchester United, είναι ικανοί να σταματήσουν την εντυπωσιακή πορεία της Sheffield United στο αγγλικό πρωτάθλημα. Η Sheffield, που ανέβηκε φέτος από τη δεύτερη κατηγορία, έχει καταπλήξει τους ειδικούς, κερδίζοντας 8 και παίρνοντας 2 ισοπαλίες στους 10 πρώτους αγώνες της στη μεγαλύτερη αγγλική διοργάνωση. Σήμερα είναι για αυτή η μέρα της μεγάλης δοκιμασίας, γιατί το αίτητό της και το ρεκόρ των εκτός έδρας νικών της, οι Σάρθμες με τους αγώνες της, κινδυνεύουν σοβαρά λόγω της φόρμας των Μπέμπιδων και του τραυματισμού του Έντι Κόλκχουν. Ο παίκτης αυτός είναι αρχηγός της Sheffield και ο καλύτερος της αμήνης της, δεν θα παίξει στο Μάντσεστερ. Πάντως, οτιδήποτε και αν συμβεί, η Sheffield θα εξακολουθήσει να προηγείται στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Έχει ήδη 18 βαθμούς επί 10 αγώνων, έναντι 15 της Manchester United, 14 της Derby και 13 της Manchester City. Οι δύο τελευταίες παίζουν εκτός έδρας, η πρώτη με την Newcastle και η δεύτερη με την Bromwich. Η City είναι πιθανό να στερηθεί τις υπηρεσίες του Colin Bell, που είναι τραυματισμένος. Οι άλλοι σημερινοί αγώνες είναι οι εξής: Chelsea Wolves, Everton Coventry, Leeds West Ham, Leicester Crystal Palace, Nottingham Huddersfield, Southampton Arsenal, Stoke Liverpool και Tottenham Ipswich. Και πάμε λίγο και στην κλήρωση των διεθνών ευρωπαϊκών κυπέλων. Στο Βελιγράδι γινόταν τότε, δεν υπήρχε νης κλπ. Στο κύπελο πρωταθλητριών, λοιπόν, η κληρωτίδα έβγαλε Μαρσέγια Άγιαξ, Γκρασχόπερς Άρσεναλ, Σέλτιξ Λιέμα, Τσέσεκα Μόσχα Στάνταρ, Βαλένθια Ούιπεστ, Γκλάντμπαχ Ίντερ και Μπενφίκα Τσέσεκα Σόφιας. Στο κυπελούχον Ερυθρός Αστήρ, Σπάρτα Ρότερνταμ, Μπέρσοτ Δυναμό Βερολίνου, Ρέιντζερ Σπόρτινγκ, Τωρίνο Αούστρια, Εσκί Σεχίρ Δυναμό Μόσχα, Στεάο Μπαρθελώνα, Άντι Ντάνμπεργκ, καλά, τέλος πάντων, Τσέλσι και Λίβερπουλ Μπάγερν. Και στο UEFA, Πανιόνιος ή Ατλέτικο Μαδρίτης Φερεντσβάρος, Ρόζεμποργκ Λίερς, Ραπίντι Βουκουρεστίου Λέγκια, Κολόνια Νταντί, Άντο Χάγ Γούλφς, Ζελέσνιτσαρ Μπολόνια, Ναντ Τότεναμ, Μπράουνσβάιχ Ατλέτικο Μπιλμπάο, Σπάρτακ Μόσχας Ντουμπάλ, Χέρτα Μίλαν, Πέογκραντ Καλτσάσι 1, οι ομαδάρες τότε της Ανατολικής Γερμανίας, Ζαγκλέμπιε Ούτα Άραντ της Ρουμανίας, Δυναμό Ζάγκρεμπ Ραπίδ Βιέννης, Ρεάλ Αϊντχόφεν Είχε Μιχέλε και Γιουβέντους Αμπερντίν. Λοιπόν, εδώ κάπου ολοκληρώθηκε Παρασκευή, παιδιά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι Δευτέρα ώρα Ελλάδας 9. Ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στην παρέα μας. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Βαλίντ Ελίας. Και τι άλλο έχω να σας πω? Α, ναι, το πρώτο τραγούδι. Η επιτυχία, η πρώτη επιτυχία είναι από τους Three Dog Night, Joy to the World. Πάμε και φύγαμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και καλή ξεκούραση.

Καλή σας ημέρα. Σήμερα Πέμπτη, είναι 2 του μηνός Οκτωβρίου, μπήκε ο Οκτώβρης και έχουμε συνέχεια στο φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού και εμείς εδώ είμαστε για ένα ακόμη πρωινό στη Φωνή της Ελλάδας με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Να στέλνουμε τις καλημέρες μας σε όλο τον κόσμο. Καλημέρες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην Αφρική. Καλό ξημέρωμα σε αυτούς που έχουν αποφασίσει να ξενυχτήσουν με τη συντροφιά του ραδιοφώνου και είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καλό βράδυ, καληνύχτα εκεί κάτω στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία. Είχαμε χθες εδώ και καλεσμένη από τη Νέα Ζηλανδία, νομίζω σε μια πολύ όμορφη κουβέντα εδώ στο στούντιο, την κυρία Αναστασία Μπακογιάννη που είναι καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας εκεί στο Όκλαντ. Να στείλουμε λοιπόν τις ευχές μας σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει ελληνισμός και πραγματικά το ξαναλέω και σήμερα, το διαπιστώνουμε και μέσα από τις εκπομπές μας στη Φωνή της Ελλάδας και την έρευνα που προηγείται για τις συνεντεύξεις και τα θέματα που ακούτε. Όπου σηκώσεις πέτρα βρίσκεις από κάτω έναν Έλληνα. Ελληνικές παροικίες, έστω και με πολύ λίγα άτομα, υπάρχουν σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Υπάρχει βέβαια στο DNA μας αυτό, έτσι, από την εποχή των επικισμών στην αρχαία Ελλάδα, έτσι, όταν έφυγαν οι τότε πρόγονοί μας και ταξίδεψαν σε όλη τη Μεσόγειο και έφτιαξαν κοινότητες ελληνικές σε διάφορα μέρη του τότε γνωστού κόσμου. Μέχρι και σήμερα υπάρχει αυτό το μικρόβιο της εξερεύνησης, αυτό το μικρόβιο της αναζήτησης μιας νέας πατρίδας και ενός νέου κεφαλαίου για τη ζωή του καθενός από εμάς. Κάτι που στα χρόνια της οικονομικής κρίσης έγινε ακόμη πιο έντονο, με ένα νέο κεφάλαιο Ελλήνων που αφήνουν την πατρίδα για να αναζητήσουν την τύχη τους εκτός συνόρων. Οι νέοι μας που πλέον με εφόδια σπουδές υψηλού επίπεδου τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκονται πλέον σε διάφορα μέρη του κόσμου και είναι μάλιστα περιζήτητοι, έτσι, περιζήτητοι οι γιατροί, περιζήτητοι οι πολιτικοί μηχανικοί, οι περιβαλλοντολόγοι που ασχολούνται με την κλιματική κρίση σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έχουμε φιλοξενήσει εδώ, είναι πολύ φίλος και του στέλνουμε και τις καλημέρες μας εάν μας ακούει, το Ματθαίο το Σανταμούρη, που βρίσκεται στην Αυστραλία, με βάση την Αυστραλία δίνει λύσεις σε διάφορες πόλεις του κόσμου για την μείωση της θερμοκρασίας, για να μπορούν να γίνονται οι συνθήκες πιο ανθρώπινες στην καθημερινότητα των πολιτών. Τα χαιρετίσματά μας λοιπόν, τις ευχές μας σε όλους και όλες εσάς. Ξεκινάει αμέσως τώρα μια ακόμη εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» με τον Προκόπη Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο, τον Κωνσταντίνο Τουλούβαρ για ακόμη ένα πρωινό εδώ μαζί μας να ρυθμίζει τους ήχους, τη Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Και ξυπνήσαμε και πληροφορηθήκαμε μια είδηση που μας έκανε για μια ακόμη φορά να ανατριχιάσουμε και να αγανακτήσουμε ταυτόχρονα για το γεγονός ότι εξακολουθεί αυτή η επιδημία της ενδοοικογενειακής βίας, της βίας κατά των γυναικών και των γυναικοκτονιών, αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση ακόμα μιλάμε για μια γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον Ευαγγελισμό. Εξακολουθεί λοιπόν αυτή η επιδημία να βρίσκεται πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, να είναι όλο ένα και περισσότερα τα περιστατικά. Το πρωί λοιπόν εισβάλλει, μαθαίνουμε ότι στο σπίτι μιας γυναίκας 32 χρονών στο Λαύριο εισβάλλει ο 32χρονος πρώην σύντροφός της,
επιτίθεται με μαχαίρι στην ίδια και στον ίν σύντροφό της που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι. Στο διπλανό δωμάτιο ήταν στο κρεβάτι δύο μικρά παιδιά, τα δύο μικρά παιδιά τους, τα παιδιά που είχαν αποκτήσει όταν είχαν σχέση, και αυτή την ώρα οι 32χρονοι μαζί με το 33χρονο νυν σύντροφό της νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Στον Ευαγγελισμό μάλιστα διαβάζουμε ότι η γυναίκα έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Είναι αυτονόητο φυσικά ότι ευχόμαστε τα καλύτερα για την εξέλιξη της υγείας των δύο τραυματιών. Ο δράστης, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Earth News, γνώριζε καλά το σπίτι, έμενε εκεί στο παρελθόν μαζί με την πρώην σύντροφό του και τα δύο παιδιά τους, τα δύο παιδιά που είναι σήμερα 2 και 3 ετών. Είχε παρακολουθήσει τις κινήσεις της πρώην συντρόφου του τις τελευταίες ημέρες και λίγο μετά τα μεσάνυχτα πήρε μια σκάλα, ανέβηκε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας και κατάφερε να εισβάλλει στο σπίτι. Η συνέχεια είναι αυτή στην οποία αναφερθήκαμε στην αρχή. Επίθεση μαμαχαίρι κατά των δύο. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πνεύμονα και στην πλάτη. Ο 33χρονος φέρεται να έχει δεχτεί χτυπήματα με το μαχαίρι στα πλευρά και στα γενετικά όργανα. Και ο 32χρονος νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Ο 33χρονος στο Ασκληπείο Βούλας. Το ανατριχιαστικό και εξοργιστικό ταυτόχρονα με αυτή την υπόθεση είναι ότι η γυναίκα είχε στο κινητό της αυτό το panic button που έχουν ζητήσει οι αρχές να εγκαταστήσουν οι γυναίκες που έχουν λόγους, αλλά γενικά όλες οι γυναίκες θα πρέπει να το έχουν αυτό το panic button στο κινητό τους, και είχε καταγγείλει το πρώην σύντροφό της τουλάχιστον 5 φορές μέσα στο τελευταίο χρόνο για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Είχε συλληφθεί, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες οι δημοσιογραφικές, συνολικά 5 φορές για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων ο 32χρονος, και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες στις 3 Σεπτεμβρίου είχε συλληφθεί ξανά μετά από καταγγελία της γυναίκας. Τότε οι αστυνομικοί φέρεται να τον είχαν εντοπίσει να κρατά αιχμηρό αντικείμενο, μαχαίρι κοπής μήκους 22 εκατοστών, και παρά το γεγονός ότι τον είχαν συλλάβει τον άφησαν ελεύθερο. Πώς λοιπόν μπορεί να ζήσει μια γυναίκα υπό αυτές τις συνθήκες σε μια κατάσταση πανικού? Σαφέστατα είχε κάθε δικαίωμα η συγκεκριμένη γυναίκα να χωρίσει από τον σύντροφό της, από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος προφανώς την είχε βάλει σε ένα καθεστώς τρόμου, να ζει υπό τον εφιάλτη, υπό την απειλή ακόμη και για τη ζωή της από αυτόν τον άνθρωπο, και να μην έχει συμβεί τίποτα, να κυκλοφορεί αυτός ο άνθρωπος ελεύθερος. Δυστυχώς ακούμε πολύ συχνά να γίνονται καταγγελίες από ανθρώπους που καταφεύγουν στην αστυνομία για να καταγγείλουν διάφορα περιστατικά, όχι μόνο για ενδοοικογενειακή βία, να ακούνε από τους ανθρώπους, από τους άνδρες της αστυνομίας την παρένεση: άστο καλύτερα, μην κάνεις κάτι άλλο, θα είναι χειρότερα τα πράγματα, μπορεί να κινδυνεύσεις, μπορεί να γίνει να τα κάνεις χειρότερα, και να προτρέπουν ουσιαστικά τους ανθρώπους να μην προχωρούν σε καταγγελίες, να μην προχωρούν σε μηνύσεις μάλλον, να μην το εξωθούν στα άκρα όπως τους λένε το θέμα, για να πιστεύοντας τέλος πάντων ότι έτσι θα κατευνάσουν το μένος, την οργή των ανθρώπων που προχωρούν σε τέτοιες παράνομες ενέργειες, και σε συγκεκριμένες βεβαίως περιπτώσεις των πρώην συντρόφων ή πρώην συζύγων, που επειδή δεν το σηκώνει το αντριλίκι τους, ο ανδρισμός τους, να τους εγκαταλείπουν οι πρώην σύντροφοι, οι πρώινες γυναίκες τους, να πρέπει να ξεπλύνουν, έτσι βάλτε σε εισαγωγικά πολλά αυτή τη λέξη, την ντροπή που αισθάνονται, και να λένε στον εαυτό τους αλλά και στους ανθρώπους του κοντινού τους περιβάλλον
ότι αν δεν την έχω εγώ, δεν θα την έχει κανένας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία ζούμε, ειδικά τα τελευταία 10-15 χρόνια και μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης εδώ στην Ελλάδα, πολύ πιο έντονα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει κάτι. Ακούμε εξαγγελίες κατά καιρούς, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και χειρότερο, δυστυχώς. Αυτό ήταν το θέμα για το οποίο επιλέξαμε, τέλος πάντων, να αναφερθούμε έτσι εκτενέστερα στο ξεκίνημα ως εισαγωγή στην εκπομπή μας σήμερα. Θα πάμε μέχρι τις 12 η ώρα με ενδιαφέροντα θέματα. Θα έχουμε σε πολύ λίγο μία σύνδεση με τον Όλυμπο, έτσι, επειδή σας πήραμε από τα μούτρα, όπως λέμε, με τα πολύ δύσκολα της επικαιρότητας. Θα έχουμε έτσι μια ανάσα, θα πάρουμε μια ανάσα στο ξεκίνημα της εκπομπής με μια επικοινωνία που θα έχουμε σε πολύ λίγο με το Λιτόχωρο, εκεί μάλλον στο 2 θα πάμε, εκεί η Σοφία Ζουρζούρα, αντιδήμαρχος παιδείας και τουρισμού του Δήμου 2, θα μας μιλήσει για το 3ο Olympus Adrenaline Natural Festival που γίνεται αύριο Τρίτη και μεθαύριο, αύριο Σάββατο, συγγνώμη, και μεθαύριο Κυριακή στο πάρκο του Λιτοχώρου και σε όλη την Πιερία. Olympus Food Paths επίσης, η πρώτη γιορτή ακτινιδίου στο Δήμο 2, θα μας μιλήσει και γι' αυτό η αντιδήμαρχος. Και θα πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα στη συνέχεια και στην υπόλοιπη ατζέντα της εκπομπής για σήμερα, με τα κόκκινα δάνεια λίγο μετά τις 10.30. Από την κυρία Ανανά Παπαδογεωργάκη θα ζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός σε ό,τι έχει να κάνει με το αυστηρότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινούνται οι servicers, αυτές οι εταιρείες οι οποίες, ενώ πιστεύουμε στην αρχή ότι θα πάρουν τα κόκκινα δάνεια στα χέρια τους, τελικά έχουμε δει ένα τεράστιο ποσοστό, σχεδόν όλα τα στεγαστικά δάνεια να έχουν περάσει σε αυτά τα funds. Θα ακούσουμε βεβαίως τις διεθνείς ειδήσεις από την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Τη δεύτερη ώρα θα επικοινωνήσουμε με Χανιά. Εκεί θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να μιλήσουμε με τον Σπύρο τον Ορνεράκη, το φίλο μας σκητσογράφο, γελιογράφο, ο οποίος πολύ πρόσφατα, τις τελευταίες ημέρες, τιμήθηκε από το Χανιά Αρτούν, το φεστιβάλ που γίνεται εκεί για τα κόμιξ και τα κινούμενα σχέδια, ο οποίος έχει υπογράψει, το έχουμε ξαναπεί αυτό, το κόμικ για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που πριν το κλείσιμο της χρονιάς, για τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου πολιτικού, Έλληνα πολιτικού, θα κυκλοφορήσει σε κόμικ. Και στη συνέχεια θα έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο τη μουσικό Μελίνα Παξινού από τη Γερμανία, η οποία τον τελευταίο καιρό επισκέπτεται συχνά και την πατρίδα εδώ, και σε μια τέτοια επίσκεψη την συναντάμε, θα τη συναντήσουμε εδώ στο στούντιο να μάθουμε περισσότερα για μια ακόμη Ελληνίδα μουσικό που διαπρέπει στο εξωτερικό. Και θα κλείσουμε βέβαια πάντα με τις αθλητικές ειδήσεις. Πάμε σε τραγουδάκι για να συνδεθούμε αμέσως μετά με τον Όλυμπο.

0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Gordon Matthew Sumner, τον οποίο ακούμε, δεν είναι άλλος από τον Sting, τον πολύ αγαπημένο Άγγλο ερμηνευτή και τραγουδοποιό. Τον πρώτο γνωρίσαμε με τους Πολίς τη δεκαετία του 80 και μέχρι και σήμερα με την μεγάλη, έτσι, με μεγάλη γκάμα των μουσικών του επιλογών και συνθέσεων μας κρατάει συντροφιά και κάνει πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες τις μουσικές μας ημέρες, νύχτες. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951. Έχει γενέθλια, το ευχηθούμε χρόνια πολλά για όσα χρόνια μπορεί ακόμη να δημιουργεί. Και πάμε να πούμε καλημέρα στην κυρία Σοφία Ζουρζούρα. Είναι Δήμαρχος Παιδείας και Τουρισμού στο Δήμο Δίου. Σάββατο Ολύμπου. Ολύμπου.
1: Δίου
0: Ολύμπου. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Έτσι.
0: Δήμος Δίου Ολύμπου, λοιπόν, έτσι για να αγκαλιάζει όλα τα πολύ όμορφα μέρη που έχετε εσείς εκεί στην περιοχή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εντάξει, ο Όλυμπος δεν είναι μόνο ότι τον ακολουθεί ένας μύθος λόγω της αρχαίας μυθολογίας, τέλος πάντων μια ιστορία που έχει να κάνει με το Δωδεκάθεο και τις ιστορίες που μαθαίναμε από τα χρόνια του Δημοτικού, είναι ότι είναι ένα συγκλονιστικό βουνό. Όσοι το έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να το γνωρίσουν και να το περπατήσουν, λένε τα καλύτερα, έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου για να το κάνουν αυτό.
1: Σωστά, σωστά.
0: Φέτος, αλήθεια, πριν μιλήσουμε για το Olympus Adrenaline και Natural Festival, φέτος από επισκεψιμότητα είχαμε μεγάλη.
1: Είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Καλημέρα καταρχήν σε όλους τους τελεθεατές, στους ακροατές σας και σε εσάς. Ο Όλυμπος πάντα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, ειδικά τώρα το καιρό που μιλάμε, δηλαδή τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, είναι το πικ της επισκεψιμότητας του Ολύμπου. Είναι πάντα ο μήνας στον οποίο όλοι οι λάτρεις της φύσης και του βουνού ανεβαίνουν, είτε για περίπατο, είτε για αναρρίχηση, είτε για διαμονή πάνω στο βουνό. Πραγματικά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ο Όλυμπος είναι στα καλύτερά του. Αν και φέτος είδαμε πολύ νωρίς το πρώτο χιόνι, παρόλα αυτά η επισκεψιμότητα συνεχίζει.
0: Νομίζω η καλύτερη εποχή είναι αυτή εδώ, δηλαδή ο Σεπτέμβρης, μάλλον αυτή που προηγήθηκε.
1: Μάιος και ο Σεπτέμβρης. Ναι.
0: Βέβαια, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, τέλος πάντων τις καιρικές συνθήκες, τα δεδομένα μπορεί να είναι και λίγο δύσκολα στο βουνό τέτοια εποχή. Γιατί
1: σωστά,
0: έχει κάνει και έτσι μέρες με χαμηλές θερμοκρασίες, είχαμε και βροχές, οπότε ναι, ναι. Θέλει λίγο μεγαλύτερη προσοχή ο Όλυμπος και σίγουρα δεν μπορεί κανείς να το πάρει αψήφιστα όταν θα πει θα ανέβω στον Όλυμπο και θα κατακτήσω την κορυφή.
1: Όπως ακριβώς το λέτε, είχαμε τέτοιες θερμοκρασίες την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί όπως σας είπα έριξε το πρώτο χιόνι. Ο Όλυμπος πάντα χρειάζεται προσοχή, όποια εποχή του χρόνου και αν ανεβεί ο επισκέπτης, διότι είναι ένα βουνό απρόβλεπτο, μπορεί την ίδια στιγμή που έχει ηλιοφάνεια να κάνει βροχή, να κάνει χαλάζι, έχει πολύ γρήγορες έτσι, εναλλαγές στις καιρικές συνθήκες, οπότε πάντα χρειάζεται προσοχή. Ποτέ κανένας δεν μπορεί να πει ότι ξέρει πολύ καλά το βουνό και πάντα πρέπει να εμπιστεύεται τους ειδικούς, ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση και των μονοπατιών και γενικά των εναλλαγών του βουνού, και πρέπει να πάντα να πάει με πολύ προσοχή και με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο.
0: Λοιπόν, τι είναι το Olympus Adrenaline και Nature Festival και ποιους καλεί? Φαντάζομαι ότι είναι κάτι που αγκαλιάζει πολύ περισσότερο κόσμο σε σχέση με αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να ανέβουν ψηλά στις κορυφές.
1: Έτσι ακριβώς. Το Olympus Adrenaline Natural Festival είναι μια γιορτή, ένα φεστιβάλ όπως λέει και ο τίτλος του, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται στο Δήμο μας, με κεντρικό χώρο υλοποίησης στο ανοιχτό θέατρο του Πάρκου Λιτοχώρου, όχι όμως μόνο στο Λιτόχωρο, είναι σε όλη την Παρολίμπια περιοχή, με πάρα πολλές δράσεις που όπως είπατε απευθύνεται όχι μόνο στους ανθρώπους που θέλουν να βγουν πάνω ψηλά στις κορυφές, αλλά με πάρα πολλές δραστηριότητες που γίνονται σε όλη την Παρολίμπια περιοχή. Είναι μια δράση η οποία γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Παιδείας, το Δήμο μας, το Δήμο Δίου Ολύμπου, τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, που είναι ο κεντρικός οργανισμός του νομού Πιερίας της τουριστικής προβολής, και φέτος και το Επιμελητήριο Πειραιάς. Και έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο ένα διήμερο με πάρα πολλές δράσεις για τους επισκέπτες μας. Έχουμε την τύχη, τη διοργάνωση αυτή να την υλοποιεί μια εταιρεία η οποία έχει την εμπειρία σε τέτοιες διοργανώσεις, η Open, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι αυτό το διήμερο πραγματικά ο κόσμος θα απολαύσει και θα υλοποιήσει πάρα πολλές δράσεις σε όλη την περιοχή του Δήμου μας.
0: Περπάτημα θα έχει?
1: Έχει φυσικά και πεζοπορία, έχει αναρρίχηση, έχει γιόγκα, έχει καταρρίχηση, έχει ποδήλατο βουνού, έχει παραπέντε, ανεμόπτερο. Είναι ένα διήμερο πραγματικά γεμάτο. Ξεκινάμε αύριο το απόγευμα, Σάββατο απόγευμα, με μια μικρή συναυλία πρώτα, η οποία θα γίνει στο ανοιχτό θέατρο του Λιτοχώρου. Στη συνέχεια και στο πάρκο του Λιτοχώρου, αλλά και στη γύρω περιοχή, όπως σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλοί εκθέτες οι οποίοι προβάλλουν τα προϊόντα τους σε όλους τους επισκέπτες. Είναι δράσεις οι οποίες αφορούν πολλούς επαγγελματίες, αναδεικνύουν τις επιχειρήσεις τους, προωθούν τα προϊόντα τους, έχουν υπαίθριες δραστηριότητες, ενημερώνουν τους επισκέπτες, και όλα αυτά γίνονται για να καθιερωθεί αυτή η γιορτή, η μεγάλη γιορτή του τουρισμού, και να γίνει πόλος έλξης στην περιοχή μας, να καθιερωθεί δηλαδή, ήδη έχει καθιερωθεί. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα, και ελπίζουμε στη συνείδηση του κόσμου να μείνει αυτή η γιορτή και κάθε χρόνο να έχουμε και περισσότερη επισκεψιμότητα. Να σας πω βέβαια ότι
0: επειδή λέγαμε για τον καιρό, συγγνώμη, βλέπω ότι μάλλον θα σας κάνει και καλό καιρό.
1: Θα είναι σύμμαχος, ναι, ευτυχώς.
0: Βέβαια, οι θερμοκρασίες είναι προσαρμοσμένες στην εποχή. Εντάξει, θέλει το μπουφανάκι,
1: το βράδυ,
0: αντιανεμικό. Ναι, το αντιανεμικό χρειάζεται, ναι. Σαφώς, αλλά ο καιρός θα είναι σύμμαχος.
1: Ναι, είναι πολύ καλές. Έχουμε και την τύχη να έχουμε συνεργάτη τον δημοσιογράφο τον Χρήστο τον Νέζο, ο οποίος παρουσιάζει όλες τις δράσεις. Σας είπα, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν όποια δραστηριότητα θέλουν να κάνουν. Έχουμε επίσης φυσική τοπική γαστρονομία, εννοείται. Ο επισκέπτης επίσης θα γευτεί και παραδοσιακές τοπικές γεύσεις. Και όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε από τη μια μεριά το μυθικό βουνό τον Όλυμπο, που πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, εντάχθηκε και στην UNESCO, και από την άλλη έχουμε την ακτογραμμή 40 χιλιόμετρων του Δήμου μας με την καταγάλανη θάλασσα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το τοπίο είναι εξαιρετικό και ο επισκέπτης θα μπορέσει να γνωρίσει και να απολαύσει πάρα πολλές δράσεις εντελώς δωρεάν, το τονίζω, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και να διαφημίσει φυσικά τον τόπο μας σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
0: Κάποιοι θα κάνουν και μπάνιο στη θάλασσα, αυτό είναι σίγουρο. Εκεί από κάτω,
1: εννοείται. Συνεχίζουν ακόμα. Ναι, Πλαταμόνα, Λεπτοκαριά, Πόρους, Λιτόχωρο, Γρίτσα. Είναι μεγάλη ακτογραμμή του Δήμου μας. Σας είπα, είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα. Οπότε οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Σας περιμένουμε όλους, ειδικά εσάς από Θεσσαλονίκη που είστε κοντά.
0: Εμείς είμαστε Αθήνα. Εμείς είμαστε Αθήνα.
1: Εσείς είστε Αθήνα.
0: Εντάξει, έχουμε και για την Αθήνα δεν είναι μακριά. Ναι,
1: δεν είναι μακριά, όχι. Πραγματικά όχι. Δεν είναι μακριά. Θα έχουμε και συναδέρφους από Θεσσαλονίκη. Οι οποίοι θα...
0: Παράλληλα με το Adrenaline, το φεστιβάλ, γίνεται και η γιορτή για το ακτινίδιο.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή με βρίσκεται ακριβώς εδώ. Είναι μια γιορτή η οποία και αυτή ξεκίνησε πριν 3 χρόνια, παράλληλα με το Όλυμπος Adrenaline. Είναι μια γιορτή η οποία απευθύνεται στους μαθητές του Δήμου μας, γιατί το ακτινίδιο πιθανόν ίσως δεν γνωρίζετε. Να σας πω ότι είναι ένα προϊόν το οποίο στην περιοχή το έφερε κάποιος συντοπίτης μας, συνδημότης μας, από την κοινότητα της Νέας Εφέσου. Είναι ο πράσινος χρυσός, όπως λέμε, για την περιοχή. Στη Δημοτική Ενότητα Δίου, μία από τις 3 δημοτικές ενότητες του Δήμου Δίου Ολύμπου, είναι το βασικό προϊόν που παράγουν στη Δημοτική Ενότητα Δίου, μία από τις 3 δημοτικές ενότητες του Δήμου Δίου Ολύμπου, είναι το βασικό προϊόν που παράγουν οι

0: στο σχολείο μας.
1: Και να μάθουν και τα παιδιά πόσο σημαντικό είναι η καλλιέργεια του ακτινιδίου για να μείνουν και στις οικογενειακές επιχειρήσεις με τις καλλιέργειες.
0: Σωστά, όπως το λέτε, όπως το λέτε ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία, εύχομαι.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, περιμένουμε όποιους ακροατές σας έχουν την τύχη να βρίσκονται κοντά μας και όχι μόνο να τους τρατάρουμε.
1: Νομίζω είναι σημαντικό
0: προϊόντα.
1: Με σύμμαχο τον καιρό να κάνουν την εκδρομή τους, βέβαια.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.

0: Τα 25 λεπτά πριν από τις 11, να πούμε ότι υπάρχει ένα απαγορευτικό που είναι ακόμη σε ισχύ εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων στο Νότιο Αιγαίο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη. Είναι πολύ θυελώδης οι βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο και θα συνεχίσουν να πνέουν στο απόγευμα του Σαββάτου. Υπομονή σε όσους έχουν να ταξιδέψουν και δεν μπορούν. Πάμε να δούμε το θέμα που προέκυψε μετά τις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός για τα μέτρα για την οικονομία στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με τους servicers, όπως τους λέμε, οι οποίοι πιστεύαμε στην αρχή, τον πρώτο καιρό που μιλούσαμε για την ελάφρυνση των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, ότι θα έπαιρναν τα κόκκινα δάνεια. Τελικά έχουν πάρει τα πάντα στα χέρια τους και τέλος πάντων, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που φαίνεται ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων με τους δανειολήπτες είχαν τα χαρακτηριστικά του πάρτι, έτσι θα το χαρακτήριζα, πάει να γίνει κάτι σε σχέση με την πίεση που πρέπει να δέχονται για να δίνουν πραγματικά, να κάνουν σοβαρές προτάσεις για την διευθέτηση των οφειλών στους δανειολήπτες. Η κυρία Νανά Παπαδογεωργάκη, που είναι δικηγόρος διαμεσολαβήτρια και που πολλές φορές την έχουμε συμβουλευτεί για αυτά τα θέματα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκληση που της κάναμε για μια ακόμη φορά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Αγγελόπουλε. Εδώ κάθε φορά που η επικαιρότητα το απαιτεί, είμαστε εδώ για να τα ξεκαθαρίσουμε και να τα πούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για το γεγονός ότι τα funds, τα περίφημα αυτά τέλος πάντων, οι εκπρόσωποι τους εδώ στην Ελλάδα, όταν κάθονται στο τραπέζι με έναν δανειολήπτη, ο δανειολήπτης περιμένει ή πρέπει να περιμένει ότι θα δεχθεί μεγάλη πίεση, ότι οι όροι που θα τεθούν από την άλλη πλευρά δεν θα είναι προς οφελός στην πραγματικότητα. Τι ακριβώς ισχύει μέχρι σήμερα, λοιπόν, να ξαναθυμίσουμε, και τι μπορεί να γίνει, τι πληροφορίες έχουμε για αυτό που θα νομοθετηθεί.
1: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν τα θέματα είναι ακριβώς όπως τα έχετε εκθέσει. Ναι, υπήρχε μεγάλη και υπάρχει δυσκολία να διαπραγματευτεί κανείς μαζί τους. Αν και τα τελευταία χρόνια με τις αλλαγές που έχουν γίνει και στον εξοδικαστικό και γενικώς με ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είχε ψηφιστεί και πριν από 2 χρόνια, που έπρεπε εντός 30 ημερών να δίνουν στοιχεία κτλ., κάπως βελτιώθηκε. Έρχεται όμως αυτό το νέο πλαίσιο για το ιδιωτικό

0: χρέος και τους services, το οποίο αφορά σε μεγαλύτερη προστασία για τους δανειολήφτες, αυστηρότερη δηλαδή κανόνες, έλεγχος και λογοδοσία για εκείνους.
1: Αυτό σημαίνει ότι παραβίαζαν κανόνες ή τέλος πάντων δεν υπήρχαν ξεκάθαρο, δεν ήταν ξεκάθαρο το πλαίσιο και κάποιες από τις προτάσεις ήταν εξοργιστικές. Δηλαδή κάποιοι, ας πούμε, για παράδειγμα ζητούσαν όλο το ποσό για να προχωρήσουν σε διακανονισμό.
0: Αυτό γίνεται ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που ζητούν όλο το ποσό. Αλλιώς δεν δέχονται να συμβιβαστούν. Τώρα όμως, να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το παλέψουμε, δεδομένου ότι έρχεται αυτή η νομοθετική ρύθμιση που θα ψηφιστεί το επόμενο διάστημα και που κυρίως αφορά και τους συνεπείς οφειλέτες. Δηλαδή, μία από τις μεταρρυθμιστικές αλλαγές είναι ότι ο συνεπής οφειλέτης, ο οποίος στηρεί μία ενεργή ρύθμιση, δεν μπορεί ξαφνικά να του κοινοποιείται διαταγή πληρωμής και να μαυρίζεται στον τηρεσία, ενώ είναι απολύτως συνεπής, επειδή τα στοιχεία που είχε το φαντ ή ο σέρβισερ στη διάθεσή του δεν πρόσεξε, δεν επιβεβαίωσε και έδωσε εντολή σε δικηγόρο να βγάλει διαταγή πληρωμής. Αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά στην πράξη και αυτές τις περιπτώσεις έρχεται αυτό το πλαίσιο να τις ακυρώσει. Δηλαδή η πράξη αυτή, η διαταγή πληρωμής που θα βγει εναντίον ενός δανειολήπτη, ο οποίος στηρεί τη ρύθμιση, είναι άκυρη και όχι μόνο αυτό, πλέον ο δανειολήπτης πιστώνεται με 5 μηνιαίες δόσεις. Χώρια τα πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν στον σέρβισερ από 50.000 έως 500.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πλαίσιο αυτό είναι αρκετά, έτσι όπως το διαβάζουμε, ξαναλέω, έτσι,
1: ναι.
0: Είναι αρκετά, πώς θα έλεγε κανείς, αυστηρό, πολύ αυστηρότερο από αυτό που ίσχυε μέχρι πρόσφατα. Επίσης, ένα δεύτερο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα της προκαταβολής. Μπαίνει ένα πλαφόν έως 15% στην προκαταβολή που ζητούν. Δεν είναι δυνατόν να σου λένε οι δανειολήπτες ότι εμείς ρυθμίσεις μπορούμε να τηρήσουμε. Αλλά όταν μας βάζουν στο οφειλόμενο ποσό 30 και 40% προκαταβολή, χωρίς να είμαστε σε καθεστώς πληστηριασμού, δεν απειλείται κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι δεν έχουμε πληρώσει, που εκεί υπάρχει μια κατανόηση, πρέπει για να σώσω το σπίτι και να ανασταλεί ο πληστηριασμός να δώσω και ένα μεγάλο ποσό. Σύμφωνοι. Όταν ο άλλος όμως δεν είναι σε τέτοιο καθεστώς, πώς είναι δυνατόν να του ζητάς να δώσει 30 και 40% προκαταβολή επί του ποσού? Δεν τα βρίσκουν οι δανειολήπτες. Μπορούν να τηρήσουν τη ρύθμιση, αλλά δεν μπορούν να δώσουν αυτά τα ποσά. Άρα λοιπόν έρχεται αυτή η μεταρρυθμιστική αλλαγή και τι λέει? Πρώτη φορά μπαίνει αυτό το ανώτατο όριο που μπορεί να ζητήσει κάθε πιστωτής για να προχωρήσει σε μια απευθείας διμερή ρύθμιση. Και αυτό ουσιαστικά δημιουργεί και μια ισορροπία στα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή φυσικά και θα πληρώσουμε, φυσικά και θα πρέπει να μπούμε σε μια ρύθμιση, αλλά να πληρώσουμε και κάτι το οποίο είναι στα πλαίσια των συναλλαγών και των καλών πρακτικών και όχι κάτι καταχρηστικό. Επίσης, κάτι που δεν έχει προβλεφθεί σε αυτά που διαβάζω και το λέω μήπως ακουστεί και μήπως το δούνε τελευταία στιγμή, είναι ότι αυτές οι προκαταβολές ζητούνται τελευταία στιγμή. Δηλαδή, λένε, ας πούμε, είμαστε στο τέλος του μήνα, αν δεν φέρετε την προκαταβολή, είμαστε σήμερα, ας πούμε, Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα, μετά κινούμε διαδικασίες κλπ. Δεν γίνεται να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός.
1: Δηλαδή,
0: έτσι, να δίνεται και ένας χρόνος, γιατί ακόμα ξέρετε, η προκαταβολή είναι κάτι πολύ σχετικό. Στις 200.000, το 30% είναι 60.000. Στις 300.000 είναι παραπάνω. Στις 100.000, στις 50.000, το 30, 40 ή το 15 που τώρα θεσμοθετείτε, είναι μικρότερο. Mm. Αλλά για κάποιους ανθρώπους και η μικρότερη προκαταβολή είναι δύσκολο να βρεθεί. Άρα να δοθεί και μέσα σε αυτό το νέο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο και ένας ικανός χρόνος να μπορεί ένας άνθρωπος να τη βρει την προκαταβολή. Τώρα, άλλες ας πούμε ουσιαστικές αλλαγές που προβλέπει αυτή η νέα παρέμβαση, η οποία γίνεται, είναι ότι πλέον μέσα σε 6 μήνες πρέπει να έχει ολοκληρωτικά τελειώσει η διαπραγμάτευση με τον δανειολήπτη. Δεν μπορεί να σέρνεται μήνες, χρόνια η διαπραγμάτευση, μόνο και μόνο επειδή επικαλείται ο πιστωτής, δεν βρίσκα τα χαρτιά σου, δεν βρίσκα το χαρτοφυλάκιο, έχουμε διασπαστεί ως τέλος πάντων πιστωτικό ίδρυμα και ένα κομμάτι έχει πάει σαν ένα φαν, το άλλο έχει πάει στον άλλο. Όχι. Εδώ πρέπει να μπει ένα τέλος. Κάνω μια αίτηση, περιμένω να μου απαντήσει, σου δίνω όλα τα φορολογικά μου στοιχεία, τα οποία δεν μπορείς να τα βρεις από αλλού γιατί είναι και προσωπικά δεδομένα, εγώ στα δίνω με δική μου βούληση, που σημαίνει ότι θέλω να με ρυθμίσεις, αλλά θα με ρυθμίσεις το αργότερο σε 6 μήνες. Δεν θα με αφήσεις να σέρνομαι, να υπάρχει υψηλή τοκοφορία και μετά εγώ να πρέπει να πληρώσω την τοκοφορία του πιστωτή, επειδή εκείνος καθυστερούσε να με ρυθμίσει.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η ασάφεια στο πλαίσιο με το κάτω από το οποίο λειτουργούσαν τόσο καιρό τα funds, δεν θα υπήρχε και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για να έρθουν να πάρουν δάνεια, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά, και μην ξεχνάτε, κύριε Αγγελόπουλο, ότι περάσαμε αυτοί οι εφανεολήτες οι οποίοι ακόμη δεν έχουν ρυθμίσει. Θυμίζω ότι μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, που είναι ένας μηχανισμός αδιάβλητος, ένας μηχανισμός ο οποίος έχει δώσει κάποιες καλές λύσεις σε κάποιο κόσμο, σε κάποιο κόσμο, κάποιο κόσμο δεν τον ρύθμισε. Παρ' όλα αυτά, ρύθμισε ο εξοδικαστικός μηχανισμός την τελευταία εξαετία που δουλεύει περίπου 20 δις ευρώ. Το ιδιωτικό χρέος, διαβάζαμε, και εγώ από τα στοιχεία που διαβάζω, ήταν γύρω στα 100 δις ευρώ. Άρα έχει ρυθμιστεί μόνο ένα 20%, ας το πούμε.
1: Θα είχε ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, να δούμε όλο αυτό το διάστημα που έχουν βρίσκονται στη χώρα μας αυτές οι εταιρείες με τους εκπροσώπους τους και έχουν πάρει στα χέρια τους δάνεια ιδιωτών. Πόσοι είναι οι τόκοι που έχουν πληρωθεί, πόσοι είναι οι τόκοι συνολικά που έχουν βάλει στην τσέπη, που έχουν βάλει στα ταμεία τους, τέλος πάντων?
0: Κοιτάξτε, εδώ αν μας βοηθήσουν οι οικονομολόγοι και πάρουμε λίγο τα νούμερα, δεν είναι δύσκολο αυτό να βρεθεί. Δεν θα βρεθεί με ακριβή προσέγγιση, αλλά μία εικόνα θα έχουμε. Εγώ θα σας πω ότι στην πρόσφατη, νομίζω τα είχαμε πει κιόλας, στην πρόσφατη τέλος του Αερίου Πάγου για τον θέμα των τόκων, τον υπολογισμό των τόκων, θέλω να σας πω ότι πλέον οι δανειολήπτες λαμβάνουν, και κατά προτεραιότητα οι συνεπείς δανειολήπτες πρώτα λαμβάνουν αυτή την επιστολή, η οποία τους λέει θα πληρώσετε μόνο το ποσό της απόφασης και όχι τους τόκους. Για σκεφτείτε αυτοί οι άνθρωποι να είναι στο 10ο έτος της ρύθμισης, οι ρυθμίσεις αυτές ήταν 20ετή συνήθως, στο 11ο, στο 12ο, και αυτά τα 12 χρόνια που πληρώσαν όχι το ποσό της απόφασης, την επιπλέον τοκοφορία όπως αυτοί υπολογίζονταν από τους έρβησες εκβιαστικά, γιατί αλλιώς θα τους έβγαζαν από τον νόμο. Σκεφτείτε οι άνθρωποι που μας ακούνε, που τόσα χρόνια πληρώνουν τοκοφορία υψηλή και τώρα ξαφνικά βέβαια τους ήρθε η επιστολή γιατί συμμορφώθηκαν επιτέλους. Ξέρετε, πληρώνετε μόνο το ποσό της απόφασης. Δηλαδή δεδομένα πράγματα τα οποία έπρεπε να συμβούν εδώ και χρόνια, και παρόλα αυτά έπρεπε ο κόσμος να πάει στα δικαστήρια, να συρθεί, να έχει αποφάσεις πρωτόδικες, σε δεύτερο βαθμό να αναρωτιέται τι γίνεται, γιατί το πλαίσιο εδώ λειτουργεί. Οπότε να πω ότι εμείς ελπίζουμε ότι αυτό θα δώσει μια μεγάλη, ένα φρένο θα βάλει σε αυτή την ασυδοσία που ήταν μέχρι σήμερα. Και να πω επίσης, κυρία Αγγελόπουλε, αν μου επιτρέπετε, ότι ήδη έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κατάφεραν να ρυθμίσουμε τους services, δηλαδή ήδη τα τελευταία 1,5 με 2 χρόνια, να το πούμε και αυτό για να είμαστε αντικειμενικοί, κάποιοι services δίνουν προτάσεις στον κόσμο, δηλαδή έχουμε φύγει από την λογική «δεν σηκώνουν καθόλου τα τηλέφωνα».
1: Είναι, τώρα, δηλαδή, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι πιο εύκολο πλέον να επικοινωνείς
0: Είναι. Να το πούμε και αυτό, να είμαστε αντικειμενικοί. Μάλιστα. Είναι πιο εύκολο, αλλά ζητάνε πολλές φορές μη βιώσιμες λύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μας λένε ότι εμείς είμαστε services, δεν είμαστε το πιστωτικό ίδρυμα, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια θα λειτουργούμε στην Ελλάδα, δεν κάνουμε μεγάλες ρυθμίσεις. Και ο κόσμος εκβιάζονταν να πάρει πολύ βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις, ενώ είχε μεγάλη οφειλή. Δεν βγαίνουν τα ποσά έτσι όμως.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν θα έχουμε το πλαίσιο, το νομοθετικό έτοιμο και
0: έχουμε,
1: είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι ψηφισμένο, να τα πούμε και από κοντά για να πούμε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εφημερίδες, γρήγορα τα πρωτοσέλιδα, γιατί σε λίγο θα πάμε και στις διεθνείς ειδήσεις με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Ξεκινάμε με τη Δημοκρατία. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ή μη διαμονής. Υπουργεία, Κρατική Φορείς και Πανεπιστήμια σε ανοιχτή γραμμή από το 2019 με την εταιρεία The Crystal Blue, που με τον ίδιο αφημί προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες και σωματικής ευεξίας. Και 1,9 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας στη φίλη της Μαρέβα, σύζυγο του Περιφερειάρχη Τοψίδη. Στον Ελεύθερο Τύπο, το κεντρικό θέμα, δύο κεντρικά θέματα. Οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα, αναλυτικοί πίνακες με τιμές για 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα και ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την Άνοια. Το πρώτο στο Περιστέρι του 2027, μετά σε Ιωάννινα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία, Ροδόπη και δεύτερο στην Αττική. Πάμε στα νέα. Με παρέλαση, μια παρέλαση με μηνύματα Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Ιστορική από πολλές απόψεις η φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί έδωσαν το παρόν στρατιωτικές μονάδες ξένων χωρών, η ομιλία του Νίκου Δένδια και η αντίδραση της Άγκυρας που δείχνει αμηχανία. Ο οδηγός με 15 ερωτήσεις απαντήσεις, διέξοδο σωτηρίας για δασικά ακίνητα. Στην εφημερίδα Εστία, ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέσπασμα του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου. Όδιν εν όρος και έτε και μην για τη συμφωνία για τα κοιμήλια της 20ης. Ερωτήματα για το ασημένιο ένδυμα της Θεοτόκου που έκλεψαν οι Βούλγαροι. Κύμα οργής στη Βόρειο Ελλάδα. Στην Εσπρέσο, το θέμα το κεντρικό εδώ έχει να κάνει με την υπόθεση Μαζονάκη. Εξακολουθεί να μας απασχολεί και να είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα σε δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές και εκπομπές infotainment, όπως λέμε. Την έδωσε στεγνά για το φόνο του Μαζό. Ο Θεοδωρόπουλος τύλιξε σε μια κόλλα χαρτί τη Γάκα. Εφτά συμβαίνουν όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και με το φόβο της δικαιοσύνης, της φυλάκισης. Εγώ δεν τον γνώρισα ποτέ, είπε ο σύζυγος. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη, εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό, αναστολή της διαδικασίας ασύλου σε περιπτώσεις αθρώασης ροής μεταναστών, πρότεινε η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιφυλακτική κομισιόν στην πρόταση, τι περιλαμβάνει ο κανονισμός επιστροφών που εγκρίθηκε. Στην Καθημερινή, σοκ στις αγορές ομολόγων, εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία. Πάμε στην Κόντρα. Διαβάζουμε νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ, 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Ρίζοσπάστης. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Παρέμβαση του ΚΚΕ με τροπολογία στη Βουλή. Δημήτρης Κουτσούμπας, ποτέ και πουθενά δεν είναι δυνατόν να συντανιστούν τα κέρδη των ομίλων με τα συμφέροντα και τις ανάγκες της πλειοψηφίας των εργαζομένων και του λαού. Η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με τη μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου. Στο λόγο, στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη, εντοπίστηκε νεκρός ξενοτρόφος, εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία. Μένα μια φωτογραφία έτσι. Πολύ χαρακτηριστική από τις χθεσινές καταστροφές. Στην πολίτη, ο Σουλτάνος τραβάει το σκηνί, τουρκικές νάρκες στο Αιγαίο βγάζουν Σεριάνι το Orch Race και απειλούν για καλώδιο και Κύπρο, ένας μήνας παράταση για τους Patriots στη Σαουδική Αραβία. Μανιφέστο, στεγαστική ασφυξία για αμαία, 4 στους 10 πολίτες με αναπηρία δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο και δάνειο, κρίσιμη διάσταση, η μη προσβασιμότητα της κατοικίας, τα στοιχεία δείχνουν όξυση της επισφάλειας και της ανισότητας. One Voice Business and Politics, έκρηξη 31,6% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων, τα λουκέτα σαρώνουν την αγορά. Στην απογευματινή, 5 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξη από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όλες οι λεπτομέρειες. Και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα, παίρνει σάρκα και οστά το υπερμνημόνιο, καταργήστε το άβατο στο Άγιο Όρος. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σε πολύ λίγο η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Δεν ξέρω αν την έχουμε ήδη μαζί μας. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Το τραγουδάκι θα το ακούσουμε μετά, γιατί προέχει η ενημέρωσή μας για τα διεθνή. Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Πούτιν, ο οποίος έκανε δηλώσεις χτες από το φόρουμ του Βαλδάι που γίνεται στη Ρωσία, ένα γνωστό φόρουμ, και είπε ότι οι διεθνείς συγκρούσεις είναι πολύ πιθανό να συνεχιστούν καθώς ο κόσμος αλλάζει, αλλά η κατάσταση θα βελτιωθεί καθώς, όπως ισχυρίστηκε, η ηγεμονία της Δύσης ταυτίνει. Τα καταστροφικά σενάρια πρέπει να αποφευτούν, είπε ο κύριος Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε κανέναν, αλλά θα αντιδράσει σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας. Δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει επιτέσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας χωρίς την τεχνική υποστήριξη της Δύσης, κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στην σύγκρουση. Ανέφερε ότι όταν κάποιος επιθυμεί να πολεμήσει τη Ρωσία χρησιμοποιώντας την Ουκρανία ως μεσάζοντα, αυτό αποτελεί απειλή. Είπε ναι σε τριμερή σύνοδο κορυφής Ρωσίας, Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών με τους κυρίους Xi Jinping και Τραμπ, αλλά προηγουμένως θα πρέπει να καθοριστεί η ατζέντα των συνομιλιών. Η ευκαιρία για μια τέτοια συνάντηση είναι στο Οικονομικό Φόρουμ Ασίας Ειρηνικού που θα διεξαχθεί το Νοέμβριο στο Σενζέν της Κίνας. Στη Βραζιλία προεδρικές εκλογές προς οριακή νίκη του Προέδρου Λούλα στον δεύτερο γύρο με αντίπαλο τον γερουσιαστή Μπολσονάρου, γιο του πρώην Προέδρου. Τώρα την Κυριακή έχουμε τον πρώτο γύρο με 13 υποψηφίους και δεύτερος γύρος, αν χρειαστεί, θα είναι, που μάλλον θα χρειαστεί, στις 25 Οκτωβρίου. Στη Ανατολή, δεξαμενόπλοιο επλήγει από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Γεμένης. Τελικά ακυρώθηκαν οι πτήσεις επαναπατρισμού των Ισραηλινών που παραμένουν αποκλεισμένοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από την πτήση Fly Dubai, στην οποία σημειώθηκε το σοβαρό επεισόδιο που αναφερθήκαμε χτες. Ο κύριος Τραμπ υποπτεύεται ότι το Ιράν βρίσκεται πίσω από αυτόν τον επεισόδιο και απειλεί ότι θα πλήξει πάρα πολύ δυνατά. Από την πλευρά του Ιράν, ο πρόεδρος της χώρας, ο κύριος Πεζεξιάν, δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποφύγει ποτέ τον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Τεχεράνη ζυγίζει την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για ανασύσταση της κατάπαυσης του πυρός στο Περσικό κόλπο. Το Ιράν ετοιμάζει μία ευρύτερη και δυναμική απάντηση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις μεγάλες κλίμακα στρατιωτικές επιτέσεις, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, νέοι κανόνες για την επιστροφή μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ενέκριναν οι Υπουργοί Εσωτερικών τον 27 χτες στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει την δημιουργία κέντρων επιστροφής των λεγόμενων return hubs εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Νέο ρεκόρ κατέριψε η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με ανάλυση του γαλλικού πρακτορείου με βάση τα επίσημα στοιχεία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν την Γαλλία και την Γερμανία να αποδεσμεύσουν ντίζελ από τα αποθέματά τους, διότι διαφορετικά θα έχουν να αντιμετωπίσουν απαγόρευση των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Διωγγώνονται μαθητικές κινητοποίησεις στην Γαλλία. Η κυβέρνηση κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά, η οποία με τη σειρά της κατηγορεί τη κυβέρνηση για καταστολή σχεδόν 2.000 Μάλιστα. προσαγωγές και οι αποκλεισμοί των σχολείων εξαπλώνονται και στα πανεπιστήμια.
0: Ιβάνα, να πάμε στη δεύτερη ώρα στα Βαλκάνια, γιατί πρέπει να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα σε ξανακαλέσουμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ακούσουμε και την ενημέρωση για τις ειδήσεις από τα Βαλκάνια από την Ιβάνα Τζότζεβιτς και βέβαια όλα τα υπόλοιπα θέματά μας. Μην ξεχνάτε, έχουμε καλεσμένοι εδώ στο στούντιο.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη αύριο για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά από το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όπου σε λίγο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και συνεχίζεται στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Αμέσως μετά θα συναντηθεί με πολίτες. Αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φόδρης κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος της Καρίνης Ρεθύμνου ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρεθύμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μιλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent στον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής πρόσθετης στρατιωτικής δύναμης και τρίτου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για γενίκευση της σύγκρουσης με το Ιράν και σοβαρές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Οι περιορισμένες προμήθειες διζέλ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων διζέλ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολιτικό. Ακριβότερα, κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, αισθητά χαμηλότερα τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος έβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει, με συγχωρείτε, 5 φορές για ενδοοικογενειακές απειλές και για μη καταβολή διατροφής. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, εξάρθρωση ασφάλεια Κατερίνης. Υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και νέα στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε γιατί έχουμε μία εκκρεμότητα. Δεύτερη ώρα, να θυμίσω ότι ακούω την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Με τον Πρόκοπο Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι και για αυτή τη δεύτερη ώρα στη ρύθμιση των ήχων. Λία Ταρού συντονίζει την εκπομπή και έχει δημοσιογραφική παραγωγή. Και η Βάνη Τζόρτζεβιτς είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιατί μετά από την ενημέρωση για τα διεθνή, πάμε πιο συγκεκριμένα στα Βαλκάνια. Ιβάνα, καλή σου μέρα και πάλι. Σε ακούμε.
1: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, στα Βαλκάνια ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν από το φόρουμ Βαλντάι αναφέρθηκε και στα Βαλκάνια και συγκεκριμένα στη Σερβία και στις εκλογές όπως μιλήσαμε και χτες, οι οποίες γίνονται στις 25 Οκτώβρη στη Σερβία. Δήλωσε ότι ο Σέρβος πρώην πρόεδρος και υποψήφιος για πρωθυπουργό Βούτσιτς έχει μια ισορροπημένη πολιτική, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρωθυπουργός της Σερβίας, δήλωσε ότι η Μόσχα εκτιμά υψηλά την συγκρατημένη στάση του Βελιγραδίου και άρνηση να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία. Επίσης έκανε λίγο πιο εκτενείς δηλώσεις και είπε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί η συλλογική Δύση τις τελευταίες δεκαετίες συμπεριφέρεται με τόσο άδικο τρόπο απέναντι στους Σέρβους, τους οποίους τους έχουν διαιρέσει σε διαφορετικές κρατικές οντότητες με την βία, είπε, και τους επιβάλλονται λύσεις, και είπε ότι αυτό είναι άδικο και είναι, δεν είναι καλό, διότι κάθε αδικία προκαλεί περιπλοκές και συγκρούσεις, εκτίμησε ο κύριος Πούτιν. Για τη συμφωνία του Ντέιτον για τη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη είπε ότι η Δύση την επέβαλε και τώρα δεν θέλει να την εφαρμόσει και επιβάλλει κάποιες άλλες λύσεις στους Σέρβους. Προηγουμένως, πριν από την αναφορά αυτή του κύριου Πούτιν, έγινε η επίσκεψη αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας στη Ρωσία, η οποία συναντήθηκε και με τον κύριο Πούτιν. Στην αντιπροσωπεία την ηγητήκανε την αντιπροσωπεία ο πρόεδρος του μεγαλύτερου σερβικού κόμματος και πρώην πρόεδρος Σερβικής Δημοκρατίας, ο οποίος υποχώρησε λόγω της παρεμβάσης των ξένων, ο κύριος Ντόντι, και ο πρωθυπουργός ο κύριος Μίνιτς. Στην συνάντηση αυτή ο κύριος Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα τέβει σταθερότητα όλης της περιοχής και δεν θέλει η ξένη επιρροή να είναι κρίσιμη και αποφασιστική στην σερβική δημοκρατία. Είπε, θέλουμε πιο δίκαια αντιμετώπιση των Σέρβων στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη, και επίσης επειδή και εκεί την Κυριακή είναι εκλογές, αυτή την Κυριακή είναι εκλογές, είπε ότι ελπίζουμε ότι καμία ξένη επιρροή δεν θα εμποδίσει τις πατριωτικές δυνάμεις στη σερβική δημοκρατία να πάρουν στήριξη του λαού στις εκλογές. Επίσης είπε ότι γνωρίζουμε ότι το μόνο που θέλετε είναι η εφαρμογή της συμφωνίας του Ντέιτον. Ο κύριος Ντόντικ από την πλευρά του επανέλαβε ότι η σερβική δημοκρατία εμποδίζει προσπάθεια επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία από την πλευρά της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης. Ανέφερε ότι ήταν η 21η συνάντησή του με τον κύριο Πούτιν. Ο κύριος Μίνιτς, ο πρωθυπουργός, είπε ότι η δύναμη της Ρωσίας δίνει στη σερβική δημοκρατία χώρο να έχει ορισμένες απαιτήσεις, δεδομένου ότι η Ρωσία είναι εγγυητής της συμφωνίας του Ντέιτον. Να αναφέρουμε ότι την Κυριακή είναι εκλογές σε όλα τα επίπεδα στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη. Εγγεγραμμένοι είναι πάνω από 3.400.000 ψηφοφόροι και εκεί υπάρχει ένα θεματάκι, γιατί η απογραφή πληθυσμού έχει να γίνει εδώ και 20 χρόνια και στην πραγματικότητα οι ψηφοφόροι είναι περισσότεροι από τους πραγματικούς πολίτες της χώρας, και υπάρχει και άλλο θέμα, άλλα θέματα εκεί για τα οποία μίλησε ο κύριος Ντόντικ, ότι τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν έχουν εκλεγεί με προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία, κάτι που βάζει ένα ερωτηματικό για την νομιμότητα και των ίδιων των εκλογών, και από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλά τεχνικά προβλήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και με αυτές τις εκλογές.
0: Θα δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα.
1: Καλή ακρόαση.
0: Καλή συνέχεια.

0: 13 λεπτά μετά τις 11 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Είμαστε στη Φωνή της Ελλάδας, η εκπομπή Πάρε το Χρόνο Σου, που ακούτε κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12, και πάντα είναι πολύ ιδιαίτερο για μένα να μιλάω τηλεφωνικά στο πλαίσιο της εκπομπής με έναν άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ και έχουμε και μια έτσι μεγαλύτερη, πέρα από τα απολύτως έτσι επαγγελματικά σχέση, τον Σπύρο τον Ρεράκη, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Βρίσκεται κάτω, νομίζω, στα Χανιά ακόμη, έτσι δεν είναι? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μην προδίδεις τη σχέση μας, είπαμε. Έχουμε μια πολύ ισχυρή και δυνατή φιλία. Να είσαι καλά, Προκόπη μου.
0: Εντάξει, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι, και εγώ το λέω, δεν είναι σε αυτή τη δουλειά. Με πολλούς μπορεί να πει κανείς, και ακούμε πολλές φορές συναδέλφους να λένε: α, αυτός είναι φίλος μου ή δεν είναι. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό ισχύει με το παραπάνω. Και όταν διαβάζω κιόλας για αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα εκεί στα Χανιά, στο Χανιαρτούν, το φεστιβάλ, το 10ο, αντιλαμβάνομαι πόσο ιδιαίτερο θα ήταν για σας αυτό που ζήσατε εκεί. Ξέρω και πόσο σεμνός είστε και πόσο δύσκολα είναι να το διαχειριστείτε όλο αυτό, να είναι όλοι με τα μάτια πάνω σας και να αισθάνεστε ότι σας αποθεώνουν, ειδικά όταν έχετε αυτή την ψυχολογία. Ξέρω πάρα πολύ καλά, δηλαδή, αυτή την ψυχολογία.
1: Να μην αρχίσω με το ανέκδοτο που λέει: είμαι ο σεμνότερος άνθρωπος του κόσμου.
0: Εγώ τα λέω αυτά. Εγώ τα λέω.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν πραγματικά έτσι μια πολύ συγκινητική βραδιά, αυτό το αφιέρωμα που μου είχαν κάνει. Και νιώθω ειλικρά συγκινημένος για ένα πολύ απλό λόγο, ότι έγινε, βρε παιδάκι μου, στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, ξέρεις, και λένε ότι ουδής προφήτης στον τόπο του. Εδώ πέρα έχει ανατραπεί το πράγμα και αυτό με συγκινεί έτσι ιδιαίτερα. Θέλω να τους, να, έτσι, και από το ραδιόφωνο σου και από τη φωνή σου, τη δική σου εκπομπή, να ευχαριστήσω όλους αυτή τη τιμή που μου κάνουν. Είχε επιτυχία, ήταν θερμό το κλίμα, όμορφα ήταν, όμορφα. Τώρα βεβαίως περνάμε μια πολύ κρύα ημέρα εδώ στην Κρήτη.
0: Α, ναι, είχατε και προβλήματα με τον καιρό κάτω στο νησί.
1: Ναι, από το προς το αδέρφη να γίνει μεγάλη ζημιά και η Ηράκλειο. Εδώ στα Χανιά ήταν τα πράγματα υπιότερα, αλλά σου λέει χειμωνιάτικο, εντελώς χειμωνιάτικο το τοπίο.
0: Εντάξει, και δεν συνηθίζεται αυτό τέτοια εποχή. Τέτοια εποχή δεν συνηθίζεται. Πολλές φορές τέτοια εποχή είναι κατά καλό καιρό κάτω στα Χανιά.
1: Και από ό,τι λένε είναι και η αυτή η γιορτή, λέει, του χαμόγελου σήμερα.
0: Α, μάλιστα. Δεν το ξέρω.
1: Λέω, να συνέπεσαν όλα μαζί. Αλλά ήθελα να πω ότι πέρα από το χαμόγελο.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου, διαβάζω εδώ, και Διεθνής Μέρα Μη Βίας. Άλλο κι αυτό.
1: Α, μπράβο, το μη βίαμα. Αυτό είναι το μη βίαμα. Αλλά μην ξεχνάμε, το χαμόγελο ή το μη βίαμα περιέχει και πικρία πολλές φορές, δηλαδή έχει ειρωνία. Αυτό δεν το λένε, αλλά πολλές φορές μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια ειρωνία, μια πικρία στο χαμόγελο. Ναι. Έτσι, δεν είναι μόνο χαρά, δηλαδή, το χαμόγελο.
0: Κάπως έτσι νομίζω ότι στο πέρασμα των χρόνων, ειδικά σε δύσκολες περιόδους πολιτικές, η γελιογραφία ήταν εκεί για να δώσει αυτή τη διέξοδο, να κάνει τον κόσμο να χαμογελάσει με μια ίσως μικρή δόση πικρίας για όσα συνέβαιναν στο περιβάλλον γύρω του. Αλλά εντάξει, έδινε μια διέξοδο και έδινε και έναν τρόπο, ένα μέσο διαμαρτυρίας, έτσι δεν είναι?
1: Μα γι' αυτό το είπα αυτό το πράγμα, αλλά με πρόλαβες και είπες όλο αυτό που είπες, και είναι το σωστό. Ότι το χιούμορ και η σάτιρα έτσι περιέχει και την ειρωνία πολλές φορές. Δηλαδή δεν είναι μόνο χάχανο, και είναι και ο λόγος που αποφεύγω να με χαρακτηρίζουν για γελιογράφο. Λέω, γελιογράφος δεν είμαι, σκίτσογράφος είμαι. Ναι. Και κάνω σατυρικά σκίτσα, αυτό λέω πάντα. Και είναι αυτό που ακριβώς είπες. Δηλαδή στους δύσκολους χρόνους δεν βγαίνανε χιουμοριστικά ή σατυρικά σκίτσα που να εκπέμπουν χαρά, έτσι, είχαν την πρόθεση να βγάλουν το χαμόγελο, αλλά αυτό το πικρό χαμόγελο, αυτό που σε κάνει πραγματικά να γελάσεις λίγο, να σκάσεις λίγο το χιλάκι σου, που λένε, αλλά με πίκρα.
0: Ναι. Ήτανε τελικά αυτή η επιλογή που έγινε πριν πολλά πολλά πολλά χρόνια, να ακολουθήσετε αυτή την πορεία την επαγγελματική, αυτό που έπρεπε να γίνει? Δεν το έχετε μετανιώσει?
1: Όχι, δεν το μετάνιωσα, παρόλο που δεν το επέλεξα εγώ. Εγώ ποτέ δεν πίστεψα ότι θα μπορούσα να μπω και σε αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα τότε διευθυντής μου, ο Μακαρίτης, ο Γιάννης ο Καψής, ενώ σχεδίαζα κάποια πράγματα, είπα, εσύ σχεδιάζεις, θα κάνεις και γελιογραφία, ας πούμε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τότε υπήρχαν οι γίγαντες. Μέχρι και ο Φωκίωνας που ήταν στα τελευταία, το Δημητριάδης, ναι. Ο Κώστας ο Μητρόπουλος, που να είναι καλά, που πάει όπου να είναι στα 100 χρόνια,
0: σωστά,
1: ήταν συμπληρώσει. Οι γίγαντες τότε.
0: Εγώ θυμάμαι τον Αρχέλαο, επειδή είχε χιλιογραφίες σε ένα περιοδικό που βρισκόταν στο σπίτι εκεί, μέσα στα περιοδικά που αγοράζαμε.
1: Ήταν το Πάθον μου πέντε ή το Ρομάτζο.
0: Ναι, το Ρομάτζο, το Ρομάτζο.
1: Το Ρομάτζο.
0: Εκεί υπήρχε και μαζί και στον ταχυδρόμο ο Ζαχαρίας και η Χοντρή, αν θυμάμαι καλά,
1: μια σειρά. Ο Γάλιας ήταν
0: πέκατος,
1: το Ζαχαρία και τη Χοντρή, ναι. Αλλά ήταν ακόμα και ο Πολενάκης, πέκατος παγκοραμένο, αν θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια, πάμε πολύ, πολλά χρόνια πίσω, ναι, ναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Σαν παιδί τα θυμάμαι, ναι, ήταν φοβερό.
1: Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι εγώ θα μπορούσα να ασχοληθώ, παρόλο που από τη φύση μου ήμουν άνθρωπος έτσι που καλαμπούριζα, που έκανα αστεία, αστειευόμουν και τα λοιπά, δεν ήμουν στιφής άνθρωπος, αλλά δεν μπορούσα να διανοηθώ να μπω σε αυτόν τον χώρο, κατάλαβες, δεν πίστευα ότι διαθέτω, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν ευφυείς οι περισσότεροι, κατάλαβες, ευφυείς ήταν, εγώ δεν πίστευα ότι ήμουν τόσο ευφυείς.
0: Ναι. Τώρα βλέπετε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, μην ξεχνάμε τώρα, μιλάμε για εποχές που το σκίτσο, η γελιογραφία ήταν βασικά συστατικά του έντυπου τύπου, των περιοδικών, των εφημερίδων. Ναι. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, η τεχνολογία έχει φέρει τεράστιες ανατροπές, υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη και αναρωτιέται κανείς τι θέση μπορεί να έχει σήμερα η γελιογραφία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, που μπορεί να δώσει μια εντολή στο πρόγραμμα και να σου φτιάξει ένα σκίτσο, ας πούμε, λέω, γελιογραφικό.
1: Ναι, θα σου φτιάξει, ναι. Σε αυτό έχει δίκιο. Έτσι μπορεί να γίνει, αλλά ξέρεις τι λείπει? Αυτό που λέμε η σπιρτάδα. Δηλαδή, όταν διαβάζεις, ας πούμε, αυτούς τους μεγάλους γελιογράφους, μην αναφέρουμε συνέχεια σε ονόματα, και βλέπεις το μεγάλο της σπιρτάδας, που στην μηχανική πια... το μηχανικό σκίτσο αυτό, τη σάτυρα που γίνεται μηχανικά, είναι πάνω σε μια συνταγή, ρε παιδάκι, που θα το πω. Λείπει η σπιρτάδα, αυτό που λες το κάτι άλλο, βλέπει τον Μπαγάσα πώς το σκέφτηκε. Μια ζωή έλεγα ότι αν καταφέρω να κάνω ένα σκίτσο, μια σάτυρα, ένα σατυρικό σκίτσο, και θα έχει πετύχει μόνο όταν θα πει ο άλλος, βρε τον Μπαγάσα πώς το σκέφτηκε. Κατάλαβες, αυτό θεωρώ μεγάλη σπιρτάδα και ξυπνάδα, κατάλαβες.
0: Βέβαια.
1: Να μην είναι χοντροκομμένο δηλαδή, γιατί μην ξεχνάς, όπως και υπάρχουν τα χοντροκομμένα αστεία, υπάρχει και το χοντροκομμένο σκίτσο πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι όλα πετυχεμένα, και πολλές φορές και
0: είναι πολύ, πολύ λεπτή η γραμμή πολλές φορές ανάμεσα
1: πολύ,
0: στο
1: σε
0: κάτι που έχει γούστο και έχει, είναι πραγματικά χιουμοριστικό σε σχέση με κάτι που ξεπερνάει τα όρια. Ναι, αυτό είναι.
1: Ναι, πολλές φορές βλέπεις ότι η σάτυρα κάνει, και εγώ δεν συμφωνώ, δηλαδή σάτυρα που πικραίνει πια, δηλαδή που είναι, λες, έλα ρε Μπαγάσα.
0: Έχει να κάνει και με το κοινό, βέβαια, έτσι, το πόσο εκπαιδευμένο είναι ένα κοινό, τι ανατροφή έχει, πώς έχει μεγαλώσει ο
1: και
0: θεατής.
1: Δεν μιλάω ιδεολογικά, αν είναι κομματική η διαφορά σου, μιλάω
0: όχι,
1: για πράγματα που εγώ τα θεωρώ ουσιώδη. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Δεν μπορείς σε ένα σατυρικό σχέδιο, κατά τη δική μου γνώμη, να θίξεις την αναπηρία κάποιου. Δηλαδή, επειδή ο άλλος είναι κουτσός ή τυφλός ή οτιδήποτε, κάτι να το σατυρίζεις, ας πούμε, πια είναι. Ναι, αυτό ναι. Για μένα είναι χοντρά.
0: Εντάξει, και υπάρχει αυτό που λέμε σήμερα πολιτικά ορθό, έτσι. Δηλαδή, παράδειγμα, λέγαμε προηγουμένως για το Ζωχωρή και τη Χοντρή. Δεν θα το έκανε σήμερα αυτό το σχέδιο. Αυτό, ναι, το, τη σειρά των σχεδίων. Ο δημιουργός, γιατί σήμερα είναι πολιτικά ανορθόδοξο αυτό. Και καλώς είναι δηλαδή, γιατί κάποια πράγματα έπρεπε να μπουν στη θέση τους. Ναι, ναι.
1: Ναι, μα είναι, κοίταξε, όπως και το Σκαμπίλη. Θυμάσαι το.
0: Στο ξυλογείο του Παράδεισου. Του Σακελάριου.
1: Οι μπάτσες που πέθανε. Σήμερα ποιος θα τολμούσε να διανοηθεί να σηκώσει το χέρι του σε ένα παιδί, σε ένα μαθητή. Δηλαδή με τίποτα. Αλλά προ 30 χρόνια, 40 χρόνια.
0: 50 χρόνια, ναι. Τότε πραγματικά θεωρούσαμε ότι το ξύλο ήταν συστατικό της καλής ανατροφής. Λοιπόν. Να ρωτήσω τώρα, έτσι για να κλείσουμε, γιατί έχει περάσει και η ώρα, πότε περιμένουμε την έκδοση του Λευκώματος για τον Ελευθέριο Βενιζέλο?
1: Ήδη έχει φύγει, από τα χέρια μου έχει φύγει, έχει παραδοθεί. Μένει να γίνει ένα ψιλοκοίταγμα στην περίφημη ορθογραφία μου, εκεί μήπως έχω κάνει καμιά πατάτα. Που πάντα βρίσκουμε κάποιες πατατούλες, τις βρίσκουμε στην ορθογραφία μου. Και να σχεδιάσουμε τον τελικό τίτλο του εξοφύλου. Βασανιζόμαστε να δούμε, γιατί αυτό που θέλω εγώ, επειδή είναι όλη η ιστορία του Βενιζέλου σε κόμικ, όχι γελιογραφικό, έτσι, σατυρικό, είναι μια κινηματογραφική παραγωγή, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θέλω στον τίτλο μέσα να προδίδει αυτό το πράγμα. Εκείνη η δυσκολία όλη, να βρω τον τελικό τίτλο. Και διορθώσουμε αυτά τα πράγματα, θα πάει το τυποθήτο και θα φυγεί και θα το έχετε στα χέρια.
0: Πολύ ωραία. Το περιμένουμε πώς και πώς, λοιπόν.
1: Λοιπόν, να είστε σίγουροι ότι θα βγει και θα είστε και από τους πρώτους που θα τα πάρετε.
0: Πολύ ωραία. Περιμένω πώς και πώς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Θα τα πούμε στα Χανιά. Θα τα πούμε στα Χανιά.
1: Βεβαίως, με τις τσικουδιές.
0: Έγινε. Γεια χαρά.
1: Εντάξει. Φιλώ.

0: Με αυτό που ακούτε αποφασίσαμε και συμφωνήσαμε μάλλον να υποδεχθούμε στο στούντιο τη Μελίνα Παξινός ή Μελίνα Παξινού. Τώρα Μελίνα Παξινός την ξέρουν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Μελίνα Παξινού επί το ελληνικότερο για μας εδώ. Την έχουμε φιλοξενούμενη εδώ στο στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και είναι μαζί μας. Καλώς όρισες, Μελίνα. Τώρα σου μιλάω στον Ενικό γιατί είσαι πολύ νέα. Έτσι. Και αποφασίζεις εσύ και σε μένα να μιλάς στον Ενικό εφόσον το θέλεις.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ λοιπόν που είσαι εδώ. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω τι είναι αυτό που ακούμε, το όργανο δηλαδή που ακούσαμε να παίζει και το ακούμε ακόμη να παίζει.
1: Το όργανο είναι σοπράνο σαξόφωνο και είναι στην οικογένεια, είναι από τα σαξόφωνα που είναι πιο ψηλά σε ήχο και θέλει και διαφορετικό position στο στόμα, οπότε έχει μια άλλη τεχνική, αλλά τα χέρια είναι ακριβώς το ίδιο όπως όλα τα σαξόφωνα.
0: Είναι το ίδιο δύσκολο με το να παίζεις το σαξόφωνο το κλασικό?
1: Έχει τη διαφορά στο που βάζεις το στόμα πάνω στο επιστόμιο και ποιους μυς θα ενεργοποιήσεις για να έχεις έναν ήχο πιο direct, ας πούμε. Ναι. Στο άλτο είναι λίγο.
0: Αυτό
1: πιο...
0: έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα που μου λες για τους μυς που ενεργοποιείς.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς που δεν παίζουμε μουσική και ειδικά αυτοί που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει πνευστό, πρέπει να το αντιληφθούν αυτό, έτσι. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό για αυτόν που μαθαίνει ένα τέτοιο όργανο και πρέπει σιγά σιγά να βελτιώνεται, να εξελίσσεται σαν οργανοπαίκτης?
1: Εγώ άρχισα με το άλτο σαξόφωνο, που συνήθως με αυτό το σαξόφωνο ξεκινάνε οι περισσότεροι, γιατί είναι πιο απλό για να βγάλεις ήχο, για αρχή, γιατί στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλεις ήχο. Οπότε, συνεχίζοντας με το σοπράνο σαξόφωνο, απλά θέλει, εμείς το λέμε μάσκα, δηλαδή το στόμα γύρω από τα χείλια, το λέμε μάσκα, οπότε πρέπει αυτή η μάσκα να ενεργοποιείται πολύ πιο έντονα σε όσο πιο ψηλά πάει το όργανο.
0: Άρα θέλει η τεχνική, είναι τεχνική, είναι βέβαια και η δύναμη στα πνευμόνια.
1: Ναι.
0: Προφανώς κάνετε κάποιες ασκήσεις, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο η δεξιοτεχνία που λέμε, χρειάζεται και δύναμη στα πνευμόνια να μπορούν να κρατάνε μια σταθερή ένταση.
1: Ναι, και αυτό, και εξάσκηση πάρα πολύ, long notes, μακριές νότες για πολλή ώρα,
0: ναι,
1: διαφορετικές νότες, ώστε το στόμα να είναι σταθερό όταν παίζεις χωρίς να αλλάζεις τη νότα, γιατί να αλλάζεις τη νότα είναι εύκολο και να αλλάξει το στάδιο.
0: Τώρα, του κανονικά είναι. Πρέπει να κάνεις και γυμναστική.
1: Κάνω και γυμναστική, ναι.
0: Γυμναστική, δηλαδή για αντοχές, να ανοίγουν τα πνευμόνια,
1: ναι,
0: που λέμε.
1: Ναι, κάνω.
0: Ναι, βέβαια, αναρωτιέμαι τι σόι γυμναστική μπορεί να έκανε, ξέρω εγώ, σε μεγάλη ηλικία ο Τσάρλι Πάρκερ, ας πούμε.
1: Κάπνιζε και έπαιρνε ναρκωτικά.
0: Ναι, δηλαδή, okay, γιατί άλλα διαβάζαμε, δηλαδή, για τη ζωή του και την καθημερινότητά του. Αλλά εντάξει, εκεί μιλάμε πλέον για κάτι που έχει γίνει κομμάτι της ίδιας σου της ύπαρξης, έτσι, η σχέση σου με το όργανο αυτό. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Το οποίο αισθάνεσαι ότι το έχεις κατακτήσει?
1: Νομίζω, ναι, αλλά είναι μια σχέση ζωής, νομίζω. Δηλαδή δεν σταματάει ποτέ και έχω και πάρα πολλά πράγματα να μάθω ακόμα, και σε θέμα ήχου και σε θέμα τεχνικής, και είναι και ωραίο κάπως, είναι σαν... Ναι. Να έχεις κάτι μαζί σου για όλοι, δηλαδή για όλοι, για όσο ζούμε, τέλος πάντων. Και χαίρομαι όταν παίζω. Δηλαδή μου δίνει πολύ χαρά αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Οι γονείς σου ήταν μετανάστες από την Ελλάδα στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Μίλα μου λίγο για την ιστορία αυτή της οικογένειας και βέβαια να φτάσουμε και λίγο στο από πότε θυμάσαι εσύ τον εαυτό σου να αρχίσει να ενδιαφέρεται για τη μουσική.
1: Ναι. Ο πατέρας μου ήταν ναυπηγός και πήρε υποτροφία για να σπουδάσει στο Αμβούργο. Η μαμά μου ήταν η δεύτερη γενιά μεταναστών και γνώρισε τον πατέρα μου σε ένα ελληνικό μαγαζί που παίζαν ρεμπέτικα και ο πατέρας μου τραγουδούσε εκεί σαν χόμπι και η μαμά μου ήταν εκεί σαν επισκέπτρια. Γνωριστήκανε, αγαπηθήκανε και τα λοιπά. Και μετά όταν γεννήθηκα, Κάνανε ρεμπέτικες βραδιές στο σπίτι και καλούσαν φίλους. Ο μπαμπάς μου έπαιζε μπουζούκι μπαγλαμά, η μαμά μου τραγουδούσε. Και εγώ κοιμόμουν κάποιες φορές στη θήκη του μπουζουκιού.
0: Α, άρα λοιπόν η οικογένεια είχε μία πολύ βαθιά σχέση με την ελληνική μουσική.
1: Ναι.
0: Το ρεμπέτικο, το τραγούδι. Και παρά το γεγονός ότι ο μπαμπάς επαγγελματικά δεν ασχολιόταν με αυτό.
1: Ναι.
0: Ούτε η μητέρα σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε μεγαλώνεις λοιπόν σε ένα σπίτι που κατά κύριο λόγο το μπουζούκι είναι βασικός ήχος.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εσύ όμως δεν αποφασίζεις να μάθεις μπουζούκι.
1: Όχι. Εγώ άρχισα με πιάνο όταν ήμουν 7 χρονών.
0: Ναι.
1: Και στα 9 έλαβα μία υποτροφία για σύνθεση από την Yamaha Music Academy του Αμβούργου τότε. Και εκεί κατάλαβα ο πατέρας μου ότι το κάνω σοβαρά, δηλαδή ότι υπάρχει κάποια συνεχόμενη Music Academy του Αμβούργου τότε. Και εκεί κατάλαβα ο πατέρας μου ότι το κάνω σοβαρά, δηλαδή ότι υπάρχει κάποια

0: Είδες και μετά το εξέλιξα σε σύγχρονη jazz που όταν ήμουν 10 μετά μπήκα στο μουσικό σχολείο στο Αμβούργο, όπου για να μπω στην Big Band του σχολείου έπρεπε να διαλέξω ακόμα ένα όργανο και διάλεξα για κάποιο λόγο το σαξόφωνο. Από ό,τι θυμάμαι είχα δει μια κοπέλα που το έπαιζε και μου άρεσε όλο αυτό το combination από τον ήχο και την αισθητική, οπότε διάλεξα σαξόφωνο.
1: Άρα δηλαδή δεν άκουγε συστηματικά μουσική jazz, να είχες κάποιες αναφορές σε παλιούς οργανοπαίκτες, μεγάλους jazz, αργότερα τους γνώρισες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν άρχισες να ασχολείσαι με το σαξόφωνο.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Οπότε ξεκινάς λοιπόν το σαξόφωνο για αυτό το λόγο. Δεν είναι δύσκολο τον πρώτο καιρό?
0: Πάρα πολύ, ναι. Πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις, όταν είσαι σε ηλικία 10 χρονών δεν πολύ καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο, γιατί σε εκείνη την ηλικία όλα αυτά που μαθαίνεις είναι στην αρχή δύσκολο, ναι. Οπότε...
1: και έχεις και μεγαλύτερη επιμονή όταν τέλος πάντων το έχεις, ναι, αποφασίσει τέλος πάντων.
0: Και είσαι και σε ένα πλαίσιο στο σχολείο, ναι, που αυτό πρέπει σε εισαγωγικά να το κάνεις, γιατί αυτό διάλεξα. Και υπάρχει και support πάρα πολύ από τους δασκάλους εκεί. Δηλαδή είχα έναν πάρα πολύ καλό δάσκαλο.
1: Αυτό τώρα λες στο σχολείο, το κανονικό σχολείο,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: πήγαινες,
0: ναι,
1: έτσι, το δημοτικό ας πούμε.
0: Ναι, ακριβώς, ναι. Στα γερμανικά.
1: Στα γερμανικά,
0: ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Αυτό ας πούμε που λέμε εμείς ότι δεν έχουμε καθόλου εδώ. Δηλαδή το μάθημα της μουσικής στα σχολεία εδώ στην Ελλάδα είναι παραπέδι, δεν είναι, εντάξει. Είναι μια δασκάλα μουσικής που είναι σε 3-4 σχολεία μαζί και κάνει πολύ βασικά πράγματα με έναν τρόπο που πολλές φορές είναι και εντελώς ελεύθερος, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο πλάνο.
0: Ναι.
1: Πολύ διαφορετικό λοιπόν αυτό που μας περιγράφει στη Γερμανία. Οπότε σε έβαλε σε μια κατεύθυνση. Στη συνέχεια τι έμαθες λοιπόν, με αφορμή την ενασχόλησή σου με το σαξόφωνο, τι έμαθες για τη μουσική, τη jazz, που πλέον σε ακούμε να παίζει σήμερα και να συνθέτεις κιόλας, γιατί αυτό που ακούσαμε έτσι είναι από το καινούριο σου δίσκο, σωστά?
0: Ακριβώς, ναι,
1: ναι.
0: Βασικά έμαθα να ακούω περισσότερο jazz, γιατί και αυτό θέλει μία εξάσκηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και ανακάλυψα τον Miles Davis, τον Kenny Garrett, δηλαδή μπήκα σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο ηχητικά από αυτά που είχα συνηθίσει και από αυτά που μεγάλωσα. Και μετά αποφάσισα να σπουδάσω μουσική παραγωγή, σύνθεση και ενορχήστρωση στο Βερολίνο. Και εκεί πέρα ο στόχος μου, τελειώνοντας από το πανεπιστήμιο, ήταν κάπως να ενώσω τη σύγχρονη jazz με τις ελληνικές μου ρίζες και να μπορέσω να παίζω αυτό το στυλ μουσικής με την μπάντα μου.
1: Ναι.
0: Και το έλυσα αυτό με την μπάντα μου, με Ελίνα Παξενός Quartet. Και τώρα θα βγάλουμε το 5ο μας άλμπουμ που λέγεται Μούσες και είναι επηρεασμένο από το σουρεαλιστικό κίνημα και την ελευθερία που αποπνέει όλο αυτό το κίνημα.
1: Μελίνα Παξινός Quartet.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι λοιπόν και επικεφαλής μιας ορχήστρας,
0: ναι,
1: έτσι, μιας μπάντας. Αυτό απαιτεί ταυτόχρονα, υποθέτω, και ηγετικές ικανότητες.
0: Ναι.
1: Να έχεις τον έλεγχο, έτσι, να συντονίζεις κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Ποιοι συμμετέχουν πρώτα απ' όλα στην μπάντα, να πούμε?
0: Είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο, που παίζει σε όλα μου το άλμπουμ. Από το πρώτο άλμπουμ που έκανα στο Βερολίνο, τον είχα καλέσει τότε να έρθει.
1: Και έμεινε στη Γερμανία?
0: Όχι, όχι. Τον είχα καλέσει μόνο για το recording. Στο στούντιο ήμασταν 5 μέρες στο Βερολίνο και κάναμε 2 μέρες. Όχι, το πρώτο άλμπουμ το ηχογραφήσαμε σε 6 ώρες.
1: Ναι,
0: γιατί ο drummer που ήταν Αυστραλός είχε κάτι άλλο στην αυλή.
1: Έπρεπε να προλάβετε λοιπόν.
0: Ναι, αυτό. Και ο Ντίνος Μάνος στο κοντραμπάσο και ο Δημήτρης Κλονής στα drums. Ο Ντίνος Μάνος τώρα είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Κρατική Ορχήστρα, και όταν δεν μπορεί παίζει ο επίσης εξαιρετικός Κώστας Πατσιώτης στο κοντραμπάσο.
1: Άρα όλοι Έλληνες δηλαδή.
0: Όλοι Έλληνες, ναι. Αυτό αναζητούσα κιόλας, να υπάρχει αυτή η ελληνικότητα και στο συναίσθημα αλλά και στο παίξιμο, συνδυάζοντας όμως και την jazz και τη σύγχρονη jazz που υπάρχει και στην Ευρώπη γενικά.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει μια επιδίωξη να δουλέψεις και στο μέλλον ακόμη περισσότερο σε αυτή τη μίξη της jazz με την ελληνική παράδοση, έτσι τουλάχιστον όπως έχει φτάσει μέχρι εσένα. Μάλιστα, ειδικά όταν μιλάμε για ένα σπίτι που άκουγε και τραγούδαγε ρεμπέτικο, έτσι, είναι απολύτως λογικό.
0: Ναι, ναι. Τώρα συνδυάζω βέβαια και πιο νεοκλασικά στοιχεία, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η κινηματογραφική μουσική, οπότε

0: Το άλμπουμ που θα βγει δεν είναι τόσο ethnic, δεν έχει τόσο ελληνικό στοιχείο. Έχει και κάτι νεοκλασικό.
1: Να ακούσουμε κάτι ακόμη λοιπόν από το άλμπουμ πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
0: Ναι.
1: Τι θα ήθελες από τα άλλα δύο που έχω στα εδώ μπροστά μου?
0: Πάμε στον Νίκο Εγγονόπουλο που λέγεται Εγγονόπουλος Root of Desire.
1: Εγγονόπουλος Root of Desire λοιπόν.

0: Μελίνα Παξινού λοιπόν, ακούμε ένα κομμάτι ακόμη από το νέο της άλμπουμ. Τώρα δεν έχει κυκλοφορήσει αυτό.
1: Όχι, κυκλοφορεί 9 Οκτωβρίου.
0: Άρα είναι πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση.
1: Ακριβώς.
0: Είμαστε πολύ τυχεροί λοιπόν που έχουμε τη δυνατότητα και έχετε και εσείς βασικά, ακροάτριες και ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, να ακούτε μία τόσο ταλαντούχα Ελληνίδα μουσικό του εξωτερικού, της Διασποράς, στα κομμάτια που έγραψε για το καινούργιο της άλμπουμ. Τα ακούμε για πρώτη φορά λοιπόν, αυτή τη μουσική. Τραγούδια σε ενδιαφέρει να γράψεις?
1: Θα μπορούσε, ναι, γιατί η μελωδία μου αρέσει πάρα πολύ και με αυτή μεγάλωσα και αυτήν διατηρώ, ναι, και με εμπνέει. Και νομίζω η μελωδία είναι κάτι που μένει και σου δίνει και μία αίσθηση να τη θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η μνήμη και η ανάμνηση είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα από μία μελωδία.
0: Λέμε λοιπόν για σύνθεση τραγουδιών. Τι έχεις ακούσει ή τέλος πάντων, εντάξει, φαντάζομαι πάρα πολλά, αλλά πες μου έτσι κάτι χαρακτηριστικό που έχεις ακούσει ένα τραγούδι και λες, έχεις ζηλέψει, λες, να το είχα γράψει εγώ αυτό το τραγούδι. Πού πηγαίνει το μυαλό σου? Ίσως παλιά τραγούδια, αυτά που άκουγες με τους γονείς σου.
1: Γενικά με τη ζήλια, δηλαδή δεν το έχω πολύ έτσι να φανταστώ,
0: ναι,
1: ότι...
0: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι, ναι, τι λέω, ναι, δηλαδή μακάρι να... Δηλαδή, ναι, τι ωραίο που θα ήταν.
1: Δεν ξέρω, νομίζω δεν το έχω νιώσει ποτέ αυτό.
0: Ναι.
1: Θαυμάζω πάρα πολύ αυτό που ακούω, που είναι εκείνη τη στιγμή, χωρίς να... Απλά το θαυμάζω, δεν υπάρχει, ναι, ναι, δεύτερη
0: σκέψη,
1: σκάλα, ας πούμε, ναι, ναι, ναι, να ανέβω και να πω τι δεν έκανα.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι, δηλαδή τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη τα αγαπάω πάρα πολύ, που είναι μελωδικά και,
0: ναι,
1: υπάρχει και φωνή σε κάποια, οπότε, ναι.
0: Οπότε λες να γράψω κάτι δικό μου λοιπόν,
1: ναι,
0: να είναι πρωτότυπο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να είναι σε κατεύθυνση που θα επιλέξω εγώ. Ποια θα είναι αυτή η κατεύθυνση λοιπόν να γράψεις τραγούδια στο μέλλον? Τι πιστεύεις, τι φαντάζεσαι, τι θα είχες στο μυαλό σου?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που είναι... Νομίζω αν τύχει μία συνεργασία και γράψει ένα κομμάτι και αρέσει σε κάποια φωνή, θα χαρώ να το υλοποιήσω. Ναι. Τώρα σε ποιο στυλ αυτό...
0: Φωνές που έτσι σε αρέσουν περισσότερο, που έχεις στο μυαλό σου?
1: Φωνές... Γενικά ακούω και έντεχνα, ακούω... διάφορα πράγματα, ακούω κλασική μουσική, φωνές όμως τώρα.
0: Τι έχεις ακούσει τελευταία και λες, α, ωραίο, κάτι καινούριο?
1: Ελληνικό,
0: ναι, ναι,
1: τομέα. Μου αρέσει ο Αλκίνος Ιωαννίδης πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Μου αρέσει και ο Κότσιρας πολύ, ναι, και η Πρωτοψάλτη και η Χάρης Αλεξίου.
0: Οπότε θα ήταν μια πολύ ευτυχή συγκυρία να γράψεις κάτι για αυτές τις φωνές.
1: Ναι,
0: γιατί
1: why not.
0: Ναι. Αυτά που ακούμε είναι μοντέρνα jazz, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Από την κλασική jazz έχεις μπει να μελετήσεις, να ακούσεις κλασική jazz. Τραγούδια, φωνές, γυναικείες φωνές της jazz, ας πούμε, που έχουμε αγαπήσει όλοι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Συνθέσεις που είναι και από τον κινηματογράφο πιθανόν. Έχεις ασχοληθεί?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία να μπει σε αυτόν τον κόσμο και είναι ατελείωτος, δεν σταματάει ποτέ. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό να μελετήσεις. Και νομίζω ένας από αυτούς είναι ο Miles Davis που μου έκανε μεγάλο κλικ. Έχω και πάρα πολλούς δίσκους του και υπήρξε μια φάση στη ζωή μου που άκουγα κάθε μέρα Miles Davis, είχα πάρει τη βιογραφία του, διάβαζα πάρα πολλά πράγματα γι' αυτόν και μπήκα πάρα πολύ σε αυτό το trip και σου μένει αυτό, σου μένει πάρα πολύ και ίσως αυτό είναι και αυτό το όμορφο που υπάρχει στη μουσική και σου δίνει κάτι σε έναν καλλιτέχνη μετά από πολλά χρόνια και το παίρνει μαζί του σαν σκυτάλι και συνεχίζει. Δηλαδή κάπως έτσι το φαντάζομαι ότι,
0: ναι,
1: η παράδοση λειτουργεί.
0: Θυμάμαι τώρα, μου φέρνει στο μυαλό την εικόνα από μια πολύ δημοφιλή ταινία. 10 χρόνια έχουν περάσει με την ευκαιρία αυτή, μάλιστα υπήρχε μια επανέκδοση τον τελευταίο καιρό, το La La Land, όπου ο κεντρικός ήρωας πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στο εμπορικό και σε αυτό που είχε στο μυαλό του ως ιδανικό, έτσι, και αυτή η κόντρα που είχε να κάνει και με την επιβίωση βέβαια, γιατί πρέπει όλη αυτή η ιστορία, η δουλειά, να αποφέρει και κέρδος, να σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις. Mm. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Είναι αυτό ένα δίλημα πάντα?
1: Σίγουρα.
0: Το εμπορικό που λέμε σε σχέση με αυτό που έχεις εσύ μέσα στο μυαλό σου και στη ψυχή σου.
1: Ναι, βέβαια εγώ πιστεύω ότι ειδικά στην αρχή, αν επιμείνεις εκεί σε αυτό που αγαπάς και θέλεις, πιστεύω και εύχομαι να μπορέσει να γίνει εμπορικό με τον τρόπο που ταιριάζει στο μη εμπορικό. Δηλαδή χωρίς να πρέπει να αλλάξουμε το στυλ απαραίτητα για να γίνει εμπορικό. Ναι.
0: Οπότε εσύ αυτή τη στιγμή που μιλάμε επαγγελματικά, βιοπορίζεσαι κανονικά? Υπάρχει δυνατότητα? Ξέρω ότι το Βερολίνο είναι, ας πούμε, μία από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες της jazz. Έτσι, αγαπούν τη μουσική αυτή εκεί που ζεις. Σου δίνει δυνατότητα λοιπόν να βιοπορίζεσαι όπως το θέλεις?
1: Και ναι και όχι. Και είναι σαν τα κύματα. Υπάρχουν φάσεις που υπάρχει πάρα πολύ, με περισσότερο άνεση τέλος πάντων. Μετά δεν υπάρχει πολύ άνεση. Επίσης γράφω όμως και για τηλεόραση και ντοκιμαντέρ και ταινίες, είναι το επόμενο μου next goal, δηλαδή που θέλω πάρα πολύ να συνεχίσω.
0: Α, έχεις δικτυωθεί δηλαδή και κάνεις τέτοιες παραγωγές δηλαδή?
1: Ναι, και αυτό μου δίνει μεγαλύτερη άνεση από το να παίρνω.
0: Υπάρχει κάτι που μπορεί να δούμε εδώ στην Ελλάδα ή μέσα από πλατφόρμες που έχεις γράψει τη μουσική?
1: Ναι, έχω γράψει τη μουσική για την ταινία του Γιώργου Δρίβα. Ο Γιώργος είναι εικαστικός και video artist και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Biennale το 2017. Και είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια νομίζω, είχα γράψει τη μουσική για την ταινία, την οποία παίξαμε live με την μπάντα μου στους Δελφούς, το ψηλότερο σημείο των Δελφών, και παράλληλα στην προβολή της ταινίας. Αυτή η ταινία λοιπόν θα είναι μέρος της Εθνικής Πινακοθήκης, θα σου πω όταν ξέρω περισσότερα, αλλά εκεί θα μπορεί να... Να.
0: Οπότε όσοι μας ακούτε, αν είστε στο χώρο, η Μελίνα Παξινού έχει αυτή τη δυνατότητα να συνδέσει μουσική για κινηματογράφο, για τηλεόραση, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι.
1: Ναι, είναι πάρα
0: και είναι,
1: πολύ.
0: Και είναι και ιδιαίτερο, είναι και δύσκολο.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να αλλάξεις εντελώς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, να κουμπώσεις πάνω σε κάτι που είναι ήδη δημιουργείται εκείνη την ώρα και έχει να κάνει με την εικόνα.
1: Ναι, έτσι, η φαντασία παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Ναι.
1: Και είναι και κάτι που αγαπώ πάρα πολύ, να βλέπεις μια σκηνή. Γιατί όταν είχαμε τον κορονοϊό, εγώ έκανα παράλληλα κάθε Τετάρτη online μάθημα film scoring με έναν πολύ καλό δάσκαλο, τον Βασίλη Μίλεση, ναι, που είναι εδώ στην Ελλάδα. Ήταν και στο Berkeley στην Αμερική,
0: ναι,
1: και μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε μου έδινε ασκήσεις, έβλεπα την εικόνα και έπρεπε να γράψω τη μουσική για αυτή την εικόνα χωρίς να έχω ακούσει την original music.
0: Ναι.
1: Και όλη αυτή η διαδικασία, με κάθε κίνηση, με κάθε αλλαγή φωτός, με κάθε διαφορετικό σενάριο και σκηνική, είχε τεράστιο ενδιαφέρον και excitement. Ήταν φοβερή διαδικασία να ψάχνεις, ναι, μέσα σου, να δεις τι θα...
0: Άρα πρέπει να βλέπεις και κινηματογράφο και όλες.
1: Ναι, μου αρέσει,
0: έτσι,
1: μου αρέσει, ναι, πολύ. Ναι. Wes Anderson μου αρέσει πολύ, ο Λάνθιμος μου αρέσει πάρα πολύ. Kubrick.
0: Ναι.
1: Ταινίες φοβερές.
0: Και βέβαια να αναγνωρίζεις και να μαθαίνεις πράγματα και για τους μεγάλους συνθέτες που έχουν γράψει κινηματογραφική μουσική, ναι, ναι, βραβευμένη κτλ.
1: Ναι.
0: Που είναι και αυτό μια πολύ ιδιαίτερη δυσκολία. Περίπτωση μάλλον, εντάξει, όπως... ξέρω εγώ, ο Μωρικόνε, ο Τζον Μπάρι, έχει πολλούς μεγάλους μουσικούς που έγιναν γνωστοί μέσα από τον κινηματογράφο.
1: Ναι, ναι.
0: Επόμενα σχέδια, τι γίνεται από εδώ και πέρα?
1: Επόμενα σχέδια, τώρα προηγείται το άλμπουμ, παρουσίαση το άλμπουμ. 29 Οκτωβρίου θα έχουμε παρουσίαση άλμπουμ στο Half Note στην Αθήνα εδώ πέρα, στο Jazz Club. 30 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει το βινήλιο στην αυστριακή εταιρεία Second Records σε όλο τον κόσμο. Και παράλληλα τώρα...
0: Βινήλιο, ε!
1: Ναι, ναι, ναι. Βινήλιο. Θα βγει ένα μαύρο και ένα κόκκινο.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Περιμένουμε να το δούμε και όλες να το έχουμε, πάρουμε και στα χέρια μας.
1: Ναι.
0: Να εμπλουτίσουμε τη δισκοθήκη μας, τέλει, του βινηλίου, που είναι σταθερή αξία πάντα το βινήλιο.
1: Ναι, ναι, είναι φοβερό.
0: Άρα το κάνεις συνειδητά, έτσι, το βινήλιο θεωρείς ότι είναι πιο κοντά σε αυτό που θα ήθελες να ακούς.
1: Ναι, ακριβώς. Και μου αρέσει και όλο αυτό το... η διαδικασία, δηλαδή να πας, όχι εγώ σαν άρτες που το βγάζω, αλλά εγώ σαν αγοραστής να πάω σε ένα μαγαζί να δω το εξώφυλλο, να το ανοίξω, να βγάλω το βινήλιο, να το βάλω. Όλη αυτή η διαδικασία είναι ακριβώς αντίθετα στην ταχύτητα που έχουμε πλέον στο να ακούμε μουσική και η μουσική απλά να είναι παράλληλα σε κάτι.
0: Ναι.
1: Και προσπαθώ πλέον πιο συνειδητά όταν ακούω μουσική να μην κάνω κάτι άλλο παράλληλα.
0: Να προσέχεις αυτό που ακούς.
1: Ναι, έστω για δύο κομμάτια, έστω για ένα site βινιλίου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και θα τα πούμε σίγουρα και στην τηλεοπτική μας εκπομπή που ξεκινάει την ερχόμενη Τετάρτη. Μάλλον θα είσαι στο Maastricht, θα τα δούμε βέβαια στην πορεία. Εκεί προς τα μέσα και τέλη εκεί το Οκτώβρη. Είπαμε ότι θα είσαι εδώ για το Half Note τέλη Οκτωβρίου,
1: Ναι, 29 Οκτωβρίου.
0: 29 Οκτωβρίου, mm-hmm. Πολύ ωραία, για να παρουσιάσεις το άλμπουμ. Και τι να ευχηθώ, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Νομίζω ότι σήμερα γνωρίσαμε, θα το καταλάβατε κι εσείς που μας ακούτε, μία πολύ συγκροτημένη Ελληνίδα μουσικό της Διασποράς, με πολύ σοβαρότητα και με συνέπεια και με επιμονή, πετυχαίνει τους στόχους της, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Σε ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, κλείνουμε με ένα κομμάτι πάλι δικό, στο τρίτο κομμάτι από αυτά που θα παρουσιάσει το Half Note, λοιπόν, στο τέλος του Οκτώβρη. The False Mirror Sees Mr. and Mrs. Woodman. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Μακρινάριο τίτλος, για να ακούσουμε και τη μουσική. Μελίνα Παξινός, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, αυτά από τη μουσική της Μελίνας Παξινού, που κατά λάθος μιλήσαμε για το Μάστριχτ, μπερδευτήκαμε για το Μάστριχτ, έτσι. Στο Βερολίνο είναι η κοπέλα, αν και όταν θα τη φιλοξενήσουμε στην εκπομπή την τηλεοπτική, καλώς εχόν των πραγμάτων, θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Από το Μάστριχτ θα είναι μια άλλη φίλη μας μουσικός, την οποία γνωρίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, η Έλληνα Σταματοπούλου, εδώ από την εκπομπή μας. Και πάμε στα αθλητικές ειδήσεις για να κλείσουμε. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι μαζί μας στο τηλέφωνο. Αντιγόνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Προκόπη, καλημέρα και στους ακροατές. Θα κλείσετε όμορφα την εκπομπή, γιατί εντάξει, δεν πήρε την νίκη η Εθνική, πήρε την ισοπαλία.
0: Εντάξει, μας καρδιοχτύπησε και γενικώς είναι αλήθεια ότι αυτή η ανατροπή της εικόνας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ανατριχιαστική, θα έλεγα.
1: Όπως λέει και ο γιος μου, αν είχε βάλει ο Τζόλης είχε μετρήσει το γκολ. Ναι,
0: ναι, μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. αν είχε μετρήσει τον γκολ και δεν είχε τραυματιστεί κιόλας, γιατί και αυτό έπαιξε ένα ρόλο.
1: Βέβαια, δυστυχώς, και μάλιστα αναχώρησε για την Αγγλία, γιατί δυστυχώς δεν θα παραταχθεί με την Εθνική απέναντι στη Γερμανία, λόγω θλάσης στον οπίσθιο Μυριαίο.
0: Λογικό, λογικό. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό θέλει νομίζω 2-3 εβδομάδες ξεκούραση,
1: ναι.
0: Από θεραπεία, κάπως έτσι θα γίνει. Εντάξει, και ευτυχώς πέφτει πάνω στην διακοπή των πρωταθλημάτων.
1: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς.
1: Λοιπόν, έχουμε το πρώτο ημίχρονο ήταν φοβερό για την Εθνική Ελλάδας, στο δεύτερο ταλαιπωρήθηκε, υπέφερε 2-2 λοιπόν κόντρα στην Ολλανδία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League A του Nations League. 2 γκολ τον Ιωαννίδη και Μασούρα, που προηγήθηκε και όλας η Εθνική. Στο δεύτερο μίχρονο ο Βαντάικ και ο Ράιντερς έφεραν το μάτς στα ίσα.
0: Εντάξει, αυτός ο Βαντάικ στις στημένες φάσεις, δεν ξέρω, δεν μπορούσαμε με τίποτα να τον περιορίσουμε.
1: Ήταν
0: και στημένη όλη η Ολλανδία πάνω του, ας πούμε, έτσι, για να παίρνει τις κεφαλιές.
1: Το είχαν μελετήσει καλά το θέμα.
0: Ναι.
1: Το είχαν μελετήσει καλά. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, να πούμε, Γερμανία-Σερβία 2-0, με τον Γιούργεν Κλοπ να μιλάμε τα καλύτερα λόγια για την Εθνική Ελλάδα στη συνέντευξη τύπου μετά, εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης, σε μια κατάμεστη Τούμπα, να πούμε. Που φυσικά το σχολίασε και αυτό, γιατί στάθηκε στην ποιότητα που διαθέτει η Γαλανόλευκη, κάνοντας ειδική αναφορά στους παίκτες της επιθετικής γραμμής και στην ευκαιρία τους να αγωνιστούν σε διαφορετικές θέσεις, αλλά και στο ότι θα είναι challenge να παίξουν τώρα στην Τούμπα, που εκεί θα δώσουν το παρόν, να πούμε, και από την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, θα είναι στη Σουίτα. Στην Τούμπα. Στο άλλο μάτς του ομίλου μας η Ολλανδία θα φιλοξενήσει τη Σερβία στο Αιτχόφεν την Κυριακή. Η Ελλάδα λοιπόν είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία δεύτερη με 5. Στην τρίτη θέση είναι η Γερμανία με 4 και χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Αυτό που είπε ο Γιωβάνοβιτς είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι. Υπάρχει μεγάλη στεναχώρια, αλλά θαυμάζω τους παίκτες μου, λέει, γιατί δείχνουν διαρκώς πως έχουν διάθεση να πετύχουν κάτι ξεχωριστό. Ο Τσιμίκας είπε ότι εκτίμησε ότι αυτός ο πόντος στο τέλος θα αποδειχθεί σημαντικός.
0: Κοίταξε, δεν αλλάζουν και πάρα πολλά. Αν κερδίσουμε τη Γερμανία την Κυριακή, πάλι είμαστε φαβοροί για την πρωτιά.
1: Πάλι είμαστε φαβοροί, ναι.
0: Ναι, σαφώς.
1: Ναι,
0: πάμε να δούμε τα πασχετικά.
1: Τα μπασκετικά. Α, και να αναφέρω νίκη της Εθνικής Ελπίδων με 4-2 της Λετωνίας στη Λιβαδιά, που τους επέβαλε να είναι και συγκάτοικοι με τη Γερμανία. Είναι για τον έκτο προκριματικό του ομίλου στο Euro, για το Euro του 2027. Αλμύρας και Κοστούλας είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές, οι οποίοι σημείωσαν από 2 τέρματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, και πάμε στα μπασκετικά. Θες να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό.
0: Ο Ολυμπιακός έχασε χθες στο καλάθι.
1: Η πρώτη του ήττα, 96-94, καθώς η Βίρτους επικράτησε τον Ερυθρόλευκο με μπάζερ μπίτερ.
0: Θέλει πολλή δουλειά στην άμυνα ο Ολυμπιακός. Αυτό φάνηκε.
1: Σωστά. Την ερχόμενη Παρασκευή ο Ολυμπιακός, να πούμε, υποδέχεται την ΕΦΕΣ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, απόψε είναι ο Παναθηναϊκός, θέλει να συνεχίσει το αίτητο, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι παίζει ξανά στην έδρα του. Αντιμετωπίζει αυτή τη φορά την Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens. Η Μακάμπι, αυτό που είπε ο Μπράτοβιτς ήταν ωραίο, η Μακάμπι είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη, σίγουρα καλύτερη από αυτό που μας έχει δείξει τα πρώτα παιχνίδια, αλλάζει συχνά μορφές άμυνας.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, 9 και 4 το τζάμπορ σε αυτόν τον αγώνα, να πούμε. Και παίζουν ακόμα Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαξε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερν Μονάχου Παρτίζαν και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντιγόνη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και κάπως έτσι κλείνουμε για σήμερα την εκπομπή. Σήμερα Παρασκευή 2 του μηνός Οκτωβρίου 2026. Η Νάσια Μπουλούκου έχει έρθει εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων στα γαλλικά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Συνδεόμαστε αμέσως μετά με Ρόδο, από ό,τι ενημερώθηκα. Εμείς θα τα πούμε Τρίτη με την εκπομπή στο χωριό και Πέμπτη Παρασκευή. Πάρε το χρόνο σου και την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε και πρεμιέρα για την τηλεοπτική μας εκπομπή. Ρίζες Abroad, μην το ξεχνάτε. Γεια χαρά!

0: C'était les principales informations de la journée. Merci de votre attention et à bientôt sur La Voix de la Grèce.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι από το κεντρικό στούντιο της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου για Δωδεκάνησα Κυκλάδες, Κυκλάδες Δωδεκάνησα και όχι μόνο, αφού και διαδικτυακά αλλά και με άλλους τρόπους ακούγεται σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον ελληνισμό. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι τόποι που η φύση τους μοιάζει σκληρή, αλλά ίσως ακριβώς αυτή η σκληρότητα να μαθαίνει στους ανθρώπους να διεκδικούν το αδύνατο. Η Κάρπαθος με την άγωνη μορφολογία, τους ανέμους, το απαιτητικό της τοπίο γέννησε έναν άνθρωπο που έκανε το επιστημονικό του όραμα στοίχημα ζωής, τον δόκτορα Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη. Να σας πούμε προηγουμένως ότι στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κάπρος, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Μπαλής, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο δόκτορας Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, είστε καλά?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Για μένα είναι χαρά να μιλάω μαζί σας, να απευθύνομαι στους ακροατές σας και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ. Και επί τη ευκαιρία να θυμηθούμε ότι εσείς προσωπικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχατε προβάλει τα επιτεύγματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και την εποχή εκείνη που ξεκινούσε η ρομποτική. Ήσασταν από τους πρώτους που, αν θυμάμαι, ήσασταν και οι πρώτοι που ανακοινώσατε ότι ερχόταν η ρομποτική χειρουργική στην Ελλάδα, και μιλάω τώρα δεκαετία του 2000.
0: Σε τηλεοπτική εκπομπή, ναι.
1: Βέβαια.
0: Και θυμάμαι ότι ήταν καλοκαίρι και μου είπατε ότι σας κάλεσαν μετά στο τηλέφωνο πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι σας άκουσαν Αθηναίοι που ήταν στην
1: όντως, γιατί το Σεπτέμβριο του 2006 ξεκινήσαμε τη ρομποτική χειρουργική στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ήμασταν οι πρώτοι εδώ στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με την τεχνολογία Da Vinci τότε και τώρα ακόμα παραμένει πολύ εξελιγμένη βέβαια. Και έτσι με τα χρόνια φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για ότι τότε που λέγαμε το μέλλον είναι εδώ, είναι, ναι, έχει γίνει το μέλλον πια παρόν και είμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο επιτυχιών σε διεθνές επίπεδο, αλλά και φυσικά για την Ελλάδα.
0: Μία ερώτηση για να σταματήσουμε το παρελθόν εδώ και να ξεκινήσουμε με το παρόν και το μέλλον. Να σας ρωτήσω, ποιο ήταν τότε, στο παρελθόν λοιπόν, το μεγαλύτερο ρίσκο, η τεχνολογία ή η ανθρώπινη αντίσταση στην αλλαγή τελικά?
1: Ήταν πάντα εγώ σαν χειρουργός, έχοντας μπροστά μου μια εξέλιξη στην τεχνολογία που ήταν άγνωστη για μας τότε, δηλαδή αεροδιαστημική τεχνολογία που ερχόταν μέσα στα χειρουργεία μας, τι μας οδήγησε σε προγράμματα αεροδιαστημικά, έγινε μικροσκοπικό, έγινε με έναν τρόπο για να μπορούμε εμείς να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να κάνουμε επεμβάσεις στο ανθρώπινο σώμα. Επομένως, το άγνωστο τότε ήταν αυτό που οπότε δημιουργούσε μια φοβία και μια, ας πούμε, ανησυχία πώς θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε αυτά όλα. Από την άλλη μεριά, έχοντας τη γνώση της επιστήμης μου, της χειρουργικής, την τέχνη της χειρουργικής, με ό,τι εργαλεία είχαμε την εποχή εκείνη και γνωρίζοντας ότι τα καινούργια εργαλεία, τα καινούργια συστήματα, υποβοηθούμενος δηλαδή ο χειρουργός με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα μας έδιναν ευκαιρία να λύνουμε πολύ πιο δύσκολα προβλήματα και να οδηγούμε τον κόσμο σε καλύτερα αποτελέσματα. Ήτανε πρόκληση, ήτανε αναγκαίο να προστεθεί μεγάλη προσπάθεια από την δική μου τη μεριά, την επιστημονική, αλλά και από τον όμιλο που θα επένδυε μεγάλα κεφάλαια για να αποκτήσουμε ρομποτικά συστήματα. Επομένως, νομίζω ότι κανείς πρέπει να δει ποιο είναι το όφελος και να λιγοστέψει την ανησυχία του για το κόστος, εννοώντας γενικότερα τι είναι το κόστος το χειρουργικό, να το πω έτσι, για να μπει κανείς σε μια αγωνία μήπως δεν πάμε καλά με τη νέα τεχνολογία. Από εκεί και πέρα οι εξελίξεις αυτές θα μας οδηγήσουν σε ευρύτερη αποδοχή, να το πω, μιας τεχνολογίας η οποία δεν είναι διαθέσιμη σε όλους και τι θα γίνει. Υπήρχαν θέματα τα οποία έχουν ξεπεραστεί και μάλιστα πολύ γρήγορα, διότι η διεθνής επιστημονική κοινότητα, που εκεί κάνουμε τις συζητήσεις όλες μας για το πώς θα εφαρμόζουμε τις τεχνολογίες όλες, πολύ γρήγορα καταλάβαμε τα πλεονεκτήματα που είχαμε με την ανέμακτο επέμβαση, με την ανώδυνο, με όλα αυτά τα οποία μας οδήγησαν να συζητάμε. Παραδειγματίζω πολλές φορές τη ρομποτική χειρουργική με το GPS. Όταν πάω ταξίδι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν χρησιμοποιώ χάρτη. Αυτή είναι λοιπόν η ρομποτική χειρουργική. Αν πάω με άλλους τρόπους ταξίδι, με το χάρτη ή με οδηγίες, αυτή είναι η κλασική χειρουργική ή λαπαροσκοπική.
0: Το 2011, κύριε Κωνσταντινίδη, κάνατε επεμβάσεις single site που τότε μοιάζαν σχεδόν επιστημονική φαντασία. Σήμερα μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για computer vision, μιλάμε για χειρουργική ακριβίες. Ποιο είναι το επόμενο αδύνατο που πιστεύετε ότι θα γίνει καθημερινή ιατρική πράξη?
1: Όντως σήμερα έχει μπει στις συζητήσεις μας και στις εξελίξεις οι δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, όπως έχει εξελιχθεί, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι η επαυξημένη πραγματικότητα, όπως είναι η τηλερομποτική χειρουργική. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε και συμμετέχουμε στην εξέλιξη. Η ομάδα η δική μου εδώ στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών συμμετέχουμε ενεργά στην πρώτη γραμμή, θα έλεγα, διεθνώς, με τις εξελίξεις αυτές να τις εφαρμόζουμε σταδιακά και όπως πρέπει για να έχουμε το όφελος που χρειαζόμαστε για τους ασθενείς μας. Δεν νομίζω, αν θέλετε να με ρωτήσετε, αν το ρομπότ ή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή οπωσδήποτε το ονομάσουμε θα κάνει επεμβάσεις στο μέλλον αυτόματα. Δεν θα υπάρχει αυτοματισμός, τουλάχιστον για τη γενική χειρουργική, για τα επόμενα χρόνια που μπορώ να δω τι έρχεται.
0: Και ήταν η επόμενη μου ερώτηση, ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση στη ρομποτική χειρουργική. Όσο περισσότερη τεχνολογία μπαίνει στο χειρουργείο, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η ανάγκη για ανθρώπινη κρίση. Ποιο είναι λοιπόν το χαρακτηριστικό του καλού χειρουργού που καμία τεχνητή νοημοσύνη ποτέ δεν θα μπορέσει να αντιγράψει ή να χειριστεί?
1: Ο καλός χειρουργός έχει συναίσθημα, έχει απέναντί του έναν άνθρωπο με τον οποίο ασχολείται, έναν και μοναδικό την ώρα εκείνη, ένα πρόβλημά του ή πολλαπλά προβλήματα τα οποία μπορεί να του λύσει. Γνωρίζει ότι η ανατομία του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική από τον άλλον, ό,τι και να λέμε είναι διαφορετική. Επομένως, η κρίση του ανθρώπινου μυαλού, να το πω έτσι, η γνώσεις του και η εμπειρία του δεν θα το ξεπεράσει η τεχνητή νοημοσύνη σε ατομικό επίπεδο. Αν πάμε λοιπόν και πούμε κάνω μια επέμβαση κύλης επί παραδείγματι ή διαφραγματοκύλης ή χολοκυστεκτομή, μπορεί αυτά που είναι συνηθισμένα χειρουργία να μάθει να τα κάνει το ρομποτικό σύστημα? Η απάντησή μου είναι όχι, γιατί εγώ που έχω κάνει χιλιάδες επεμβάσεων, χιλιάδες, κάθε φορά βλέπω διαφορετικά πράγματα στο κάθε άνθρωπο, δεν είναι τίποτα ίδιο. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ανθρώπινη κρίση θα είναι πάντα αναγκαία, τουλάχιστον για την επιστήμη τη χειρουργική.
0: Μάλιστα. Έχετε εκπαιδεύσει χειρουργούς από πάρα πολλές χώρες. Αν μπορούσατε να μεταδώσετε σε ένα νέο χειρουργό μερικές από τις δεξιότητες και μερικές από τις αξίες, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά στην ιατρική, εξαρτάται και από το συναισθηματικό κόσμο του εκπαιδευτή, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Ποιες αξίες θα ήταν και ποιες δεξιότητες που θα μπορούσατε να προτάξετε σε ένα νέο χειρουργό?
1: Αυτό που διδάσκω εγώ στους φοιτητές, στους ειδικευόμενους και στους νέους συναδέλφους μου, είναι ότι δεν πρέπει να φοβούνται τη τεχνολογία η οποία έρχεται για να μας κάνει καλύτερους χειρουργούς. Δεν πρέπει να κομπάζουν στο ότι τα νοσοκομεία πρέπει να εξοπλιστούν, γιατί αυτό η δική μου δουλειά, η ιατρική μου επιστήμη, η χειρουργική ειδικότητα δεν είναι για να λέω θα το κάνω φθηνότερα, θα το κάνω με τον τρόπο που είναι ο πιο ασφαλής. Η τεχνολογία είναι κάτι που το μαθαίνει κανείς εύκολα. Η επιστήμη είναι αυτή που πρέπει να δώσει μεγάλη σημασία, να ξέρει, να κρίνει, να αποφασίζει αν πρέπει να χειρουργηθεί κάποιος και με ποιο τρόπο θα χειρουργηθεί για να είναι ο ασθενής καλύτερα. Τότε λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι πραγματικά αναγκαίο οι νέοι χειρουργοί να επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια, είναι να ξέρουν ότι η τεχνολογία θα έρθει στα χέρια τους και θα είναι το εύκολο κομμάτι. Η δυσκολία είναι να ξέρουν την επιστήμη καλά και να την παρακολουθούν στην εξέλιξή της. Δεν μπορείς σήμερα να μην έχεις γνώση όλων. Πρέπει να έχεις και τη γνώση της ρομποτικής και της λαπαροσκοπικής και των οποιονδήποτε τεχνολογικών εξελίξεων, γιατί το ζητούμενο κάθε φορά είναι πώς θα λύσω ένα πρόβλημα σε έναν ασθενή. Και θέλω να σας πω δύο παραδείγματα. Τα ογκολογικά περιστατικά που έχω, όπως είναι του στομάχου, του παγκρέατος, των, του παχαίως εντέρου, του λεπτού εντέρου, επινεφρύμπια, σπλήνας, ύπαρ, όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε όλα ρομποτικά, γιατί δεν ακουμπάμε στην νόσο, δεν διασπείρουμε κύτταρα, δεν στάζει αίμα. Έκανα μία επέμβαση χθες παγκρεατεκτομής γουίπολ, που είναι η κεφαλή παγκρέατος μαζί με το 12 δάχτυλο και τα χοληφόρα κτλ. Κράτησε 9 ώρες η επέμβαση, δεν έχασε παραπάνω από τη γενική αίματος που πήρανε το πρωί για τη γενική αίματος, αίμα αυτή η ασθενής, η οποία επέμβαση είναι η πιο σύνθετη στο ανθρώπινο σώμα και δεν είχαμε καμιά απώλεια αίματος. Και γιατί το τονίζω αυτό? Διότι αφενός βλέπουμε καλύτερα και αφετέρου δεν διασπείρουμε κύτταρα μετά με που στάζει, ούτε τον ακουμπάμε εκεί που είναι η νόσος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα ότι η χειρουργική έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό και πρέπει οι νέοι συνάδελφοι να βλέπουν τα πλεονεκτήματα στον ασθενή. Η δυσκολία της τεχνολογίας είναι μικρή. Δηλαδή εσάς, άμα σας βάλω στην κονσόλα τη ρομποτική και σας πω με το αριστερό χέρι και με το δεξί κάνετε αυτές τις κινήσεις, σε 10 λεπτά θα σας έχω δείξει πώς να πιάνετε και πώς να κόβετε με ένα ψαλίδι χωρίς να δυσκολευτείτε καθόλου.
0: Ναι, αλλά καλύτερα να μην βάλετε.
1: Ναι, αλλά όμως ως δημοσιογράφος, ναι, όταν μπείτε, ναι, και σας καλώ να έρθετε μια μέρα στο χειρουργείο να παρακολουθήσετε.
0: Καλή πρόκληση.
1: Πολλοί
0: καλή
1: δημοσιογράφοι πρόκληση το επιθυμούν αυτό και εσείς σίγουρα θα είχατε κάτι, ναι, να πείτε, ναι, να παρακολουθήσετε ρομποτική επέμβαση. Οπότε μια διαφραγματοκύλη, ας πούμε, που υποφέρει ο κόσμος και που έχουν παλινδρομήσεις και βασανίζονται νύχτα μέρα, παίρνουν φάρμακα τα οποία σταματούν την παραγωγή οξέως και αυτό δημιουργεί προβλήματα στον κόσμο, ακόμα και άνοια. Αν πάμε τώρα και εμείς έχουμε το στομάχι στο, πίσω από την καρδιά, στο θώρακα, το επαναφέρουμε, κρατήσει η επέμβαση μια μισή ώρα και την άλλη μέρα ο άνθρωπος αυτός έγινε καλά και σταματά τα φάρμακα, αυτό θα σας εντυπωσιάσει, γιατί θα γίνει μια επέμβαση χωρίς να χάσουμε σταγόνα αίμα και χωρίς ο άνθρωπος αυτό να ταλαιπωρηθεί παρά μόνο ένα βράδυ που θα μείνει στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Είπα στην αρχή, γιατί έχει σημασία, ότι η άγονη μορφολογία κάνει τους ανθρώπους να διεκδικούν το αδύνατο. Εσείς κατάγεστε, είσαστε από την Κάρπαθο, είστε περήφανος γι' αυτό. Η Καρπάθη αντίστοιχα είναι περήφανη για εσάς, διότι έχει γεννήσει τέτοια παιδιά η Κάρπαθος, και στην δύσκολη μορφολογία τα αδύνατα φαντάζουν μάλλον αδύνατα αυτά που ονειρεύεται ο καθένας. Όμως αυτή η μορφολογία δημιουργεί και παρακαταθήκες. Σε τόσα χρόνια, σε 20 χρόνια μετά από σήμερα, τι θα θέλατε να μείνει ως δική σας πραγματική παρακαταθήκη? Οι επεμβάσεις, οι πρωτιές, οι μαθητές που εκπαιδεύσατε, ή μια έτσι διαφορετική φιλοσοφία δική σας για το τι σημαίνει χειρουργός ή κάτι άλλο?
1: Ξεκινώντας από ένα χωριό, την Αρκάσα της Καρπάθου, και τελειώνοντας το Δημοτικό Σχολείο εκεί και στη συνέχεια το Βενετόκλειο Γυμνάσιο Ρόδου και το Λύκειο, και φτάνοντας αυτή τη στιγμή να έχω διατελέσει πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής και Governor, δηλαδή κυβερνήτη του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών, σημαίνει ότι οι στόχοι μου αυτοί δεν υπήρχαν ποτέ στο μυαλό μου τότε, ούτε αργότερα. Απλώς με τις χιλιάδες έξτρα προσπάθειες που έκανα για να είμαι όσο καλύτερος επιστημονικά και τεχνικά χειρουργός, με οδήγησαν εδώ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε παιδί που με ακούει τώρα, που έχει σχέση με το μέλλον του, οι στόχοι μας πρέπει να τις επιτυγχάνουμε προσπαθώντας όσο καλύτερα γίνεται, και από εκεί και πέρα δημιουργούνται καινούργοι οι οποίοι μας οδηγούν στα ψηλά σκαλοπάτια. Βέβαια, το ποίημα λέει ότι όσα βουνά και αν ανεβείτε, από τις κορφές τους θα αγναντέψετε άλλες κορφές ψηλότερες, μια άλλη πλάση ξελογιάστρα.
0: Σωστά.
1: Και στην κορφή σας φτάσετε τη ψηλότερη, πάλι θα καταλάβετε πως βρίσκεστε κάτω από όλα τα άστρα. Επομένως, η παρακαταθήκη η δική μου είναι το παράδειγμα του ανθρώπου που προσπάθησε με το μυαλό του, με τις γνώσεις που αποκτούσε και με την προσπάθεια να μην δέχεται το όχι, δεν μπορώ να προχωρήσω, να θέλει να προχωρεί, να προχωράει και να επιτυχάνει στόχους πολύ ψηλούς, που είναι πραγματικά τεράστια ικανοποίηση. Και νομίζω ότι τουλάχιστον για τη Δωδεκάνησο, που είναι η καταγωγή μου και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, και για την Κάρπαθο που όντως και τη Ρόδο που έχω περάσει πολλά χρόνια της ζωής μου εκεί. Είναι μεγάλη χαρά που οι άνθρωποι από εκεί με εμπιστεύονται για τα ιατρικά τους προβλήματα και ειδικότερα τα χειρουργικά τους θέματα, οπότε αυτό είναι ένα επίτευγμα το οποίο το απολαμβάνω πραγματικά πάρα πολύ. Και ένα παράδειγμα είναι σήμερα αυτή η κουβέντα, κυρία Βάλα, που εσείς με πήρατε τηλέφωνο γιατί θεωρήσατε ότι θέλετε να μιλήσουμε λίγο για όλα αυτά, και πραγματικά είναι τιμή τεράστια για μένα που μου το κάνετε αυτό.
0: Και για εμάς φυσικά. Και για
1: μας φυσικά. Πολύ.
0: Να είσαστε καλά, δόκτωρα Κωνσταντίνη Κωνσταντινίδη. Να είσαστε καλά, να γιατρεύετε κόσμο.
1: Ευχαριστώ πολύ και θα σας πω και μια μαντινάδα.
0: Αλίμονο, Καρπάθιος είστε, αλίμονο.
1: Είναι ψηλά, κανένας δεν τη φτάνει. Μ' αξίζει την προσπάθεια ο χειρουργός να κάνει.
0: Μπράβο, τέλεια, τέλεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Δεν μπορεί, ναι, πραγματικά δεν μπορεί κάποιος Καρπάθιος να μιλά χωρίς να κολλήσει μία μαντινάδα, και τα νησιά μας το έχουν ιδιαίτερα αυτό, το έχουν τις μαντινάδες. Λοιπόν, να ένα νοσταλγικό τραγούδι, το Αιγαίο, για να πάμε σε λίγο στον αναπληρωτή, περιφερειάρχη, κύριο Απόστολα Σπράκη.

0: Πάμε λοιπόν γρήγορα στο Αιγαίο παραμένουμε, φυσικά στο Νότιο Αιγαίο παραμένουμε. Πάμε γρήγορα στο γραφείο, συνδεόμαστε με το γραφείο του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Απόστολο Ασπράκη. Κύριε Ασπράκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στο ακροατές σας, κύριε Βαλή.
0: Ξεκινάμε λοιπόν από τα έργα. Από τα έργα που ιδιαίτερα αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία, διότι ξεκινά ο χειμώνας και τους τελευταίους χειμώνες η αλήθεια είναι πως καρδιοχτυπήσαμε αρκετά σε όλα, στα περισσότερα νησιά.
1: Ακριβώς. Η Περιφέρεια Νοτιού πιστεί στις υποσχέσεις της για τα αντιπλημμυρικά. Εκτελεί αυτή τη στιγμή γύρω στα 50 αντιπλημμυρικά έργα στον νομό Δωδεκανήσου. Mm-hmm. Επιγραμματικά σας αναφέρω, είναι της Αρχαγγέλου η πρώτη φάση αντιπλημμυρικής προστασίας. Ένα έργο το οποίο ήταν απαραίτητο και αναγκαίο για το χωριό της Αρχαγγέλου. Θέλω να σας πω ότι αν η καταστροφή του Μπόρα συνέβαινε στην περιοχή της Αρχαγγέλου, θα είχαμε άλλα αποτελέσματα από αυτά που έγιναν στο χωριό της Ιαλισσού. Mm-hmm. Άλλα επιγραμματικά πάλι έργα θα σας πω, είναι η γέφυρα του Φωνιά, τελειώνει το αντιπλημμυρικό, είναι ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό για όποιον επισκεφτεί τη Λάρδο. Mm-hmm. Είναι τα έργα του Μπόρα τα οποία γίνανε την Παστίδα, ξέρετε, εκεί λόγω του φλεβοειδούς, του εδάφους, του κοινότητος εκεί, χρειάστηκε να κάνουμε πάρα πολλά έργα. Θωρακίσαμε περιουσίες, κάναμε καινούργιες γέφυρες. Ήδη σήμερα εκτελούμε τα δύο γεφύρια, τη Παστίδα 3. Για όποιον περνάει από εκεί θα το διαπιστώσει. Και είναι και άλλα 50 έργα περίπου που αφοράν την αντιπλημμυρική προστασία. Τώρα όσο αφορά τα έργα, παρεπιπτόντως θέλω να σας πω ότι μόλις τώρα είμαι στην Περιφερειακή Επιτροπή και περάσαμε το ακτινοθεραπευτικό. Είμαστε στην προκήρυξη του εργολάβου για να ξεκινήσει το ακτινοθεραπευτικό του νοσοκομείου Ρόδου.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό για τα νησιά, ιδιαίτερα σημαντικό για
1: ακριβώς,
0: τα νησιά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος δεν θα ταλαιπωρείται να πηγαίνει στην Αθήνα, θα έχει άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων και εδώ στο ακτινοθεραπευτικό. Θα συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ιατρική Σχολή, το οποίο θα μας δώσει και έμπειρο προσωπικό για τη λειτουργία του κέντρου.
0: Μάλιστα. Δεν θέλω να... Ναι, πέστε μου.
1: Εγώ θα σας πω συνολικά τα έργα τα οποία εκτελούνται στο Νότιο Αιγαίο. Είναι γύρω στα 4,5 δις. Είναι 340 έργα σε εξέλιξη, τα οποία το σύνολο είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 110 έχουν ολοκληρωθεί με 658 και 54 έργα με 2,6 είναι σε σχεδιασμό. Εδώ σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα έργα φανερωμένη αεροδρομίου, Μαριτσά, ψήθο, Πεταλούδες. Αυτά έχουν τελειώσει σχεδόν. Φανερωμένη αεροδρόμιο είναι σε εξέλιξη το έργο. Η είδηση της ημέρας είναι ότι 1η Νοεμβρίου ξεκινάμε τη διαπλάτηση και κατασκευή κόμβων στο δρόμο Τσαΐρη αεροδρομίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια είδηση
0: φρέσκια, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Το ακτινοθεραπευτικό και αυτό είναι φρέσκια πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας πω κάτι. Θέλω να γνωρίζει ο κόσμος ότι ο πιο επικίνδυνος σε θανατηφόρα και σε ατυχήματα είναι ο δρόμος Τσαΐρη αεροδρόμιου.
0: Είναι πραγματικά.
1: Ο σχεδιασμός τώρα εκεί προβλέπει διάζωμα στη μέση και οι αναστροφές θα γίνονται μέσω κυκλικών κόμβων. Εκεί δημιουργούμε κυκλικό κόμβο στο κολέγιο Ρόδου. Mm-hmm. Στα Χιτά. Mm-hmm. Ο επόμενος θα είναι στα Πασαούτια, στο στρατόπεδο, εκεί που είναι και το εργοστάσιο το απλώς. Ο επόμενος κάνουμε μία επιτέλους έξοδο στον οικισμό Μαντικού, νομίζω λέγεται.
0: Ναι.
1: Είναι απέναντι από τη Μελισσοκομική.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι ένα ορισμός της αυτοκτονίας, είναι η έξοδος των κατοίκων αυτών από τον οικισμό το συγκεκριμένο. Επίσης θεραπεύουμε τον άλλο ορισμό της αυτοκτονίας, είναι η είσοδος στην Παστίδα και η έξοδος.
0: Στην Παστίδα, μάλιστα.
1: Εκεί που είναι το στρατόπεδο.
0: Είναι
1: εκεί
0: το στρατόπεδο και πολλούς στρατιώτες που βγαίνουν έξω. Ναι.
1: Ακριβώς. Προθέσαμε και το τραγικό ατύχημα του ποδοσφαιριστή του Λίμα. Ήταν τραγικό το ατύχημα αυτό.
0: Ήταν πραγματικά.
1: Και ο επόμενος κόμβος, κυρία Βάλα, είναι το Παστίδα Παστίδα Μαριτσά. Εκεί συμφωνήσαμε και με τους κατοίκους και προς τιμή τους όλοι δεν πήγαμε με απαλλητριώσεις, πήγαμε με παραχωρήσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Και καταλήγουμε στον κόμπο του τον ήδη κατασκευασμένο του αεροδρόμιο, εκεί στη, πριν το αεροδρόμιο 500 που κάναμε με το
0: άγαλμα, της Αμοθράκης, της νίκης της Αμοθράκης, ναι.
1: Μελετάμε επίσης το κόμπο έξω από το αεροδρόμιο, έχουμε κάποια προβλήματα με τη Fraport, αλλά τα λύνουμε, είμαστε σε διαδικασία να λύσουμε το θέμα εκεί για να κατασκευάσουμε και έναν κόμπο.
0: Εγώ θα ήθελα να σεβαστώ το χρόνο σας, γιατί μου είπατε ότι αυτή τη στιγμή έχετε σύσκεψη για το ακτινοθεραπευτικό. Μόνο με μία φράση. Ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε την ΕΡΤ για να τα ανακοινώσετε αυτά. Ήταν θέμα χρόνου, νομίζω. Θέλω να ρωτήσω, τις πυρκαγιές τις αποφύγαμε. Τις αποφύγαμε λόγω της πρόληψης, έτσι δεν είναι?
1: Επαγρύπνηση, πρόληψη και η τύχη, βέβαια, γιατί και η τύχη, εγώ πιστεύω, συμμετέχει. Αλλά βέβαια η πρόληψη και από την πυροσβεστική και από τις εθελοντικές ομάδες, ειδικά οι εθελοντικές ομάδες της Ρόδου, είναι απίστευτες.
0: Είναι προσωπικά στοιχήματα όλα παρόντες. Αυτά που βάζετε, ναι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι έχει τελειώσει πια η περίοδος, η επικίνδυνη. Νομίζω πάμε για τον χρόνο.
0: Είναι αυτή η περιφέρεια, έχει χαρακτηριστεί ως περιφέρεια των έργων και δεν αδικεί κανένα νησί, και αυτό είναι το μεγάλο ατού των νησιών και η μεγάλη τύχη του Νοτίου Αιγαίου, θεωρώ.
1: Είναι πραγματικά, είναι 500 έργα, σας ανέλησα ότι είναι 300, σας είπα ότι είναι 340 σε εξέλιξη, 110 έχουν ολοκληρωθεί και 54 είναι σε σχεδιασμό. Όλα αυτά κάνουν 4, ποτέ οι πλανήτες δεν είναι ως ευθεία για το Νότιο Αιγαίο, κυρία Βαλά, το ξέρετε αυτό πράγμα.
0: Θα το κρατήσουμε αυτό.
1: Τώρα ο Παντιμάρκος πως ίσως τα μαγικά του ραβδιά βοηθάνε σαν πριν τα λεφτά, δεν ξέρω.
0: Έχει και καλούς βοηθούς. Να σας ευχαριστήσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να ευχηθούμε ό,τι καλό. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: να αποκτήσουν και με τεράστιες επενδύσεις. Η Σύρος το έχει εδώ και χρόνια. Και το μεγάλο στοίχημα σήμερα είναι να μετατραπεί αυτή η προσωπικότητα σε τουριστική υπεραξία ή να κρατήσει παράλληλα τον πολιτισμό που έχει, την ομορφιά που έχει.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσει και τον πολιτισμό και την αρχοντιά που έχει, mm-hmm. αλλά σε συνδυασμό με τον τουρισμό, διότι τελευταία 30 χρόνια που ξεκίνησε η τουριστική ανάπτυξη και στον τόπο αυτόν εδώ, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο του 30% του ΑΕΠ του νησιού μας. Επομένως, δεν μπορούμε καθόλου να το αγνοήσουμε και καθόλου να πούμε ότι εμείς έχουμε κλειστεί στις πόρτες. Είμαστε ανοιχτοί, βέβαια, για θεματικό τουρισμό περισσότερο, έτσι. Mm-hmm. Δεν σας συζητάω για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, όπου σε κάθε μικρό ή μεγάλο μας νησί στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα γίνεται ο χαμός. Εμάς μας ενδιαφέρει η διασπορά όλων αυτών, mm-hmm. πέραν από το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου.
0: Η Σύρος δεν μπορεί και ίσως δεν πρέπει να ανταγωνιστεί τα νησιά του μαζικού τουρισμού.
1: Δεν έχει νόημα, ναι.
0: Δεν έχει
1: κανένα νόημα.
0: Εσείς λοιπόν ξεχωρίσατε ποιους επισκέπτες θέλετε. Μιλάμε για τη Σύρο ως προορισμό των τεσσάρων εποχών, γιατί πάντα είναι όμορφη η Σύρος. Κάποια στιγμή από Συριανό πολιτικό είχε χαρακτηριστεί ως την κοσμηματοθήκη του Αιγαίου και δεν έχει άδικο. Ποιον είναι λοιπόν, υπάρχει κάτι που θα πρέπει να ξέρει ο τουρίστας, έτσι ώστε να μην ρωτά γιατί να έρθω και Νοέμβριο στη Σύρο, για ποιο λόγο να έρθω και χειμώνα στη Σύρο?
1: Το πρόσφατο παράδειγμα είναι το 7ήμερο του φεστιβάλ μας, του Διεθνούς Φεστιβάλ Άνιμα Σύρος, όπου γέμισε ο τόπος η Ερμούπολη με κόσμο για το φεστιβάλ αυτό του Animation, το οποίο είναι ένα διεθνές φεστιβάλ Animation. Θέλω να πω ότι είχαμε επισκέπτες από πάρα πολλές χώρες. Mm-hmm. Είχαμε τους πρέσβεις εδώ, είχαμε τον επιτεταμένο της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, είχαμε την πρέσβυρα της Ιρλανδίας, είχαμε την πρέσβυρα της Εστονίας, είχαμε την πρέσβυρα της Νορβηγίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι τόσος κόσμος Σεπτέμβρη μήνα από τόσες χώρες με τόση διασπορά δεν έχει ξαναυπάρξει. Με αυτή την έννοια, αυτή είναι η προσπάθεια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αν το κάνεις το Άνιμα Σύρος λοιπόν τον Αύγουστο, εννοείται ότι αυτούς δεν θα τους έχεις μάλλον. Αν το κάνεις Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τους έχεις.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι.
0: Η Ερμούπολη, η Άνω Σύρος, η βιομηχανική ιστορία, η μουσική, η γαστρονομία, είναι διαφορετικά κεφάλαια. Η Σύρος, θεωρώ ότι αυτά τα κεφάλαια ενώνονται στη Σύρο σε μια διεθνή ταυτότητα. Δεν προβάλλονται αποσπασματικά. Είναι όλα μαζί, όλες μαζί αυτές οι χάρες.
1: Μα δεν μπορείς να αποσπάσεις από την ιστορία ενός τόπου ένα κομμάτι του μόνο. Η Σύρος με τον πρωτοκυκλαδικό πολιτισμό Σύρου Κέρου έχει μια ιστορία από την εποχή του Χαλκού, δηλαδή από το 3.500 π.Χ. περίπου. Με τα κτερίσματα και τους τάφους που βρέθηκαν στη Χαλανδριανή και στο Καστρί. Θέλω να πω από εκείνη τη στιγμή και μετά που κατοικείται το νησί, που έχουμε ενδείξεις ότι κατοικείται το νησί, είναι μια συνεχής ιστορία. Δηλαδή δεν μπορείς τη Μεσαιωνική Άνω Σύρο, ακόμα και τα ρωμαϊκά χρόνια δηλαδή δεν μπορείς να τα βγάλεις από τη μέση, αλλά ας τα βγάλουμε από τη μέση αυτά και ας πάμε στη Μεσαιωνική Άνω Σύρο, μετά το 1200 δηλαδή μετά Χριστόν, και μετά τη νεοκλασική Ερμούπολη. Μπορείς να τα βγάλεις αυτά από το κάδρο? Δεν μπορείς. Mm-hmm. Έχεις την όπερα, δηλαδή έχεις το Λυρικό Θέατρο, το Θέατρο Απόλλων, έχεις και τον Μάρκο Παπαμακάρη, δηλαδή τον Πατριάρχη του Ρεμπέτικου και τον θεμελιωτή της λαϊκής μας μουσικής. Πώς μπορείς να μην τα πεις και τα δύο
0: σωστό.
1: Αυτά.
0: Σωστό.
1: Έχεις Ορθόδοξους, έχεις Καθολικούς, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή οι αντιθέσεις, οι οποίες συνθέτουν όμως ένα όμορφο τόπο όπως είναι ο τόπος μας.
0: Η τουριστική ανάπτυξη, ωστόσο, κύριε Δήμαρχε, κάπου ξεκινά να απειλεί κάποιους τόπους. Η Σύρος θεωρείτε ότι βάλατε, στη Σύρο θεωρείτε ότι βάλατε οριακές γραμμές?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος, όπως και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και άλλοι δήμαρχοι, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη του υπερτουρισμού. Δεν υπάρχει υπερτουρισμός. Για μένα είναι λάθος έκφραση. Υπάρχει υπερκορεσμός, ναι, αυτό να το δεκτώ. Ειδικά το τρίμηνο του καλοκαιριού, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, στους τόπους μας. Έτσι, και εκεί δοκιμάζονται και οι υποδομές μας, δοκιμάζεται και το κυκλοφοριακό μας, δοκιμάζονται όλα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως,

0: αυτόν τον υπερκορεσμό, το είπα και στην αρχή, πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τον κάνουμε σε οχτάμινη βάση, έτσι, θεματικό τουρισμό όπως ταιριάζει εδώ στη Σύρο. Έναν άλλο τουρισμό όπως ταιριάζει στα πιο τουριστικά νησιά. Μην ξεχνάτε ότι στο Νότιο Αιγαίο έχουμε τις τέσσερις μεγαλύτερες ναυαρχίδες του τουρισμού. Δεν θα βάλω όλους, γιατί είναι αρκετά τα νησιά που είναι σούπερ ανεπτυγμένα. Αλλά θα σας πω για Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδοκο. Τα οποία, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας αυτά τα νησιά. Τι θα πεις ότι δεν το θέλω, δηλαδή, αυτό το αντικείμενο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ορισμένοι, δηλαδή, που ξορκίζουν, εντάξει, το καταλαβαίνω γιατί το λένε, αλλά και εμείς πρέπει να βρούμε τρόπους, επαναλαμβάνω, να το διαμοιράσουμε μες στη χρονιά αυτό. Τον υπερκορισμό, επαναλαμβάνω, όχι τον υπερτουρισμό. Δεν υπάρχει υπερτουρισμός.
1: Έχει πάντως η Σύρος ένα ισχυρό πολιτιστικό οικοσύστημα, έτσι, θα το έλεγα έτσι.
0: Ναι.
1: Θεωρείτε ότι έχει γίνει διεθνής προορισμός, δηλαδή με τους ξένους που έρχονται και βλέπουν τόσα φεστιβάλ?
0: Νομίζω
1: και
0: ότι εμείς κάνουμε πολιτισμό επειδή έχουμε αυτή την κουλτούρα και ο πολιτισμός μας φέρνει επισκέπτες. Δεν κάνουμε πολιτισμό για να έρθει ο επισκέπτης, πώς να το πω, δηλαδή...
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτή η κουλτούρα.
1: Υπάρχει
0: όλα αυτά
1: ο πολιτισμός, τα το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να φέρει επισκέπτες.
0: Ναι. Και θεωρώ ότι αυτό είναι μια επιτυχία. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι σε off-season περιόδους πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Και ο Δήμος μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό σε αυτό.
1: Μάλιστα. Πάντως πολλά είναι τα νησιά, πάρα πολλά είναι τα νησιά τα οποία προσπαθούν να πουλήσουν ήλιο, θάλασσα κτλ. Εσείς πουλάτε εμπειρία. Το πουλάτε με την εμπειρία δεν ταιριάζει, ωστόσο αφήστε με να το χρησιμοποιήσω έτσι χάρη της δημοσιογραφικής ερώτησης. Πουλάτε λοιπόν εμπειρία. Ποια είναι αυτή η εμπειρία που μπορεί να προσφέρει η Σύρος, που δεν έχει κανένα, δεν μπορεί κανένα άλλο νησί να την αντιγράψει?
0: Είναι το νησί των αντιθέσεων, όπως είπα και πριν. Δηλαδή το Πάσχα, ας πούμε, σε εισαγωγικά πουλάμε την εμπειρία του καθολικού και του ορθόδοξου Πάσχα που γίνεται μαζί.
1: Εντυπωσιακό.
0: Και είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι, ναι.
0: Και είμαστε ένας από τους πέντε βασικούς προορισμούς στην Ελλάδα για το Πάσχα. Αυτό το έχουμε πετύχει διαχρονικά οι δημοτικές αρχές τώρα. Δεν ευλογώ τα γένια τα δικά μας μόνο, προς Θεού. Και βοηθούν και τα δύο δόγματα των εκκλησιών, έτσι. Και ο Μητροπολίτης Σύρου και η Ιερά Μητρόπολη Σύρου και η Καθολική Επίσκοπη Σύρου επίσης. Και ο Καθολικός Επίσκοπος. Θέλω να πω δηλαδή ότι... είναι μια αντίθεση η οποία όμως ουσιαστικά προσφέρει αυτή την εμπειρία. Η άλλη αντίθεση επίσης είναι η νεοκλασική Ερμούπολη με τη Μεσογειακή Άνω Σύρο. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Συν τα χωριά τα οποία οι εξοχές της Σύρου έχουν αυτό το κυκλαδίτικο πια. Δηλαδή τη θάλασσα, το σπιτάκι με τα μπλε παράθυρα και τους άσπρους τοίχους. Υπάρχει και αυτό στη Σύρο. Δεν είναι ξεχωμένο και αυτό. Αλλά είναι αντιθέσεις. Μεσαιωνική Άνω Σύρος, νεοκλασική Ερμούπολη, χωριά όπως θα ξέρουμε στις Κυκλάδες. Θέλω να πω, είναι αρκετά που δίνουν αυτή την εμπειρία στον τόπο αυτό και τη δίνουν απλόχερα στον επισκέπτη, θα έλεγα.
1: Μία τελευταία ερώτηση. Όλα αυτά που είπαμε για τον πολιτισμό, για τις ομορφιές, για όλα αυτά που προσφέρει, για το Πάσχα κτλ. Έχει το πλεονέκτημα να τα προσφέρει ήσυχα η Σύρος. Όχι πολύ φωναχτά, όχι πολύ διαφημισμένα, όχι έτσι με πολύ θόρυβο. Πώς το καταφέρνει αυτό? Πώς το καταφέρνετε εσείς να το κάνετε?
0: Θα πω το εξής. Καταρχάς, σε όλους τους τομείς υπάρχουν αξιόλογες επιχειρήσεις, δηλαδή όλοι αυτοί οι επενδυτές που έχουν κάνει αυτά τα παλιά αρχοντικά νεοκλασικά της Ερμούπολης σε μπουτίκ ξενοδοχεία ή ακόμα και σπιτάκια της Άνω Σύρου που έχουν πάει προς το Airbnb δίνουν μια ιδιαίτερη εμπειρία, αλλά σε κάνουν να σέβεσαι και τον τόπο, δηλαδή να το πούμε ότι γίνεται αθόρυβα, όχι τόσο αθόρυβα, γιατί αγώνα κάνουν όλοι. Ας πούμε στην εστίαση, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά έχουν ενώσει αυτό που λέμε το γαστριμαργικό κομμάτι του νησιού με την επιχείρησή τους και καλά κάνουν, γιατί αυτό ψάχνει τελικά ο επισκέπτης, την αυθεντικότητα να βρει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή τις προάλλες ήμουνα με Πολωνούς δημοσιογράφους που είχε φέρει ο αντιδήμαρχος τουρισμού για farm trip και πήγαμε στα 4 τοπικά εινοποιεία. Οι άνθρωποι ξετρελάθηκαν, γιατί δεν περιμένουν από ένα νησί τόσο πυκνοκατοικημένο και τόσο μικρό όσο εμείς να βρουν 4 εινοποιεία με τέτοιες 4 διαφορετικές γεύσεις κρασιών που σαν εμπειρία το έζησαν, δηλαδή το βίωσαν. Αυτοί θα γράψουν λοιπόν τώρα στα πολωνικά μέσα ενημέρωσης. Το τι θα εισπράξουμε βέβαια δεν το ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι την έζησαν την εμπειρία. Δεν ήταν κάτι ψευδές. Ή ας πούμε τα δύο παραδοσιακά τυροκομεία που έχουμε εδώ στη Σύρο. Δεν περιμένεις ένα αστικό τέτοιο περιβάλλον να βρίσκεις τέτοια αντίθετα πράγματα. Πώς να το πω.
1: Ναι, σωστά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Δήμαρχε της Σύρου, κύριε Αλέξη Αθανασίου. Να σας ευχαριστήσουμε και για τη συχνή επικοινωνία που έχουμε και για την ανταπόκρισή σας κάθε φορά που σας καλούμε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Να είστε καλά.
0: Χαρά μου. Να είστε καλά όλοι.
1: Γεια σας.

0: Και όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, με το τραγούδι το καταλαβαίνετε, η Παναγιά η Γαλατιανή. Πάμε στην Κάλυμνο. Πάμε στην Κάλυμνο λοιπόν, εκεί συναντούμε την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Πολιτισμού, Δημοσίων Σχέσεων και Αποδήμων, την κυρία Καλλιόπη Κουτούζη. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουτούζη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βάλα.
0: Είσαστε καλά?
1: Όλα μια χαρά.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε για τουρισμό και στην Κάλυμνο. Φέτος είχατε πάρα πολύ, τα τελευταία χρόνια μάλλον. Έχει πολύ τουρισμό η Κάλυμνος και δεν βασίζεται φυσικά στον τουρίστα τον καθημερινό, στο μαζικό τουρισμό. Βασίζεται, υπάρχει και αυτός, αλλά βασικά η Κάλυμνος βασίζεται στους ξενιτεμένους της, οι οποίοι έρχονται από Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αφρική. Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα υπάρχουν καλύμνοι και πάρα πολλοί. Και επίσης στον αναρριχητικό τουρισμό που έχετε εξελίξει πάρα πολύ. Δεν χρειάστηκε η Κάλυμνος να εφεύρει ένα τουριστικό προϊόν. Της το χάρισε η ίδια η φύση που δημιούργησε ένα παγκόσμιο μπραντ. Είμαστε εμείς σήμερα στην Κάλυμνο αρκετά οργανωμένοι ώστε να αξιοποιούμε σωστά με αυτό που μας χάρισε ο τόπος, κυρία Κουτούζη?
1: Κυρία Βάλα, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Κάλυμνο. Δεν θέλουμε όμως τις μάζες τις μεγάλες, δεν θέλουμε υπερτουρισμό στην Κάλυμνο, θέλουμε ήπιες μορφές τουρισμού για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να παρέχουμε και τις υπηρεσίες και τα στάνταρ που θέλουμε στους επισκέπτες μας. Όπως πολύ σωστά είπατε, η Κάλυμνος έχει τους απόδημούς της, οι οποίοι έρχονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και να σας πω ότι η Κάλυμνος είναι όπου γης και καλύμνιος. Mm-hmm. Όπου και να πάτε θα βρείτε κάποιον καλύμνιο της Διασποράς. Από το Tarpo Springs, το Sydney, της Αυστραλίας, στο Ντάρουιν της Αυστραλίας, στη Νότια Γαλλία, στην Νότια Αφρική, όπου και
0: στην
1: να πάει κανείς
0: θα βρει καλύμνο. Βασικά,
1: στην Αμερική βασικά, Κέμπελ, Οχάιο και Φλόριδα, Tarpo Springs. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα έχουμε όντως τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού εμείς στο νησί. Και εμείς τον Οκτώβρη έχουμε κυρίως τους αναρριχητές. Αυτή τη στιγμή το νησί είναι γεμάτο με τουρίστες, με τα σκουτεράκια τους, με τα σακίδια τους. Τους βλέπεις να κρέμονται από τα βουνά της Καλύμνου και να κάνουν ένα ιδιαίτερο και extreme sport, την αναρρίχηση. Είναι ένα sport που έχει καταφέρει, έχει βοηθήσει την Καλύμνου να διευρύνει την τουριστική της περίοδο από τον Μάρτιο μέχρι και το τέλος του Νοέμβρη. Mm-hmm. Και να βλέπεις χαρούμενους ανθρώπους να περπατούν.
0: Μιλάμε για δεκάμινο δηλαδή τουρισμό περίπου.
1: Δεκάμινο τουρισμό, ναι, στην Κάλυμνο, και αυτό το οφείλουμε καθαρά στην αναρρίχηση. Mm-hmm.
0: Υπάρχει, μάλλον όχι, θα το πω αλλιώς. Οι αναρρηχητές που έρχονται για μία εβδομάδα τελικά γίνονται επισκέπτες που επιστρέφουν κάθε χρόνο για την αναρρίχηση και όχι μόνο? Και γίνονται και πρεσβευτές του νησιού σε ολόκληρο τον κόσμο?
1: Πρεσβευτές του νησιού σε όλο τον κόσμο γίνονται σίγουρα. Mm-hmm. Επιστρέφουν στην Κάλυμνο και ξαναεπιστρέφουν στην Κάλυμνο και ξέρουμε οικογένειες που ήρθαν οι παππούδες, ήρθαν τα παιδιά και τώρα φέρνουν και τα εγγόνια μαζί για να μάθουν και να κάνουν αναρρίχηση στις αναρρίχητικές διαδρομές της Καλύμνου.
0: Είναι ασφαλής προορισμός αναρρίχησης?
1: Ναι, είναι ένας απόλυτα ασφαλής προορισμός, και επειδή διαθέτουμε πίστες δυσκολίας για αρχάριους μέχρι και πολύ εξειδικευμένους, είναι ο προορισμός που ολόκληρες οικογένειες μπορούν να διασκεδάσουν και να χαρούν τα βουνά της Καλύμνου με το ίδιο σπορ. Θα κάνουν τον περίπατό τους, θα πάνε στα μονοπάτια της Καλύμνου που θα οδηγήσουν στις αναρριχητικές περιοχές, θα χαρούν την φύση της Καλύμνου και στο τέλος θα γυρίσουν όλοι ευχαριστημένοι στα δωμάτια τους. Γι' αυτό και βλέπετε και ότι ακόμα και τώρα, αρχές Οκτωβρίου, η Κάλυμνος είναι γεμάτη με τουρίστες.
0: Γεμάτη,
1: οι καφετέρειες είναι γεμάτες, τα εστιατόρια στην μπροστινή, στην τουριστική περιοχή είναι γεμάτα. Όπου και να πας θα συναντήσεις τουρίστες που έρχονται στην Κάλυμνο για την αναρρίχηση. Ο αναρρίχητικός τουρισμό στην Κάλυμνο είναι ο νούμερο, το νούμερο ένα brand name που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον τουρισμό μας.
0: Και αναρρίχηση έχει γίνει στην Κάλυμνο, δηλαδή ότι, έχει ένα, ότι είναι ένα μεγάλο πολιτιστικό μνημείο για άλλους προορισμούς. Είναι ένας λόγος να έρθεις στο νησί, αλλά τελικά να ερωτευτείς ολόκληρο τον τόπο και να ξανάρθεις για τον ίδιο τον τόπο.
1: Κυρία Βάλα, δεν είναι τυχαίο, όπως σας είπα, ότι έρχονται παππούδες, γονείς και φέρνουν και τώρα και τα εγγόνια. Έρχονται και ξενάρχονται και μάλιστα είναι και τόσο ευχαριστημένοι που προσπαθούν πολύ να αγοράσουν και σπίτι στην Κάλυμνο και να έρθουν να μείνουν, να έρχονται για μεγάλες χρονικές περιόδους και να κάνουν τις διακοπές τους στο νησί. Η Κάλυμνος έχει περάσει στη συνείδηση των αναρριχητών σαν τη μέκα του αναρριχητισμού. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι όποιος κάνει αναρρίχηση μια φορά τουλάχιστον στη ζωή του πρέπει να περάσει από την Κάλυμνο, πρέπει να ανέβει τα βουνά της Καλύμνου, πρέπει να τα σκαρφαλώσει και πρέπει να γνωρίσει τις ομορφιές του τόπου. Είτε αυτό λέγεται γαστρονομία, είτε αυτό λέγεται περίπατος, είτε αυτό λέγεται σκαρφάλωμα στα βουνά της Καλύμνου και αναρρίχηση. Ο Κάλυμνος είναι ένας συνδυασμός διαφόρων μορφών που έχει να προσφέρει ένα πλήρες προϊόν στον κάθε τουρίστα που θα έρθει στο νησί, στον κάθε φίλο, κάθε πελάτη της Καλύμνου, για να έρθει και να ξανάρθει.
0: Και είναι βέβαια, έχει συνδεθεί η τοπική κοινωνία με την αναρρίχηση. Είναι και εξαιρετικό το τοπίο που προσφέρει η Κάλυμνος. Είναι βουνό και θάλασσα ταυτόχρονα και όποιοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, ακόμα και διαδικτυακά, αν ανοίξουν αναρρίχηση Κάλυμνος, θα δουν σε τι, θα διαπιστώσουν σε τι τοπίο γίνεται όλη αυτή η δραστηριότητα. Ο αναρρίχητης όμως στο νησί της Καλύμνου, από ό,τι πληροφορούμε, δεν καταναλώνει απλώς ένα φυσικό τοπίο, αλλά αφήνει αξία στον επιχειρηματία, στον ξενοδόχο, στον εστιατόρα, τελικά στην καλλιτεχνική οικογένεια.
1: Κοιτάξτε, η αναρρίχηση και γενικά ο αναρρίχητικός τουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού που βοηθάει οικονομικά πολύ την Κάλυμνο και όσους ζουν από τον τουρισμό. Γιατί δεν είναι η Κάλυμνο στο νησί που θα έχει τουρίστες μόνο τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που έρχονται οι κλασικοί τουρίστες για να δουν παραλίες, ήλιο, θάλασσα και να περάσουν καλά για 2 εβδομάδες και να φύγουν. Όπως σας είπα, η Κάλυμνος έχει τουρισμό 10 μήνες το χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό φέρνει εισοδήματα στο νησί, τα εισοδήματα φέρνουν ευμάρεια, δουλεύουν όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι, είτε έμεσα είτε άμεσα από τον τουρισμό και δουλεύουν από την αναρρίχηση. Είναι κάτι που δεν πρέπει να το αψηφούμε, ότι ο τουρισμός είναι μοχλός ευμάρειας και ανάπτυξης για τον κάθε τόπο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κίνδυνος όταν ένας τόπος γίνει παγκόσμιος προορισμός, παγκόσμιο outdoor brand, μπορεί να γίνει και σκηνικό τελικά, να γίνει σκηνικό για τον επισκέπτη, να δουλεύουμε μόνο για τον επισκέπτη και έτσι εγκλωβίζεται μέσα σε αυτό ο τόπος αυτός. Η Κάλυμνος πώς έχει προστατέψει την αυθεντικότητά της ώστε ο τουρισμός αυτού του είδους να μην αλλοιώσει αυτό ακριβώς που τον έχει κάνει ελκυστικό? Δηλαδή, Κάλυμνος έχει πολύ ωραίο φαγητό, έχει πολύ όμορφο κόσμο, έχει φιλικό κόσμο, έχει ωραίες επίσης φυσικές ομορφιές. Αυτά όλα τα αυθεντικά, το φαγητό, την αυθεντικότητα του φαγητού, πώς το προστάτεψε ώστε να μην, μέχρι στιγμής να μην αλλοιώσει αυτή ακριβώς την επιθυμία να τον κάνει ελκυστικό τον προορισμό?
1: Κυρία Βάλα, σας είπα προηγουμένως ότι προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε ψηλά τα στάνταρ του τουριστικού προϊόντος που προσφέρουμε. Στην Κάλυμνο δεν θα βρείτε αυτό που λένε υπερτουρισμό, δεν θα βρείτε ο ένας να σπρώχνει τον άλλον. Όσον αφορά την αναρρίχηση, με το να έχουμε περισσότερες από 4.600 διαδρομές, σίγουρα όταν θα πας για αναρρίχηση θα βρεις μια διαδρομή που δεν θα έχει κάποιον άλλο για να περιμένεις την ουρά να κάνεις αναρρίχηση και εσύ. Δεν είναι λίγες οι διαδρομές που έχουμε. Mm-hmm. Οπότε κάποιες διαδρομές, μάλλον όλες μας οι διαδρομές είναι ελεύθερες για όλους, για να βρουν, για να μπορούν ανά πάσα στιγμή θέλουν να σκαρφαλώσουν.
0: Επειδή θα πρέπει να κλείσουμε, κυρία Κουτούζη, πρέπει να κλείσουμε η όρεση, η ραδιοφωνικός, με συγχωρείτε, αλλά είναι, έτσι, είναι λίγο περιορισμένες. Όταν κάποιος λοιπόν ακούει τη λέξη climbing, η πρώτη λέξη που θα του έρχεται στο μυαλό είναι κάλυμνος, και αυτό επιδιώκεται χωρίς κανένα marketing agency και χωρίς τίποτα άλλο. Να σας ευχαριστήσουμε για την ώρα σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαλιά.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουτούζη. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Εδώ ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος ο Κάπρος που ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Ομπαλής που ήταν στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Σας δίνουμε όλοι μας ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην προώρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους έντος του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Σε εξέλιξη είναι οι ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών για αύξηση των ποσοτήτων που διοχετεύονται στην αγορά. Το θέμα συζητείται στην ειδική ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια, με τη συμμετοχή των 27 κρατών μελών, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται γαλλική πρόταση για συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κάλεσε να αποφύγει μονομερείς ενέργειες και κυρίως ενδεχόμενους περιορισμούς στις αμερικανικές εξαγωγές δίζελ προς την Ευρώπη. Παράλληλα, ο Γάλλος Πρόεδρος προανήγγειλε σύνοδο των ηγετών της G7 για τον συντονισμό πιθανής αποδέσμευσης αποθεμάτων καυσίμων. Η Ουάσιγκτον πιέζει τις ευρωπαϊκές χώρες να διαθέσουν μεγαλύτερες ποσότητες από τα στρατηγικά τους αποθέματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μην αποκλείει περιορισμούς στις εξαγωγές αμερικανικού δίζελ. Οι πιέσεις εντείνονται καθώς η τιμή του δίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Όλοι θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Αναφέρθηκε στην σημασία της περιφερειακής σύγκλησης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε τον Δήμο Πίδνας Κολυνδρού και συμμετείχε σε σύσκεψη για έργα και υποδομές της περιοχής. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Αδύνατη είναι η διέλευση οχημάτων από και προς την Όλυμπο Καρπάθου μέσω της επαρχιακής οδούς ΠΟΑ Όλυμπος εξαιτίας κατολιστήσεων βράχων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση. Συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιεί συνεχείς εργασίες απομάκρυνσης των βράχων. Στο νοσοκομείο Κατερίνης μεταφέρθηκαν 6-17χρονοι μαθητές ιδιωτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης που αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εκδρομής στον Όλυμπο. Οι μαθητές βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρός Τρουγκάς σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων όταν εμφάνισαν παθολογικά συμπτώματα σύμφωνα με πληροφορίες μετά την κατανάλωση φαγητού. Μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο του ΓΕΘΑ στο Λιτόχωρο και από εκεί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Το απόγευμα θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση προκειμένου να αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Δεμένα τα πλοία και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά του. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει 5 φορές για ενδοοικογενειακές απειλές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια, τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Η άνεμοι βόρειοι 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Μια παραδοσιακή κατάδα δοσμένη αλλιώς. Αυτό κρατάμε εμείς. Οι The Swinging Cats το διασκέδασαν το 2019 και έχει αυτή την ένταση της εκδρομής, της διαδρομής, οπότε ας εστιάσουμε στο ότι είναι μια καντάδα και ας το αντιπαραβάλλουμε με το ότι ο καιρός έχει αρχίσει να φθινοποριάζει για τα καλά, μην μπούμε χειμωνιάζει κιόλας. Αυτό που μου αρέσει στον τραγούδι αυτό είναι η ερωτική τρυφερότητα που έχει και το κέφι της παρέας. Δηλαδή αρχικά η αγαπημένη παρουσιάζεται να κοιμάται πάνω στον αφρό της θάλασσας και ο αγαπημένος ζητά από τα κύματα να μην την ξυπνήσουν. Στη συνέχεια το story γίνεται παιχνιδιάρικο. Η θάλασσα μεταμορφώνεται σε κρασί και βάρκε σε ποτήρια για τους γλετζέδες. Το στον αφρό ή γυαλό-γυαλό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πτανησιακό γενικά, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένο νησί ή αρχικό δημιουργό. Αυτό λοιπόν το τσαχπίνικο, το σκερτσόζικο θαλασσινό τραγούδι, που μαζί με τη βάρκα μας η Κουρελού ήταν τα πρώτα ever αγαπημένα μου τραγούδια, με ποιητικές εικόνες και με την αίσθηση της γιορτής, αυτό λοιπόν έγινε το κατεξοχήν τραγούδι του ταξιδιού μου στην Κεφαλονιά, το οποίο ακούγαμε ξανά και ξανά και ξανά. Η Κεφαλονιά είναι το μεγαλύτερο νησί του Ιωνίου και το πιο όρνο νησί των Επτανήσων, με έκταση περίπου 773 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το τρίτο σε πληθυσμό μετά από Κέρκυρα και Ζάκυνθο. 36.064 μόνιμοι κάτοικοι. Μεγάλο μέρος της έκτασης του καταλαμβάνει η οροσειρά Ένος, που χαρακτηρίζεται και ως εθνικός δρυμός. Επειδή στις κορυφές του αναπτύσσεται η ενδημική κεφαλινιακή μαύρη ελάτη, ένα από τα τρία είδη ελάτης που συναντάμε στην Ελλάδα, το βουνό ονομάζεται και Monte Nero, το μαύρο βουνό. Και οι σημαντικότερες κορυφές του είναι ο Μέγας Ορός, η Αγία Δυνατή, η Ευμορφία και η Κόκκινη Ράχη, οι οποίες μάλιστα αποτελούν τις πρώτες που δέχονται τα χαμηλά βαρομετρικά που έρχονται από δυσμάς. Δηλαδή είναι οι πρώτες κορυφές που χτυπάει η κακοκαιρία όταν έρχεται από τα δυτικά. Και οι πρώτοι που καταλαβαίνουν το ότι έχει έρθει ο φθινόπωρος. Αλλά νησί είναι, πάντα έχουν, όσο και άσχημος καιρός και να είναι, έχουν αυτή την ωραία διάθεση, την ταξιδιωτική. Με το που κοιτάζεις τη θάλασσα, ταξιδεύει το μυαλό σου στο απέραντο και χαλινεύεις και λίγο. Πήγα ένα ταξίδι πρόσφατα τώρα στη Σαμοθράκη και δεν είχα ξαναδεί πως είναι ένα νησί το φθινόπωρο. Πολύ ιδιαίτερο, πολύ διαφορετικό, καμία σχέση, αλλά και αυτό είναι και το ωραίο, το να βλέπεις το νησί όπως είναι σε όλες σου τις αλλαγές και να υποστηρίζει τις διαφορετικές του περιόδους που περνά. Η Κεφαλονιά λοιπόν, που θα μιλήσουμε σήμερα, είναι γνωστή και με τον παλιότερο τύπο της ως Κεφαλινία, που αυτό συνδέεται με τους Κεφαλίνες. Η προέλευση του ονόματος δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Υπάρχουν στοιχεία ότι η Κεφαλονιά κατοικείται από την Παλαιολιθική εποχή, με ιστορία λοιπόν που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια χρόνια. Η αθηναϊκή εκδοχή συνδέεται με το μυθικό ήρωα Κέφαλο, γιος του Διίωνα, ο οποίος συνδέεται με το θωρικό της Αττικής. Κάποια στιγμή βρέθηκε εξόριστος από την Αθήνα και τότε συμμάχησε με τον Αμφιτρίωνα, το γνωστό μυθικό ήρωα και μετέπειτα σύζυγο της Αλκμίνης, της μάνας του Ηρακλή. Ο Αμφιτρίωνας ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει εναντίον των Τηλεβών ή των Ταφίων, του λαού που μυθολογικά τοποθετούνταν στα νησιά του Ιωνίου απέναντι από την Ακαρνανία. Ο λόγος της εκστρατείας ήταν προσωπικός. Ήθελε να εκδικηθεί το θάνατο των αδερφών της Αλκμίνης, η οποία είχε βάλει αυτή την προϋπόθεση για να τον παντρευτεί. Μετά την νίκη, ο Αμφιτρίωνας παραχώρησε μέρος των κατακτημένων νησιών στον Κέφαλο και κατά την παράδοση που διασώζει ο Στράβων, πήρε το όνομά της η Κεφαλινία. Ωστόσο, ο Στράβων μεταφέρει αυτή την παράδοση ως μία από τις εκδοχές. Το λέει δηλαδή ο άνθρωπος. Την παράδοση αυτή, σύμφωνα με τους ντόπιους, τη διέδωσαν εν τέχνος οι επικαιοκράτες Αθηναίοι για να αποκτήσουν δικαιώματα επί της νήσου. Και ο Στράβων επισημαίνει ότι αυτή η παράδοση δεν συμφωνεί με τον Όμηρο, ο οποίος διακρίνει τους Κεφαλίνες από τους Ταφίους.
Πλούσια βλάστηση λοιπόν, παραλίες απίστευτης ομορφιάς, νερά στο χρώμα του σμαραγδιού και μια έντονη αύρα πολιτισμού συνθέτουν την ταυτότητα της Κεφαλονιάς. Το πράσινο και το μπλε εναρμονίζονται. Η φύση προσφέρει απλόχερα στο νησί έλατα, πεύκα, κυπαρίσια, ελιές. Στις πλαγιές καλλιεργούνται τα αμπέλια που δίνουν το φημισμένο λευκό κρασί ρομπόλα. Ένα νέκταρ για το στόμα. Οι παραλίες της αμέτρητες, ξεχωριστές, εξωτικές. Of course, τα καλούδια αυτού του νησιού δεν περιορίζονται σε αυτά. Στο θαλάσσιο βυθό της Κεφαλονιάς βρίσκουν καταφύγιο και η καρέτα καρέτα και οι μονάχους μονάχους. Η Κεφαλονιά λοιπόν περιλαμβάνεται στον οδηγό του Condé Nast Traveler για τα καλύτερα ελληνικά νησιά. Συμπεριλαμβάνεται και στην επιλογή των Times με 15 ελληνικά νησιά για επίσκεψη το 2026. Το 2023 βγήκε πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά στην έρευνα του βρετανικού WIT με συνολική βαθμολογία 85%. Η Φτέρη αναδείχθηκε ως η δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο μετά την εξίσου χαριτωμένη Ενταλούλα των Φιλιππινών και πρώτη στην Ευρώπη στο The World's 50 Best Beaches. Στο προηγούμενο που κάνα, στην έκδοση της ίδιας κατάταξης πέρσι, η Φτέρη ήταν τέταρτη. Τώρα δεν ξέρω τι μεσολάβησε και πήγε δεύτερη. Αναδείχθηκε, είχε πιο πολύ ήλιο φέτος και φαινόταν πιο λευκή. Στο Traveler's Best, Traveler's Choice Best of the Best του TripAdvisor για το 25, βάσει αξιολογήσεων των ταξιδιών, ο Μύρτος ήταν 8η καλύτερη παραλία στην Ευρώπη και 8η παγκοσμίως στην κατηγορία των βιώσιμων παραλίων. Και άλλα πολλά τέτοια, πολλές διακρίσεις, γι' αυτό είναι και ένας από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Tom Hanks και Rita Wilson, Steven Spielberg, John Bon Jovi, Samuel Jackson. Και τα γυρίσματα βέβαια του... ξέχασα να πω ότι η Μαντόνα, του Τζόρτζιο Αρμάνι, τον Μπρους Σπρίγκστιν, την Κάιλι Τζένερ, την Στέισι Καρανικολάου. Και βέβαια τα γυρίσματα του Μαντολίνου, του Λοχαγού Κορέλη, όπου βρέθηκαν εκεί στο νησί ο Νίκολας Κέιτζ, η Πενέλοπε Κρούς, Κριστιαν Μπέιλ, Τζον Χέρτ, η Ρίνη Παπά. Και ανάμεσα στους Έλληνες που την επιλέγουν, το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό από τα περιοδικά που κυκλοφορούν. Η Ελένη Μενεγάκη έχει αποθανατιστεί σε πολύ άριθμες καλοκαιρινές επισκέψεις στο Φυσκάρδο με τον Μάκη Παντζόπουλο, έτσι. Ο Κωστής Μαραβέγιας, η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Αντώνης Ρέμος, η Στεφανία Γουλιώτη, η οποία έχει επανελειμμένα φωτογραφίες από τις διακοπές της στο νησί και χαρακτηριστικά γράφει σε ένα post, σχεδόν θεωρούμε το πια. Τι άλλο να πούμε πραγματικά ύστερα από όλα αυτά. Ήταν απολύτως λογικό να βρεθώ κι εγώ εκεί. Παραλίες στις παγκόσμιες κατατάξεις. Σπήλαια, βουνά, ρομπόλα, καντάδες. Πόσα θέλει ένας άνθρωπος για να κλείσει εισιτήριο. Στην παρέα μας σήμερα στην Κεφαλονιά θα έρθουν η Ισιδώρα Λικούδη, της οποίας στο σπίτι επιλέξαμε για να μείνουμε, και ο Μάκης Καβαδίας από το Αλάτι All Day Bar Restaurant, με μάλλον το καλύτερο φαγητό στο νησί.

Δεν θα κρύψω ότι και εμένα με μάγεψε. Και να πούμε ότι όλες αυτές οι καντάδες, οι επτενησιακές, διακρίνονται για τον τρόπο που τραγουδιούνται. Ο Σπύρος Καραβιώτης δηλαδή, που είναι ιστορικός και μουσικολόγος, έχει αποδώσει με τον κεφαλονίτικο παίξιμο και τρόπο το τραγούδι αυτό. Για να πάμε λοιπόν, πήραμε το πλοίο της Λεβάντε Φέρης από την Κιλίνη. Όποιος με ακολουθεί στο Instagram, το Αριάδνη Σοφία Κούρη, θα έχει σίγουρα δει ότι το ταξίδι ξεκίνησε μια μέρα πριν πάμε. Γιατί ξεκινήσαμε την Οδύσσια του Νόλαν. Άλλη συζήτηση αυτό. Και πίτα, μετά την προβολή φύγαμε κατευθείαν να βρούμε το φίλο μας τον Δημήτρη στο εξοχικό του στην Κόρινθο και την επόμενη μέρα το πρωί ξεκινήσουμε. Να πω ότι εγώ τα είχα κλείσει ως ήθιστε πολύ νωρίτερα, είχα πλάνο πριν γίνει το λανσάρισμα της ταινίας. Το ότι ήμασταν στο πιο iconic μέρος για φέτος, αυτό είναι εντελώς τυχαίο και διασταντικό. Στην Κόρινθο λοιπόν διανυκτερεύσαμε για να ξεκινήσουμε το πρωί, έτσι φρέσκοι όλοι μαζί για Πάτρα, που θέλαμε να πάρουμε και μια βαλβίδα φουσκώματος για το ΣΑΠ, το οποίο, by the way, κουβαλούσαμε εμείς το αυτοκίνητο από Αθήνα, γιατί ο Δημήτρης ήθελε ένα συγκεκριμένο ΣΑΠ, αλλά ξεκαλοκαίριαζε στο χωριό του και δεν μπορούσε να το βρει. Και έπειτα πήγαμε στο λιμάνι της Κιλίνης. Εκεί συναντήσαμε και τον τέταρτο της παρέας, που ερχόταν από τον πύργο. Και μαζί πήραμε το πλοίο και πήγαμε σε ένα σωρό μέρη. Πήγαμε στην παραλία της Πεσάδας με τους δύο μικρούς κολπίσκους, Άμμο και Βρύση, με τα βράχια που σχηματίζουν αυτές τις μικρές παραλίες και διαμορφώνουν αγκαλιές που χωράνε μέσα τη θάλασσα. Τα νερά είναι τόσο διάφανα και ζεστά που νιώθεις πως βουτάς σε φυσική πισίνα. Πήγαμε στην παραλία Ξή, τη χαρακτηριστική παραλία του νησιού, με την κεραμιδή κοκκινοπία Άμμο. Λες και το πράσινο και το μπλε χρώμα της δεν ήταν αρκετά για να καθιερωθεί ως εντυπωσιακή και ως ωραίο νησί. Περνάς με το λεωφορείο Βαποράκι στο Λεξούρι και φτάνεις ο δικός σε εκείνη την παραλία. Ουσιαστικά είναι μια μακρά λωρίδα με πάρα πολύ κόσμο πάνω στην Άμμο, όπου η κεραμιδή αυτή κατάσταση απλώνεται μπροστά στα ανοιχτόχρωμα, σε ανοιχτόχρωμα αργυλικά πρανή και αυλακωμένα όπως είναι από τη βροχή και σμιλεμένα από τον αέρα και τη θάλασσα, σε προσκαλούν να βουτήξεις και να πασαληφτείς. Οι απότομες αυτές τις πλαγιές με τις πτυχώσεις και τις μικρές εσοχές τους μοιάζουν λίγο με φυσικά γλυπτά. Στα πόδια τους η αμμουδιά αυτή σβήνει σταδιακά μέσα στα ρηχά, γαλάζια νερά, εντάξει ρηχά, τώρα αν προχωρήσεις λίγο πιο κάτω, βαθαίνει, αλλά θέλει, είναι από αυτές που θέλει πολύ περπάτημα. Εγώ λόγω της ροδόχρου πιτηρίασης που έχω στην κοιλιά, απέφυγα τον άργυλο. Οι υπόλοιποι όμως της παρέας πασαλήφθηκαν κανονικότατοι και πήγαμε τέσσερις άνθρωποι για πάνιο και γυρίσαμε εγώ και τρία αρχαιολογικά ευρήματα. Ο Δαρίος έμοιαζε λίγο με το Hulk βασικά τώρα που το σκέφτομαι, αλλά ναι. Ήταν πολύ καλό όμως για το δέρμα, από ό,τι είπαν οι μάρτυρες. Η βόλτα στο Αργοστόλι ήταν υπέροχη. Το σημερινό Αργοστόλι ξαναχτίστηκε μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953. Ωστόσο, η επτανησιακή του ταυτότητα παραμένει και υποστηρίζει την ανάδειξή της ως πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς. Χτισμένο στο προστατευμένο κόλπο, με πράσινους λόφους γύρω-γύρω και τη θάλασσα μπροστά, σε προσκαλεί να περπατήσεις την παραλιακή με τις βαρκούλες και τις αντανακλάσεις των κτηρίων στο νερό, τις οποίες δεν πολύ είδαμε γιατί ήταν και βράδυ όταν πήγαμε, να χαζολογήσεις, να ψωνίσεις και λίγο πιο μέσα στο λιθόστρωτο. Εκεί περιδιαβαίνεις ανάμεσα σε μαγαζιά, σε καφέ, σε κόσμο που κάνει αυτή την περατζάδα και λίγο σταμάτημα για τσιτ-τσάτ στην πλατεία Βαλιάνου, μέχρι να καταλήξουν πάλι σε κάποιο τραπεζάκι δίπλα στη λιμνοθάλασσα του Κουτάβου. Εκεί βλέπεις το Αργοστόλι μέσα από τον κόλπο, περπατώντας στην πέτρινη γέφυρα του Δεβοσέτου, που απλώνεται χαμηλά πάνω από το νερό. Δηλαδή είσαι, περπατάς και έχει το νερό σε μία επιφάνεια που τη βλέπεις. Η γέφυρα αυτή χτίστηκε το 1813 επί βρετανικής διοίκησης από τον ελβετό μηχανικό Κάρολο Φίλιππο Ντεμποσέ, που πήρε το όνομά του και έγινε παραφθορά, για να διευκολύνει την πρόσβαση στο Αργοστόλι, διότι μέχρι τότε για να φτάσει κανείς στην απέναντι πλευρά έπρεπε να κάνει όλο το γύρο της λίμνης.
Αρχικά ήταν ξύλινη η γέφυρα και σταδιακά αντικαταστάθηκε με μια πέτρινη κατασκευή, χρησιμοποιώντας ασβεστόλιθο από τον γειτονικό λόφο του Μέτελα. Τον Ιούλιο του 2005 τα αυτοκίνητα απαγορεύτηκαν και τα κάρα και τα... Δεν ξέρω τώρα αν απαγορεύονται και τα ζώα να περνάνε από εκεί, αλλά το σημαντικό ήταν να προστατευτεί το μνημείο από την περαιτέρω επιβάρυνση και φθορά που προκαλούσε η κυκλοφορία. Περπατήσαμε λοιπόν πάνω σε 200 περίπου χρόνια ιστορίας και ούτε που μας φάνηκε ότι ήταν 1,5 χιλιόμετρο. Τότε έστειν 20 με 30 λεπτά πήγαινε, έλα, και άμα έχεις φάει κιόλας. Άμα έχεις φάει είναι μια χωνευτική βόλτα και εμείς έτσι το κάναμε. Ναι, μετά πήγαμε και στο λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης για να δούμε το χαρούμενο χορό του φωτός και του νερού. Η Μελισσάνη είναι υπόγεια λίμνη μέσα σε ένα ασβεστολιθικό σπήλαιο του οποίου μέρος της οροφής κατέρευσε εντελώς στους καταστροφικούς σεισμούς του 1953. Υπήρχε δηλαδή μια πρώτη διάβρωση, αλλά εκεί ήταν το τελειωτικό χτύπημα, ανοίγοντας το μεγάλο παράθυρο στον ουρανό, που δεν είναι κάτι άλλο από ένα αρκετά μεγάλο φυσικό άνοιγμα στη μέση του σπηλαίου. Το γεωπάρκο Κεφαλονιάς Ιθάκης, που από τον Απρίλιο του 2022 έχει ενταχθεί στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO, την κατατάσσει στα σενότες, δηλαδή στα φυσικά βυθίσματα που αποκαλύπτουν τα υπόγεια νερά. Και αυτά που είχαμε αναφέρει, αν θυμάστε, στο αφιέρωμα για τα bizarre μέρη για να πας διακοπές, εδώ ακριβώς, στο On The Road. Σε αυτό, όταν μπαίνει ο ήλιος, το νερό αποκτά έντονες γαλάζιες, μοβ, πράσινες, τυρκουάζ, κίτρινες αποχρώσεις, διότι η ζέστη διαλύει σταδιακά τον ασβεστόλιθο και δημιουργεί κοιλότητες και υπόγειες διαδρομές. Όλο αυτό αναμειγνύεται με το νερό και δημιουργεί ρυθμούς, αλλά παίρνει και αλλαγή στο χρώμα του το νερό, σαν το υγρό αλλάζει χρώμα, έτσι, μπαίνει κάπως μέσα στα... Δεν ξέρω τη σύσταση του νερού, του ρευστού, αλλά μάλλον το καλύπτει ή μπορεί να το εγκλωβίζει το νερό, δεν ξέρω. Ως επισκέπτες λοιπόν, εμείς κατεβήκαμε μέσα από μια τεχνητή σύραγγα που σε βγάζει σε ένα χώρο για να μπει σε μια βαρκαρόλα με οδηγό τον κύριο Σπύρο. Πήγαμε την ώρα που έπρεπε, δηλαδή κάπου 12 με 2, γιατί αν δεν έχει φως, το μόνο που βλέπεις είναι ένα διάφανο σκοτεινό εσωτερικό. Τίποτα. Οπότε, αν και γινόταν χαμός και περιμέναμε τουλάχιστον 40 λεπτά, άξιζε. Είναι ιδιαίτερη, είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί συνδυάζει ομορφιά, τοπίο, γεωλογία, ιστορία. Μάλιστα, στην νησίδα, στο εσωτερικό κομμάτι του σπηλαίου, το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο με βαρκούλα, γιατί βασικά είναι ένα βουνό πάνω στο νερό, έχουν βρεθεί εκεί αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν λατρεία του Πάνα και των νυμφών από τους παλιούς Κεφαλονίτες. Το μόνο που ήταν λίγο μεχ ήταν ότι η βόλτα κράτησε λίγο και ένας ψιλοκαυγάς που έκανα με έναν ειδό επειδή μου έκανε απότομη προσπέραση, αλλά γενικά είναι και το εισιτήριο σε καλή τιμή και είναι κάτι που στην Ελλάδα αποτελεί μοναδική κατάσταση. Δεν το βρίσκεις κάπου αλλού αυτό, νομίζω.

Αυτό το ιταλικό στοιχείο κάτι μου κάνει στις επιλογές των τραγουδιών. Όλα, να ξέρετε, είναι τραγούδια που ακούγαμε στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των περιηγήσεων και των περιπετειών μας. Η Αντίσαμος, λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία παραλίουλα. Είναι ένας κλειστός κόλπος με λευκά βότσαλα, πολύ καθαρά γαλαζοπράσινα νερά και καταπράσινες πλαγιές που κατεβαίνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα. Δυστυχώς, βέβαια, η έκταση αυτή δεν χωράει τον κόσμο που μαζεύει και πιστέψτε με, είναι πραγματικά μεγάλη. Ναι, είναι κοντά στη Σάμη που είναι και το λιμάνι, οπότε ψιλοκαταλαβαίνετε. Και έγινε και πιο γνωστή επειδή χρησιμοποιήθηκε ως τοποθεσία γυρισμάτων για το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη. Παμάλ, κάναμε πολύ σαπ εκεί. Ο Μύρτος, ok, must. Εμείς δεν κολυμπήσαμε εκεί πέρα γιατί πήγαμε το 15 Αύγουστο και αποφύγαμε το πατήσι με πατώσε, αλλά είναι η πιο εμβληματική παραλία της Κεφαλονιάς και από πάνω που την είδαμε. Δημιουργούν έτσι μια αίσθηση, το πώς είναι φτιαγμένα από τη φύση τα πράγματα, μια αίσθηση μεγαλοπρεπούς ηρεμίας που κόβει την ανάσα. Πολύ ωραία. Αυτή η εναλλαγή δηλαδή από τις απότομες, κουρόχρωμες, βραχώδεις πλαγιές και τα τυχώματα και τα μάλλον δροσερά ηλεκτρικ νερά και το κάτω το βότσαλο, πολύ, πολύ μοναδικό. Η Άσος είναι ένα μικρό πολύχρωμο χωριουδάκι σφιγμένο ανάμεσα στη θάλασσα και το ενετικό κάστρο του, σαν φυσικό μπαλκόνι πάνω στο Ιόνιο. Το ψαροχώριο από τα πιο γραφικά και cute πράγματα στον κόσμο, με μια πλατεία πάνω στην παραλία που έχει το παλιό κανόνι, την Άγκυρα και το μνημείο των Πεσόντων. Αγκαλιά με κάτι ταβερνούλες. Ο οικισμός, οι βαρκούλες, το λιμανάκι και το κάστρο να στέκεται ψηλά σαν φυσικός φρουρός του οικισμού, το καταλατρέψαμε. Νομίζω είναι το top μου. Το αγαπημένο μου. Μετά ήλιο βασίλεμα στον δρόμο πηγαίνοντας προς τις Σαλατιές για το φαγητό. Θα τα πούμε με περισσότερες λεπτομέρειες με το Μάκι. Unpopular opinion, το Φισκάρδο δεν μου άρεσε. Μπορεί για το Διεθνές Jet Set να είναι το place to be, αλλά εγώ πραγματικά το βρήκα άσχημο, overcrowded, overhyped, στριμωγμένο, υπερβολικά εμπορικό, τουριστικό, πολύ too polished. Φασαριώζικο σαν... Ναι, εντάξει, μπορεί να φταίει που πήγα πρωί, τι να πω. Το Φισκάρδο είναι παραθαλάσσιος οικισμός, okay. Είναι λιμάνι στη Βόρεια Κεφαλονιά, όπου είναι από τα ελάχιστα σημεία του νησιού που δεν καταστράφηκαν στους σεισμούς του 1953, οπότε ακριβώς διατηρεί το πώς ήταν η επτανησιακή ενετική αρχιτεκτονική και σε μεγάλο βαθμό τα κτίρια είναι ακριβώς ίδια. Αλλά ακριβώς επειδή ήταν από τα πιο ωραία μέρη, τώρα το ότι το προτιμούν οι επώνυμοι έχει φέρει ένα πλήθος τουριστών και κουραζιερόπλοιων και ιστιοπλοϊκά, σκάφη αναψυχής, ημερόπλοια και έναν κόσμο που κάνουν την επίσκεψη στο Φισκάρδο δυσβάσταχτη και δύσκολη. Ο Καραβόμηλος ήταν η τελευταία μας στάση. Αυτό είναι ένα μικρό παραθαλάσσιο. Δεν μπορώ να το πω το παραθαλάσσιο, το λέω όλο παλαθαλάσσιο. Κάτι παλαδάρι γλώσσα στον ουρανίσκο που στα ισπανικά λέγεται παλαδάρ και φεύγει, ταξιδεύει, θέλει να κολυμπήσει με αυτά που φέρνω στο μυαλό. Τι να σου κάνει και η γλώσσα. Λοιπόν, ο Καραβόμηλος είναι ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό με μια λίμνη όπου εκεί συναντάμε ένα παράξενο υδρογεωλογικό φαινόμενο. Έχει πάρει το όνομά του από τον υδρόμηλο που λειτουργούσε παλιά εκεί. Η λίμνη του Καραβόμηλου, λοιπόν, η οποία μοιάζει με ελβετική λίμνη, είναι σαν να μην είσαι εκεί που είσαι, όπως μας επισήμανε και η Σιδώρα, έχει συνδεθεί με το εντυπωσιακό υπόγειο καρστικό δίκτυο της Κεφαλονιάς, όπου ένα φυσικό υπόγειο σύστημα σπρώχνει το νερό να μπαίνει στις καταβόθρες του Αργοστολίου και εκεί το θαλασσινό νερό μπαίνει μέσα στο έδαφος και ρουφιέται βασικά, αντί να βγαίνει από την άλλη πλευρά. Και στη συνέχεια να βγαίνει, το ρουφάει μέσα η ρογμή, το νερό. Και στη συνέχεια αυτό ταξιδεύει μέσα από ένα υπόγειο καρστικό δίκτυο που διασχίζει το ρουφάει μέσα η ρογμή, το νερό. Και στη συνέχεια αυτό ταξιδεύει μέσα από ένα υπόγειο καρστικό δίκτυο.

στη θάλασσα, στην οποία θα πρέπει να είσαι είτε πολύ θαραλέος, είτε εντελώς ανυποψίαστος, όπως ήμασταν εμείς για το τι μας περιμένει. Επειδή, που να ξέραμε, και επειδή θα φεύγαμε μετά για Ιθάκη και είχαμε ήδη ψιλοχάσει τη μέρα με κάτι πράγματα, με κάτι εκδρομές έξτρα που αποφασίσαμε να πάμε, και επειδή εγώ το έχω καημό άμα δεν κάνω μπάνιο, αποφασίσαμε να κολυμπήσουμε κάπου εκεί κοντά για να τα πάρουμε το πλοίο. Λοιπόν, τα είδαμε όλα. Μάλλον πήγαμε και ακριβώς στο σημείο που καταλήγουν οι πηγές. Αλλά δεν ξέρω πού. Το θέμα ήταν τραυματικό αυτό. Οι απερίγραπτα απότομες εναλλαγές ζέστης και κρύου που σε κάποια σημεία πάγωνες επιτόπου και δυο μέτρα μετά ένιωθες ότι μπήκες στον Μπεν Μαρί και δεν ήξερες και από πού θα σου έρθει. Δεν είχε ένα σημείο να λες εδώ συναντιέται το νερό των πηγών με το ζεστό θαλασσινό νερό. Ήταν εντελώς random. Ήσουν στο έλεος της φύσης. Και πιστέψτε με, ήταν ανελέητη. Πάγωσε για τα καλά το κοκαλάκι μας. Μιλάμε για κρύο. Μια στιγμή λες ωραία είναι και την επόμενη αναρωτιέσαι αν είσαι σκουμπρί και σε ξεπαγώνουν. Μη σου τύχει πραγματικά. Αυτό γενικά αποδείχθηκε το 1963 που οι επιστήμονες υποψιάζονταν ότι υπήρχε υπόγειο υδάτινο δίκτυο και το εντόπισαν 2 εβδομάδες αργότερα στον Καραβόμηλο.

0: αχαιρωθώ.
1: Αν το ταξίδι μας στην Κεφαλονιά πήρε μορφή, αυτό οφείλεται 100% στην super host μας, την Ινιστιτόρα Λικούδη, που μείναμε σε ένα από τα πολλά καταλήματα που διαχειρίζεται. Εμείς μείναμε στο Villa Γεια, στα κλείσματα. Ένα υπέροχο κομψό, έτσι, μοντέρνο κατάλημα που το έχει επιμεληθεί η ίδια η Ισιδώρα. Και επειδή ένας άνθρωπος, όπως όλα αυτά που βρήκαμε εκεί, κάτι ξέρει, την ακούσαμε προσεκτικά, έτσι. Και κάπως έτσι ερωτευτήκαμε και την Κεφαλονιά. Ισιδώρα, όλους έτσι τους φροντίζεις, ε? Όπως φροντίζεις εμάς.
2: Πρώτα απ' όλα, καλή γλυκιά σας πέρα από την Κεφαλονιά. Δεύτερον, εννοείται ότι όποιος έρχεται και έχω τη χαρά και την τιμή να τον καλωσορίσω στο νησί, του λέω όλα αυτά που σας είπα. Πάντα ελπίζοντας ότι δεν σας κουρλένω, αλλά είναι τέτοιο το πάθος που έχω για το νησί μου που θα ήθελα ή δυνατόν να το περάσω σε κάθε έναν από τους επισκέπτες του τόπου μας.
1: Πραγματικά και εγώ πήγα με πολύ διαφορετική διάθεση, γιατί είχα ένα πάθος με τις Κυκλάδες, πολλά χρόνια ταξίδευα εκεί, και από τις δικές σου προτάσεις και το πώς έφτιαξες το πρόγραμμα μας, επισήμανες που να εστιάσουμε την προσοχή μας, με βοήθησες πάρα πολύ να δω μια... Με έναν άλλο τρόπο την Κεφαλονιά και να, να τη ζήσω όπως είναι. Για σένα η φιλοξενία τι σημαίνει όμως?
2: Για μένα θεωρώ είναι το α και το ω, όπως θεωρώ και πολύ σημαντικό, όπως προανέφερες, είναι το έκτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το μεγαλύτερο στο Ιόνιο Πέλαγος, και κάποιος που έρχεται λιγότερες ή περισσότερες μέρες είναι εύκολο να...
1: Α, σε χάνουμε. Δεν έχει πολύ καλό σήμα. Δεν ξέρω αν μ' ακούς. Ναι, μ' ακούς.
2: Ναι, ακούω.
1: Δεν έχει πολύ καλό σήμα.
2: Ναι.
1: Οπότε okay. Πες μας άλλη μια φορά αυτό που έλεγες.
2: Θεωρώ πολύ σημαντικό κάποιος που επισκέπτεται τούτο τον τόπο να έχει κάποιο πλάνο στο μυαλό του για το πού θα πάει και τι πρέπει να επισκεφτεί, διότι όπως και εσύ προείπες, η Κεφαλονιά είναι ένα μεγάλο νησί. Και αν κάποιος απλά έρθει και αρχίσει να ψάχνεται πού θα πάει ή στηρίζεται μόνο σε βιντεάκια που κάπου έχει δει και τα λοιπά,

0: θεωρώ ότι χάνει πολύτιμο χρόνο, ενώ η ουσία είναι να δεις τουλάχιστον κάποια πολύ βασικά πράγματα και να έχεις και χρόνο να ανακαλύψεις και μόνος σου πολλά από τα οποία μπορεί εγώ ή κάποιος που κάνει αντίστοιχη δουλειά με μένα να μην σου προτείνει.
1: Ναι. Η Κεφαλονιά είναι ένα νησί με πολλές διαφορετικές προσωπικότητες. Πώς αλλάζει ο χαρακτήρας του από περιοχή σε περιοχή και πώς αλλάζει από εποχή σε εποχή?
0: Όντως έχει πολλές προσωπικότητες, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι διαφορετική η Βόρεια Κεφαλονιά από τη Νότια. Είναι διαφορετική η Κεφαλονιά στα μέρη της Παλικής, δηλαδή το δυτικό της τμήμα, από τα μέρη τα ανατολικά που είναι πέριξ της Άμης. Αυτό την καθιστά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, θεωρώ εγώ, και είναι ένας από τους λόγους που θεωρώ ότι όποιος επισκέπτεται την Κεφαλονιά και όποιος διαμένει εδώ, ποτέ δεν βαριέται. Η Κεφαλονιά είναι πολύ όμορφη και το χειμώνα. Δεν είναι πολύ τουριστική το χειμώνα. Δεν είναι ένα πολύ τουριστικό μέρος ούτως ή άλλως. Δεν μιλάμε για τον Αύγουστο βέβαια, που εντάξει ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Αλλά είναι ένα μέρος που μπορεί να απολαύσει κάποιος 365 μέρες το χρόνο, ακόμη και μια βροχερή φθινοπορεινή ημέρα, που παρένθεση και να το τονίσουμε, εμείς σήμερα έχουμε 25 βαθμούς και φανταστική ηλιακάδα.
1: Αυτό τώρα είναι πολύ δύσκολο που λες, γιατί εδώ κάνει ένα κρύο, δεν καταλαβαίνεις.
0: Τα έμαθα και γι' αυτό το επισημαίνω. Εμείς είμαστε λίγο ένας άλλος κόσμος εδώ, αλλά ακόμη και το χειμώνα είναι όμορφη.
1: Έχει χιόνια, πιάνει κρύα, πώς είναι?
0: Έχει εκεί χιόνια βεβαίως, τον Ένο που είναι το ψηλότερο βουνό των Επτανήσων, χιονίζει ειδικά την περίοδο μετά το Γενάρη. Και θα έλεγα και το εξής, αν κάποιος μπορούσε να έρθει στην Κεφαλονιά Μάρτη, το Μάρτι πηγαίνει το πρωί και παίζει χιονοπόλεμο και μετά κατεβαίνει 40 λεπτά στο Αργοστόλι στη Λιβαθό και κάνει πολύ εύκολα μπάνιο στη θάλασσα, η οποία δεν αλλάζει πολύ η θερμοκρασία της και μπορείς εύκολα να κάνεις αυτό που θεωρώ extreme γενικά, αλλά είναι πολύ ωραίο σαν εμπειρία.
1: Είναι σίγουρα ενέχει περιπέτεια, κάτι που κάποιος φεύγοντας από τη ρουτίνα την καθημερινή θα το επιζητά. Θέλω να σε ρωτήσω, ακολουθώντας τις προτάσεις σου, έτσι, που μας βγήκε σε καλό, συνήθως τι κάνουν λάθος οι επισκέπτες και χαώνονται και εν τέλει ποιο έχεις προσέξει κάτι να κάνουν λάθος οι περισσότεροι?
0: Δεν θα το χαρακτήριζα λάθος, απλά γενικά ο κόσμος επηρεάζεται πολύ από εκπομπές, από βιντεάκια και από αυτά που κυκλοφορούν στα social media σε μεγάλο βαθμό, οπότε μετά πηγαίνουν σαν τα πρόβατα, ξέρεις, πρέπει να πάμε στη Μελισσάνη, θα πάμε όλοι μαζί στη Μελισσάνη, αν όμως το Αργοστόλο έχει 3 κουρασγερόπλαια, η Μελισσάνη είναι μη προσβάσιμη.
1: Ναι, ευτυχώς μας το έπεσε αυτό και κάπως δεν επιλέξαμε τη σωστή μέρα όταν δεν θα έχει κουρασγερόπλαια για να το δούμε και περιμέναμε μόνο 40 λεπτά.
0: Το μόνο 40 λεπτά για τον Αύγουστο που ήρθατε πίστεψέ με υπερπαραγωγή. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι καλό θα είναι να ακούει κάποιος και κάποιον που λίγο παραπάνω κυκλοφορεί εδώ στον τόπο, γιατί υπάρχουν πύχοι όταν φυσάει βοριάς. Δεν μπορείς να πας ούτε στο Μύρτο, ούτε στη Φτέρη, ούτε σε παραλίες όπως π.χ. Πετανή που βλέπουν εντός εισαγωγικών προς βορρά. Γιατί σηκώνονται ψηλά κύματα, μπορεί να γίνουν ακόμα και επικίνδυνες οι παραλίες αυτές, ενώ πραγματικά αξίζει τον κόπο να τις επισκεφθείς, όπως και όλες οι παραλίες του νησιού, δεν το συζητώ. Και κατά αντιστοιχεία τις παραλίες που κοιτάνε τον Νότο, όπως π.χ. ο Λουρδάς, δεν τις επισκέπτεται κάποιος όταν φυσάει αέρας από νότο. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες στο νησί, όπως και όλα τα νησιά άλλωστε, αλλά θεωρώ ότι όταν κάποιος με μεράκι ασχοληθεί και εξηγήσει στον επισκέπτη τον τρόπο και τέλος πάντων πώς πρέπει να προσεγγίσει το κάθε ένα από τα κομμάτια του νησιού, έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Ποιο μέρος πιστεύεις ότι αδικείται επειδή όλοι κατευθύνονται στα πιο διάσημα σημεία?
0: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μέρος που αδικείται αντικειμενικά, γιατί λίγο πολύ ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Θεωρώ απλά ότι κάποια μέρη, όπως π.χ. η Σκάλα, είναι υπερεκτιμημένο.
1: Και το Φυσκάρδο.
0: Το Φυσκάρδο άκουσα τι είπες και συμφωνώ 100%. Δεν θα το έλεγα άσχημο όμως.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ήταν
1: τώρα... άδικο. Το σκεφτόμουν και εγώ, αλλά δεν το διόρθωσα. Άσχημο δεν το λες. Μετά λέω ωραίο είναι, αλλά είναι άσχημο με την έννοια το πώς διαμορφώνεται η ατμόσφαιρά του. Ναι, από
0: είναι, η εμπειρία είναι άσχημη και δύσκολη. Σε αυτό συμφωνώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Τα ημερόπλαια που ανέφερες που έρχονται από Λευκάδα αφήνουν πάρα πολλούς ανθρώπους για λίγη ώρα που κυκλοφορούν όλοι μαζί σε ένα μικρό λιμανάκι. Ό,τι και να είναι, όμως το Φυσκάρδο έχει μια γοητεία. Και θεωρώ ότι τώρα, τέτοια εποχή, δηλαδή από τα μέσα Σεπτέμβρη, ακόμα και τώρα, είναι φανταστικό. Υπάρχουν όμως περιοχές, ξαναλέω. Όχι ότι δεν είναι όμορφες, όχι ότι δεν έχουν ωραίες παραλίες, όχι ότι δεν μπορείς να ησυχάσεις, απλά τις θεωρώ λίγο υπερτιμημένες, υπερεκτιμημένες. Όπως είναι η Σκάλα, ίσως ο Λουρδάς, όλη η Κεφαλονιά όμως είναι όμορφη. Και θεωρώ το λάθος που θα μπορούσα να θεωρήσω κατ' εμέ, τέλος πάντων, είναι κάποιος να έρθει και να κάτσει σε ένα σημείο μόνο. Η Κεφαλονιά έχει να δώσει πολλά, έχει να δείξει πολλά και σίγουρα... κάποιος που θα έρθει εδώ για αρκετές μέρες, γιατί πραγματικά δεν είναι ένα από τα μικρά νησιά του Αιγαίου που μπορεί να έρθει για 2-3 μέρες, έτσι να το επισημάνουμε και αυτό. Θεωρώ ότι κάποιος που θα έρθει για μία εβδομάδα ή 10 μέρες θα έχει αρκετό χρόνο μπροστά του για να τη γνωρίσει και να επιλέξει το μέρος το οποίο προτιμά, να δει ποιο μέρος δεν θα του άρεσε και να ζήσει την όλη εμπειρία της Κεφαλονιάς.
1: Και αν σε ρωτήσω ότι με τη ματιά σου ως γεωλόγος, με την εμπειρία σου, ποιο σημείο της Κεφαλονιάς εντυπωσιάζει περισσότερο?
0: Ευαίσθητη χορδή. Η Κεφαλονιά για τους γεωλόγους, και την είχα πρόσφατα την κουβέντα με μια καθηγήτριά μου από το Πανεπιστήμιο, η Κεφαλονιά είναι ολόκληρη μια γεωλογία. Από τη Δύση μέχρι την Ανατολή, από γεωμορφολογία και τεκτονική μέχρι σεισμολογία και παλαιοντολογία, η Κεφαλονιά είναι όλη μια γεωλογία. Και θεωρώ ότι κάθε γεωλόγος που την επισκέπτεται φεύγει εκστασιασμένος. Γιατί ουσιαστικά είναι ό,τι διδάσκεται κάποιος στα χρόνια της φοιτητικής του ζωής του Πανεπιστήμιου, η επιτομή είναι εδώ. Οπότε για εμάς τους γεωλόγους είναι εκστασιασμός αυτό.
1: Είναι η καλύτερη σας, θα λέγαμε. Και μπορούμε να το μεταφράσουμε σε πιο λαϊκούς όρους. Για τους φυσιολάτρεις θα βρουν πολλά ωραία πράγματα να απολαύσουν. Τελευταία ερώτηση, Σιδώρα. Όταν κλείνει η πόρτα και φεύγουν οι επισκέπτες, επισκέπτες σαν και εμάς, αλλά επισκέπτες και όχι σαν και εμάς, γιατί δεν είναι όλοι σαν και εμάς. Ποια κουβέντα είναι, ή τι πράγμα είναι για σένα η μεγαλύτερη ανταμοιβή για αυτό που κάνεις?
0: Αυτό που επιζητώ είναι να ακούσω στο τέλος ότι μας άρεσε τόσο πολύ η Κεφαλονιά και την αγαπήσαμε τόσο που θέλουμε να επιστρέψουμε. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι πια κάνουμε μία προσπάθεια, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τον ευρύτερο τομέα του τουρισμού, κάνουμε μία προσπάθεια μεγάλη, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα και η γεύση που μένει στον επισκέπτη του νησιού να είναι κάτι θετικό και να τον βάλει στη διαδικασία να ξανάρθει για να ανακαλύψει και ό,τι δεν πρόλαβε να ανακαλύψει ή για να ξαναζήσει την εμπειρία έτσι όπως εκείνος επιλέγει.
1: Μάλιστα. Τι ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σιδώρα.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εννοείται σας περιμένουμε όλους στην Κεφαλονιά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες.

0: καλύτερο από το μικρό κόλπο στις Αλαχές στη Βόρεια Κεφαλονιά είναι το Αλάτι All Day Bar and Restaurant, το οποίο συνδυάζει γεύσεις ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας με την ανεπιτίδευτη γοητεία του Ιωνίου. Και εκεί είναι ένα υπέροχο βέβαια σημείο με θέα τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα δίνει το δικό του χρώμα. Μαζί μας είναι ο Μάκης Καβαδίας, ο άνθρωπος πίσω από αυτό το εγχείρημα, για μια κουβέντα για όλα. Μάκη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και καλησπέρα στους όσους ακούνε την εκπομπή.
0: Για πες μας, Μάκη, πώς ξεκίνησε η δική σου ιστορία με το αλάτι στις Αλατιές?
1: Αυτό το μαγικό μέρος εδώ, οι Αλατιές που βρισκόμαστε τώρα, έχει ένα μαγαζάκι μικρό, το οποίο αυτό υπήρχε από τους προπάπους, μιλάμε από το 1950, το οποίο ήταν ένα μικρό παράδειγμα, τίποτα. Εκεί που λάγανε πράγματα, δηλαδή βανίλια, κεράσι, ό,τι είχαν στο σπίτι, ένα αυγό, τέτοια πράγματα, για νεράκι, λίγα πράγματα. Και σιγά σιγά το μέρος αναπτύχθηκε και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα. Τα παιδιά μου που είναι μαζί μας εδώ είναι η πέμπτη γενιά, για να καταλάβετε.
0: Πω, έχει περάσει πολλής κόσμος από εκεί, αλλά αυτό φαίνεται στο ότι έχει μια πολυπλοκότητα και παράλληλα μια απλότητα το πώς έχετε στήσει το μαγαζί και πώς έχετε αξιοποιήσει βέβαια και τις δυνατότητες που σας δίνει ο περιβάλλοντος χώρος.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Ναι, ναι.
1: Καταρχήν αγαπάμε το μέρος εδώ πέρα πάρα πολύ. Εμείς εδώ από μικρά παιδάκια είμαστε εδώ. Ήταν η γιαγιά με τη μητέρα μου, μετά εμείς με τη μητέρα μου, η οποία εμείς στο μαγαζί το είχαμε κάποια και ένα μεγάλο διάστημα, είχε δοθεί, το είχαμε νοικιάσει, το οποίο ήταν στην κατοχή μας πίσω. Τα τελευταία χρόνια, 7 χρόνια, είμαι εγώ που το τρέχω, να το πω έτσι. Ξεκινήσαμε μέσα στο καλοκαίρι του COVID, 26 Ιουνίου το 20.
0: Θέλω να...
1: όπως είναι το μαγαζί τώρα.
0: Θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι επιλέγετε ακριβώς τις περιόδους που θα ανοίξετε. Μία ανοίξατε το 50 που ήταν λίγο πριν το σεισμό, μία ανοίξατε με τον COVID.
1: Πάντα πριν από μεγάλες, ναι, μέσα στις καταστροφές.
0: Ίσως να μην ανοίξετε άλλο μαγαζί τώρα, ωραίο θα ήταν, γιατί έχετε. Αλλά τώρα χτύπα ξύλο.
1: Όχι, απλώς εμείς δεν το ξέραμε. Το ανοίξαμε το μαγαζί της κατοχή μας, το φτιάξαμε όπως είναι το μαγαζί και πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν γινόταν αλλιώς. Είναι τόσο μεγάλο το μέρος. Εδώ έχουμε μεγαλώσει. Έχουμε ιστορία, έχουμε αγάπη. Νομίζω το έχετε δει, το ξέρετε το μέρος. Είναι εξαιρετικό.
0: Ναι, ναι. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο και στο πώς είναι φτιαγμένο, αλλά και στις γεύσεις και στα πιάτα. Τα πιάτα αποτελούν έτσι μια πανδεσία και μια αποτύπωση, ένα πορτρέτο της Κεφαλονιάς, θα μπορούσα να πω.
1: Μπορούμε να πούμε ότι το μενού μας δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό, αλλά έχει μέσα πολύ αγάπη, πολύ φροντίδα. Χρησιμοποιούμε προϊόντα από όλη την Ελλάδα, προσπαθούμε να πάντα να ψάχνουμε με διάφορους συνεργάτες που έχουμε στην Αθήνα και στα γύρω νησιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Κρήτη. Προσπαθούμε πάντα να έχουμε προϊόντα πάρα πολύ καλή ποιότητα, δεν συμβιβαζόμαστε με αυτό. Και από εκεί πέρα, εμείς αυτό που κάνουμε με τα παιδιά μου εδώ πέρα, με τους μαγείρους μου, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Τι κάνουμε, απλό το πιάτο αυτό το αλλάζουμε λίγο και το αναδεικνύουμε διαφορετικά. Και ο κόσμος έχει καταλάβει και έρχεται. Το αγαπάει αυτό.
0: Ναι, και
1: αγαπάει τη διαφορετικότητα.
0: Συναντιέται κάπως η τοπική παράδοση με τις ιδέες. Μάγκη, εσύ τι ιδέα, τι όραμα έχεις για τον τρόπο που δουλεύεις? Και βέβαια θέλω να μου πεις και το πώς θέλεις να νιώθει κάποιος όταν κάθεται για πρώτη φορά σε ένα τραπέζι σου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ πέρα το όραμά μας είναι. Το ζούμε κάθε μέρα. Ένα όνειρο είναι το οποίο το ζούμε και δεν το ζω εγώ. Το ζω μαζί με τα παιδιά μου, το προσωπικό μου, τους θεωρώ οικογένειά μου γιατί είμαι όλη μέρα μαζί τους. Πιο πολλές ώρες είμαι με το προσωπικό παρά με την οικογένειά μου. Και το ζούμε μαζί κάθε μέρα. Αφού πολλές φορές είμαστε αποκαμωμένοι από τη δουλειά, ξέρετε, πολλή δουλειά, πολλή πίεση, πολύ ζέστη, πολύ αυτό. Και όμως μια ματιά στο πέλαγο δεν δείχνουμε. Δηλαδή το μάτι μας φεύγει και τα ξεχνάμε όλα. Και αυτό εντάξει, προσφέρουμε καλό σέρβις. Όχι τίποτα το. Ένα καλό σέρβις. Αυτό δεν θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει ότι θα έρθει να ηρεμήσει και να κάτσει την καρέκλα και να ξεφύγει το μάτι. Δηλαδή να ξεχάσει τα προβλήματά του και να απολαύσει αυτό που ζούμε εμείς κάθε μέρα.
0: Ναι, που είναι μια ευλογία πραγματικά. Να βλέπεις
1: τη θάλασσα. Το θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που κάθε πρωί βλέπω αυτό.
0: Ποια γεύση θα έβαζε στο πιάτο κάποιου για να του πει εδώ έχουμε την Κεφαλονιά. Εδώ τρως Κεφαλονιά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Κεφαλονιά έχει πάρα πολύ φαγητό, πάρα πολύ καλό. Έχουμε ανέβει επίπεδα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ στο φαγητό.
0: Κρεατόπιτα.
1: Κρεατόπιτα. Πρώτο, αλλά έχουμε και άλλα πιάτα. Έχουμε μπακαλιαρόπιτα. Το οποίο γίνεται με μπακαλιάρο παστό. Έχουμε πολύ ωραίο, κάνουμε πολύ ωραίο κουνέλι. Όχι στη φάδα, το κάνουμε με σκόρδο στην Κεφαλονιά εδώ. Το βάζουμε πάρα πολύ σκόρδο. την αλιάδα, τη σκορδελιά που είπαμε και πριν, μπακαλιάρο παστό. Εξαιρετικό πιάτο και αυτό.
0: Είστε,
1: επίσης όλα αυτά συνδυάζουμε με πάρα πάρα πολύ καλά κεφαλονίδικα κρασιά, τα οποία τα κρασιά μας τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει πάρα πολύ σε επίπεδο, πάρα πολύ. Και δεν σας κρύβω, σε ένα ταξίδι μας που πήγαμε στο εξωτερικό, πήγαμε σε ένα εστιατόριο με την οικογένειά μου και ξαφνικά ήταν μπροστά μας μια ρομπόλα στην Κεφαλονιά. Και λέμε, τι έγινε τώρα εδώ πέρα. Πάγαμε τιμή και σοκ. Βέβαια, λέω μπράβο μας. Έχουμε φτάσει στην άλλη μεριά του κόσμου.
0: Και την ήπιατε κιόλας, είμαι σίγουρη ότι την απολαύσατε και τη χαρήκατε.
1: Εννοείται.
0: Σαν άσταση στην Κεφαλονιά. Από τον κόσμο που υποδέχεσαι, πώς βλέπεις να αλλάζει ο τουρισμός στην Κεφαλονιά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κόσμος πάρα πολύ έρχεται. Έχουμε ένα καλό ότι είμαστε, το μέρος είναι μαγικό και έχουμε πάρα πολύ καλό επίπεδο τουρισμού. Αλλά τίποτα φυσικά δεν θεωρείται δεδομένο. Όλα θέλουν αγάπη, θέλουν κόπο, προσπάθεια πολύ. Και ξαναλέω, τίποτα δεδομένο. Δεν σου έρχεται τίποτα έτοιμο. Όλα θέλουν κόπο. Δουλειά. Δουλειά και τίποτα άλλο. Γι' αυτό το ξέρουν και τα παιδιά και γι' αυτό προχωράμε και το μαγαζί πάει καλά και δόξα τω Θεώ. Δοξάζουμε αυτό κάθε μέρα.
0: Έχεις κάποια συνάντηση, μια ιστορία στο μαγαζί που να σου έχει μείνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ιστορίες να μου έχει μείνει κάτι το συνταρακτικό πολύ, δεν θα το έλεγα, αλλά όλα μας αυτά τα χρόνια σίγουρα έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί και επώνυμοι. Και καταρχήν όλοι είμαστε επώνυμοι. Απλώς άνθρωποι γνωστοί, όπως και χθες είχαμε ένα πολύ γνωστό τραγουδιστή εδώ πέρα που ήρθε και έφαγε ο άνθρωπος έναντι το μεσημέρι. Ξέρετε, εμείς κρατάμε ένα. Ό,τι γίνεται στο αλάτι, λέμε μένει στο αλάτι. Τέλος. Δεν προχωράει παρά έξω.
0: Και αυτό είναι το.
1: Σίγουρα πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα στο μυαλό μου κάτι έτσι, δεν έχουμε κάποιο. Δηλαδή, να πω ότι.
0: Αυτό είναι προς τιμήν του μαγαζιού και σου προσωπικά, Μάικη, γιατί σημαίνει ότι όλους τους αντιμετωπίζεις με τον ίδιο τρόπο και τους δείχνεις την περιποίηση που. Που υπάρχει, που τους περιποιήσει με τον ίδιο τρόπο, αυτό θέλω να πω. Τελευταία ερώτηση, γιατί δεν μας φτάνει άλλο χρόνος. Όταν τελειώνει η σεζόν και ησυχάζει ο τόπος, τι αγαπάς περισσότερο?
1: Τι αγαπάω περισσότερο? Καταρχήν το αστείο είναι όταν είναι το πρώτο πρωινό που ξυπνάμε στο σπίτι με τη γυναίκα μου και είναι όλα κλειστά τα μαγαζιά. Λέμε, τώρα τι κάνουμε, τη λέω. Πολύ μάκη, δεν κατεβαίνουμε στην κουζίνα να πίνουμε ένα καφέ. Μαζί, οι δυο μας. Και αυτό που αγαπάω περισσότερο είναι να παίρνουμε τον καφέ μας και να κατεβούμε κάτω στο μαγαζί, εδώ στο Λιοβασίλειο, 5 ώρα το απόγευμα που πέφτει νωρίς ο ήλιος, και να απολαύσουμε αυτή τη μαγική στιγμή. Κάθε μέρα διαφορετική και ποτέ δεν την βαριόμαστε. Και δεν την βαριθούμε ποτέ.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί η Κεφαλονιά είναι από εκείνα τα νησιά που δεν λες, ωραία, περάσαμε, αλλά πότε θα ξαναπάμε για να δούμε κι άλλα και να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάικη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου δώσατε. Εύχομαι καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, υγεία και στο επανειδήν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα χαρούμε να ξαναδούμε στο μαγαζί.
0: Ανυπομονούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτά είναι τα δικά μου τα νησιά, τα μεγάλα νησιά, τα επιβλητικά, που έχουν ιστορία, έχουν εξέλιξη, είναι κοσμοπολίτικα, έχουν ζωή, επιλογές, τοπία, ωραίες θάλασσες, ένα vibe που σε κάνει να λες ναι, εδώ θα ξαναγύριζα. Μέχρι το επόμενο ταξίδι κρατάμε μια τελευταία γουλιά ρομπόλα, βάζουμε μια καντάδα για τον δρόμο ή τέλος πάντων ένα τραγουδάκι από την playlist μας την καλοκαιρινή και αρχίζουμε ήδη να ψάχνουμε πότε θα ξαναπάμε στην Κεφαλονιά. Για να συναντήσουμε βέβαια τους σημερινούς μας καλεσμένους, την Ισιδώρα, τη Superhost και το Μάικη Καβαδί από το Αλάτι All Day Bar. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στην κονσόλα του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

0: on the road με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καλό μήνα σε όσους δεν συντονιστήκατε χθες. Να έχουμε έναν όμορφο Οκτώβρη, με όσο λιγότερες εντάσεις. Δεν είναι πολύ εύκολος, αλλά θα έχουμε έτσι νομίζω ένα 10-15 μέρες που θα είναι λίγο πιο ήπιες, καθώς δείχνει και ο καιρός αλλά και οι συνθήκες, αλλά προς το παρόν είμαστε λίγο πιεσμένοι με αυτή την κατάσταση. Εδώ ξεκινήσαμε με ένα κλέφτικο σκοπό σήμερα, πάνω στο 40 χρόνια κυνηγός, με το σαντούρι του Κώστα Καλίβα, εξαιρετικός. Νίκος Ρεγκούκος και Ματθαίος Βεντούρης τον συνόδευσαν από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτή η εκτέλεση με την Ελπίδα Παπουτσή. Τι είπα? Δεν σ' ακούω. Με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να έχουμε μια καλή ακρόαση.

Για όλα τα κλεφτόπουλα με τον Στυλιανό Μπέλο. Εδώ από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας 6066439 και 6066204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι των Κολοκοτρωνέων σε ρυθμό τσάμικο, αλλιώς λάμπει ο ήλιος στα βουνά. Γιατί στα βουνά, ελπίδα, ο ήλιος λάμπει. Εδώ έχουν μαζευτεί τα σύννεφα από πάνω μας και μας έχουν κάτσει στο κεφάλι και θα μας κάτσουν αρκετές μέρες.

Λάμπει ο ήλιος στα βουνά, λάμπει και στα λαγκάδια, έτσι λάμπει και η κλεφτουριά, οι κολοκοτρονέοι, εξαιρετικά αφιερωμένο στους κλέφτες μας, στους κλέφτες, όταν λέμε κλέφτες εννοούμε σε αυτούς που αγωνίζονται για τη λευτεριά. Έτσι, Γιώργος, έχασα στη γραμμή, δεν ξέρω τι συνέβη, κάτι πήγες να μου πεις και κόπηκε η γραμμή. Συμβαίνουν και αυτά, ελπίδα, μέσα στο πλαίσιο αυτών που συζητάγαμε προλίγο, έτσι, συμβαίνουν όλα. Όσο για την ελευθερία, πώς μας το είπε τώρα ο Ηρακλής ο οικονόμου, το είπε ο Χέγγελ, θα σας το πω σε λίγο.

0: Είμαι εγκαστρωμένη και στο μη να μου.
1: Ήλιεμ κυρίλιεμ ή αλλιώς τη Σοβριά στο κάστρο, έτσι όπως το τραγούδισε η Χαρίκλια Βάλα, η οποία έχει γεννηθεί το 1927 στο χωριό μου τον Πλάτανο Τρικάλων, και το κατέγραψε ο Θόδωρος Νημάς, και ευχαριστούμε πολύ που μας έχει δώσει το σπουδαίο αρχείο του, το οποίο πρέπει λίγο να καθαριστεί και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτή τη σπουδαία δουλειά. Για την ελευθερία έχουμε δώσει πολλούς ορισμούς σε αυτή εδώ την εκπομπή. Εμένα μ' αρέσει και το έλευσης θείου έρωτος. Ελευθερία, έλευση θείου έρωτος. Αλλά τώρα εδώ ο Χέγγελ έχει πει ότι η ελευθερία είναι η γνώση της αναγκαιότητας, το οποίο επίσης μ' αρέσει, διότι περιέχει μια σπουδαία αρετή, ίσως την πιο σπουδαία αρετή όλων, τη διάκριση. Και μπορείς μέσω της διάκρισης να αντιληφθείς πότε και χρονικά, αλλά όχι μόνο χρονικά, πότε είναι ο καιρός κατάλληλος για να κάνεις το οτιδήποτε. Και όταν κάποια πράγματα δεν βγαίνουν για πολλούς λόγους, και για είτε είναι αστρολογικοί οι λόγοι, είτε είναι χωρικοί, είτε είναι οτιδήποτε, οικονομική, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχεις τη διάκριση να κάνεις μόνο αυτό που είναι πραγματικά αναγκαίο, και να κάτσεις, να περιμένεις, να βρεις τις κατάλληλες συνθήκες για να το κάνεις. Επίσης, κάποιος δάσκαλος είχε πει κάποτε ότι όταν υπάρχει καλοκαιρία, τότε χτίζουμε φράγματα για να είμαστε έτοιμοι όταν έχει έρθει η κακοκαιρία. Όταν λοιπόν δεν χτίζουμε φράγματα στην ώρα τους, τότε μας έρχεται ο ουρανός φοντίλη. Και βάζω βέβαια και τον εαυτό μου μέσα, έτσι μην νομίζετε ότι εδώ είμαστε

Φραγκίσκο Στυλιανάκης, αλλιώς Φραγκής εδώ στη Λύρα, και Μιχάλης Στυλιανάκης στο Λαούτο και Τυμπακιανές Κοντιλιές. Για τον φίλο ακροατή και μουσικό Ηλία Κόντι που πήρε τηλέφωνο και ρώταγε να μάθει ποιος τραγούδαγε το τραγούδι των Κολοκοτρωνέων, πολύ καλά κατάλαβες, Ηλία, ήταν ο Γιώργος Παπασιδέρη.

Αυτή η εκτέλεση πέρσι μια εκπομπή του Σίμωνο Σκαρά με ημερομηνία 28 Δεκάτου του 1968 με πατριωτικά τραγούδια. Δεν σημαίνει ότι η ηχογράφηση έγινε τότε, μπορεί να έγινε πολύ πιο πριν. Πολλές φορές μάζευε ηχογραφήσεις και τις έβαζε ο Καράς για διάφορα αφιερώματα αργότερα, όπως αυτό το αφιέρωμα με πατριωτικά δημοτικά τραγούδια. Στην ίδια ταινία υπάρχει και το τραγούδι «Θάνατος ή Ελευθερία» που ακούσαμε με τον Γιώργο Κωνιτόπουλο στο βιολί και την Ειρήνη Κωνιτοπούλεγάκη στο τραγούδι. Υπάρχει και το τραγούδι του Παύλου Μελά που νομίζω ότι μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube, γιατί το ανέβασε ο φίλος Κλεάνθης Ατσαλάκης. Και άλλα πολλά με τον Κιτσάκη και με την Ειρήνη Κωνιτοπούλου. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα αυτό του δασκάλου της εθνικής μας μουσικής. Πάμε όμως να ακούσουμε το τραγούδι του Βασίλη Ξυλούρη που μας θυμάται συχνά εκεί από το Ηράκλειο και μας παίρνει τηλέφωνο, τον χαιρετάμε. Βασίλης Ξυλούρης στο λαούτο και στο τραγούδι, Ζαχαρία Σπυριδάκη στη λύρα, Γκάιντε Στέφανος Μπάμπαλος, κιθάρα Κώστας Μαρκάκης, φωνητικά Νίκος Ξυλούρης, ο Γκράς και Κώστας Μαρκάκης, Γιώργος Τζορτζάκης στο μπάσο και Νικόλας Χριστόπουλος στα κρουστά. Ποιος θα νικήσει, μη ρωτάς, όλα γραφτήκανε για μας, γιατί ούτως ή άλλως ελπίδα μου γλυκιά. Δεν έχει σημασία ποιος θα νικήσει, σημασία έχει να δοθεί η μάχη. Η μάχη που δεν δίνεται είναι πρόβλημα. Η μάχη που δίδεται και χάνεται δεν είναι το τέλειο, αλλά είναι μια αρχή μιας προσπάθειας για απελευθέρωση.

Η Λεβεντιά είναι μια πληγή με τους Χαΐνιδες εδώ από τα πολύ καλά, από τα πρώτα τους, που πάντα αίμα τρέχει, Θεέ μου και πώς την ευαστά εκείνος που την έχει. Κοίταξε τώρα, αγαπητή Ελπίδα, που σε αναφέρω συνέχεια σήμερα, δεν είναι τυχαίο που σε αναφέρω, διότι δεν αναφέρομαι μόνο στο πρόσωπό σου, αλλά και στο όνομα, το στόνομά σου, που είναι αυτή η αρετή της ελπίδας, αυτό το ρεύμα, το ουράνιο θα λέγαμε, που μας καθοδηγεί, μας δίνει το τιμόνι, το βαστάμε και πάμε. Γιατί αλλιώς δεν πάμε, θέλουμε ένα τιμόνι στη ζωή μας. Και εκεί που σε αναφέρω και πάντα θεωρώ ότι πρέπει μέσα στη Μαυρίλα να βλέπουμε και τα αισιόδοξα, έρχεται ο Γρηγόρης ο Νάνης και σου προτείνει την εκπομπή «Καμιά ελπίδα με την ελπίδα», «Καμιά ελπίδα με την ελπίδα». Δηλαδή, τι να πούμε, εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του θέαση. Πάντα το αρνητικό κάνει επιτυχία. Το βλέπουμε και στις ειδήσεις άλλωστε. Οι καλές ειδήσεις δεν περνάνε ποτέ.

Μιλώ για σένα, Μελίνα Κανά, ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου θα βρίσκεται στις Κουριές στις 9 Οκτωβρίου, μία μέρα μετά τα εγκαίνια που κάνουν εκεί σε διάφορα αναπτυξιακά έργα που έχουν καταστρέψει το μέρος. Και οι κάτοικοι φυσικά δίνουν το δικό τους αγώνα. Θα είναι μαζί και σπουδαίοι καλλιτέχνες, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Γιάννης Χαρούλης, η Νατάσα Αμποφίλιου, ο Αποστολάκης, η Social Ways, το Μισθακίδης, η Ζαμάνη και άλλοι που δεν φαίνονται ακόμα στις αφίσες, αλλά που θα τις πούμε όταν ο φίλος ακροατής Γιώργος μας δώσει και τους υπόλοιπους. Ήρθε η ώρα της μάχης, νομίζω, υπέρ της γης μας και του νερού μας, της φύσης μας, της ελευθερίας μας, του αέρα μας, των κοινών μας πόρων και ενάντια σε αυτή την τακτική ανάπτυξης που κάνει τους πλούσιους όλο και πιο πλούσιους και εξαθλιώνει όλο και περισσότερο το ανθρώπινο είδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Ελπίδα Πάπουτση στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Τρίτη αγωνιστική για την Εθνική Ελλάδος στη Λίγκα των Εθνών μετά από δύο νίκες σε Σερβία και Γερμανία εκτός έδρας στα δύο παιχνίδια. Στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρας στην Θεσσαλονίκη στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία, παρότι προηγηθήκαμε με τα τέρματα του Ιωαννίδη και του Μασούρα στο πρώτο ημίχρονο 2-0, η Ολλανδία με τον Φαν Ντάικ στο 59ο λεπτό και με τον Ρέιντερ στο 29ο λεπτό ισοφάρισαν και τελικό αποτέλεσμα Ελλάδα-Ολλανδία 2-2. Ο Ιβάνο Γιοβάνοβιτς είπε ότι είναι περίεργο συνέστημα για τις αποδυτήρια. Υπήρχε μεγάλη στεναχώρια, υπήρχε πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί είχαμε ένα αποτέλεσμα που ήταν υπέρ μας μέσα από ένα εξαιρετικό παιχνίδι, όμως και σε αυτό το επίπεδο των ομάδων πάντα στην διάρκεια των αγώνων λόγω και της ποιότητας του αντιπάλου και της κούρασης της δικιάς μας ομάδας υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την εικόνα στο κήπεδο. Σίγουρα, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλή, δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, δεν μπορούσαμε να βγούμε με την μπάλα, ήμασταν σε έναν παθητικό ρόλο για πολλούς λόγους που δεν είναι η ώρα για να τους αναλύσω. Αλλά στο τέλος η βασική αίσθηση που έχω είναι πως οι παίκτες μου έδωσαν τα πάντα. Είχαμε και αρκετά θέματα κατά τη διάρκεια του αγώνα όσον αφορά την κούραση και τους τραυματισμούς των παικτών. Το καταλαβαίνετε, είπε, έστω και στις στιγμές που πλέον χάθηκε η οργάνωση και έμειναν μόνο να δίνουν μάχες. Το έκαναν μέχρι το φινάλε και νομίζω ότι και αυτός ο βαθμός που πήραμε στο τέλος μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Για την επόμενη αναμέτρηση απέναντι στη Γερμανία την Κυριακή είπε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι αποφάσεις και πριν από το παιχνίδι και είναι και δύσκολες και για την αναμέτρηση με τη Γερμανία. Είμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη φάση της διοργάνωσης, ένα τέταρτο παιχνίδι αυτή τη φορά στην έδρα μας. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία, παρουσιάσαμε στα τρία παιχνίδια μια εξαιρετική εικόνα σε πολλά σημεία, αγωνιστική πειθαρχία, μαχητικότητα, για τη γενναιότητα που έδειξαν και την αφοσίωση. Θαυμάζω τους παίκτες μου, ναι, τους θαυμάζω, είπε χαρακτηριστικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είμαστε μια ομάδα που συμμετέχει σε αυτόν τον όμιλο, σαν να μην είναι η πρώτη φορά, έχοντας πολύ μεγάλες δυνάμεις απέναντί μας, διεκδικούμε πράγματα και σίγουρα όλο αυτό είναι μόνο και μόνο λόγω της διάθεσης που έχουν να κάνουν κάτι ξεχωριστό. Σε αυτό ρόλο παίζει ο βαθμός συγκέντρωσης και η ετοιμότητα των παικτών. Σαν Ελλάδα έχουμε εξαιρετικά παιδιά που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό.

Από την άλλη πλευρά, ο Ισπανός προπονητής των Ολλανδών, ο Τσάβη, είπε: «Δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένος με μια ισοπαλία, αλλά το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ κακό. Αυτό ήταν δικό μου λάθος ως προπονητής. Ίσως μπέρδεψα τους παίκτες κάνοντας παραπάνω αλλαγές από όσο έπρεπε. Απλώς προσπαθώ να είμαι ειλικρινής, γιατί αυτός είμαι. Στο ημίχρονο είπα στους παίκτες», τόνισε ο Τσάβη, «συγγνώμη, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι δικό μου λάθος. Ξεχάστε το πρώτο ημίχρονο. Τώρα θα πρέπει να αναδιατάξουμε τα πράγματα στο δεύτερο μέρος. Πιστεύω», είπε ο Τσάβη, «πάνω απ' όλα ότι το σύστημα ήταν διαφορετικό. Παίξαμε με ρόμβο στη μεσαία γραμμή και αυτό δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες. Ο χώρος άνοιξε και είχαμε μεγαλύτερη ταχύτητα με την μπάλα στην κατοχή μας». Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου, η Γερμανία επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Σερβίας. Επόμενη αγωνιστική, υποδεχόμαστε την Κυριακή 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος στην Τούμπα τη Γερμανία, που σε 3 αγώνες έχει 4 βαθμούς. Εμείς είμαστε πρώτοι στον όμιλο με 7 βαθμούς, ενώ η Ολλανδία, που έχει 5 βαθμούς, φιλοξενεί στο Αϊτχόφεν την Κυριακή 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος τη Σερβία, που δεν έχει βαθμό.

Σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό από τη Σκοποβολή, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων που διεξάγεται εδώ στην Ελλάδα, στη Μαλακάσα. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο Φώτης Μπαξεβανάκης στον τελικό του σκιτ των Εφήβων. Ο Αντώνιο Λαβόλπε πήρε το χρυσό μετάλλιο, ένα βαθμό μόλις πίσω από τον Ιταλό. Ο Μπαξεβανάκης είχε 121 στις 125 προσπάθειες. Στο τρίτο σκαλί του μπάθρου ανέβηκε ο Βρετανός ο Χένρι Λάγκλεϊ.

Την υδατοσφαίριση, άλλη μια μεγάλη στιγμή για το ελληνικό πόλο, στις γυναίκες, ο Ολυμπιακός που είναι κάτοχος του Champions League θα βρει την Καταλούνια για το εύρωμο, για το ένατο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Θα διεκδικήσει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 5:30 ώρα Ελλάδος το Πέτρος Καπαγέροφ το ευρωπαϊκό Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού και την ισπανική Καταλούνια, η οποία ήταν η νικήτρια του περσινού Euro Cup.

Πρώτη ήττα για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, στην Μπολόνια, βρέθηκε μπροστά με 94-93 από το καλάθι, το λέει, από του Μοντέρο, 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Είχε 6 δευτερόλεπτα όμως η Βίρτους, ο Καρ εκτέλεσε τρίποντο και στο 0 πραγματικά έκανε το 96-94 χωρίς να μένει χρόνο στον Ολυμπιακό, ευστόχησε στο τρίποντο και έτσι το τελικό αποτέλεσμα Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 96-94. Είναι ψήφιο αριθμό πόντων για τους πρωταθλητές Ευρώπης, είχαν ο Βεζένκοφ με 20, ο Ντόρσε με 22 και ο Ντζάι με 23 πόντους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι. Φυσικά το τελευταίο σουτ ήταν δύσκολο, αλλά ήταν αμαρκάριστο. Έπρεπε να μαρκάρουμε το τελευταίο σουτ και φυσικά έπρεπε να έχουμε πάρει 2-3 αμυντικά rebound στο τέλος του αγώνα όταν προηγούμασταν με 4-5 πόντους. Επιτρέψαμε 2 lay-up και 2-3 rebound για να κερδίσει ένα τέτοιο μάτσο, είπε ο Μπαρτζόκας. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα. Στην επίθεση βάλαμε 94 πόντους, αλλά η άμυνά μας δεν ήταν αρκετά καλή. Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την Μακάμπι Τελαβίβ. Μακάμπι Τελαβίβ, ένας πράσινος στην προπονή ο Κάτας, ενώ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είπε για την αναμέτρηση ότι η Μακάμπι είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα. Αλλάζει συχνά μορφές άμυνα στο πίσω μέρος του γηπέδου και σε ό,τι αφορά τις αλλαγές παικτών, ο Μπράντοβιτς είπε είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε, ειδικά σε τέτοιες εβδομάδες που έχουμε 3 παιχνίδια. Είναι σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε το χρόνο. Μερικές φορές δεν είναι δυνατόν, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Στην προηγούμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας τη Βιλερμπάν με 102-79. Μέσα στην εβδομάδα αγωνιστική δραστηριότητα στο μπάσκετ για τις ελληνικές ομάδες είχαμε στο EuroCup. Ο Άρης ξεκίνησε πρώτος χρονικά, νίκησε στη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74, 26-15, 40-39 πρώτος στους Γάλλους, 55-63 πήρε το προβάδισμα μετά ο Άρης, 74-87 το τελικό αποτέλεσμα. Η τρίτη και τέταρτη περίοδος ήταν σημαντική για τον Άρη. Το σημαντικό υπό Σπανούλης είναι ότι μετά το πρώτο κάλυπτο δεχτήκαμε 48 πόντους και νικήσαμε με 24 πόντους διαφορά στο υπόλοιπο παιχνίδι. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν και όπως είπα και στο ημίχρονο είχαμε πολύ άγχος, δεν κυκλοφορούσαμε την μπάλα και παίζαμε ατομικό μπάσκετ, κάτι που δεν μου άρεσε. Συνέχεια παίξαμε στα δικά μας στάνταρ όπως έχουμε συνηθίσει να παίζουμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες αλλά και στη Λεμάν. Για το EuroCup που πάω και υποδέχτηκε την Μανρέσα, ανοίξε 93-78, 21-20 με πρώτο τον ΠΑΟΚ. Η Μανρέσα στο τέλος του μηχρόνου προηγήθηκε 41-40, 58-56 με 2 πόντους στο τέλος τρίτης περίοδου. Η τέταρτη περίοδος ήταν εξαιρετική για το δικέφαλο του Βορρά, 93-78 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ταϊρή είχε 20 και ο Καλάθης 13 πόντους, αυτή ήταν η διψήφη. Ο Ανδρέα Τρινκέρι είπε θα το θέσω όσο πιο απλά γίνεται, παίξαν πολύ άσχημα αλλά επειδή έχουμε κάποιες αξίες κερδίσαμε το παιχνίδι στη μεγάλη σεζόν, μπαίνουμε κάποιες φορές, θα μας βοηθήσει το να νικάμε χωρίς να παίζουμε καλά. Όλη η ομάδα ήθελε να νικήσουμε, δεν είχαμε σωστή ένταση στο μυαλό μας, δεν διαβάσαμε καλά το παιχνίδι. Αν μου έφερνες ένα χαρτί και μου έλεγες θα κερδίσει έτσι όλα τα παιχνίδια, ο Αντρέα Τρικέρι είπε θα το υπέγραφα με το αίμα μου. Στο μπάσκετ αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε και στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική με 5 αγώνες το Σάββατο. 3 η ώρα Ελλάδος Μύκονος ΠΑΟΚ, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας στις 4. Την ίδια ώρα ΑΕΚ Μαρούσι. 5 η ώρα Προμηθέας Πατρών Περιστέρι. Και 5.30 Καρδίτσα Άρης την Κυριακή. Θα γίνουν 2 αναμετρήσεις. 1 η ώρα το μεσημέρι Ελλάδος Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων. Και 5.30 το απόγευμα Ηρακλής Ολυμπιακός.

0: Έχει στη συλλογή της 10 μετάλλια συνολικά, από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πάλις 4, χάλκινα 5, αργυρά και ένα χρυσό. Το τελευταίο χρονικά είναι από την διοργάνωση η οποία διεξήχθη στην Αλβανία και ανέβηκε στο δεύτερο σκάλι του βάθρου στην Ελευθέρα των Γυναικών, στην κατηγορία σωματικού βάρους των 53 κιλών. Η Μαρία Πρεβολαράκη θα μας εξιστορήσει τώρα άλλη μια σημαντική επιτυχία στη σπουδαία διαδρομή της, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Μαρία, μας έκανες υπερήφανους για μία ακόμη φορά. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μαρία, τι σημαίνει, τι είναι για σένα, τι μοναδικό έχει αυτό το 10ο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
1: Αυτό το 10ο μετάλλιο δεν έχει κάτι πιο ξεχωριστό από τα υπόλοιπα μετάλλια. Νομίζω ότι το πιο ξεχωριστό ήταν το περσινό, επειδή ήταν και χρυσό ευρωπαϊκό, που δεν είχα ξανακαταφέρει να βρεθώ στο πρώτο σκάλι του βάθρου. Αλλά μου δίνει μεγάλη δύναμη για να αποφασίσω τελικά να συνεχίσω μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, γιατί είχα πει ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 θα σταματήσω. Συνέχισα ακόμη μία χρονιά, γιατί είχα μείνει εκτός, μου έλειπε λίγο το άθλημα. Δεν ήθελα να φύγω με σκυμμένο το κεφάλι, γιατί η χρονιά του 2024 μου είχε πάει πολύ χάλια. Επομένως συνέχισα ακόμη μία χρονιά, τα πήγα πολύ καλά, έφερα το χρυσό ευρωπαϊκό. Είπα ότι θα συνεχίσω μία ακόμη χρονιά, γιατί πάντα θα συνεχίσω όσο ακόμα έχω αντοχές και με ευχαριστεί αυτό που κάνω. Συνέχισα και αυτή τη χρονιά, καταφέραμε και αυτή τη χρονιά να κατακτήσουμε ένα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οπότε αυτές οι διακρίσεις μου δίνουν δύναμη να πω ότι το 28 δεν είναι και τόσο μακριά και ότι μάλλον θα κάνω και μια τελευταία προσπάθεια το 28.
0: Μετά το μετάλλιο, Μαρία, δήλωσες, με κάνει να συνειδητοποιώ το πόσο αγάπη έχω για αυτό το άθλημα, ώστε να αγωνίζομαι με την ίδια θέληση και πάθος για διάκριση. Η θέληση και το πάθος μετά από τόσα χρόνια, Μαρία, σε δύσκολες μέρες, σε μέρες που υπάρχει κούραση, σε μέρες που δεν υπάρχει το καλό αποτέλεσμα, πώς το δημιουργείς μετά από τόσα χρόνια?
1: Σίγουρα πάνω απ' όλα είναι η αγάπη για αυτό που κάνεις. Εγώ αγαπάω το άθλημα. Από πολύ μικρή ο πατέρας μου με έβαλε στις παλέστρες. Αυτό είναι η ζωή μου, αυτό έχουμε μάθει να κάνω από μικρή. Είναι δύσκολο και για μένα να πω ότι θα το σταματήσω, αν και το 24 είχα πάρει σχεδόν την απόφαση. Όμως είναι κάτι που με ευχαριστεί, έχω την αντοχή και τη δύναμη ακόμη να συνεχίζω. Σίγουρα με χαροποιεί το ότι συνεχίζω και καταφέρω να βρίσκομαι ακόμη σε υψηλό επίπεδο. Η αγάπη για αυτό. Σίγουρα με χαροποιεί το ότι συνεχίζω και καταφέρω να βρίσκομαι ακόμη σε υψηλό επίπεδο.

0: να είναι προσιλωμένη στο στόχο.
1: Πρέπει να έχει υπομονή. Νομίζω ότι όλοι κυνηγάμε έναν στόχο. Εγώ αυτό που μου δίνει περισσότερη δύναμη για να συνεχίζω ακόμη είναι ότι δεν έχω καταφέρει τον στόχο μου που είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρό μου και καταφέρω να συνεχίζω ακόμη. Κάθε αθλητή και ειδικά στο άθλημα της πάλης που μπορεί να φαίνεται ότι είναι ατομικό, όμως χρειάζεται πολύ τριβή με αντιπάλους, με διαφορετικά σώματα, διαφορετικά παλέματα ο κάθε αντίπαλος, οπότε σε εμάς χρειάζεται πάρα πολύ το να τριβόμαστε με άλλους αντιπάλους, οπότε χρειαζόμαστε πολλές προετοιμασίες. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολλούς αθλητές σε υψηλό επίπεδο, οπότε εμείς για να κρατιόμαστε σε υψηλό επίπεδο πρέπει πολύ συχνά να βγαίνουμε στο εξωτερικό και να συμμετέχουμε σε προετοιμασίες ώστε να ερχόμαστε σε τριβή με πολύ καλούς αθλητές και να μπορούμε εύκολα να προσαρμόζουμε στην κάθε ιδιαιτερότητα του κάθε παλαιστή, να μπορούμε εμείς να βρίσκουμε λύσεις. Νομίζω ότι αυτό στο άθλημα της πάλης είναι που κρατάει έναν αθλητή σε υψηλό επίπεδο. Η τριβή με καλούς αθλητές και με αντιπάλους συνεχώς.
0: Όπως το λες, η τριβή και η προσομοίωση με τις αθλήτριες που θα βρεις σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και ολυμπιακούς αγώνες, Μάρια, για να είσαι έτοιμη. Η προπόνηση είναι συνθήκες αγώνα, έτσι, για να αντιληφθεί και το ακροατήριο το τι γίνεται. Η ένταση που θα βάλεις πάνω στην παλέστρα κατά διάρκεια της προπόνησης έχει να κάνει με το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι. Στις προετοιμασίες πηγαίνουμε για να κάνουμε αγωνιστικά μάτς, στα οποία κοιτάμε τι λάθη κάνουμε στις προετοιμασίες στο εξωτερικό με τους άλλους αντιπάλους και κοιτάμε να τα διορθώσουμε. Κοιτάμε κάθε φορά με τον κάθε διαφορετικό αντίπαλο που παλεύουμε να βρίσκουμε λύσεις, να μπορούμε να περνάμε τις τεχνικές μας, γιατί ο κάθε αντίπαλος έχει την ιδιαιτερότητά του, το διαφορετικό του στυλ. Οπότε όλα αυτά μας βοηθάει και εμείς να εξελίσσουμε την πάλη μας και να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Πάντως το χρυσό στην Πρατισλάβα ήταν αυτό που λέμε το καλύτερο που μπορούσε να εισπράξεις μετά την απόφασή σου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Μαρία, έτσι. Σίγουρα έβαλες το μυαλό σου και είπες ότι το έχω και συνεχίζω και πάω χρόνο με το χρόνο.
1: Νομίζω ότι ο Θεός μου έφερε αυτό το μετάλλιο, γιατί ήταν ένα μοναδικό μετάλλιο που έλειπε από τη συλλογή μου. Αν μου έφερνε ένα σημαίνει ένα χάλκι, να θα λέγα οκ, εντάξει, είμαι ακόμα... Κρατιέμαι σε καλό επίπεδο, αλλά δεν βλέπω κάποια σημαντική βελτίωση και δεν ξέρω αξίζει να συνεχίσω με αυτό 28, δεν αξίζω. Νομίζω ότι το χρυσό ήρθε για να μου δώσει ένα σπρόξιμο να πω ότι μάλλον πρέπει να κάνω την προσπάθεια και με αυτό 28.
0: Τελικά άλλο οι σκέψεις, άλλο το ταπί, Μαρία, έτσι. Δηλαδή πρώτα σκέφτηκες ότι... τώρα να σταματήσω μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όμως αυτό που λέμε ο αγωνιστικός χώρος είναι η εικόνα και ο καθρέφτης, έτσι, η πραγματικότητα. Καμία σκέψη δεν είναι πάνω από τον αγώνα.
1: Σίγουρα. Είναι ένα άθλημα που σας λέω, το κάνω από πάρα πολύ μικρή, είναι η ζωή μου. Είναι δύσκολο, ναι, μπορεί να το έχω στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσω. Είναι δύσκολο για έναν αθλητή που όλη τη ζωή είναι αυτό, να πάρει την τελική απόφαση να σταματήσει. Και αφού έχω ακόμα όρεξη και ακόμα δύναμη και αντέχει το σώμα μου, συνεχίζω.
0: Μαρία, πνευματικά, ψυχικά, έχεις εξελιχθεί μέσα από αυτή την πορεία, όχι μόνο ως αθλήτρια, και ως άνθρωπος στην καθημερινότητά σου.
1: Σίγουρα, πάλι είναι ένα άθλημα που προσφέρει στον οποιοδήποτε που ασχολείται με αυτό το άθλημα χαρακτηριστικά που το συνοδεύουν σε όλη τη ζωή. Του μαθαίνει να μην τα παρατάει, να έχει πειθαρχία, να επιμένει, να δουλεύει για αυτό που θέλει να κατακτήσει. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν περάσει και σε μένα και στη ζωή μου και στο οτιδήποτε κάνω. Έχω μάθει να δουλεύω σκληρά, να έχω υπομονή, να έχω πειθαρχία. Σίγουρα το άθλημα της πάλης μας έχει κάνει καλύτερους ανθρώπους όσοι ασχολιόμαστε με αυτό.
0: Μαρία, με μία κλίμακα έτσι για το ακροατήριο από το 1 ως το 10 με το 10 να είναι η τέλεια προετοιμασία, τι βαθμό θα έβαζες πριν πας στο ευρωπαϊκό, σε τι κατάσταση ήσουν, για δώσε μας αριθμητικά έτσι μία κλίμακα, μία βαθμολογία, σε τι κατάσταση ήσουν.
1: Θα έβαζα ένα 8, ήμουν αρκετά καλά προετοιμασμένη. Νομίζω ότι αυτό που με βοηθάει τώρα να συνεχίσω αυτές τις διακρίσεις είναι η διάβγεια που έχω πλέον και ότι αρχίζω να ευχαριστιέμαι πιο πολύ αυτό που κάνω. Πάω με ευχαρίστηση και στην κάθε προετοιμασία μου και στους αγώνες. Δεν πάω με τόσο άγχος, οπότε νομίζω ότι η ψυχολογία μου έχει αλλάξει αρκετά από το 24 και μετά.
0: Μαρία, αυτό...

0: έχει βοηθήσει.
1: Αυτό το δούλεψες ή βγήκε μόνο του στο βάθος χρόνου που λέμε?
0: Έρχεται σε βάθος χρόνου και παλιότερα κοίταζα να δουλέψω με ψυχολόγο, γιατί έβλεπα ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι κυρίως οι αγώνες που δεν το έχω βρει μάλλον ψυχολογικά, γιατί συνήθως χάνω από αθλήτριες που αργότερα σε ευρωπαϊκά ή παγκόσμια κερδίζω, οπότε έχω καταλάβει ότι είναι αρκετά ψυχολογικό το κομμάτι. Αλλά βλέπω ότι μάλλον αυτό καλύτερα διορθώνεται με τον καιρό και με την εμπειρία που αποκτάς.
1: Όλα τα άλλα είναι εξωτερικοί παράγοντες, Μαρία, τελικά, έτσι. Δηλαδή, ό,τι συμβουλή να σου δώσει οποιοδήποτε με την οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε ψυχολόγος είτε προπονητής, εάν ο αθλητής και η αθλήτρια στην προκειμένη περίπτωση εσύ δεν το αφομοιώσεις και δεν το βγάλεις αβίαστα, δεν θα έρθει και το αποτέλεσμα. Τελικά, κάπου εκεί πρέπει να βρίσκεται, έτσι, ο δρόμος.
0: Νομίζω ότι όσες συμβουλές και να πάρεις και όσο και να το προσπαθήσεις μόνος σου, νομίζω ότι η εμπειρία είναι ο καλύτερος δάσκαλος και αυτός που σου μαθαίνει τελικά και σε προσαρμόζει στο να μάθεις κάποια πράγματα μέσω της εμπειρίας τελικά και όχι το να τα ακούς από άλλους και να προσπαθείς να τα κάνεις. Νομίζω ότι εμπειρικά αφομοιώνεται καλύτερα αυτό που τελικά είναι το σωστό.
1: Μαρία, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βρήκε στη Βέλντε από τη Γερμανία. Την είχες αντιμετωπίσει ξανά σε αγώνες?
0: Ναι, είναι αυτό που σας λέω. Την είχα αντιμετωπίσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες τώρα τις τελευταίες του 2024. Είχα χάσει για έναν ή δύο πόντους διαφορά. Αυτή τη φορά στο Ευρωπαϊκό την κέρδισα με σχετική ευκολία, νομίζω. Οπότε είναι αυτό που σας λέω, ότι δεν είχα βρει ακόμα στους Ολυμπιακούς. Χάνω από αθλήτριες που αργότερα κερδίζω εύκολα. Την έχω ξανασυναντήσει και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Επίσης δεν είχα ξαναχάσει ποτέ στο παρελθόν. Ήταν μόνο στους Ολυμπιακούς η στιγμή.
1: Γι' αυτό μπήκαμε αυτή την ερώτηση στο αγωνιστικό σκέλος. Γιατί εδώ, Μαρία, στο 4:36 την νίκησες με τεχνική υπεροχή. Σταμάτησε ο αγώνας. Αυτό που λέμε, ότι κάθε αγώνας τελικά είναι διαφορετικός και πόσο σημαντικοί είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και αυτή είναι η διαφορά για να καταλάβει και το ακροατήριο με ένα ευρωπαϊκό ή με ένα παγκόσμιο. Μετά βρήκες, έκανες ένα φανταστικό αγώνα, όσοι έχουν τη δυνατότητα στο να αναζητήσουν στο διαδίκτυο, έπαιξες με τη Ζάσινα από την Πολωνία, εκεί έκανες τρομερή ανατροπή, ήσουν 6-2 πίσω, 6-4 και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος γύρισες το παιχνίδι 6-6, είχες πάρει τους τελευταίους πόντους. Για πες μας για αυτό τον αγώνα, πώς τον βίωσες? Έκανες φοβερό αγώνα, φανταστική ανατροπή.
0: Ναι, και η Πολωνέζα είναι επίσης μια διαχρονικά καλή αθλήτρια. Έχουμε συναντηθεί και με αυτήν στο παρελθόν. Γνωρίζω ότι είναι πολύ δυνατή. Έκανα εγώ στην αρχή κάποια λάθη, δηλαδή έκανα επιθέσεις που δεν χρειαζόντουσαν. Οπότε αυτή έβρισκε ευκαιρία και τις δικές μου επιθέσεις πήρε κάποιους πόντους. Και μετά εγώ στα τελευταία λεπτά έτρεχα να μαζέψω τα λάθη που έκανα στην αρχή. Ευτυχώς είχα τα ψυχικά αποθέματα να κυνηγήσω μέχρι τέλος το μάτς και να το ανατρέψω τα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Και πέρα από αυτό που λέμε που είσαι ο δικός μας άνθρωπος, αυτή είναι και η ομορφιά του αθλητισμού, αυτή είναι και η ομορφιά της πάλης. Όταν κάθεσαι και το βλέπεις σε επανάληψη το βίντεο, τι είπες, Μαρία? Γιατί άλλο να το βιώνεις μέσα στο ταπί, όταν τον ξαναείδες τον αγώνα πρώτα απ' όλα σε βίντεο?
0: Τον ξαναείδα και αντιλαμβάνομαι και από τους γύρω μου ότι νομίζω ότι τα μάτς που καταφέρνεις να τα γυρίσεις τα τελευταία λεπτά είναι και πιο θεαματικά και για τους θεατές που βλέπουν τον αγώνα. Σίγουρα ήταν ένα match thriller, γιατί πραγματικά στα τελευταία 3 δευτερόλεπτα κατάφερα να πάρω τους τελευταίους 2 πόντους και να ανατρέψω το σκορ. Αλλά ήταν ένα match που ήξερα ότι δεν έπρεπε να χάσω και ήξερα ότι μπορώ να το κερδίσω και ευτυχώς τα καταφέραμε.
1: Σε αυτό τον αγώνα, βλέποντας το στο βίντεο ή σε κάποιον άλλον αγώνα, σου έχει τύχει να πεις «Μα καλά τι έκανα, είτε προς το θετικό, είτε γιατί μπορεί να δώσει κάποιο πόντο»? Το έχεις πει, Μαρία?
0: Ναι, το έχω ξαναπεί και πριν 2-3 χρόνια. Πάλι αγωνιζόμουν, νομίζω, για το χάλκινο μετάλλιο με τη Ρωσίδα αθλήτρια. Έχανα 8-0, πήγαινε για το 10-0. Στο 10-0 τελειώνει το ματ. Αλλά στους τελευταίους 2 πόντους που πήγε να πάρει η Ρωσίδα, εγώ τελικά την καπάκωσα και την έβαλα πτώση και κέρδισα το μάτς. Οπότε και αυτό είναι ένα μάτς που θυμάμαι ακραίο, δηλαδή εκεί που νομίζεις ότι έχεις χάσει στα τελευταία δευτερόλεπτα με κάποια κίνηση κατάφερες να ανατρέψεις. Νομίζω ότι είναι τα πιο ωραία μάτς αυτά που κερδίζεις με ανατροπή και, και έχεις suspense το μάτς.
1: Και όσες φορές να το δεις θα πεις την ίδια κουβέντα, έτσι, τι έκανα, πώς έγινε αυτό το πράγμα.
0: Είναι ωραίο γιατί από αυτά τα μάτς περνάς το... Περνάς τα μηνύματα και στα νέα παιδιά να μην τα παρατάνε ποτέ. Ακόμη και αν το αποτέλεσμα φαίνεται ότι έχεις χάσει, εσύ άμα το κυνηγείς μέχρι τέλος μπορεί να τρέψει το σκορ. Είναι από τους αγώνες που περνάνε ωραία μηνύματα.
1: Στον τελικό βρήκες μία νέα ηλικιακά αθλήτρια που στα ηλικιακά είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωταθλήτρια κόσμου 19 ετών η Μπαχμούτα από την Ουκρανία. Προηγήθηκες 1-0, εκείνη το γύρισε, 2-1 έκανε την ανατροπή, πήρε το χρυσό μετάλλιο. Πώς εξελίχθηκε ο τελικός, πώς το βίωσες, πώς το έζησες?
0: Αυτή ήταν μια αθλήτρια που δεν είχα αγωνιστεί ποτέ στο παρελθόν, δεν τη γνώριζα. Επειδή είχε χαμηλό κέντρο βάρους, είχε λίγο περίεργο πάλεμα. Με αποσυντόνισε λίγο και εμένα στην τακτική που ήθελα να κάνω. Ήμουν πολύ προσεκτική γιατί ήξερα ότι επειδή είναι κοντούλα μπαίνει ωραία σε διάφορες λαβές όπως η μέλιντσα ή τα μπασίματα. Προσπάθησα να είμαι προσεκτική σε αυτό το μάτι γιατί όπως σας είπα ήταν μια αθλήτρια που δεν γνώριζα. Κατάφερε και αυτή στα τελευταία λεπτά να πάρει κάποια τεχνική λαβή, να μου πάρει 2 πόντους. Κυνήγησα εγώ προς το τέλος το μάτς και δεν κατάφερα να ανατρέψω το μάτς, αλλά είναι όλα μαθήματα. Είναι μια αθλήτρια που από εδώ και πέρα θα ξεκινήσω να παρακολουθώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την, όπως είπατε, ήταν νεαρή σε ηλικία, δεν είχα δώσει και τόσο σημασία και ήταν λάθος προς εμένα. Αλλά είναι μια αθλήτρια που μέχρι το 2028 θα βρεθούμε και σε τουρνά, θα βρεθούμε και σε προετοιμασίες και θα προσπαθήσω μέχρι τότε να καταφέρω να βρω λύσεις στο πάλεμά της ώστε να μπορώ να κερδίζω τα επόμενα μάτς.
1: Μαρία, το πρώτο συνέστημα ποιο ήταν, γιατί δεν πήρα το χρυσό ή ανέβηκα στο βάθρο και πάλι?
0: Είχα μια στεναχώρια γιατί ήξερα ότι και αυτή ήταν μια αθλήτρια που μπορούσα να κερδίσω, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ένιωθα απογοήτευση. Είμαι χαρούμενη που ακόμα βρισκόμουν σε έναν τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Βλέπω ότι συνεχίζω να κρατιέμαι σε υψηλό επίπεδο, οπότε είμαι ικανοποιημένη.
1: Με αφορμή την Μπαχμούτ που είναι νέα αθλήτρια σε ηλικία, σε κάθε Ολυμπιακό κύκλο, κάθε τετραετία βρίσκονται νέες αθλήτριες μέσα στην πορεία. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο, Μαρία, είναι να αντιμετωπίσεις αθλήτριες οι οποίες δεν τις αντιμετωπίζεις 5-10 χρόνια και μπορεί ενδέχεται να παρουσιαστούν και μία φορά και να ανέβουν σε ένα βάθρο και να εξαφανιστούν, έτσι? Εκεί είναι πιο δύσκολος ο βαθμός ανταγωνισμού.
0: Είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι πρέπει συνεχώς να συμμετέχουμε εμείς σε προετοιμασίες του εξωτερικού, γιατί συναντάμε διαφορετικά σωματότυπα, διαφορετικά παλέματα, διαφορετικές αθλήτριες. Οπότε προσπαθούμε μέσα από αυτή την προπόνηση να βρίσκουμε άμεσα λύσεις στο κάθε πάλμα, κάθε αντιπάλο. Οπότε και σε κάθε ένα νέο αγώνα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο που έρχονται νέες αθλήτες τις οποίες δεν γνωρίζουμε, είναι καλό γιατί είναι δύσκολο να αγωνιστείς με μια αθλήτρια που δεν την έχεις δει, δεν την έχεις ξαναντιμετωπίσει ποτέ. Μπορεί να σου προκαλέσει σύγχυση στο δικό σου παιχνίδι και στη δικιά σου τακτική, οπότε πρέπει να μάθεις άμεσα να προσαρμόζεσαι στο παιχνίδι του κάθε αντιπάλου. Εγώ δυστυχώς στο ευρωπαϊκό καθυστέρησα λίγο να καταλάβω την τακτική που έπρεπε να ακολουθήσω σε αυτή την αθλήτρια. Αλλά με την προπόνηση και με τις προετοιμασίες κοιτάμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα.
1: Μαρία, εσύ είσαι στο υψηλότερο επίπεδο και έχεις τη δυνατότητα να πας σε προετοιμασίες. Για παιδιά στην Ελλάδα, στην Ελευθέρα Ελληνορωμαϊκή, στα Αγόρια, Ελευθέρα στις κοπέλες, που είναι 17, 18, 19 και 16 ετών, στην πιο κρίσιμη ηλικία, πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι να βρίσκονται στο εξωτερικό όταν δεν έχουν χορηγούς, όταν δεν έχουν τη στήριξη, έτσι ώστε να συνεχίσουν σε επίπεδο ανδρών και γυναικών και να έχουμε οι ελληνικοί πάλι διακρίσεις σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και ολυμπιακούς αγώνες?
0: Καταρχήν να πω ότι ειδικά στις πιο μικρές ηλικίες, πρώτα απ' όλα εμείς οι σύλλογοι ελληνικοί πρέπει να κάνουν συνεργασίες και να κάνουν συνεχώς κοινές προπονήσεις, ώστε αρχικά να ξεκινήσουμε από εμάς και να πηγαίνουμε σε διάφορους συλλόγους, άρα να μην έχουμε αντιπάλους μόνο αθλητές που είναι στο σύλλογό μας, που ξέρουμε τα παλέματά τους, άρα δεν βελτιωνόμαστε, να αλλάζουμε. Θα πρέπει οι σύλλογοι να μαζεύονται κάποιες μέρες την εβδομάδα και να κάνουν κοινές προπονήσεις, ώστε γενικά τα παιδιά να έχουν παρτενέρ να αλλάζουν συνεχώς. Αργότερα όμως, όταν μιλάμε για υψηλό πρωταθλητισμό, για ευρωπαϊκά και παγκόσμια, το να βρουν παιδιά και προετοιμασίες στο εξωτερικό είναι αναπόφευκτο, αν θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδό τους και να μπορούν να διεκδικήσουν κάτι στα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια. Υπάρχουν λύσεις. Μπορεί να μην κοιτάνε προετοιμασίες μακρινές. Υπάρχουν όμως και κοντινές χώρες με πολύ αξιόλογους αθλητές, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, και πολλοί προπονητές που έχουν το κουράγιο και έχουν κάποια οικονομική στήριξη, παίρνουν τα παιδιά τους και πηγαίνουν σε προετοιμασίες στις γειτονικές μας χώρες. Νομίζω ότι είναι δουλειά των προπονητών και είναι αναπόφευκτο το να αναζητούν και προετοιμασίες στο εξωτερικό, αν θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδο των αθλητών τους για να διεκδικούν κάτι στα ευρωπαϊκά και στα παγκόσμια, δυστυχώς.
1: Μαρία, ο δρόμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πότε ανοίγει η πρόκριση, πότε ανοίγει η συλλογή πόντων, πότε θα γίνει η λίστα, πότε θα αρχίσει?
0: Μισό λεπτό να συμπληρώσω πάλι κάτι πάνω σε αυτό που είπατε, ότι μπορεί στις ηλικίες 15-17 χρονών να μην έχουν ακόμη χορηγούς, αλλά η Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκινάει τώρα ένα νέο πρόγραμμα για νέους αθλητές αυτών των ηλικιών, 14-17, και ξεκινάει πρόγραμμα, ώστε να βρει και σε αυτούς τους αθλητές που ήδη έχουν δείξει κάποια δείγματα ότι έχουν μέλλον και ταλέντο για να συνεχίσουν, για να τους στηρίξουν χορηγοί από αυτή τη μικρή ηλικία, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν το όνειρό τους και να διεκδικήσουν μετά κάτι μεγαλύτερο και τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μεγάλη βοήθεια και προσφορά της Ολυμπιακής Επιτροπής μέσα από το πρόγραμμα της που θα κάνει στους νέους αθλητές. Οπότε νομίζω ότι αρκετοί αθλητές θα βοηθηθούν μέσα αυτού του προγράμματος, νεαροί αθλητές και όχι μόνο οι elite και οι μεγάλοι αθλητές.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες, Μαρία, γιατί εκεί θα υπήρχε το κενό, αυτό που συζητούσαμε, και υπήρχε κενό όλα τα χρόνια, έτσι.
0: Ακριβώς, για να μην, γιατί πολλοί σταματούσαν.
1: Να μην χαθούν. Να μην χαθούν. Έτσι ακριβώς, γιατί όταν περιμένεις μόνο τη διάκριση για επαγγελματική αποκατάσταση ή οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα στους να κατεβάσουμε το ποσοστό από ένα στους 500 να πάμε ένα στους 50, έτσι, να μην χάνονται ταλέντα σε αυτές τις ηλικίες. Πότε ανοίγει η λίστα, Μαρία, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες βαθμολογίας?
0: Η βαθμολογία ξεκινάει από του χρόνου, ξεκινώντας με κάποια ranking. Είναι κάποια τουρνά που παλιότερα δεν ήταν κριτήριο πρόκρισης. Τώρα όμως έχει αλλάξει εμάς η διαδικασία πρόκρισης. Είναι του χρόνου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα οι μεταλλιούχοι παίρνουν απευθείας την πρόκριση, και το 2028 θα γίνει ένα ευρωπαϊκό προολυμπιακό όπου οι δύο πρώτοι θα περάσουν και ένα παγκόσμιο προολυμπιακό. Ωστόσο και από τα ευρωπαϊκά, ωστόσο και από τα υπηρετικά πρωταθλήματα, από το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα συμμετέχεις και από αυτά τα ranking series, τα τουρνά που πρέπει πλέον τώρα να συμμετέχουμε γιατί θα δίνουν πόντους, θα περάσουν και οι τρεις πρώτοι που θα βρίσκονται στην παγκόσμια κατάταξη πιο ψηλά στις θέσεις. Οπότε τώρα και εμείς αναγκαζόμαστε να έχουμε περισσότερα τουρνά και να συμμετέχουμε περισσότερα σε αυτά τα ranking series, γιατί πλέον και αυτά θα μας δίνουν βαθμολογία ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση.
1: Έχεις κάνει πλάνο με τον προπονητή σου από προπονητικής πλευράς τι θα ακολουθήσεις αν αλλάξεις κάτι σε σχέση με τους προηγούμενους Ολυμπιακούς κύκλους, σε κάποια δεδομένα ή όχι ακόμη?
0: Όχι ακόμη. Ξέρουμε όμως ότι γι' αυτό δεν συμμετείχα και στο παγκόσμιο. Ήταν ένας από τους λόγους που δεν συμμετείχα και σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι ότι από του χρόνου θα χρειαστεί. Του χρόνου θα έχουμε 4 ranking series που θα παίρνεις βαθμολογία από αυτά. Οπότε είναι 4 αγώνες επιπλέον που θα κάνουμε. Άρα επιπλέον επιβάρυνση στο σώμα. Οπότε ήθελα αυτή την περίοδο να ξεκουραστώ για να πάρω δυνάμεις και να έχω ενέργεια να ακολουθήσω όλα τα ranking series την επόμενη χρονιά, ώστε είτε μέσω του παγκοσμίου είτε ευρωπαϊκού, είτε μέσω της κατάταξης, της παγκόσμιας κατάταξης, να μπορέσουμε να μαζέψουμε τους πόντους για να προκριθούμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε ξέρω ότι σίγουρα θα έχω πολύ περισσότερους αγώνες του χρόνου και του παραχρόνου, γιατί θα πρέπει αναγκαστικά να ακολουθήσω τα τουρνά για να διεκδικήσω πόντους.
1: Μαρία Περβολαράκη, για πες μου την αντίδραση του κόσμου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από την Ελλάδα και από τους Έλληνες του εξωτερικού. Τι εισπράττεις?
0: εισπράττω αγάπη, εισπράττω ότι συνδέονται μαζί μου και στην προσπάθειά μου και που τόσα χρόνια συνεχίζω και προσπαθώ. Έχω λάβει πολλά μηνύματα ότι αρκετοί αθλητές παίρνουν δύναμη από τις διακρίσεις μου και από το ότι συνεχίζω ακόμη να το προσπαθώ. Και χαίρομαι που εμπνέονται και άλλα παιδιά να μην παρατάνε τα όνειρά τους και να συνεχίζουν.
1: Μαρία Πρεβολαράκη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Να ανέβεις στο βάθρο των επόμενων αγώνων σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και φυσικά περιμένουμε αυτό το οποίο μόνο λείπει από τη συλλογή σου, το Ολυμπιακό μετάλλιο. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Ελπίδα Πάπουτση στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η πολύμορφη συλλογή Βαρλάμη για το Άγιον Όρος μαζί με πορτρέτα μοναχών της Αγιορείτικης Φωτοθήκης παρουσιάζονται στη Βουλγαρία στο Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού της Σόφιας. Τα εγγένεια της έκθεσης στις 17 Οκτωβρίου από την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η καρδιά της Σόφιας χτυπάει στους ρυθμούς του Αγίου Όρους. Οργάνωση Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας, Αγιορείτικη Φωτοθήκη και Μητρόπολη Σόφιας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Και φυσικά καταλαβαίνει κανείς και μόνο από τον ξεχωριστό ρυθμό του τάγκο ότι μιλάμε για τον Αργεντινό συνθέτη Άστρο Πιατσόλα. Μουσικό θέμα βασισμένο στο έργο Sweet Punta del Este από την ταινία 12 Πίθηκη.

0: Το διασκέβασε ειδικά για το φιλμ σε μια νέα ενορχήστρωση ο συνθέτης Paul Buckmaster και είναι στην ουσία έτσι μια υπογραφή της ταινίας από την αρχή μέχρι το τέλος της. Μιλάμε για ένα πολύ ιδιαίτερο φιλμ του Terry Gilliam με την τρέλα και όλη αυτή την απεσιοδοξία που υπάρχει σχεδόν σε κάθε μία από τις ταινίες του. Έχει σημασία ότι ο Gilliam δεν τον γνώριζε τον Πιατσόλα. Του πρότεινε ένας φίλος του να βάλει αργεντίνικο τάγκο και έπεσε πάνω στη μουσική του, την ερωτεύτηκε λίγο πριν από το 1995 που κυκλοφόρησε η ταινία. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με θέματα που αφορούν τη γαστρονομία, τα επώνυμα ελληνικά προϊόντα, το κρασί, τον τουρισμό. Το μικρόφωνο για σήμερα είναι ο Νίκος Ιωαννίδης, στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και tablets, μέσω από το vogue.gr, μέσα φυσικά από το ERT Echo, την ψηφιακή εφαρμογή της ERT για τα ραδιόφωνα, από τις ψηφιακές σας τηλεοράσεις, μέσω του Netflix, δορυφορικά σε όλο τον κόσμο και βέβαια στα ψηφιακά ραδιόφωνα στην ένδειξη, στα DAB Plus, στην ένδειξη Voice of Greece. Και ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα ωραίο θέμα που μας έρχεται λίγο νωρίτερα από εκεί που το είχαμε προγραμματίσει. Συνήθως μιλάμε για τον ενοτουρισμό με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού ή με αφορμή τις ανοιχτές πόρτες που έχουμε στο τέλος του Μάη. Αυτή τη φορά είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο αναλυτικά, λίγο πιο μεγάλη την κουβέντα μας και λίγο πιο νωρίς. Ο ενοτουρισμός λοιπόν είναι μια δράση που έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία τα τελευταία χρόνια για την οικονομία του κρασιού και για ένα ενοποιείο σημαίνει κυρίως άμεση επαφή με τον καταναλωτή, σημαίνει πωλήσεις, αναγνωρισιμότητα αλλά και τη δυνατότητα να χτίσει έτσι μια σχέση που μπορεί να συνεχιστεί και μετά την επίσκεψη. Για την περιοχή από την άλλη, η σημασία του μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη, συνδέει το κρασί με τη φιλοξενία, με τη γαστρονομία, με τον τόπο, τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία. Θέλω να παραθέσω κάποια στοιχεία, στατιστικά στοιχεία από την έκθεση που έχει δημοσιεύσει το Global Wine Tourism Report του 2025 που έκανε το Hochschule του Geisenheim University στην Γερμανία σε συνεργασία με τον UN Tourism, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αμπέλου και Ίνου αλλά και το Great Wine Capitals Global Network και είναι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το 2025. Έρευνα που βασίστηκε σε 1310 ενοποιεία σε 47 χώρες. Μάιος και Ιούνιος του 2025 είναι η πιο εκτεταμένη διεθνής μελέτη για τον ενοτουρισμό και τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε και το λέω αυτό γιατί θα επανέλθουμε αρκετές φορές στο να αξιολογήσουμε τα συμπεράσματα. Το πρώτο από τα αποτελέσματα στο οποίο θα σταθούμε δείχνει έναν τομέα με σαφές οικονομικό βάρος. Το 65% των ενοποιείων χαρακτηρίζει τον ενοτουρισμό κερδοφόρο ή πολύ κερδοφόρο, ενώ κατά μέσο όρο περίπου το 25% των συνολικών εσόδων τους συνδέεται με τον τουρισμό. Τα μισά ενοποιεία σχεδιάζουν νέες επενδύσεις και σχεδόν 2 στα 3 θεωρούν ότι ο ενοτουρισμός μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ανθεκτικότητας σε περιόδους κρίσης. Η έρευνα καταγράφει παράλληλα και πολλές αλλαγές στη ζήτηση. Μιλάει για την γευσυγνωσία, για την επίσκεψη στο κελάρι και την περιήγηση στον Αμπελώνα, που είναι ο βασικός κορμός της εμπειρίας, αλλά αυξάνεται και το ενδιαφέρον για προσωπικές και τοπικές προτάσεις, δηλαδή προσαρμοσμένες πάνω στον επισκέπτη, για τη γαστρονομία, για τη βιωσιμότητα, για τις δραστηριότητες στη φύση και τις εμπειρίες που συνδέουν τον επισκέπτη ουσιαστικότερα με τον τόπο. Δηλαδή, περισσότερα από τα μισά ενοποιεία που ρωτήθηκαν και συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα απάντησαν ότι επενδύουν ήδη σε food and wine pairing και σε συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, όπου το κρασί συνυπάρχει με έναν από τους ισχυρότερους τουριστικούς τομείς της Ευρώπης και με μια ιδιαίτερα πλούσια γαστρονομική παράδοση, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό κανείς, έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο από αυτό το δυναμικό έχει ήδη αξιοποιηθεί και τι μπορεί ακόμα να γίνει. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, έχουμε μαζί μας σήμερα την κυρία Αμαλία Παπαγιανοπούλου. Είναι γεωπόνος με 20 ετή επαγγελματική εμπειρία στον χώρο του κρασιού. Διαβάζω εντάχει σταχυολογώ σημεία από το βιογραφικό της. Θα χρειαζόμασταν πάρα πολύ χρόνο για να το δούμε αναλυτικά. Έχει εργαστεί λοιπόν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Προώθησης του Κρασιού και στη συνέχεια στην Enterprise Greece, ως προϊστάμενη στο Τμήμα Προώθησης Ίνου και Αγροτικών Προϊόντων. Σήμερα που μιλάμε, είναι επικεφαλής της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι υποψήφια διδάκτορ με αντικείμενο την καινοτομία και την επιχειρηματική ανάπτυξη στον Ινοτουρισμό και εκπαιδεύτρια στο πρόγραμμα Διοίκηση Ινοτουριστικών Υπηρεσιών του Κέντρου Διαβίου Μάθησης. Και η αφορμή για να την καλέσουμε σήμερα είναι ένα νέο πρόγραμμα για τη διοίκηση των Ινοτουριστικών Υπηρεσιών, στο οποίο όμως θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Δηλαδή, βρίσκουμε την αφορμή να την έχουμε κοντά μας, να συζητήσουμε λίγο για τον Ινοτουρισμό από τη θεωρία στην πράξη με έναν άνθρωπο που και τον έχει σπουδάσει, αλλά και τον έχει γνωρίσει επαγγελματικά. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
0: Έχετε παρακολουθήσει το χώρο του κρασιού από πολλές διαφορετικές θέσεις εδώ και πολλά χρόνια. Πόσο έχει αλλάξει, πιστεύετε, στην Ελλάδα η αντίληψη για τον Ινοτουρισμό?
1: Έχει κάνει σοβαρά βήματα προόδου. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύς ακόμα χώρος για να αναπτυχθεί ο Ινοτουρισμός στην Ελλάδα και για να το πιστέψουν περισσότερο οι Ινοποιοί κυρίως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα στην ενασχόληση με τον Ινοτουρισμό, κυρίως όταν μιλάμε για την Ελλάδα, που μιλάμε για πολύ μικρά Ινοποιεία. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, έλλειψη χρόνου και έλλειψη γενικότερα πόρων. Και μάλιστα έχει γίνει μια έρευνα, μάλιστα στην ίδια έρευνα στην οποία αναφερθήκατε πριν, αναφέρονται τα μεγαλύτερα προβλήματα παγκοσμίως, είναι η έλλειψη χρόνου και η έλλειψη προσωπικού. Στην Ελλάδα έχουμε και κάποια άλλα θέματα, πολεοδομικά ας πούμε, θέματα υποδομών, που έτσι δυσχεραίνουν λίγο την ενασχόληση με τον...
0: Να σταθούμε σε αυτό, θα πούμε ότι μιλάμε για περιπτώσεις που οι οποίοι δεν έχουν στηθεί, δεν έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα το να μπορούν να φιλοξενήσουν επισκέπτες, οπότε ίσως σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαγορευτικό αυτό.
1: Χρειάζονται σίγουρα παρεμβάσεις στις υποδομές, το οποίο είναι κάτι που φέρει και κόστος, έτσι. Και επίσης υπάρχουν και κάποια θέματα που είναι δύσκολο να τα προσπεράσει κανείς, γιατί πολλά Ινοποιεία χτίστηκαν παλιότερα ως βιομηχανικά κτίρια. Και επομένως είναι δύσκολη η αλλαγή χρήσης τώρα να φιλοξενήσει την εστίαση. Οπότε,
0: αυτό είναι μεγάλο εγκάθι. Ναι.
1: Ναι, είναι μεγάλο εγκάθι. Γίνονται κάποια, είναι γνωστό στο...
0: Την εστίαση αλλά και τη φιλοξενία, να φτιάξει μονάδες φιλοξενίας. Κάτι που είναι πολύ διαδεδομένο. Δηλαδή, το κάθετο μοντέλο σε χώρες της Ευρώπης είναι κάτι πολύ διαδεδομένο. Ότι τα μεγάλα Ινοποιεία προσπαθούν να προσφέρουν ολοκληρωμένη υπηρεσία. Δηλαδή, ξενάγηση, γευσηγνωσία, φαγητό και διαμονή στον ίδιο χώρο. Όχι στο ίδιο κτίριο, αλλά στην ίδια έκταση, στο ίδιο κτήμα. Εδώ πέρα έχουμε αρκετά προβλήματα.
1: Ακριβώς, και είναι κάτι που οι επισκέπτες το εκτιμούν πολύ και το θέλουν.
0: Ναι, ναι. Πριν πάμε σε αυτό λοιπόν, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή εκεί που ξεκινήσατε, γιατί το θεωρώ σημαντικό να σταθούμε σε αυτό. Πότε θεωρούμε ότι μιλάμε πραγματικά για οργανωμένο Ινοτουρισμό και όχι απλώς για ένα Ινοποιείο που δέχεται επισκέπτες?
1: Μια οργανωμένη υπηρεσία Ινοτουριστική ξεκινάει από την στιγμή που ο δυνητικός επισκέπτης αρχίζει να αναζητά τις πληροφορίες για να πάει στο Ινοποιείο.
0: Πολύ πίσω δηλαδή.
1: Ξεκινάει ούτε καν δηλαδή από την κράτηση, ξεκινάει πίσω από αυτό. Και θα έλεγε κανείς ότι ολοκληρώνεται με την επίσκεψη. Όχι, δεν ολοκληρώνεται. Συνεχίζει και μετά, αφού φύγει ο επισκέπτης, με την επικοινωνία που θα έχει ο υπεύθυνος του Ινοποιείου ή ο υπεύθυνος της Ινοτουριστικής εμπειρίας με τον άνθρωπο αυτό που ήρθε στο Ινοποιείο του.
0: Άρα είναι πολλά τα στάδια. Είναι το στάδιο της αναζήτησης, από ό,τι καταλαβαίνω, να το βαφτίσουμε έτσι, το πού θα πας. Είναι το στάδιο της κράτησης, το να κλείσεις τον προορισμό, το τι θα κάνεις εκεί. Είναι το στάδιο της επίσκεψης, που μπορεί να περιλαμβάνει φυσικά πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, αυτά που είπαμε και πριν, ξενάγηση στους αμπελώνες, ξενάγηση στο βιομηχανικό χώρο, κάποια έκθεση, γευσηγνωσία, ενημέρωση. και μετά το follow-up που λένε και στο χωριό, το να μην χάσεις την επαφή με τον επισκέπτη που ήρθε.
1: Σωστά. Γιατί είναι και πολύ σημαντικό ένα μέρος του εινοτουρισμού είναι και το να αξιολογήσω τι έκανα σε αυτή την επίσκεψη. Τι συνέβη κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης.
0: Εννοείται από την πλευρά του επισκέπτη.
1: Ακριβώς. Έμεινε ικανοποιημένος. Τι ήταν αυτό που θα μπορούσα να βελτιώσω την επόμενη φορά. Τι είναι αυτό που θα μπορέσει να τον κρατήσει, να κρατήσει την πίστη του, το loyalty που λέμε, στο εινοποιείο μου, και τι είναι αυτό που θα τον ξαναφέρει ή αυτό που θα τον κάνει να το πει σε άλλους για να έρθουν στο εινοποιείο μου πάλι.
0: Είναι μετρήσιμα αυτά, δηλαδή μπορεί το εινοποιείο να έχει στοιχεία για την επαναληψιμότητα, ας πούμε.
1: Μπορεί να τα
0: μετρήσει. Ή για την διάδοση του μηνύματος από τους ίδιους τους επισκέπτες, για τη θετική εικόνα που αποκόμισαν, ώστε να το μεταφέρουν.
1: Όλα αυτά μπορούμε να τα μετρήσουμε. Απλά χρειάζεται να τα ψάξουμε για να τα μετρήσουμε και να έχουμε μια οργάνωση ώστε να ξέρουμε τι ζητάμε και να το ζητάμε με έναν τρόπο που να υπάρχει επαναληψιμότητα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Ναι. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μία λίστα με το τι ζητάμε από τους επισκέπτες μας, τι πληροφορίες θέλουμε να μας δώσουν και να τις κρατάμε σε όλες τις επισκέψεις.
0: Κύριε Παπαγιανοπούλου, με μια πιο γενική ερώτηση θα ήθελα να σας ζητήσω να απαντήσετε. Τι είναι στην ουσία ο εινοτουρισμός? Είναι ένα παρακλάδι ενός θεματικού τουρισμού με τον οποίο ασχολούμαστε σήμερα και πρέπει να το δούμε λίγο πιο στενά, γιατί έρχονται άνθρωποι που δεν έχουν τι να κάνουν στις διακοπές τους? Είναι μια δράση στοχευμένη για να αποκομίσουν κάποια έσοδα, κάποια εινοποιεία τα οποία βρίσκονται σε τουριστικούς προορισμούς με την παράμετρο που παρέθεσα πριν? Είναι μια ανάγκη που υπάρχει στους επισκέπτες για να γνωρίσουν έναν τόπο? Τι είναι αυτό που μας οδηγεί στο να αναζητήσουμε τη γευσηγνωσία, την ξενάγηση, την εμπειρία αυτή?
1: Είναι όλα αυτά που είπατε μαζί, αλλά κυρίως θεωρώ εγώ είναι η εμπειρία, είναι το συναίσθημα που παίρνουμε κατά τη διάρκεια μιας εινοτουριστικής εμπειρίας. Mm-hmm. Σίγουρα έχει πολύ θετικά μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στα έσοδα και των εινοποιείων και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο χώρας. Σίγουρα είναι ένας καλός πρεσβευτής της χώρας στο εξωτερικό. Δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με την παράδοση και την ιστορία ενός τόπου και με τα υπόλοιπα τοπικά προϊόντα. Δεν περιορίζεται μόνο στο κρασί, γιατί συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τοπικά προϊόντα. Και για μένα προσωπικά είναι κάτι που μπορεί να ενθουσιάσει τον επισκέπτη. Και αυτό που σας λέω, καλά, εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι ενθουσιασμένη με τον εινοτουρισμό, αλλά
0: εννοείται και πέρα από την επαγγελματική ενασχόληση.
1: Ακριβώς. Και οι άνθρωποι που έχω συνοδεύσει ή έχουμε πάει μαζί να κάνουμε εινοτουρισμό, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση πριν ούτε με το κρασί ούτε με καμιά τέτοια δραστηριότητα, στο τέλος ήταν τόσο ενθουσιασμένοι και πάντα ζητάνε να το ξανακάνουν.
0: Ναι, υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να το συγκρίνουμε?
1: Εννοείται.
0: Ως εμπειρία που να αφήνει τέτοια εντύπωση, την επιθυμία της επανάληψης σε κάτι θεματικό στο κομμάτι του τουρισμού. Δηλαδή
1: θεματικό.
0: Θα πω κάτι, ας πούμε. Ήμουνα στην Κάλυμνο το καλοκαίρι και είδα ότι έρχονται αναρχητές από όλο τον κόσμο και το θεωρούν το ιερό δισκοπότηρο το να ανέβουν στους βράχους της Καλύμνου. Άνθρωποι από τη Λατινική Αμερική, από την Αυστραλία, από την Νοτιοανατολική Ασία θέλανε να έρθουν εκεί για να κάνουν αναρρίχηση. Σκέφτονται το ίδιο κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να πάνε, ας πούμε, στα μεγάλα κτήματα του Κιάντι στην Τοσκάνη, ή στην Napa Valley, στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Νομίζω το κοινό που έχουν αυτές οι εμπειρίες είναι το πώς νιώθω όταν βρίσκομαι εκεί. Είναι ότι έρχομαι σε επαφή και με τη γη, με τη φύση, με τον άνθρωπο. Πράγματα που είναι πολύ, τα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο σημερινός άνθρωπος, πιστεύω. Εκεί εστιάζω το που οφείλεται ο ενθουσιασμός.
0: Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα προφίλ του εινοτουρίστα?
1: Όχι, όχι ένα συγκεκριμένο. Έχουν γίνει πολλές μελέτες, πολλές έρευνες σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα έχουν γίνει. Σίγουρα οι έρευνες συντείνουν στο ότι υπάρχει μια κατηγοριοποίηση σε σχέση με τη γνώση στο κρασί. Δηλαδή οι νοτουρίστες ξεκινάνε από τον άνθρωπο ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το κρασί και θέλει να δοκιμάσει νέες ποικιλίες και να μάθει γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι νοτουρίστες οι οποίοι δεν έχουν καθόλου σχέση με το κρασί και τους αρέσει η όλη εμπειρία.
0: Είπαμε πριν για τα οικονομικά στοιχεία ότι είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του εινοποιείου, ως έσοδο δηλαδή, για την ανάπτυξη του εινοτουρισμού από το εινοποιείο. Η έρευνα στην οποία αναφερθήκαμε δείχνει ότι 2 στα 3 θεωρούν τον εινοτουρισμό κερδοφόρα επιχείρηση ή πολύ κερδοφόρα. Και ότι περίπου το 1/4 των συνολικών εσόδων τους προέρχεται από αυτό. Εγώ το θεωρώ σημαντικό ποσοστό αυτό σε σχέση με την επένδυση που γίνεται. Γιατί σημασία έχει πόσο χρόνο αφιερώνεις από τη σκέψη σου και από την ενασχόλησή σου με κάτι για το τι σου αποδίδει. Και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, ακόμη και εινοποιών στην Ελλάδα. Αν πιάσουμε τα 2 μεγαλύτερα σε επισκεψιμότητα, είναι η Santo Wines και ο συνεταιρισμός της Ρομπόλας στη Κεφαλονιά, η Ωραία Λιος Γη. Οι οποίοι με πολύ μικρή σχετικά επένδυση σε σχέση με το πόσοι άνθρωποι δουλεύουν για να παραχθεί όλο αυτό το κρασί που φτιάχνουν. Δηλαδή, έχει 350 συνεταιριστές η Ωραία Λιος Γη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι καλλιεργούν αμπέλια όλο τον χρόνο, εργάτες, ώρες. Και το επισκέψιμο το τρέχουν 4 άνθρωποι, ας πούμε. Λέω τώρα. Αλλά πρέπει να έχουν το μπουκάλι για να το δώσουν, έτσι. Οπότε δεν ξέρω πώς μετράει αυτό στην αναλογία. Αλλά ως ένα έσοδο είναι σημαντικό ποσοστό. Το 1/4 των εσόδων να προέρχεται από αυτό ή μεγαλύτερο ποσοστό. Πόσο κοντά πιστεύετε εσείς ότι βρίσκεται η ελληνική πραγματικότητα σε αυτό, σε αυτή την εικόνα? Στο να έχει έσοδα, και λέω, ξέρω τα μεγάλα εινοποιεία σε αριθμό επισκεπτών, όχι τα μεγάλα σε όγκο παραγωγής κρασιού.
1: Νομίζω ότι ο αριθμός των επισκεπτών δεν είναι το ζητούμενο. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι τι έσοδα είναι αυτά που μου αφήνουν πραγματικά οι επισκέπτες. Δηλαδή, αφού αφαιρέσω τα κόστη μου, το χρόνο μου, θα πρέπει να δω τι μου μένει πραγματικά. Είχα μιλήσει με κάποιον που είχε ασχοληθεί με τον εινοτουρισμό και μου έλεγε ότι ποτέ δεν μετρήσαμε τι βγάζαμε. Δεν μετρήσαμε ποτέ. Το οποίο είναι, δεν μπορείς να οργανώσεις και να σχεδιάσεις κάτι, ούτε να το βελτιώσεις αν δεν το μετράς. Γι' αυτό επιμένω στο μετράμε.
0: Ναι, ναι. Ωραία, να πάμε λίγο πιο κοντά σε αυτό. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά κενά λοιπόν σήμερα στα ελληνικά εινοποιεία? Μιλήσατε για το κομμάτι των υποδομών, μιλήσατε για το προσωπικό, για τη στελέχωση. Είναι το κομμάτι του σχεδιασμού της εμπειρίας, ας πούμε, μία παράμετρος που δεν την υπολογίζουμε καλά? Είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης του προσωπικού? Είναι το γεγονός ότι μιλάμε, όπως είπατε στην αρχή, για μικρές επιχειρήσεις, σε πολλές περιπτώσεις οικογενειακές, που ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας καλείται να είναι αμπελουργός, συνοποιός, μαρκετίερ, να κάνει την υποδοχή και τη γευσυγνωσία στον εινοτουρισμό, σχεδιαστής της ετικέτας και του brand και ακόμη και πολιτής.
1: Έτσι είναι. Αν μιλάμε για τα πολύ μικρά εινοποιεία, είναι ακριβώς έτσι. Είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους αυτούς και να τους λέμε κάντε και εινοτουρισμό. Παρόλα αυτά, ας το πάρουμε λίγο τμηματικά. Για ένα μικρό εινοποιείο, αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι να ξεκινήσει με κάτι που κάνει πολύ καλά. Με κάτι που... με ένα πακέτο που κάνει πολύ καλά.
0: Το μάθαμε και να... το κάνουμε.
1: Το μάθαμε, αλλά το μάθαμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Φτάνουμε λοιπόν, έτσι όπως είπαμε πριν, από την αναζήτηση μέχρι και την επικοινωνία αφού φύγει από την επίσκεψη και μετράμε. Αξιολογούμε δηλαδή πώς πήγε αυτή η επίσκεψη, πώς πήγαν οι επισκέψεις μου, ποια είναι τα έσοδά μου, τι χρειάζεται να βελτιώσω. Αυτή είναι η διαδικασία που ένα μικρό εινοποιείο πρέπει να κρατήσει για να μπορέσει σιγά σιγά να αναπτύξει το κομμάτι του εινοτουρισμού.
0: Θεωρείτε ότι έχουμε κάνει βήματα από το σημείο που δεν είναι πολύ πίσω στο χρόνο, που οι γευσηγνωσίες προσφέρονταν δωρεάν σε πολλές περιπτώσεις ή δεν υπήρχε καν εισιτήριο εισόδου σε εκδηλώσεις και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει. Ενώ, δεν ξέρω, νομίζω ότι στο εξωτερικό αυτό το πράγμα τίνει να εξαφανιστεί, το να μπαίνεις κάπου και να μην πληρώνεις. Αλλά απ' την άλλη το να βρίσκεις κάτι οργανωμένο, το να επενδύει χρήματα δηλαδή όπως είπατε χωρίς να μπορεί να μετρήσει μετά ποια είναι η επιστροφή.
1: Θα σας πω γιατί το σκέφτονται έτσι. Θεωρούν ότι, και εν μέρει έχουν δίκιο, ότι αυτές οι ανοιχτές πόρτες, ας τις πούμε, ναι, έτσι, θα φέρουν
0: δυνητικούς πελάτες.
1: Πελάτες και άμεσες πωλήσεις στα απολυτήρια. Πρόσεξε, εδώ είναι μια παγίδα όμως. Δεν ξέρουμε ποιοι από αυτούς και πόσοι από αυτούς θα αγόραζαν έτσι κι αλλιώς το κρασί.
0: Είτε από την οποία είτε από κάπου αλλού.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν είναι κάτι που είναι, μπορούμε να το μετρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αυτούς, ωραία, ήρθανε τόσες επισκέψεις και πούλησα στο εινοποιείο τόσα μπουκάλια κρασί. Δεν ξέρω αν αυτές οι ποσότητες των φιαλών κρασιού που πούλησα οφείλονται στον εινοτουρισμό μου.
0: Άρα πάτε στο ποιοτικό στοιχείο, πέρα από το ποσοτικό, του πόσες πουλήθηκαν, πώς πουλήθηκαν, γιατί πουλήθηκαν.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μπορούν να καταγραφούν αυτά, πιστεύετε?
1: Φυσικά.
0: Με ερωτηματολόγια.
1: Είναι με ερωτηματολόγια. Χρειάζεται ένας τρόπος λίγο φιλικός προς το χρήστη, θα έλεγα.
0: Εδώ πάμε να κάνουμε το, να μπούμε λίγο στα δικά σας τα παπούτσια, στο πώς κάνετε την εκπαίδευση των ανθρώπων που μπαίνουν στην πρώτη γραμμή, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να αποκαλύψουμε πολλά στοιχεία από αυτό που κάνετε σαν δουλειά, αλλά...
1: Απλά για να απαντήσω στην ερώτησή σας, σκεφτείτε ότι έχω έναν πελάτη, έναν επισκέπτη, ο οποίος έχει περάσει πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα δεν θέλω να αρχίσω να τον ρωτήσω 200 ερωτήσεις που θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που ήρθε στο εινοποιείο. Σίγουρα θα πρέπει να τον ρωτήσω στοχευμένα πράγματα, τα οποία εμένα θα με βοηθήσουν στο να αποκτήσω τη γνώση και να ενημερώσω τους δείκτες μου, τους δείκτες απόδοσης, αυτά που χρειάζομαι για να βελτιώσω την εμπειρία μου.
0: Έχετε παραδείγματα τέτοια από ελληνικά εινοποιεία που να κάνουν όλη την αλυσίδα αυτή στην οποία αναφερθήκαμε με ένα σωστό τρόπο, δηλαδή να ασχολούνται σοβαρά και να έχουν ξεκινήσει από εκεί που πρέπει?
1: Υπάρχουν εινοποιεία, αλλά τα μεγαλύτερα εινοποιεία που ασχολούνται έτσι πολύ και έχουν ανθρώπους που ασχολούνται με το εινοτουριστικό κομμάτι, γιατί τώρα κακά τα ψέματα, τα περισσότερα εινοποιεία είναι αυτό που είπατε, είναι ο εινοποιός που κάνει και το γραφιστικό στην ετικέτα, που κάνει και την ξενάγηση στο εινοποιείο, αλλά τα μεγαλύτερα εινοποιεία είναι πολύ πιο οργανωμένα σε αυτά.
0: Και έχουν στηθεί και κάποια ακόμα και... Έχουν σχεδιαστεί, μπορούμε να πούμε, πάνω σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή με την λογική του να μπορούν να προσφέρουν εινοτουριστικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Αλλά είναι ακόμα, νομίζω, δεν ξέρω, λιγότερα από όσα θα περιμέναμε.
1: Ναι, είναι λιγότερα από όσα θα περιμέναμε. Νομίζω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν ήταν κάτι που το πίστευαν έτσι πολύ οι εινοποιοί. θα έλεγα. Και κυρίως για αυτούς τους, για πολύ έτσι δικαιολογημένα, πάρα πολύ δικαιολογημένα, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα κιόλας να το κάνουν.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι έχουμε περάσει από την, έχουμε ξεφύγει από την εποχή που ήταν ο ενοτουρισμός μία απασχόληση, ας πούμε, για κάποιους τουρίστες ενός γκρουπ που κάτι έπρεπε να τους κάνει το γραφείο που τους έφερνε και τους πήγαινε σε έναν αρχαιολογικό χώρο, σε ένα ενοποιείο, κάναν και ένα cooking class ή λίγο λάδι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να ψώνιζαν, μπορεί να μπιζώνιζαν, μπορεί να... Είναι ένα μοντέλο το οποίο αναπτύχθηκε σε... όχι σε ενοτουριστικές, αλλά σε τουριστικές περιοχές της χώρας μας, όπως είναι η Κρήτη, ξέρω εγώ. Πολύ έντονα τα προηγούμενα χρόνια. Έχετε εικόνα ότι είναι πιο στοχευμένος ο επισκέπτης?
1: Ο επισκέπτης είναι στοχευμένος. Εξαρτάται όμως για ποιον επισκέπτη μιλάμε.
0: Εκεί θέλω να πάμε, για το πώς προσεγγίζεται μετά ο επισκέπτης. Γιατί το ενοποιείο μπορεί να μην θέλει... είπατε για τα νούμερα, ότι δεν μετράμε τις αφίξεις, ας πούμε, που είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Το 50 λεωφορείο που θα έρθει και θα του κάνει μόνο, θα του φάει το χρόνο του προσωπικού και δεν θα κάνει τίποτα. Τίποτα δεν εννοώ ότι δεν θα πουλήσει φιάλες επί τόπου, δεν θα κάνει δουλειά σε βάθος, να μεταφέρει την ιστορία, να μεταφέρει την εμπειρία. Αλλά ένα μικρό λιγομελές γκρουπ να μπορεί να αποδώσει.
1: Εγώ νομίζω ότι γενικότερα, θα το πω τώρα λίγο σε εισαγωγικά, ο ποιοτικός τουρισμός είναι αυτός που αφήνει έσοδα και στις επιχειρήσεις και στον τόπο, και αυτόν θα πρέπει, τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα που δεν είμαστε, τέλος πάντων, είμαστε μια μικρή χώρα που έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία, τέλος πάντων, πιστεύω πολύ σε αυτά. Θεωρώ ότι εμείς δεν είμαστε για μας τουρισμό, δεν είμαστε για μαζικό τουρισμό, ότι μπορούμε να προσφέρουμε πολύ ποιοτικό τουρισμό.
0: Τα έχουμε και τα δύο αυτή την περίοδο. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι μεταβατική η περίοδος, γιατί οι δείκτες δείχνουν ότι αυξάνεται ο κόσμος που επισκέπτεται τη χώρα μας. Σε κάποιες περιπτώσεις πραγματικά μειώνεται ο τζίρος των τουριστικών επιχειρήσεων, με ό,τι σημαίνει αυτό. Και μιλάω με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, δεν μιλάω με το τι λέει ο καθένας σε κάθε περιοχή, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι σύνδεσμος επιχειρηματιών, είτε είναι επιμελητήριο, είτε είναι οτιδήποτε. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται στην χώρα μας. Δεν είμαι πολύ σίγουρος και δεν ξέρω, διορθώστε με ή βοηθήστε με, αν είναι πιο ποιοτικός, αν μπορούμε, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που είπα, αν είναι σε θέση, καταρχήν οικονομικά και δεύτερον στο κομμάτι της άνεσης που έχει απέναντι στο να δεχτεί καινούργια πράγματα, να μπει σε μια διαδικασία ενός θεματικού τουρισμού που μπορεί να είναι λίγο πιο ελιτίστικος.
1: Μιλάτε για τον επισκέπτη ή για τους τα τουριστικά γραφεία?
0: Μιλώ για τον επισκέπτη, γιατί μετά θα ξαναπάω σε αυτή την ερώτηση, στο πώς στοχεύει ο επιχειρηματίας του εινοποιείου, ο εινοποιός, έτσι, το κοινό στο οποίο απευθύνεται.
1: Ακριβώς. Θεωρώ ότι μια εινοτουριστική εμπειρία δεν μπορεί να πάει σε όλους. Θα πρέπει να πάει στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν κάτι διαφορετικό. Γενικότερα ο τουρισμός πάει προς τα εκεί, παγκοσμίως, αυτό που λέμε εναλλακτικός τουρισμός, τουρισμό εμπειρίας. Αυτή είναι η παγκόσμια τάση στον τουρισμό, ο τουρισμός εμπειρίας.
0: Ωραία είναι η κουβέντα αυτή και νομίζω ότι λέγονται κάποια πράγματα που έχουν σημασία να τα ακούσουν κυρίως οι άνθρωποι που ασχολούνται με το κομμάτι του εινοτουρισμού από την πλευρά των όχι των φιλοξενούμενων, αλλά αυτούς που μας υποδέχονται στα εινοποιεία. Στην εκπομπή αυτή, όπως ξέρετε, αγαπάμε πολύ τον Sting. Ψάχνουμε να βρίσκουμε αφορμές. Σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία αφορμή για να ακούσουμε ένα τραγούδι. Γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1951. Πολύ πίσω πια. Και μας χάρισε πολύ αγαπημένες μελωδίες. Το Englishman in New York είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του. Κυκλοφόρησε το 1987 στο άλμπουμ Nothing Like the Sun και ως single ξανά μετά το 1988 στις αρχές της χρονιάς. Είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Quentin Crisp, έναν κεντρικό Άγγλο συγγραφέα, διανοούμενο, ένα δημόσιο πρόσωπο, ο οποίος μετακόμισε από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη. σε μεγάλη ηλικία και ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ανοιχτά ομοφιλόφιλος σε μια εποχή που αυτό απαιτούσε πολύ μεγάλο θάρρος και συχνά τον έφερνε αντιμέτωπο με κοινωνική και σωματική βία. Δεν είναι ένα χαρούμενο τραγούδι που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας το Englishman in New York. Ο Sting τον γνώρισε στη Νέα Υόρκη, εντυπωσιάστηκε από αυτή την ανεξαρτησία, από το χιούμορ, από την άρνησή του να συμμορφωθεί.

Ο Sting στο Englishman in New York. Είμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στη Γλυκιά Ζωή. Στο δεύτερο αυτό ημίρο της σημερινής μας εκπομπής, σε μια συζήτηση με την κυρία Αμαλία Παπαγιανοπούλου για το θέμα του εινοτουρισμού. Ένας άνθρωπος που το έχει σπουδάσει, το σπουδάζει, το μεταδίδει και το διδάσκει πλέον στους ανθρώπους του κρασιού, σε νεαρούς σπουδαστές αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου. Είχαμε τα συμπεράσματα μιας έρευνας στην οποία αναφερθήκαμε πριν από το Global Wine Tourism. Το report λοιπόν για το 2025, το οποίο λέει για την ηλικιακή ομάδα ότι παραμένει η βασική αυτό το 45-65, αλλά λέει για την ηλικιακή ομάδα ότι παραμένει η βασική αυτό το 45-65, αλλά

0: Και αν υπάρχει κάποια στιγμή που αυτό το πράγμα μπορεί να γίνεται, πώς να το πω, μια κατάχρηση, να γίνεται. Δηλαδή η αυθεντικότητα έχει να κάνει, ξέρω εγώ, στο μυαλό το δικό μου, όταν μιλάμε για ένα κρασί, με την ποικιλία, με την αυθεντική έκφραση της ποικιλίας. Πώς είναι το Cabernet Sauvignon στον Μπορντό. Πώς είναι η ρομπόλα στην Κεφαλονιά. Η αυθεντικότητα. Όταν πάμε στη σύνδεση του ενοτουρισμού με τη γαστρονομία, μπορούμε να βρούμε την αντίστοιχη αυθεντικότητα στην έκφραση της τοπικής γαστρονομίας. Μπορούμε να βρούμε αυθεντικά πράγματα εκεί που είμαστε.
1: Αν μιλάμε για την αυθεντική εμπειρία συνδυασμού κρασιού με τοπικά προϊόντα,
0: ναι,
1: τότε θα έλεγα αυτό που λένε έτσι συνήθως, που λέμε συνήθως όταν θέλουμε να κάνουμε food pairing, όταν θέλουμε να κάνουμε αυτό το συνδυασμό με το φαγητό,
0: στις
1: με το
0: γεύσεις μας.
1: Ναι, και όταν είμαστε λοιπόν, αν είσαι ένας έτσι πρακτικός κανόνας, όταν είσαι σε μια περιοχή που δεν ξέρεις με τι ταιριάζει το κρασί, τότε δες ποια είναι τα τοπικά προϊόντα. Το κρασί της περιοχής ταιριάζει με τα προϊόντα της περιοχής. Οπότε αυτό είναι το αυθεντικό.
0: Ό,τι μεγαλώνει μαζί, πηγαίνει
1: ακριβώς
0: μαζί. Είναι μια κουβέντα από μια Αμερικανίδα συγγραφέα, το What Grows Together Goes Together, το οποίο έχει γίνει όντως σλόγγαν σε... Φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο για κάποιον που είναι λίγο πιο ενημερωμένος μπορεί να σηκώνει και αμφισβητήσεις και πειραματισμούς και πολλά πράγματα. Αλλά είναι ένας βασικός κανόνας που ποτέ δεν κάνει λάθος, έτσι.
1: Δεν κάνει λάθος, ναι. Δεν κάνει λάθος αυτός ο κανόνας. Βέβαια, από εκεί και μετά, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην προσωπική.
0: Θέλετε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα, έτσι, από την ελληνική εμπειρία, για να μην πάμε στο διεθνές κομμάτι που είναι πιο δύσκολο. Ας πούμε, τα ψητά κρέατα της Πελοποννήσου, για να το πω κόμψα.
1: Ναι.
0: Με το ελαφρύ κόκκινο κρασί από Αγιοργήτικο της Νεμαίας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ένας συνδυασμός που κερδίζει.
1: Φυσικά. Να πούμε και για την ρετσίνα.
0: Σωστό.
1: Με τα λαδερά. Για τη ρετσίνα, με τα, ναι, και με τα θαλασσινά και τα...
0: τα ελαφρά ψάρια.
1: Και, ναι, ναι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα.
0: Και μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτούς που ξέρουν εκεί να μας το δείξουν αυτό, να μας καθοδηγήσουν. Το βρίσκουμε.
1: Σαφώς μπορούμε, αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι πιστεύω πάρα πολύ και στο προσωπικό γούστο του καθένος. Δηλαδή, υπάρχουν βέβαια οι κανόνες αυτοί που μαθαίνουμε στη γευσηγνωσία. Παρ' όλα αυτά, αν σε κάποιον αρέσει ένας συνδυασμός που θεωρητικά είναι τελείως παράτερος, εγώ είμαι μαζί του.
0: Αν το διευρύνουμε λίγο αυτό σαν σκέψη στη συζήτησή μας, μπορούμε να πούμε πώς συνδέεται επιχειρηματικά το κρασί και ο ενοτουρισμός με την τοπική γαστρονομία. Δηλαδή, να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί βοηθάνε και τις υπόλοιπες δραστηριότητες οι άνθρωποι που πηγαίνουν να επισκεφθούν ένα ενοπείο. Απλά.
1: Ένας βασικός άξονας του ενοτουρισμού είναι οι συνεργασίες με τους τοπικούς παραγωγούς. Και είναι αυτό που είπαμε. Ένα κρασί θέλεις να το δοκιμάσεις μαζί με τα τοπικά προϊόντα. Γιατί θέλεις να έχεις την αυθεντική εμπειρία του τόπου. Εκεί πάει η αυθεντική εμπειρία. Όταν εγώ πάω σε μια περιοχή, θέλω να δοκιμάσω αυτά που παράγει αυτή η περιοχή, όχι μόνο για να κάνω τη γευσηγνωσία μου, αλλά γιατί αυτό με συνδέει με τον τόπο, με συνδέει με την παράδοση, με την ιστορία. Είναι ένα αφήγημα όλο αυτό.
0: Από την πλευρά του επισκέπτη το αντιλαμβάνομαι. Από την πλευρά του οικοδεσπότη, από την άλλη, πώς θα κάνω συνέργεια με τους τοπικούς φορείς, με τους παραγωγούς, αν μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, ή με τους εστιατόρες, με τους ξενοδόχους, αν μιλάμε για τις υπηρεσίες που θα προσκαλέσουν στην ουσία. Για να ξαναπάω στην ερώτηση που έχει μείνει εκκρεμής, το πώς απευθυνόμαστε στο κοινό που θέλουμε να στοχεύσουμε.
1: Άρα τώρα λέμε πώς θα γίνουν οι συνεργασίες,
0: ναι, ναι, ναι,
1: με τους...
0: Ο εινοποιός είναι αυτός που... Στο μυαλό το δικό μου, για να σας το πω έτσι απλά, δεν είναι ο εινοποιός αυτός που κάνει τον εινοτουρισμό. Ο εινοποιός είναι εκεί, προσφέρει τα κρασιά του. Είναι ανοιχτός, είτε υπάρχει κάποια κοινή εκδήλωση που

0: περιλαμβάνει περισσότερα από ένα εινοποιία, είτε υπάρχει το ωράριο του επισκέψιμου εινοποιείου και υπάρχει ένας άνθρωπος σε μια ιδεατή συνθήκη να μας υποδεχτεί, να μας φιλοξενήσει, να μας ξεναγήσει, να μας δώσει να δοκιμάσουμε και να μας εξηγήσει. Όλο το υπόλοιπο πλέγμα στο οποίο αναφέρεστε δεν το κάνει ο εινοποιός. Ενώ την παραγωγή του πρωτογενού τομέα, την εστίαση και τη φιλοξενία. Δηλαδή, σαφώς θα πάω στον εινοποιό και θα του πω πού μου προτείνεται να γευματίσω ή να δειπνήσω με την παρέα μου, αν δεν το έχω κλείσει από πριν. Ή πού μπορώ να μείνω. Δύσκολα το πού μπορώ να μείνω, πρέπει να το έχω φροντίσει συνήθως.
1: Ναι. Στο πλαίσιο αυτού που είπαμε της αυθεντικής συνολικής εμπειρίας, η συνεργασία θα πρέπει να γίνει από όλους προς όφελος όλων. Το εστιατόριο που λέει το κρασί μου. Και θα, θα προτείνω να πας στο εστιατόριο για να πιεις το κρασί και να φας τα τοπικά προϊόντα που έχει πάρει ο εστιατόρας από τους τοπικούς παραγωγούς. Mm-hmm. Όλα αυτά κάνουν τη συνολική εμπειρία.
0: Ωραία. Κανάλια, πώς προσεγγίζουμε τους πελάτες μας ως εινοποιοί, δηλαδή πώς βρίσκουμε το κοινό στο οποίο θα απευθυνθούμε? Τι πιστεύετε ότι σήμερα λειτουργεί περισσότερο, η παραδοσιακή διαφήμιση, λέω εγώ τώρα στον ειδικό τύπο και στα ειδικά μέσα, στα σύγχρονα, στα πιο καινούργια όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάλογα με το ηλικιακό κοινό, το Facebook, το Instagram ή το TikTok, στις εκθέσεις, εκεί που θα συναντήσουμε τους υποψήφιους επισκέπτες μας?
1: Όλα χρειάζονται, αλλά αν μιλάμε για μικρά εινοποιεία, τότε τα social media είναι αυτά που
0: κερδίζουν.
1: Ναι. Και φυσικά θα πρέπει να μην ξεχνάμε και τα websites. Να μην ξεχνάμε τις ιστοσελίδες των εινοποιείων, οι οποίες θα πρέπει να είναι ενημερωμένες, up to date,
0: χρηστικές
1: πάρα πολύ, να προσέχουμε οπωσδήποτε για τα κινητά, να δουλεύουν καλά στα κινητά.
0: Γιατί έχουν πλέον, δηλαδή, παραμετροποίηση τέτοια που να είναι στις κινητές συσκευές σωστή πληροφορία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Λεπτομέρεια πολύ σημαντική. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε το λόγο για τον οποίο σας καλέσαμε. Μάλλον, όχι, την αφορμή για την οποία σας καλέσαμε. Ο λόγος ήταν αυτή η πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε. Το νέο πρόγραμμα διοίκηση τουριστικών υπηρεσιών, δεν είναι? Το λέω καλά?
1: Σωστά. Ωραία.
0: Μου είπατε ότι είναι κάτι πρακτικό και ξεφεύγει πολύ από το κομμάτι της θεωρίας. Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε?
1: Ναι. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουμε σε αυτό το μάθημα είναι μια μελέτη περίπτωσης που θα την πάρουμε από την αρχή και θα τη φτάσουμε μέχρι το τέλος, έτσι όπως σας το περιέγραψα πριν. Εγώ λοιπόν θα έχω το δικό μου εινοποιείο, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσω όλα αυτά που είπαμε πριν και πολλά περισσότερα για να κάνω εινοτουρισμό, δηλαδή στο τέλος.
0: Θα πρέπει να έχετε κάνει πολλά περισσότερα πριν, δηλαδή να είστε επισκέψιμοι, να έχετε φροντίσει καλά για τους χώρους, για την πρόσβαση, για την ασφάλεια.
1: Αυτό σίγουρα, αλλά τα βήματα είναι αρκετά, η αλήθεια είναι, και οι παράμετροι που κανείς θα πρέπει να κοιτάξει είναι αρκετοί, γιατί σκεφτείτε ότι ξεκινάμε, ας πούμε όταν ξεκινάμε να δούμε το προφίλ των επισκεπτών, θα πρέπει να ξέρουμε σε ποιον απευθυνόμαστε, σε ποιους απευθυνόμαστε. Το ένα είναι αυτό βασικό. Θα πρέπει να δούμε τις ροές των επισκεπτών. Θα πρέπει να δούμε τους ρόλους. Οι ρόλοι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι μέσα στο εινοποιείο. Δεν έρχονται οι επισκέπτες και ψάχνουμε να δούμε ποιος θα κάνει τι. Και ένα πάρα πολύ βασικό που πρέπει να υποθεί. Η εινοτουριστική εμπειρία θα πρέπει να είναι, η ποιότητά της να είναι σταθερή, άσχετα αν την κάνω εγώ ή την κάνετε εσείς. Θα πρέπει οποιοδήποτε είναι εκεί, ασχολείται μάλλον με το συγκεκριμένο, θα πρέπει να δίνει την ίδια ποιότητα εμπειρίας. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλά.
0: Δεν είναι λίγο διαφορετικό όταν είναι ο ίδιος ο εινοποιός μπροστά?
1: Ναι.
0: Δεν εννοώ να παρέχει αυτός ολόκληρη την...
1: Ο ηνοποιός πρέπει να είναι.
0: Πρέπει να είναι.
1: Ναι, πρέπει να είναι. Γιατί είναι αυτός που βάζει όλο αυτό το συναίσθημα μέσα σε αυτή την εμπειρία.
0: Το οποίο δύσκολα θα βάλει ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή τη θέση. Δεν λέω ότι δεν θα το κάνει.
1: Μπορεί να το κάνει. Αν τον εκπαιδεύσουμε να το κάνει, μπορεί να το κάνει, μπορεί να το μεταφέρει.
0: Γιατί να πει την ιστορία με έναν τρόπο που να είναι θελκτική αφήγηση και να...
1: Φυσικά, φυσικά. Μπορεί να την πει, γιατί έχει σημασία ο τρόπος που λέμε κάτι, που, μεταδίδουμε το αφήγημά μας, θα πρέπει να έχει μέσα στοιχεία συναισθηματικά. Θα πρέπει ο άνθρωπος που θα ακούσει αυτό το αφήγημα να νιώσει. Όχι να μάθει μόνο που θέλει και να μάθει, και υπάρχουν έρευνες που λένε ότι θέλω, ναι, θέλω να μάθω, αλλά να νιώσει όλο αυτό το αφήγημα και να νιώσει την εμπειρία του τόπου.
0: Ωραία. Πείτε μου λίγο τα πρακτικά του προγράμματος αυτού στο οποίο για το οποίο μιλάμε.
1: Λοιπόν, μαθαίνουμε.
0: Δηλαδή, πώς γίνεται, πού γίνεται, πότε γίνεται, ποιες είναι οι... σε ποιους απευθύνεται. Δηλαδή, πολύ βασικό αυτό, έτσι. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να το παρακολουθήσουν και να έχουν να πάρουν κάτι από αυτό. Ας τα πάρουμε από την αρχή.
1: Ας πούμε σε ποιους απευθύνεται πρώτα.
0: Από το τέλος.
1: Απευθύνεται λοιπόν σε όσους ασχολούνται με τον εινοτουρισμό και σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον εινοτουρισμό. Αυτό που θα πάρουν φεύγοντας είναι ακριβώς αυτό που είπαμε. Θα μπορούν να σχεδιάσουν από την αρχή μέχρι το τέλος μια εμπειρία. Στο τέλος θα μπορούν να τη μετρήσουν, να την αξιολογήσουν και να τη βελτιώσουν.
0: Αυτοί θα μπορούσαν να είναι λοιπόν άνθρωποι που δουλεύουν ήδη στα εινοποιεία, άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν πάνω σε αυτό το κομμάτι και ψάχνουν να βρουν πώς θα καταρτιστούν, θα εκπαιδευτούν σε αυτό, αλλά θα μπορούσαν να είναι και μια τρίτη ομάδα, ας πούμε, να μάθουν να το κάνουν αυτό το πράγμα και να το κάνουν για λογαριασμό κάποιων εινοποιείων, όχι ενός. Να πουλάνε σε εισαγωγικά αυτήν την.
1: Θα μπορούσε να είναι και υπηρεσία. Έτσι, ναι.
0: Τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα?
1: Ξεκινάμε, όπως σας είπα, έχουμε θεματικές ενότητες. Ξεκινάμε το προφίλ των επισκεπτών, να μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι οι επισκέπτες μας δεν είναι όλοι οι ίδιοι και ότι δεν μπορούμε να έχουμε one size,
0: ναι,
1: για όλους.
0: Ένα
1: έτσι.
0: Για όλους.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα τρόπο για όλους.
0: Πρέπει να μπορούμε να αξιολογήσουμε, να προσφέρουμε αντίστοιχο επίπεδο υπηρεσίες, εάν ξέρουμε, ας πούμε, ότι μια ομάδα ανθρώπων είναι καταρτισμένη πάνω στο κρασί και είναι, λέω για παράδειγμα, ότι θα έρθει μια ομάδα από εινοχώους και δεν είναι μια ομάδα από ένα γενικό πρακτορείο τουρισμού. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση.
1: Φυσικά. Και σκεφτείτε ότι αν έρθουν μια ομάδα από γνώστες του κρασιού, θα θέλουν να μάθουν πολύ ειδικά πράγματα σε σχέση με το κρασί. Ενώ αν είναι άνθρωποι που είναι έτσι γενικού τουρισμού και θέλουν απλά για την εμπειρία, δεν μπορείς να αρχίσεις να τους λες τεχνικά χαρακτηριστικά του κρασιού, γιατί δεν θέλουν να τα ακούσουν.
0: Ναι. Μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά κιόλας.
1: Βεβαίως, είναι βαρετό για αυτούς.
0: Ωραία, αυτό είναι, το ένα λοιπόν είναι αυτό.
1: Είναι το προφίλ λοιπόν. Πώς θα το αναγνωρίσουμε και πώς θα το διαχειριστούμε. Σίγουρα θα πρέπει να μάθουμε πώς να κάνουμε το αφήγημα. Αυτό που λέγαμε πριν. Το αφήγημα δεν είναι μια απλή παράθεση πληροφοριών, αλλά είναι ένα παραμύθι σε εισαγωγικά, το οποίο πρέπει να ακουμπήσει στις καρδιές των ανθρώπων που έρχονται εκεί.
0: Ναι, και δεν είναι εύκολο.
1: Και
0: είναι
1: αυτό
0: ένα δύσκολα κομμάτια.
1: Και αυτό μαθαίνεται.
0: Και αυτό μαθαίνεται.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν γιατί είναι οι ίδιοι χαρισματικοί ως προς αυτό και μπορούν και το κάνουν πολύ ωραία.
0: Έχω γνωρίσει και εγώ, έχω συναντήσει τέτοιους ανθρώπους στις επισκέψεις μου και νιώθω όμορφα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το ότι κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν. Ωραία, άρα πρέπει να μπορούμε λοιπόν, μάλλον θέλουμε να μπορούμε να πάρουμε πολλές διαφορετικές πτυχές στο εκπαιδευτικό αυτό κομμάτι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο του να συνθέσουμε μια ολόκληρη εμπειρία και να μπορούμε να την προσφέρουμε. Συγγνώμη.
1: Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να μάθουμε επίσης είναι να φτιάχνουμε πακέτα. Πακέτα εμπειριών. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε προς σε ποιους απευθυνόμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε και τι θέλουμε και τι μπορούμε. Είναι σημαντικό. Και να τα τιμολογήσουμε.
0: Σωστό και αυτό. Με έναν σωστό και λογικό τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Πότε ξεκινάνε αυτά τα μαθήματα?
1: Τα ξεκινάνε 2 Νοεμβρίου. Είναι 80 ώρες συνολικά, είναι 44 σύγχρονοι και 36 ασύγχρονοι. Γίνονται 100% διαδικτυακά και ο λόγος είναι για να μπορούν να έρθουν να το παρακολουθήσουν άνθρωποι εκτός Αθηνών. Είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν επαγγελματίες, άνθρωποι που δουλεύουν, εργαζόμενοι, δηλαδή. Επαγγελματίες. Δηλαδή είναι μία φορά την εβδομάδα η σύγχρονη, 2 με 3 ώρες την κάθε φορά. Σας το λέω 2 με 3 ώρες γιατί είναι μία εβδομάδα 2, την επόμενη 3. Έτσι για να ώστε να μπορούν να μην πνιγούν μέσα στην εκπαίδευση αυτή, να μπορέσουν και να αφομοιώσουν όλα αυτά που λέμε, αλλά και να κάνουν και τις ασκήσεις τους που κάνουν στην ασύγχρονη.
0: Ναι, ναι. Ωραία, άρα αυτό πότε ολοκληρώνεται περίπου?
1: Ολοκληρώνεται το Μάρτι, ξεκινάει δηλαδή Νοέμβρη και ολοκληρώνεται το Μάρτι, είναι χαλαρό, δηλαδή μπορούν να το παρακολουθήσουν οι άνθρωποι, είναι για 4 μήνες περίπου κρατάει.
0: Και δεν είναι ανάγκη να έχει κάποιος κάτι, ενώ... Προϋποθέσεις υπάρχουν?
1: Προϋποθέσεις δεν υπάρχουν, όχι. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς το κρασί.
0: Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι για να σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο δεν πας. Είναι μια κατάρτιση που έχει, μια εκπαίδευση που έχει να κάνει με έναν επαγγελματικό προσανατολισμό πιο πολύ. Δεν είναι μια θεωρητική, έτσι πως το αναπτύξατε, ευκαιρία να διευρύνεις τις γνώσεις σου, ας πούμε. Θα μπορούσε να το δει κάποιος έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι απευθύνεσαι σε αυτούς.
1: Είναι πιο πολύ ώστε να μπορώ
0: πρακτικό.
1: Να το. Ναι, είναι πρακτικό.
0: Να μπορώ να εφαρμόσω αυτά που έμαθα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Με κάποιον τρόπο.
1: Όχι να... Έχει θεωρία, αλλά η θεωρία πατάει σε αυτά που πρέπει να εφαρμόσει στην πράξη.
0: Ναι, προφανώς έχει θεωρία. Απλώς δεν είναι ο σκοπός του προγράμματος μια ακαδημαϊκή.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Είναι πρακτικό.
0: Ωραία. Ξεχνάω κάτι που θέλετε να πείτε σχετικά με αυτό?
1: Έγγραφες έχουν ξεκινήσει.
0: Και είναι μέχρι? Αυτό ήταν
1: είναι
0: σημαντικό.
1: Μέχρι τις 26 Οκτωβρίου.
0: Άρα υπάρχει ένα διάστημα στο οποίο μπορεί να ενημερωθεί κάποιος. Πώς μπορεί να ενημερωθεί κάποιος?
1: Στο κέντρο διαβίου μάθησης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής είναι ανεβασμένο. Επίσης είναι ανεβασμένο στα social μου.
0: Ωραία. Διδάσκετε εσείς αυτό?
1: Εγώ διδάσκω, ναι.
0: Εσείς διδάσκετε σε αυτό. Ωραία. Μόνο εσείς ή και κάποιος άλλος?
1: Ναι.
0: Το κάνετε όλο εσείς?
1: Ναι, ναι.
0: Πολλές ώρες. Ωραίο. Συγχαρητήρια. Και καλή επιτυχία σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πραγματικά για μένα σημαντικό να ακούγονται κάποια πράγματα για το πώς λειτουργούν τα πράγματα στην χώρα μας. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να. Έτσι, μικρά πράγματα για να βελτιωθούμε. Και τα δώσατε με έναν πολύ όμορφο τρόπο, χωρίς να μπείτε σε λεπτομέρειες και έννοιες δυσνόητες για πολλούς. Το που πρέπει να στραφεί η προσοχή μας, το τι είναι αυτό που κάνει την διαφορά για τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον εινοτουρισμό, να ακούσουν 5 πράγματα ως αποτέλεσμα, συμπέρασμα αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ.
0: Λοιπόν, το κλείσιμο για την πρώτη μας ώρα είναι ένα βάλς. Ένα από τα βάλς που θα παίξουμε σήμερα είναι το βάλς του γάμου της Όρσας με την Κατερίνα Πολέμη να ερμηνεύει. Είναι τραγουδοποιός, κιθαρίστρια και πιανίστα. Έχει συνθέσει τη μουσική της ταινίας Μικρά Αγγλία. Όχι, να ερμηνεύει, ναι, συγγνώμη. Από όπου και είναι και το βάλς αυτό που ακούμε. Είναι μια μελωδία που από το 2013 που κυκλοφόρησε έγινε πολύ δημοφιλής και πολύ συχνά, παρά τη μελαγχολία της, για κάποιο λόγο επιλέγεται ως τραγούδι του γάμου από πολλά ζευγάρια. Δύο λόγια για την ταινία, γιατί αξίζει να μιλήσουμε. Είναι βασισμένη στο βιβλίο της Ιωάννας Καριστιάνη και είναι ο Παντελής Βούλγαρης που τη σκηνοθέτησε. Μας ταξιδεύει στην Άνδρο, στην ομορφιά του νησιού, στη δύναμη της παράδοσης, στην καταπίεση των ανεκπλήρωτων επιθυμιών και στη μελαγχολία μια ζωής που μοιάζει να έχει αποφασιστεί από πριν. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά περισσότερη γλυκιά ζωή.

0: Vals βγήκαμε πριν το δελτίο, με Vals μπήκαμε και μετά το δελτίο. Αυτό ήταν το βαλσάκι της Δάφνης από τον Φίβο Δελιβοριά. Είναι ένα ιδιαίτερο και λιγότερο γνωστό τραγούδι του Φίβου. Δεν έχει κυκλοφορήσει σε κανονικό δίσκο και ο ίδιος έχει πει ότι προτιμά να το κρατάει έτσι για τα live του. Και δεν υπάρχει και αναλυτική εξήγηση για το ποια ακριβώς είναι η Δάφνη. Ποια είναι η ιστορία. Είναι πραγματικό πρόσωπο, είναι φανταστικό πρόσωπο, είναι μια ανάμνηση μιας νεότητας, είναι μια σχέση που δεν έγινε ποτέ, είναι η γοητεία του τραγουδίου που βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ασάφεια. Είναι η δεύτερη ώρα της Γλυκιάς Ζωής. Είσαι συντονισμένη όπως πάντα στη Φωνή της Ελλάδας για δύο ώρες κάθε Παρασκευή απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 7. Στην εκπομπή που μιλάει για τα θέματα της γαστρονομίας, για τα τυπικά τυποποιημένα και τυπικά ελληνικά προϊόντα, για το κρασί, για τον εινοτουρισμό. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ελπίδα Παπουτσή, στο μικρόφωνο για σήμερα μόνος ο Νίκος Ιωαννίδης, η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζουμε σύντομα κοντά μας και πάλι. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα λοιπόν υποδεχόμαστε στο στούντιο τον Γαβριήλ Νικολαίδη, είναι μεγάλη μας χαρά που είσαι εδώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι με λίγα λόγια έτσι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες food creators, έχει καταφέρει να συνδυάσει δημοσιογραφία, γαστρονομία, δημιουργία περιεχομένου και τηλεόραση. Είναι γνωστός ως cool artisan, ξεκίνησε από το χώρο της δημοσιογραφίας και της μόδας για να γίνει food blogger, chef, τηλεοπτικός παρουσιαστής, δημιουργός συνταγών που απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό. Μέσα από το blog, τα κοινωνικά δίκτυα και τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις αλλά και τις συνεργασίες του με χώρους εστίασης μιλά για μια μαγειρική που όσο και αν ακούγεται περίεργο μπορεί να είναι προσιτή, δημιουργική, νόστιμη και συχνά ισορροπημένη. Και σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία ευκαιρία να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Για πες πώς έγινε αυτό τώρα από τη δημοσιογραφία στην μόδα και μετά στη γαστρονομία. Δεν θα ακολουθήσω τα βήματα. Έχω μεγαλώσει αρκετά για να κάνω τέτοια αλλαγή.
1: Λοιπόν, είναι μια σύνθετη ιστορία που δεν χωράει σε ένα λεπτό. Ξεκίνησα την πορεία μου με τις ευκαιρίες που μπορούσε κάποιος να βρει στην Ελλάδα το 2004, 2005, 2006 που ήταν τα πράγματα πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα. Έτσι κάπως βρήκα ένα μικρό παραθυράκι στη δημοσιογραφία, στη digital δημοσιογραφία, όταν ήταν στα γενοφάσκια της. Λίγο αργότερα ήρθε το μεγάλο boom των social media και εκεί κάπου όταν εγώ αποφάσιζα ότι θέλω να κάνω στροφή καριέρας και να ασχοληθώ με τη μαγειρική. Παράλληλα είχε γίνει το κινητό προέκταση του χεριού, οπότε αυτά τα δύο ενώθηκαν και ήρθε στη ζωή μου το content creation εν τη γενέση του, που μπορεί να ήταν το 2012 κάπου τότε. Μαγειρική, social media, digital activations, γίναν όλα μια θολή εικόνα στην αρχή. Για να φτάσει σε αυτό που είναι σήμερα, που είναι μια πάγια καθημερινή εικόνα, η δημιουργία περιεχομένου στο ίντερνετ. Σκόρπια στοιχεία από πολλά πράγματα που είχα κάνει στο παρελθόν, η αγάπη για τη μαγειρική, η αγάπη για το περιεχόμενο που είναι ένα κομμάτι της δημοσιογραφίας, μαζί με την εξέλιξη των social στην Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο, μαζί με όλες τις αναφορές, τις εικόνες, τις προσλαμβάνουσες που μας έρχονται στο κινητό, έχει φτιάξει αυτό το μοντέλο καριέρας που ακολούθω και εγώ σήμερα. Ωραία. Και είμαστε η πρώτη γενιά φουρνιά που το ακολούθησε, τώρα έχει ξεκινήσει η δεύτερη. Έχω γεννηθεί το 85.
0: Μάλιστα. Νιώθω λίγο έτσι, ξέρεις, περίεργα που σε φιλοξενούμε εδώ σε ένα πολύ παραδοσιακό και παλιό μέσο, το ραδιόφωνο, ναι, ειδικά όμως εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ.
1: Έχει τη γοητεία του. Έχω δουλέψει σε όλα τα κανάλια εκτός από την ΕΡΤ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε
0: ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, γιατί ξέρω κάποια από τα περάσματά σου, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που μπήκα στο ραδιομέγαρο, παρότι κάποτε έμενα εδώ και περνούσα καθημερινά από έξω, οπότε μου είναι πολύ οικείο το εξωτερική εικόνα του κτηρίου, αλλά στο εσωτερικό πρώτη φορά το βλέπω. Είναι παραδοσιακό, αλλά πολύ γοητευτικό.
0: Ευχαριστούμε. Και εγώ νιώθω ωραία τώρα γι' αυτό. Λίγο περίεργα σου λέω στο κομμάτι της σύνδεσης του πώς το παραδοσιακό ραδιόφωνο συνδέεται με τα σύγχρονα μέσα όπως είναι τα social media που είπες. Είπες για τη μαγειρική, ότι στράφηκε στη μαγειρική. Πώς μπήκε στη ζωή σου η μαγειρική?
1: Λοιπόν, η μαγειρική ήταν και είναι το πάθος και με τις δύο έννοιες της λέξης, την αρνητική και τη θετική. μουσική χρειά που έχει η λέξη πάθος. Ήταν το πάθος της δημιουργίας, το πάθος της γεύσης, η αγάπη για το καλό φαγητό. Παράλληλα με όλα τα θέματα που είχα πάντα με τις διατροφικές διαταραχές, τα κιλά, την προσπάθεια που ήταν η αρνητική πλευρά, αυτά το ένα μαγνήτιζε το άλλο. Το ένα κυλούσε παρέα με το άλλο και έτσι δημιούργησαν μέσα μου την ανάγκη να ασχοληθώ με το φαγητό, αλλά με την πιο αυτό που λέμε wellness πλευρά του που υπάρχει σήμερα.
0: Πριν γίνει τόσο μόδα.
1: Πριν γίνει τόσο μόδα, ήταν η ανάγκη, η προσωπική ανάγκη που με έστρεψε σε αυτό.
0: Υπάρχει κάτι πίσω σου, δηλαδή έχεις μαγειρικές μνήμες?
1: Έχω μεγαλώσει μια οικογένεια που γιαγιάδες, μαμάδες όλοι μαγειρεύανε, που ήταν το φαγητό και η αγροτική παραγωγή πολύ σημαντικό, σπουδαίο κομμάτι της οικογένειας. Έχω μεγαλώσει μέσα σε μυρωδιές. Όλες οι γιορτές, το τραπέζι είχαν πάντα πολύ κομβικό ρόλο σε όλη μου τη ζωή. Το άρωμα της κουζίνας μέσα στο σπίτι, ή μάλλον πιο ωραία η λέξη εστία που το περιγράφει καλύτερα, έχει καθοδηγήσει και καθοδηγήσει όλο το μονοπάτι της καριέρας.
0: Πολύ ωραίο. Άρα το έχεις ακόμα και ο τρόπος που το λες δείχνει ότι το νιώθεις.
1: Το νιώθω,
0: κουβαλάς. Εσύ.
1: Ναι, το νιώθω και το... Ξέρεις, όταν περνάς λίγο την εφηβεία, μετά μεγαλώνεις λίγο, γυρνάς λίγο την πλάτη σου και μετά αρχίζεις και ρίχνεις κλεφτές ματιές πίσω από τον ώμο σου και μετά κάποια στιγμή λες ότι αυτό μου λείπει, εκεί θέλω να γυρίσω και τώρα είμαι σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ωραία. Πώς το ξεχωρίζεις, τι είναι τώρα, έτσι πώς το κοιτάς πίσω σου, είναι τεχνική, γνώση ή ξεκινάει από αυτό, από τη μνήμη και από το συναίσθημα?
1: Είναι
0: η ανάγκη για τροφή πρώτα, έτσι.
1: Είναι η ανάγκη για τροφή.
0: Ας πούμε ότι αυτή την ικανοποιούμε.
1: Είναι η ανάγκη για τροφή. Σήμερα ικανοποιείται με πολλούς τρόπους, διαφορετικούς τρόπους. Αλλάζει ο τρόπος που ικανοποιείται η ανάγκη για τροφή. Αλλά πιο πολύ για μένα θεωρώ ότι είναι η ανάγκη για την ολοκλήρωση. Δεν είναι απλά η τροφή για να χορτάσουμε, δεν είναι μόνο για να νιώσουμε χορτάτη ή να κάνουμε εμείς ή να διορθώσουμε το βάρος μας. Είναι και όλα αυτά μαζί. Αλλά η τροφή είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι κάτι που μπαίνει μέσα σου και σε ορίζει. Και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις την τροφή σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καθρεφτίζει τον τρόπο που αντιμετωπίζεις και τον τρόπο που αγαπάς τον εαυτό σου. Όσο μεγαλύτερη βαρύτητα και σημασία δίνεις στις ύλες, στις πρώτες ύλες, στον τρόπο που μαγειρεύεις, αυτό καθρεφτίζει, μαρτυράει τον τρόπο που αγαπάς τον εαυτό σου και πόσο νοιάζεσαι για σένα. Λέμε συνήθως ότι οι άνθρωποι που μαγειρεύουν καλά για τους άλλους θέλουν να δείξουν την αγάπη τους για την οικογένειά τους, για τους φίλους τους. Προς όλους μέσα από τη μαγειρική τους. Είναι ένας τρόπος να δώσουν, που ισχύει πολύ σε μεγάλο βαθμό και σχεδόν όλοι θα το αποδεχτούν αυτό. Όταν πας σε ένα σπίτι και έχουν μαγειρέψει για σένα, νιώθεις πολύ διαφορετικά από όταν παραγγέλνετε delivery όλοι μαζί. Αλλά δεν στεκόμαστε στον τρόπο που μαγειρεύεις για τον εαυτό σου και στον τρόπο που θα φας βιαστικά για σένα, γιατί δεν σου δίνεις τόσο σημασία, ενώ θα κάτσεις και θα πάρεις την ακριβή την ντομάτα στη λαϊκή για τον εαυτό σου, θα κάτσεις και θα ξοδέψεις 10 ευρώ παραπάνω στη λαϊκή στο χασάπι για τον εαυτό σου για να φας καλά, γιατί σε αγαπάς.
0: Είσαι ό,τι τρως δηλαδή.
1: Είσαι
0: το πω λίγο άκουμψα, δεν μου ακούγεται πολύ εύηχο, αλλά...
1: Είναι ένα πολύ σχηματικό, αλλά όταν θέλουμε να πούμε μια έννοια μέσα σε 3-4 λέξεις, κάπως έτσι πρέπει να τη χωρέσουμε.
0: Ωραία. Σε σένα πώς γεννήθηκε το brand αυτό, το name, το όνομα που έφτιαξες, το Cool Artisan? Και τι σημαίνει για σένα αυτό?
1: Είναι πολύ αστείο. Λοιπόν, στη γέννηση του ίντερνετ τότε και στην γέννηση των site και των blogs, υπήρχε η τάση να δημιουργούμε ένα συνήθως από 2 λέξεις όνομα για το site που είναι κάπως να διευκρινίζει. Οπότε το Cool Artisan για μένα ήταν artisan, ο άνθρωπος που ασχολείται με μια τέχνη με τα χέρια του, και το Cool που δίνει λίγο μια πιο φρέσκια ματιά. Αυτή ήταν η βασική ιδέα. Δεν ήξερα ότι όταν το αγόραζα ένα ξημέρωμα στο σπίτι μόνο από τη διεύθυνση, ότι θα με ακολουθεί τόσα χρόνια μετά και θα είναι branding.
0: Ναι, ναι. Έγινε. Ταυτίστηκες δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κόσμος έτσι σε ξέρει.
1: Έτσι ξέρει και το site, ναι.
0: Ίσως να μην ξέρει καν το όνομά σου, δεν ξέρω.
1: Όχι, το ξέρουν, εντάξει.
0: Δεν λέω να μην ξέρουν ποιος είσαι, εννοώ ότι... Κάποιοι χρήστες που μπορεί να σκρολάρουν
1: νομίζω τώρα,
0: το ταυτίζουν, ναι.
1: Ίσως ήταν πριν μερικά χρόνια αυτό, τώρα πια.
0: Πριν την τηλεόραση.
1: Ναι, κάπου εκεί παράλληλα.
0: Ωραία. Η τηλεόραση.
1: Η τηλεόραση ήρθε, εγώ είμαι παιδί του digital, είμαι παιδί του ίντερνετ. Η τηλεόραση ήρθε γιατί ξεχώρισα μέσα από αυτό το κανάλι, τα digital. Ήρθαν οι πρώτες προτάσεις, μετά άρχισε να γίνεται κομμάτι της δουλειάς. Είναι ένας διαφορετικός κλάδος, με διαφορετικές απαιτήσεις, με διαφορετικό κοινό, πολλές ιδιοτροπίες και ιδιαιτερότητες.
0: Δηλαδή...
1: Είναι διαφορετικός ο τρόπος που καταναλώνεται η τηλεόραση. Είναι διαφορετική η σύνδεση που έχουμε με την τηλεόραση στο σπίτι από ότι με το ίντερνετ. Και διαφορετικά πράγματα ζητάει και το κοινό από τη μαγειρική στην τηλεόραση. Είναι λίγο πιο παραδοσιακές οι συνταγές, η προσέγγιση.
0: Επειδή είναι το μέσο, έτσι.
1: Οικογενειακές. Ναι, είναι το... Μπορούμε να πάμε στους αριθμούς και να πούμε ότι είναι αυτές οι περιοχές, αυτές οι ηλικίες, αυτά τα analytics, ενώ το digital έχει αυτό και αυτό και αυτό, και να το δικαιολογήσουμε έτσι. Ναι. Εγώ πιστεύω είναι περισσότερο στην ιστορία και στην κουλτούρα που βαδίζει, γιατί πλέον και το ίντερνετ παλιώνει,
0: σωστά.
1: Μεγαλώνει και εκεί το κοινό.
0: Ναι, μεγαλώνει και αναζητά άλλα μέσα, όπως είναι σήμερα τα social, αυτό
1: σωστά.
0: που έλεγες πριν. Και... Πλέον το καινούργιο περιβάλλον που φτιάχνετε είναι αυτό που τα έχει όλα μέσα χωρίς να φεύγεις καθόλου έξω από αυτό, έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα βέβαια σε αυτό. Είναι μεγάλη η ερώτηση και η πορεία.
0: Και εγώ την έχω. Προσπαθώ να την αφήνω μερικές φορές πίσω μου, γιατί όσο τη σκέφτομαι λίγο με προβληματίζει να τα κάνεις όλα μέσα σε ένα περιβάλλον. Δηλαδή είτε αυτό είναι μια εφαρμογή όπως είναι το TikTok.
1: Ναι, η επόμενη μέρα θα μας ξαφνιάσει ίσως. Ίσως και όχι.
0: Τη μαγειρική πώς τη βλέπεις στην τηλεόραση σαν εξέλιξη. Μπροστά μας. Είπες ότι ξεκινάς με κάτι πιο παραδοσιακό, σαν αφετηρία. Και το σέβομαι, το αντιλαμβάνομαι.
1: Από ποια άποψη, πώς
0: θα συνεχίσει να υπάρχει μαγειρική με την έννοια του μαγειρεύω μπροστά σε μια κάμερα.
1: Ναι.
0: Το θέλουμε αυτό.
1: Το θέλουμε, το αγαπάμε, ναι, μας αρέσει. Ακόμα και όταν δεν θα μπω στην κουζίνα να μαγειρέψω, είναι ένα βίντεο που μου αρέσει να βλέπω.
0: Ναι.
1: Όπως θα δω το βίντεο κλιπ ενός τραγουδίου, έτσι θα δω και τα τρία λεπτά μια συνταγή.
0: Ωραία. Πες μου λίγο, πού σε συναντά σήμερα ο κόσμος, για να έχουμε μια.
1: Στο Instagram θα με βρείτε με το παπάκι Gab Nicolaides που είναι το handle. Ναι. Και το ίδιο είναι και στο TikTok και στα υπόλοιπα μέσα.
0: Στην τηλεόραση.
1: Στην τηλεόραση μπορώ να πω
0: φυσικά.
1: Ναι, ωραία,
0: δεν είμαστε εδώ. Αν κάνεις κάτι το κάνεις, δεν ντρεπόμαστε.
1: Κάθε Σάββατο στον Αντένα.
0: Ωραία. Και παρουσιάσεις εκπομπή.
1: Ναι, στην κουζίνα του Γαβρίλ.
0: Ωραία, η οποία σε έχεις ένα μπροστά στην κάμερα
1: ακριβώς,
0: να μαγειρεύεις.
1: Ναι, ναι.
0: Τι?
1: Συνήθως έχουμε μία διαμορφώσει μία εικόνα μαγειρικής που είναι πιο οικογενειακή, που είναι πιο μαγειρικές θαλπορείς και συνταγές που γιορτάζουν την ελληνική μεσογειακή γεύση.
0: Ωραίο, πολύ ωραία. Χαίρομαι που το ακούω αυτό, ότι υπάρχει ένα τέτοιο κόνσεπτ που... Γιατί εγώ έχω δει τις εκπομπές και τώρα έδωσε κάποιες περισσότερες για να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Ναι.
0: Και μου αρέσει η προσέγγιση σου. Καταρχήν μου αρέσει η προσέγγιση σου στα υλικά, στις ύλες και στις...
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Είναι πάντα δύσκολο.
0: Δείχνεις ότι το αναζητάς αυτό, έτσι.
1: Είναι δύσκολο και είναι δύσκολο γιατί στη μαγειρική, όπως και στη μουσική, το προσωπικό κριτήριο μπορεί να προσπεράσει με ένα μεγάλο αγώνα δουλειάς.
0: Να σε επηρεάσει.
1: Όχι, όχι. Για παράδειγμα σου λέω ότι μπορεί να είσαι ο καλύτερος κιθαρίστας στη ροκ μουσική και να παίξεις για ένα κοινό και απλά να γυρίσει κάποιος και να σου πει «Δεν ακούω ροκ». Και εσύ να έχεις φάει τα χρόνια σου για να το εξελίξεις και να γίνεις.
0: Είχαν ερωτήσει κάποτε τον Prince, λέει ένας μύθος, είχαν ερωτήσει κάποτε τον Prince πώς αισθάνεσαι όντας ο καλύτερος κιθαρίστας του κόσμου. Πώς νιώθει κανείς που είναι ο καλύτερος κιθαρίστας του κόσμου.
1: Ναι.
0: Και είπε, δεν ξέρω, ρωτήστε τον Eric Clapton. σε προσπερνάει, ωραία το θέτεις. Λοιπόν, έχεις εργαστεί λοιπόν ως food editor, ως blogger, ως τηλεοπτικός παρουσιαστής, δουλεύεις ακόμα. Αλλά έχεις κάνει και ως σύμβουλος και δημιουργός κάποιων γαστρονομικών project.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Τι ήταν αυτά?
1: Εστιατόρια στην Ελλάδα, τα οποία φτιάχναμε την κάρτα, το μενού.
0: Να φτιάξεις σε επίπεδο συμβουλευτικής και να το παρακολουθείς.
1: Σαν consulting για τη δημιουργία.
0: Το κάνεις αυτό ακόμα?
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και είναι κάτι το οποίο πρέπει να δοθείς συνολικά.
0: Τι είναι αυτό που σου, από όλα αυτά που κάνεις, τι θέλει περισσότερο χρόνο? Τι είναι πιο απαιτητικό για σένα, δηλαδή... ο κόσμος προφανώς φαντάζεται ότι ένα γύρισμα τηλεοπτικό για μια συνταγή, ναι, μια φωτογράφηση είναι απαιτητικά πράγματα σε χρόνο.
1: Το πιο δύσκολο είναι η σκέψη και η δημιουργία της επόμενης συνταγής. Σε μια καθημερινότητα που ρέει τόσο γρήγορα και όλοι απαιτούν περισσότερα πράγματα, το να κάνεις την επόμενη συνταγή και το επόμενο βίντεο, αλλά στην ουσία την επόμενη γεύση, η οποία θα κουμπώνει στις ανάγκες του κόσμου, αυτό είναι το πιο δύσκολο, να το σκεφτείς, να το βρεις.
0: Η ιδέα δηλαδή.
1: Η ιδέα, ναι. Όλα τα άλλα γίνονται. Και η φωτογραφία και η εκπομπή και η τηλεόραση και το
0: βίντεο. Ειδικά αν έχεις πει σε μια διαδικασία.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι πράγματα τα οποία θα γίνουν. Τεχνικά είναι και γίνονται. Το θέμα είναι να βρεις εκεί είναι το μικρό κλικ που θα αρέσει στο.
0: Εκεί πώς λειτουργείς, αφιερώνεις χρόνο και λες τον εαυτό σου τώρα θα κάτσω να εμπνευστώ.
1: Με όλους τους τρόπους, από το να ψάχνω την έμπνευση σε βιβλία, στο ίντερνετ, σε περιοδικά, οπουδήποτε μπορώ να βρω κάτι, από το ίδιο το κοινό που θα με καθοδηγήσει στο τι θέλει, ακόμα και στον ύπνο μου βλέπω πράγματα.
0: Και σκέψεις έρχονται.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ξυπνάω και σημειώνω ότι είδα για να το.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό για το κοινό, ότι έχουν να κάνουν προτάσεις και εσύ ακούς.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και δέχεσαι.
1: Ναι, βέβαια. Ξέρεις, όταν ένας άνθρωπος σου πει κάτι, σημαίνει ότι 100 το σκέφτηκαν. Απλά ο ένας είχε το θάρρος να στο πει. Οπότε πρέπει να το ακούσεις, δεν πρέπει να το αγνοήσεις. Ακόμα και αν σου φαίνεται κάτι αντίθετα σε αυτό που κάνεις ή ότι είναι χαζό, κρύβει μέσα το επόμενο βήμα, κρύβει αυτό που θέλει ο κόσμος.
0: Συνεχίζουμε να λέμε ότι δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική και το αυγό του Κολόμβου και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει παρθενογένεση. Έχουμε πολλές εκφράσεις για να πούμε ότι κάτι στην μαγειρική δεν είναι καινούριο. Πώς γίνεται να. Αυτή η προσπάθεια της διαφοροποίησης, της διάκρισης, του πειράγματος, ας πούμε, μιας συνταγής, της έμπνευσης που θα σκεφτείς ότι, ξέρω εγώ τώρα, λέω για παράδειγμα, λες να το έχει κάνει κάποιος αυτό.
1: Ναι, υπάρχουν πολλές κατευθυντήρες σε αυτό. Μου έρχονται 2-3 τώρα να σου πω. Θα σου πω το πιο απλό και το πιο κοινό, ότι κάποια πράγματα δεν τα πειράζουμε. Η μπατσαριά είναι η μπατσαριά. Έτσι πρέπει να μείνει και έτσι πρέπει να περάσει. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος που είναι τώρα 20 δεν έχει μάθει τη συνταγή, οπότε πρέπει να το σεβαστείς και να κάνεις γι' αυτόν. Ναι, ο 40 θα σου πει: εγώ την ξέρω την μπατσαριά και την έχω φάει και στη γιαγιά μου και στην τάδε ταβέρνα και εκείνη την κάνει καλά. Εσύ πρέπει όμως να συνεχίσεις να του δίνεις ζωή και να συνεχίσεις να. Αναπαράγεις το υλικό αυτό που είναι για την ιστορία, την κουλτούρα, τη συνταγή της μπατσαριάς. Παίρνω εγώ ένα τέτοιο παράδειγμα, γιατί ο άνθρωπος που γεννήθηκε το 1995 και το 2005 και το 2015 πρέπει να τη μάθει. Και μετά είναι ότι.
0: Στην αυθεντική της μορφή, αυτό που λες.
1: Χωρίς να την πειράξεις. Μετά είναι ότι πολλά πράγματα τα μαθαίνουμε κι εμείς σιγά σιγά, γιατί και την κοινότητα δεν την ξέραμε. Μας ήρθε, τη μάθαμε, τη δουλέψαμε, την αγαπήσαμε, τη βρίσκουμε παντού.
0: Τη χρειαζόμασταν.
1: Και γιατί όχι. Και γιατί να μην τη χρειαζόμαστε. Γιατί να μην μπορεί να φάει ένα Σουηδός ένα ωραίο σίκο. Γιατί να μην μπορεί να φάει ωραίο ελαιόλαδο επειδή δεν μπορεί να το καλλιεργήσει πλέον. Σίγουρα το ελαιόλαδο που θα φάσει από την Πελοπόννησο στην Πελοπόννησο δεν θα έχει τη γεύση την ίδια που θα φάσει στο Στοκχόλμη. Αλλά και εκεί το χρειάζονται.
0: Αλήθεια είναι. Είσαι καταιγιστικός και απολαμβάνω πολύ την συζήτησή μας. Θέλω να συνεχίσω όμως λίγο με τα βάλς, γιατί είχα βάλει έτσι ένα στόχο σήμερα να παίξουμε αυτά τα τρία βαλσάκια. Λοιπόν, το Take This Waltz του Leonard Cohen βασίζεται στο ποίημα Pequeño Vals Viennese του Federico García Lorca και κυκλοφόρησε αρχικά το 1986 και ηχογραφήθηκε στο δίσκο I'm Your Man του 1988. Είναι ένας πολύ ωραίος, σκοτεινός, μελαγχολικός και βαθιά ερωτικός ύμνος. There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Leonard Cohen λοιπόν, Take This Waltz, στο ποίημα του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Εμείς συνεχίζουμε το κομμάτι μας εδώ για την πορεία του Γαβρίλη Νικολαίδη στην μαγειρική αλλά και στην σύγχρονη εποχή των μίντια. Θα κάνουμε λίγο έτσι μια μικρή αλλαγή, να κάνουμε μια κουβεντούλα ξεφεύγοντας λίγο από σένα και το τι έχεις κάνει, mm-hmm. να δούμε ποιες είναι οι σκέψεις σου γενικότερα για την γαστρονομία. Τι είναι αυτό που εκτιμάς, τι φέρνεις ας πούμε από τα ταξίδια σου όταν γυρνάς σαν ιδέες, τι είναι αυτό που αναγνωρίζεις ως πηγή έμπνευσης?
1: Mm-hmm. Έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια, επηρεάζομαι πολύ και από τις κάρτες έτσι τώρα και από ανθρώπους και από άλλους μάγειρες. Περισσότερο έχει μετατοπιστεί το τελευταίο διάστημα για μένα σημασία στην ύλη και όχι στη συνταγή. Στο να αναδείξεις καλά μια πρώτη ύλη, να πάρεις μια ωραία ντομάτα με ένα καλό ελαιόλαδο και ένα ωραίο αλάτι. Και αυτό είναι μια σαλάτα και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ένα ωραίο κρέας, να το ψήσεις και να είναι ένα ωραίο κρέας, δεν χρειάζεται παραπάνω. Στην απλότητα, εκεί έχω αυτή την περίοδο αγαπάω, στο προσωπικό μου κριτήριο. Και έτσι κάπως νομίζω ακουμπάει και πάρα πολλά κομμάτια, και κοινωνικά και ατομικά, από το κομμάτι της υγείας εστιάζοντας σε μια καλή πρώτη ύλη, μέχρι το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας που στηρίζει locally την τοπική οικονομία. Το να βρεις ένα ωραίο τυρί, ας πούμε σε ένα ταξίδι, για μένα είναι το καλύτερο σουβενίρ που μπορείς να φέρεις πίσω στο σπίτι σου, ή να πας δώρο, να πάρεις ένα ωραίο κρασί, να πάρεις ένα ωραίο μπουκάλι λάδι. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο και σουβενίρ που μπορείς να φέρεις.
0: Κάποτε θα θεωρούνταν ευτελές το να πας ένα μπουκάλι λάδι ή ένα τυρί.
1: Ναι, κάποτε θα θεωρούνταν ευτελές.
0: Δεν το λέω οικονομικά μόνο.
1: Βέβαια, καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Αλλά τώρα έχει λίγο αντιστραφεί. Και
0: δεν το λέω οικονομικά μόνο.
1: Βέβαια, καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Αλλά τώρα έχει λίγο αντιστραφεί. Και

0: που σε παρακολουθεί και σε ακολουθεί, ότι δεν χρειάζεται πολλά πράγματα για να γίνει κάτι νόστιμο και έχει. Να έχει μια όχι δικαιολογία, να έχει έναν λόγο ύπαρξης αυτό που είπες, το κομμάτι της υγείας, ας πούμε.
1: Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Προσπαθώ μέσα από την επανάληψη να το περάσω όσο μπορώ περισσότερο, αλλά μόνο η γεύση το περνάει αυτό, γιατί θα προτιμήσει στην οτροπία που έχουμε όλοι μας, θα προτιμήσεις να πάρεις 2 κιλά ντομάτες και να δώσεις, σου λέω εγώ, 1 ευρώ, παρά να πάρεις 2 καλές ντομάτες και να δώσεις 1 ευρώ. Και ας απίσουν τα 2 κιλά και ας μείνουν πίσω στο ψυγείο μέχρι να μαυρίσουν και να πρέπει να τα πετάξεις. Θα προτιμήσεις να πάρεις την ποσότητα. Εκεί είναι τώρα πολύ δύσκολο το να πείσεις. Κλείνουμε προς την ποσότητα και όχι στην ποιότητα. Και το καταλαβαίνω και στα μαγαζιά αυτό.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι αν αυτό επεκτείνεται και στην εστίαση μετά.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Μεγάλες μερίδες.
1: Πρώτα απ' όλα επεκτείνεται στο μανάβικο και στη λαϊκή. Και θα σου πω ότι αν ζεις στην Αθήνα, για παράδειγμα, το να βρεις ένα ωραίο καρπούζι είναι κάτι το οποίο το βρίσκεις σε 3 μανάβικα στο κέντρο και θα δώσεις ένα νεφρό για να το πάρεις. Ναι. Όταν πας και σε λίγες λαϊκές θα βρεις την καλή την ποιότητα. Σε όλα τα άλλα θα βρεις κάτι που μπορεί και να σε ευχαριστήσει, μπορεί και όχι. Με ένα ερωτηματικό για το αν θα είναι καλό το ροδάκινο και αν την ώρα που θα το ανοίξεις θα μοσχοβολήσει η κουζίνα ή θα είναι το ίδιο σαν να ανοίγεις ένα πακέτο μπισκότα.
0: Ναι.
1: Χωρίς κανένα άρωμα. Και είναι και κάτι ακόμα, ότι δεν θα διστάσουμε να δώσουμε στο σούπερ μάρκετ 5 και 10 και 20 ευρώ για επεξεργασμένα τρόφιμα που θα τα δώσουμε και στα παιδιά, αλλά θα διστάσουμε να πάμε να πάρουμε το πιο ακριβό κρέας ή την πιο ακριβή ντομάτα. Και έτσι και ο χασάπης και ο μανάβης και ο φούρναρης δεν θα φέρουν το καλό το αλεύρι και το καλό το μοσχάρι και την καλή την μπανάνα, θα φέρουν το μέτριο, γιατί αυτό.
0: Ενώ αλλιώς εκπαιδεύονται στο να το κάνουν εφόσον τους ζητείτε.
1: Βεβαίως, ναι. Όταν,
0: πρέπει να σε καλύψει.
1: Αν έχει 2 στίβες με ντομάτες και η ακριβή ντομάτα κατέβει σε μία μέρα και η φτηνή μείνει εκεί, σίγουρα θα καλύψει περισσότερο αυτή την άκρη. Θα προβληματιστεί. Ναι.
0: Και για κάνει και την αναγωγή στην εστίαση.
1: Και αυτό, θα αμέσως το κάνω αυτό, αλλά αυτό επειδή όταν το λέω πάντα υπάρχει το αντίποδας του οικονομικού και ναι, αλλά ο μισθός, ναι, αλλά τα οικονομικά resources, ναι, αλλά πόσο φαγητό πετάς. Και νομίζω αυτό
0: τελειώνει
1: τη συζήτηση.
0: Είμαστε πολύ πάνω από το μέσο όρο στα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν πριν από 3 ημέρες στο food waste σε όλη την Ευρώπη.
1: Πόσο φαγητό έχεις πετάξει και στο μοσχάρι σου και στο κοτόπουλο σου και στο τυρί σου που σάπισε γιατί το έφαγες, αλλά ήταν το πλαστικό εισαγόμενο.
0: Ναι. Και ίσως γιατί δεν ήταν νόστιμο, ίσως γιατί είχες πάρει πολύ επειδή ήταν φτηνό.
1: Σίγουρα και τα δύο. Και γιατί δεν ήταν νόστιμο, αν ήταν νόστιμο θα είχε τελειώσει. Αλλά και όταν κλείνουμε στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα. Ναι. Ναι. Και στο στέτο αντίστοιχα είναι τα ταβερνάκια της μάζας και, ναι, και οι καλές ταβέρνες των ανθρώπων που ξέρουν να τρώνε. Δεν είναι έτσι. Αν ξέρεις να τρως, ξέρεις να διαλέγεις την καλή πρώτη ύλη. Δεν είναι το κρυβό και το φτηνό. Είναι ότι θα θέλεις την ώρα που θα φας το ψάρι σου να μοσχοβολάει η θάλασσα.
0: Ναι. Είναι και αυτή η αντίληψη ότι το fine dining δεν σε χορταίνει, είναι μικρές μερίδες και πιάτα που μετά θες σουβλάκια. Μια πολύ χαρακτηριστική ατάκα, φαντάζομαι την έχεις ακούσει και εσύ.
1: Βέβαια, και είναι μεγάλη συζήτηση, γιατί και στο fine dining, ξέρεις, είναι it has its finest moments, it's not so fine moments. Όντως πολλά fine dining δεν είναι στο επίπεδο που να δικαιολογούν την τιμή τους και την τοποθέτησή τους απέναντι στην αγορά.
0: Ωραία. Υλικά, πάμε να δούμε. Τι αγαπάς? Είπες πριν 3 πράγματα. Είπες το κρασί, το λάδι και το τυρί. Ναι. Αλλά θέλω να το διευρύνουμε.
1: Τι αγαπά να μαγειρεύω?
0: Τι αγαπάς να μαγειρεύεις? Στην αρχή να μου πεις γενικά.
1: Λοιπόν,
0: και μετά να μου πεις.
1: Που λατρεύω είναι τα ρεβίθια. Από τις πρέσπες τα φασόλια, οι μελιτζάνες και από τη Σαντορίνη και από την Πελοπόννησο, είναι η ωραία η ντομάτα από την Πελοπόννησο και από την Κρήτη, είναι το καλό το λάδι που έχουμε και στη Μυτιλίνη και στη Λακωνία κάτω, είναι το ωραίο το αλάτι το θαλασσινό και από τη Μυτιλίνη και από τη Λίμνο, και μετά έχουμε τόσο ωραία τυριά, τρελαίνομαι για τυριά. Κάνω τυροτουρισμό, όπως είναι ο τουρισμός.
0: Μου αρέσει αυτό η συζήτηση. Για πες μου.
1: Πάντα
0: λοιπόν
1: ήθελα να αναπτυχθεί ο τυροτουρισμός.
0: Έχει αρχίσει και αναπτύσσεται.
1: Έχει αρχίσει, ναι.
0: Μπορώ να μιλήσω για τυροκομεία που ξέρω που έχουν γίνει επισκέπτες.

0: επισκέψιμα, δηλαδή στην Ίο επισκέφθηκα.
1: Σωστά, ναι. Και στην Άνδρο.
0: Στην Άνδρο, στην Άξο. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Αλλά νομίζω ότι αν ένας άνθρωπος δείξει λίγο ενδιαφέρον να μάθει τι παράγεται πού, mm-hmm. πολύ εύκολα θα φτάσει μέχρι την πόρτα που δύσκολα θα του αρνηθούν να μπει μέσα.
1: Σωστά.
0: Δεν λέω ότι είναι σωστό και ότι οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα μπορούν να δεχτούν επισκέπτες, έτσι. Στη Μήλο, ας πούμε, εγώ είχα πάει σε ένα τυροκομείο στο οποίο ντρεπόμουν να πατήσω μέσα.
1: Ναι.
0: Ήταν τόσο καθαρό που νόμιζες ότι έμπαινες σε χειρουργείο.
1: Έτσι πρέπει να είναι.
0: Κατανοώ ότι δεν μπορούν να είναι όλα έτσι όμως. Δηλαδή δεν μπορούν να ζητήσω από μια γιαγιά στη Λέρο ή στο Γαθονήσι.
1: Ναι, δεν είναι. Τυροκομείο γιαγιά είναι μια οικοτεχνία που κάνει το προσωπικό.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι θα βρεις να φέρεις κάτι πίσω σου.
1: Ναι, σίγουρα θα βρεις.
0: Από εκεί.
1: Αλλά και τώρα και το τι ζητάμε, γιατί το τυροκομείο δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά και εστιατόριο, δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά και ντελικατέσεν.
0: Και χώρος γευσυγνωσίας.
1: Και χώρος γευσυγνωσίας, όλα αυτά θέλουν μια δουλειά, θέλουν μια προσπάθεια. Mm-hmm. Και συλλογική προσπάθεια. Αυτά δεν είναι εύκολο παιχνίδι για μοναχικούς παίχτες.
0: Για πες μου λοιπόν, τι τυριά ξεχώρισες έτσι τελευταία, που κάτι που δεν ήξερες να πούμε,
1: Κάτι που δεν ήξερα, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω βρει τελευταία, αλλά είχα πάει στην Τίνο και ξανά έφαγα καρύκι που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι αυτό το τυρί που οριμάζει μέσα σε κολοκύθα.
1: Μέσα στην κολοκύθα, που είναι από τα πιο φανταστικά πράγματα που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Και θυμίζει πολύ τα γαλλικά με τους μύκητες, όπως
1: μύκητες, σωστά. Και έχουν και ένα πολύ ωραίο μύκητα στην Τίνο και στην Μύκονο που κάνουν το ωραίο το άλυμά τους, που είναι ελαφρώς πικάντικο, πάρα πολύ εντυπωσιακό στη γεύση.
0: Τι κοπανιστή
1: βεβαίως.
0: Που είναι και pop προϊόν και είναι και.
1: Ακριβώς.
0: Δύσκολο να τη βρούμε εμείς εδώ πέρα σε αυθεντική μορφή, γιατί τα πιο πολλά που βρίσκουμε.
1: Έχω βρει ένα στον νέο κόσμο, θα σου πω μετά τη διεύθυνση. Ένα τυροκομείο.
0: Γιατί αυτά που βλέπουμε είναι. Να μην χρησιμοποιήσω την λέξη που έχει. Το brand είναι τύπου κοπανιστή.
1: Τύπου κοπανιστή δεν έχω, σαν δεν έχω κοπανιστή. Πετύχει, αλήθεια να σου πω. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει. Έχω έναν κύριο που τη φέρνει σε ένα πολύ μικρό off-Broadway.
0: Δεν είναι κοντά μου, αλλά μπαίνω σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Πες μου λίγο έτσι άλλα στοιχεία εσύ της ελληνικής παράδοσης, της γαστρονομίας μας, που πιστεύεις ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο θα μπορούσαν και όσο θα έπρεπε.
1: Εννοείς τουριστικά, εννοείς.
0: Όχι τουριστικά, γαστρονομικά, να ενταχθούν και να γίνουν συνήθειες. Δηλαδή.
1: Ναι, κοίτα, είναι μια μεγάλη συζήτηση τώρα για το γιατί κάθε κάρτα να έχει και ταρτάρ στο ψάρι και να μην έχει παστό ψάρι. Γιατί προτιμάμε τα ομά και όχι τα λιαστά.
0: Επεξεργασμένο, ναι.
1: Ναι, είναι κάποιες τεχνικές, θα πω, τις οποίες συνομπάρουμε χάρη ομοιομορφίας.
0: Εντυπωσιασμού,
1: χάρη να αντιγραφείς ο ένας από τον άλλον. Υπάρχουν τάσεις.
0: Της ευκολίας να ανεβάσουμε ένα κόστος που δεν φαίνεται καθαρό.
1: Ναι, ίσως και αυτό. Ίσως να χάνονται και οι τεχνικές που δεν διδάσκονται στις σχολές. Γιατί ξέρεις, ποιος ξέρει να κάνει τώρα λιαστά ψάρια.
0: Αυτό που είπες πριν. Ναι.
1: Ή και να το αναπαστώνεις και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο που δεν θέλει και ιδιαίτερες γνώσεις, δύσκολα θα το πουλήσεις σε μια γαστροταβέρνα, ενώ πολύ εύκολα θα κάνεις ένα ταρτάρ. Εκεί θα το εστίαζα, εκεί θα το έβλεπα.
0: Σαν προϊόντα που πιστεύεις ότι έχουν δυναμική στο εξωτερικό, ελληνικά.
1: Εντάξει, έχουμε.
0: Πέρα από τα αναγνωρισμένα.
1: Τα αναγνωρισμένα.
0: Πιστεύεις ότι κάτι κάνει γκέλ.
1: Να σου πω, όλα τα αναγνωρισμένα μας είναι συνδεδεμένα, και το γιαούρτι μας και το λάδι μας και τα κρασιά μας πλέον, αλλά είμαστε ένα πολύ μικρό οικόπεδο και είναι δύσκολο την πολύ μικρή παραγωγή να την κάνεις, να της δώσεις, να της χαρίσεις μια παγκόσμια καριέρα. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα και ξέρεις που δεν τα παίρνει, δηλαδή και το ταχύνι μας ταξιδεύει, που εμείς απλά το μεταποιούμε, αλλά ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μέσα από την Ελλάδα. Είμαστε πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της αλυσίδας. Αλλά τα προϊόντα όπως τα τυριά που λέμε, πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να κυριαρχήσουν σε μια αγορά. Το έχει καταφέρει η Κύπρος με το χαλούμι.
0: Σωστά.
1: Και εμείς μόνο με τη φέτα βέβαια.
0: Και με πολύ κόπο και αγώνα.
1: Ναι. Και υπάρχει και κασέρι και γραβιέρα και ναι. Θα βρεις. Τώρα η πιο μικρή κωδική, πολύ δύσκολα.
0: Πιστεύεις ότι είμαστε σε μια περίοδο, η ελληνική εστίαση, ας πούμε, η ελληνική γαστρονομία, mm-hmm. που είναι δημιουργική, ή νομίζουμε ότι τα προβλήματα αυτά, οι πιέσεις του κόστους, του προσωπικού και της ενιών, όπως είναι η βιωσιμότητα, ναι, και ξέρεις, μας εμποδίζουν λίγο.
1: Μέσα από τις μεγάλες κρίσεις βγαίνουν οι πιο λαμπροί άνθρωποι και οι πιο λαμπρές ιδέες και οι πιο λαμπρές καριέρες. Χωρίς πίεση και κρίση δεν έρχεται η γέννηση. Σίγουρα όλα
0: πιστεύεις αυτά. Πιστεύεις ότι είμαστε σε μια τέτοια περίοδο?
1: Ναι, σίγουρα.
0: Που θα αναδειχθεί
1: αλλά
0: κάτι.
1: Αλλά έχουμε και ένα πολύ μεγάλο δώρο, ότι αναλογικά με τον πληθυσμό μας έχουμε πάρα πολλά εστιατόρια, γιατί κάθε χρόνο φιλοξενούμε ένα τεράστιο αριθμό τουριστών, το οποίο σημαίνει ότι εκτρέφουμε μια πολύ ωραία γενιά μαγείρων. Yeah. Εκτρέφουμε μια γενιά η οποία θα μπορέσει να κάνει θαύματα στο μέλλον, γιατί αναγκάζεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες να παράξει ένα πολύ δύσκολο έργο.
0: Εσύ τι αναζητάς όταν επιλέγεις ένα εστιατόριο, αφού με πας εκεί?
1: Την απλότητα.
0: Την απλότητα.
1: Ναι.
0: Τη βρίσκεις?
1: Τη βρίσκω.
0: Έχεις σημεία που είσαι?
1: Ναι, έχω σημεία.
0: Άνετα και είσαι regular.
1: Ναι, έχω τα regular, έχω τα σημεία που θα πάω ξανά και ξανά, και αυτό λίγο με προσπαθώ. Είμαι σε μια διαδικασία τώρα που προσπαθώ να ανοίξω τους ορίζοντες και να πάω και κάπου που ίσως και να μην φάω καλά. Γιατί
0: θα σε ρωτήσω εκτός αέρα.
1: Ναι, θα στα πω. Είχα εστιάσει τα τελευταία 2 χρόνια στο να πηγαίνω στα ίδια 3-4 μέρη που ήξερα ότι αξίζει και τα χρήματα και τις θερμίδες και το χρόνο μου.
0: Ωραία. Τι θα ήθελες να αλλάξεις στην ελληνική εστιατορική σκηνή, στην εστία στα επόμενα χρόνια? Δηλαδή η έξοδος αυτή από την περίοδο αυτή που περιέγραψες,
1: ναι,
0: την κρίση προς την ανάπτυξη και στη δημιουργικότητα, οι νέοι μάγειρες αυτοί που βγαίνουν, που είπες πολύ ωραία, τι θα ήθελες να φέρουν ως καινοτομία?
1: Θα ήθελα να στηρίζονται σε όλες τις ζώνες αυτού του επαγγέλματος, είτε μιλάμε για κρέας, για ψάρι, για ζαχαροπλαστική, ακόμα και στην τυροκομεία, ακόμα και στο πιο πρωτογενή τομέα, να στηριζόμαστε σε αυτό που μπορεί να γεννήσει ο νους μας και όχι σε αυτό που μπορεί να αντιγράψει.
0: Δεν δέχεσαι όμως ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν τις αλλαγές, που έφεραν τις αλλαγές των τελευταίων ετών, ας πούμε για παράδειγμα, να φύγουμε από τα δικά μας όρια, η τηλεοπτική σεφ σε διεθνές επίπεδο.
1: Σε διεθνές επίπεδο η τηλεοπτική σεφ, ναι.
0: Δεν επηρέασαν την εξέλιξη της γαστρονομίας, ίσως περισσότερο από το fine dining?
1: Επηρέασαν τις καταναλωτικές συνήθειες. Αυτό εκεί πιστεύω ότι κινήθηκε. Αλλάξανε τον τρόπο που ψωνίζουμε και το τι ψωνίζουμε. Βάλανε στο καλάθι του νοικοκυριού πράγματα που δεν θα ψωνίζαμε μέχρι πρότινος. Πιστεύω ότι
0: Jamie Oliver.
1: Και ναι, όλοι. Σίγουρα, Jamie Oliver είναι
0: το πιο χαρακτηριστικό.
1: Σημαία, ναι, είναι σημεοφόρος, να μιλάμε για διεθνή σεφ.
0: Και για κομμάτι επίδρασης στην καθημερινότητα, ακριβώς, εγώ το λέω. Στο να φωτογραφίσω αυτό που περιγράφεις.
1: Ναι. Αν πούμε ότι έχει μια επίδραση και στην Ελλάδα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έμαθε πώς να κάνουμε ένα ρεοκάρι.
0: Ναι. Ενώ δεν ήταν στα φαγητά μας.
1: Όχι, δεν ήταν, δεν το ξέραμε. Ακόμα και το χούμος που μπορεί να το ξέρανε στη Ρόδο και στο Καστελόριζο και να το κάνανε πιο συχνά και να ήταν και κομμάτι της καθημερινότητας, δεν μας ήρθε από τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Μας ήρθε μέσα από τις εκπομπές.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιος που σε έχει εμπνεύσει εσένα και θεωρείς ότι σε επηρέασε?
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Δεν έχω να σου δώσω ένα όνομα. Όλοι. Αλλά δεν έχω έναν που να πω ότι. Μπορώ να σου πω ποιοι μου αρέσουν.
0: Ωραία, για πες.
1: Μ' αρέσει πολύ ο Ντολέγκη. Και ο Τζέιμι Όλιβερ μ' αρέσει. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι είναι ένας που με επηρέασε.
0: Είναι μια τάση. Είναι μια κατηγορία, ας πούμε.
1: Η κατηγορία μαγειρική.
0: Ναι.
1: Όχι, είναι κύματα τα οποία σε φάρω.
0: Ωραία. Σχέδια για το μέλλον?
1: Τα σχέδια είναι φίλοι, δεν τα λες έτσι.
0: Όχι τα επιχειρηματικά και τα επαγγελματικά. Ας πούμε όνειρα.
1: Το όνειρό μου είναι να έχω ένα πέτρινο σπιτάκι κάπου στη Πελοπόννησο με μια ωραία κουζίνα και να εκπέμπω από εκεί.
0: Το θεωρείς ανέφικτο αυτό?
1: Όχι.
0: Το θεωρείς ρεαλιστικό?
1: Εφικτό και ρεαλιστικότατο. Θάρρος θέλει να τα αφήσεις όλα πίσω και να πας σε ένα χωριό με 10 κατοίκους.
0: Ναι. Χωρίς να έχεις άλλη επιλογή. Ή έχοντας την επιλογή να είναι αυτή η συνειδητή απόφαση.
1: Συνειδητή απόφαση και συνειδητή επιλογή. Ότι τώρα...
0: Στην κορυφή του bucket list σου τι είναι? Κάτι που δεν έχεις κάνει, κάποιος που δεν έχεις γνωρίσει, κάτι που θα ήθελες να έχεις ζήσει?
1: Όχι, μωρέ, θα έρθουν όλα αυτά. Δεν φτιάχνω bucket list γιατί έχω ήδη αρκετά άγχη και περιορισμούς. Να φορτώσω ακόμα έναν, να γνωρίσω και τον τάδε και τον...
0: Όχι.
1: Δεν χρειάζεται. Είναι και ένας... ξέρεις τι, και δεν τον γνωρίζεις, τον συναντάς. Γιατί... Εδώ είσαι με έναν άνθρωπο 10 χρόνια και δεν τον γνωρίζει.
0: Δεν τον ξέρει καλά.
1: Πόσο μάλλον να τον συναντήσει για ένα απόγευμα.
0: Έχει δίκιο. Είναι ένα άνθρωπο κοντά μα, ο Γαβρίλη Νικολαίδη, απόλυτα κατανοητό και προφανώ ένα από του πιο αναγνωρίσιμου Έλληνε food creators. Αλλά ένα πολύ χαμογελαστό άνθρωπο, ακόμη και έξω από την κάμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ήταν μια καταιγιστική σε ρυθμό κουβέντα. Νιώθω ότι θα μπορούσες να πεις πολύ περισσότερα αν είχαμε λίγο χρόνο ακόμα. Αλλά μου άρεσε αυτή η πλευρά σου, το ότι σε είδαμε εκτός της δημιουργικότητάς σου στα
1: πολύ.
0: Πιάτα και σε αυτά.
1: Χαίρομαι και μαζί.
0: Γνωρίσαμε αυτή την πτυχή σου. Ήταν μια όντως πολύ όμορφη συζήτηση. Εδώ φτάνουμε στο τέλος εμείς για την... δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής της Γλυκιάς Ζωής. Κάναμε αυτή την τριλογία των βάλς, με το βάλς του γάμου της Κατερίνας Πολέμη, το βαλσάκι της Δάφνης του Φίβο Δε Λιμονιά και το Take This Waltz από τον Λέοναρντ Κοέν. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που είναι μια ερωτική μπαλάντα, δεν πατάει πάνω στο βάλς, αλλά νιώθω ότι μας ταιριάζει έτσι σε ένα ωραίο φθινοπορεινό φινάλε. Είναι μια ερωτική μπαλάντα λοιπόν του Βασίλη Παπακοσταντίνου, σε στίχους της Αφροδίτης Μάνου. Τη μουσική την έχει γράψει ο ίδιος, κυκλοφόρησε το 1987, είναι από το δίσκο «Χαιρετίσματα», είναι το τραγούδι «Πάρε με». Εδώ λοιπόν κλείνει και για σήμερα η Γλυκιά Ζωή. Στο μικρόφωνο για αυτές τις δύο ώρες ήταν ο Νίκος Ιωαννίδης, στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για αυτές τις δύο ώρες και ελπίζω να απολαύσατε και εσείς αυτές τις δύο συζητήσεις και τις μουσικές. Τουλάχιστον για μένα ήταν μια πολύ όμορφη κουβέντα με τον Γαβριήλ Νικολαίδη και με την Αμαλία Παπαγιανοπούλου. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο, με την ίδια παρότρινση πάντα. Βγείτε εκεί έξω, αναζητήστε τις γεύσεις, τις εμπειρίες στη γαστρονομία, στο κρασί, στον τουρισμό, στα ελληνικά προϊόντα, με προσοχή, χωρίς να χρειάζεται να μπείτε σε κίνδυνο για να τα κάνετε αυτά. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα πιείτε αν πρόκειται να οδηγήσετε. Αυτονόητο και δεδομένο, δυστυχώς όχι για όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημητρής Φαναριώτης και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκα. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφ. Φάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Βιβλική καταστροφή. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και σήμερα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και την Κυριακή. Σε κατάσταση red coat οι αρχές. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες και μετακινήσεις. Για δύσκολη νύχτα κάνουν λόγο ειδικοί. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, αναφέρει στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου. Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφίνα, Λαύριο και Πειραιά λόγω ισχυρών ανέμων. Στην Πιερία ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την Ελλάδα των ίσων ευκαιριών και την περιφερειακή σύγκληση. Δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Σε ένα κόσμο ταραγμένο η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην πορεία και τις επιλογές της, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Η ενέργεια βάζει φωτιά και στον πληθωρισμό. Στο 5,1% εκτοξεύτηκε τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. Στο 3,8% σκαρφάλωσε στην Ευρωζώνη. Στα ύψη τα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα, τονίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ρίχνουν στην αγορά η G7. Απάτη Μαμούθ, εγκληματική οργάνωση εξαπάτησε επενδυτές κρυπτονομισμάτων. 17 οι συλλήψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί. Πάνω από 8 εκατομμύρια το κέρδος τους. Συγκλονίζει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. «Θα σου λιώσω το κεφάλι», είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της για απειλές η 32χρονη. Εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι. Η γυναίκα μπήκε μπροστά για να σώσει τον 33χρονο. Τραγωδία στη Ρόδο, νεκρή τουρίστρια από Κεραυνό. Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Τι είπε η Μαρία Καριστιανού για τον βιοσυντονισμό και την βιοανάδραση. Δεν μπορούσα να τους αφήσω να πεθάνουν, λέει ο κυβερνήτης ήρωας της Fly Dubai στον Ινδό Πρωθυπουργό. Ο συγκυβερνήτης είχε τσεκούρι, αναφέρει ο Νετανιάχου. Και τέλος, το Κογκρέσο ανατρέπει τα διατάγματα για τη στέγαση στην Ισπανία και ανοίγει το δρόμο για πρόωρες εκλογές. Και θα ξεκινήσουμε από την Πιερία και την τελετή ένταξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρουσία του Πρωθυπουργού έγινε η εκδήλωση για την ένταξη αυτού του μοναδικής ομορφιάς μυθικού βουνού στον κατάλογο με τα μόλις 42 παγκόσμια μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον απεσταλμένο του Earth News στην Πιερία, Μίλτο Σακελάρη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ αλλά και για τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την εκδήλωση. Μίλτο, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Καλησπέρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου σε κατάλογο μνημείων παγκόσμια κληρονομιά τη UNESCO. Η σφραγίδα του UNESCO, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκη, είναι η διαρκή υπενθύμηση τη ευθύνη που αναλαμβάνει η πολιτεία. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, είπε, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι είναι πολιτική επιλογή αυτή τη κυβέρνηση να αυξήσει περισσότερο το επίπεδο θέρμανση εν μέσω τη ενεργειακή κρίση, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη επί χειμώνα να θερμαίνονται, και αυτή η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, το Λιτόχωρο, η Πιερία, η Κατερίνη, είναι περιοχές οι οποίες έχουν ανάγκη για στήριξη. Όπως αντιλαμβάνεστε, οπότε ο κ. Τσπέκης επέλεξε και την εκδήλωση της UNESCO για να στείλει το μήνυμα ότι κανείς δεν θα είναι αβοήθητος. Είμαι μεταξύ άλλων τόσο ένα ταραγμένο κόσμο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία της και στις επιλογές της. Εδώ φαίνεται και η αντίληψη, τόνισε ο Πρωθυπουργός, που διαθέτει την κυβερνητική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Οι ευκαιρίες να είναι ανάλογες ανάμεσα στους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας, αναφέρονται στο στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για την περιφερειακή σύγκληση. Έναν στόχο τον οποίο περιέγραψε και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του νωρίτερα σήμερα την Πιερία σε περιοδία που πραγματοποίησε.
2: Μάλιστα, Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση.
4: Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο, νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλά το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με την σπάνια βιοπικιλότητα. Γι' αυτό και η επίσημη ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO του Ολύμπου ως μεικτό αγαθό αποτελεί μια στιγμή δικαίωσης του ίδιου του χαρακτήρα αυτού του εμβληματικού βουνού. Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο μόνο μεικτά αγαθά εγγεγραμμένα υπήρχαν πριν τον Όλυμπο, τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Τώρα αποκτούμε τρία μεικτά μνημεία, χώρους δηλαδή οι οποίοι είναι πολύτιμοι τόσο για την οικολογική όσο και για την πολιτισμική τους αξία. Πείσαμε την UNESCO ότι από τις απόκρινες κορφές του Ολύμπου ως τα μοναδικά του καταφύγια και από το αρχαίο Δίον ως τη μονή του Αγίου Διονυσίου, την οποία και αυτήν μερίμνησε το Υπουργείο Πολιτισμού να ανακατασκευάσει, και θα ολοκληρώσουμε, γέροντα και σεβασμιότατε, την παρέμβαση την οποία κάνουμε πολύ σύντομα. Ο Όλυμπος υπήρξε ένα παράδειγμα μιας μοναδικής συνέρεσης του τρόπου με τον οποίο η φύση και η γεωλογία μπορούν να σμιλέψουν τη σκέψη, την τέχνη, αλλά και την ίδια την πνευματική ζωή. Ο Όλυμπος είναι ο πρώτος εθνικός μας δρυμός. Το 1938, το 2028, θα συμπληρώσει 90 χρόνια. Φιλοξενεί πάνω από 1.700 είδη φυτών, το 1/4 συνολικά της ελληνικής χλωρίδας, ανάμεσά τους και 27 ενδυμικά.
2: Το μήνυμα ότι καμία περιοχή στην Ελλάδα δεν είναι ξεχασμένη εξέπεμψε κατά την περιοδία του στην Πιερία ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη για να έχουν όλοι οι πολίτες ίσες ευκαιρίες και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Άγιο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο και προείδρευσε σε σύσκεψη με αντικείμενο τα ζητήματα της περιοχής. Καλησπέρα, Άγιο.
5: Καλησπέρα για μένα. Η αναφορά που έκανε στη δήλωση που αυτή του κ. Μητσοτάκη έγινε μετά την συνάντηση, μετά τη σύσκεψη αυτή. Ουσιαστικά ήταν το αντικείμενο σύσκεψη τα ζητήματα της περιοχής και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, είμαστε εδώ για να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σε ζητήματα, γιατί οι χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί από την πολιτεία. Γιατί γνωρίζουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, πως κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε αυτό το σημείο ανέφερε πως πάντα υπάρχει ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα που όλοι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Παραμείνοντας πως δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και αυτό αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Πρέπει να πούμε πως η σύσκεψη δόθηκε έμφαση σε θέματα που αφορούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής αλλά και την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Συμμετείχαν όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες αλλά και οι βουλευτές της περιφέρειας και ήταν χαρακτηριστική αναφορά του Δημάρχου της περιοχής, όπου δήλωσε περήφανος ο ίδιος αλλά και ο λαός του ιστορικού Κολυνδρού που επισκέφθηκε την περιοχή αυτή ο Πρωθυπουργός και τόνισε πως πραγματικά θα είναι δίπλα και τα επόμενα στις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης αλλά και του κ. Μητσοτάκη.
2: Άγιο, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε για αυτά τα ζητήματα που μόλις έθιξες ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Δήμαρχος της περιοχής.
6: Εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στο κρίσιμο μέτωπο της ενέργειας. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ρίχνουν στην αγορά η G7. Έχουμε πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Την ίδια ώρα βαριά η επίδραση της ενέργειας στον πληθωρισμό, ο οποίος στη χώρα μας εκτινάχθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Έλενα, λέγαμε ότι η Ευρώπη σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα δίζελ, αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος, συμφώνησε?
7: Να σου πω, υπάρχει ανακοίνωση των G7 αρχικά που λέει ότι πραγματοποιήσαμε μια διαδικτυακή συνάντηση για να αντιμετωπίσουμε τις ολένα και πιο σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ενεργειακή μας ασφάλεια, αντιμετωπίζοντας μια άνευ προηγουμένου αστάθεια στις αγορές πετρελαίου, με τις ραγδαία αυξανόμενες τιμές να απειλούν την οικονομική σταθερότητα και ευημερία των πολιτών. Συμφωνήσαμε σε αποφασιστικά και συντονισμένα μέτρα για τη σταθεροποίηση του άμεσου εφοδιασμού με ενέργεια, την προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών, καθώς και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των παγκόσμιων ενεργειακών συστημάτων. Δεν λέει τη λέξη απελευθέρωση, αλλά νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το ερμηνεύσουμε έτσι, θέλοντας να δώσουν ουσιαστικά το μήνυμα ότι η απελευθέρωση δεν σχετίζεται με τις αμερικανικές απειλές ή πιέσεις, αλλά με τις τιμές τις ενεργειακές. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι ο προσανατολισμός. Αυτό φάνηκε και σήμερα στη συνέντευξη τύπου της Κομισιόν.
2: Πρακτικά όμως, Έλενα, είναι και, πώς να το πω, και ένα αποτέλεσμα μιας πίεσης που άσκησε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
7: Θα σου πω κάτι και τι πιστεύω. Να πούμε καταρχάς ότι είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη σε επίπεδο πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εφοδιασμό. Προφανώς και υπάρχει σύσταση, η οποία θα ανακοινωθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για Απελευθέρωση. Το πρωί έγινε μόνο με τα 27 κράτη-μέλη. Μετά έγινε τον G7 και τώρα συνεδριάζουν προκειμένου οι πρέσβες προκειμένου να δώσουν τις τελικές κατευθύνσεις. Τώρα, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, γιατί νομίζω ότι ο προσανατολισμός χάθηκε. Αυτό που προσπαθούσε να πείσει σήμερα η Κομισιόν ήταν ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρθει δεν έχει σχέση με τις αμερικανικές πιέσεις. Στο διατάφτα όμως, ό,τι και να κάνει και ό,τι και να πει κάποιος, η συνδεσιμότητα δεν μπορεί να την αποφύγει.
2: Υφίσταται.
7: Φυσικά. Βέβαια, ρωτήθηκε για το αν γίνεται τώρα. Είπε ότι, φανερά έτσι ενοχλημένη επικεφαλής τύπου υπάλληλο απεινού, είπε ότι δεν συνδέεται, ότι είναι θέμα τιμών. Έδωσε και μάλιστα παραδείγματα για το πώς έχουν αυξηθεί οι τιμές, λέγοντας μάλιστα ότι απελευθέρωση κάναμε και το Μάρτιο, που δεν είχαμε πιέσει απειλές, είπε, όπως θέλετε πείτε το. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ρωτήθηκε επίμονα εάν θα υπάρξει κάποια απάντηση, κάποια μέτρα σε αυτές τις αμερικανικές πιέσεις. Δεν ξέρω βέβαια τώρα, εδώ πολλές ερμηνείες μπορούμε να δώσουμε, αλλά η απάντηση ήταν ότι το πάμε βήμα-βήμα, αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να σταθεροποιήσουμε τις τιμές.
2: Ναι, υποθέτω ότι και ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να μειώσει τις υψηλές τιμές του ντίζελ για τους οδηγούς των ΗΠΑ εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών και ασκεί αυτή την πίεση προς την πλευρά της Ευρώπης. Γενικά υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων.
7: Και πρέπει να πούμε βέβαια και την άλλη παράμετρο, ότι ο Τραμπ έχει έναν άσο στο μανίκι του, γιατί αν δεν γίνει απελευθέρωση τώρα, πιέζει ότι θα μειώσει τις εξαγωγές ντίζελ στην Ευρώπη.
2: Γι' αυτό το
7: λέω. Η Ευρώπη, να πούμε ότι παίρνει, μπράβο, ακριβώς, παίρνει το 50%. Και πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι στην πρωινή σύσκεψη των 27 συμμετείχε και η Μεγάλη Βρετανία, η οποία επίσης έχει τεράστιο θέμα για τη εισάγεια από την Αμερική, το ντίζελ της.
2: Λοιπόν, μια δύσκολη εξίσωση. Η Ευρώπη, έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να κρατήσει κάποια προσχήματα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Έλενα, για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου. Να ευχαριστήσουμε την Έλενα Αποστολίδου. Να επιστρέψουμε εδώ στην Αθήνα και στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτή η απελευθέρωση των αποθεμάτων από την Ευρώπη, ότι πέφτουν οι τιμές στο ντίζελ? Αυτό βασικά ενδιαφέρει όλους μας, ότι υποκύπτει η Ευρώπη σε έναν εκβιασμό, σε μια πίεση του Προέδρου Τραμπ? Ποια είναι η ερμηνεία που εσύ δίνεις σε όλο αυτό
8: σκηνικό? Ακριβώς, έχω την αίσθηση ότι παρά τις δηλώσεις, όπως είπε και η καλή συνάδελφός Έλληνα Αποστολίδου, φυσικά και υπέκυψε στις πίεσεις του Τραμπ η Ευρώπη, και μάλιστα θα σχολιάσω εξαιρετικά γρήγορα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι η αγορά πετρελαίου είχε προβλέψει αυτές τις ανακοινώσεις και οι τιμές του αμερικανικού αργού είχαν μειωθεί κατά 5% μέχρι το μεσημέρι στο Λονδίνο, τώρα είναι στα 101,8. 101,8 το βαρέλι το αργό. Επίσης, αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Θάνο, είναι η στάση της Ρωσίας και της Κίνας. Σε ένα δημοσίευμά τους πρωτοσέλιδο New York Times, αφενός αναφέρουν ότι δεν διευκρινίζεται πόσα από τα 100 εκατομμύρια βαρέλια θα είναι αργό και πόσα θα είναι ντίζελ. Ενώ το Πεκίνο δεν έχει χορηγήσει στα μεγαλύτερα δηληστήρια τις ποσοστώσεις εξαγωγής ψήμων τον Οκτώβριο, πλην του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο. Πάντως, ναι, η πτώση, η απελευθέρωση αυτών των 100 εκατομμυρίων βαρελιών στο ντίζελ μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση αργότερα τις επόμενες μέρες των τιμών, αλλά θα οδηγήσουν, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί οικονομολόγοι, σε αύξηση των τιμών της βενζίνης. Αναφέρθηκα στο Πεκίνο. Τώρα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης της απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ σε περίπτωση υπερπαραγωγής, και μιλώντας στην Άνω Βουλή του Ρωσικού Κοινοβουλίου, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδερ Νόβακ είπε επίσης ότι η εγχώρια αγορά είναι προς το παρόν ισορροπημένη. Να θυμίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα η Μόσχα παρέτεινε την απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ για τους παραγωγούς καυσίμων στα τέλη Οκτωβρίου, επιβαρύνοντας περαιτέρω την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Να κλείσω λέγοντας ότι η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ.
2: Βλέπεις και μια πολιτική πίεση σε όλα αυτά, γιατί πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης είναι σε διαδικασία εκλογών, έτσι. Ναι. Είναι σε τροχιά προεκλογική.
8: 4-5 χώρες την άνοιξη την επόμενη.
2: Γι' αυτό ρωτώ και έχω την απορία αν σε όλο αυτό το παιχνίδι υπάρχει και έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Και βέβαια, τι σημαίνει σε σχέση όλο αυτό με την απειλή απαγόρευσης των εξαγωγών καυσίμων από τη ΣΥΠΑ? Δηλαδή, okay, η Ευρώπη είπε το ναι, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν ισχύει η απειλή απαγόρευσης των εξαγωγών καυσίμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
8: Όχι. Δεν ισχύει, διότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο κύριος Μακρόν, μέσα σε ελάχιστες ώρες μετά την απειλή του κυρίου Τραμπ ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ, στο πλαίσιο των G7, γιατί η Γαλλία είναι μέλος των G7, αποφάσισε να απελευθερώσει αυτό το μεγάλο ποσοστό του ντίζελ, κάτι που σημαίνει ότι σαφώς υπέκυψε στις πιέσεις Τραμπ, και βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τις εκλογές. Βέβαια, μέχρι τότε, Θάνο, έχουμε πολύ χρόνο, γιατί έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις, έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Μπάμπελ Μαντέμπ και τους Χούθη. Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικά ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.
2: Και ένα γεωπολιτικό και πολιτικό σκάκι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Εμείς συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, μείωση καταγράφεται στη μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά και την αυξημένη κρατική επιδότηση, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στην αμόλυβδη. Στη διεθνή αγορά, πάντως, η προοπτική απελευθέρωσης αποθεμάτων αργού έχει επιδράσει θετικά, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια. Ούτως ή άλλως, μιλήσαμε για την απελευθέρωση αυτή πριν από λίγο με τους καλούς συναδέλφους. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Θάνο, όπως είπες νωρίτερα, έπεφτε το Brent. Αυτή την ώρα, παρά τις όποιες ανακοινώσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Brent έχει ξεπεράσει τα 100 ευρώ, τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 101,3. Ενώ το αργό της Αμερικής και αυτό παρουσιάζει μια ελαφριά αύξηση και είναι στα 90,6 δολάρια το βαρέλι.
2: Και παρά τις ανακοινώσεις, έτσι.
9: Παρά τις ανακοινώσεις. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε ότι το φυσικό αέριο τραβάει το δικό του δρόμο. Το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά έκλεισε στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα, επηρεάζοντας βεβαίως τις τιμές του ηλεκτρισμού. Και αργά χθες το βράδυ είχαμε τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΗ, που είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος, για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος τον Οκτώβριο, όπου σε ό,τι αφορά το πράσινο τιμολόγιο έχουμε μια αύξηση της τάξης του 7% και από 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα πλέον θα πωλείται στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η ΔΕΗ υπενθυμίζει καταρχήν ότι το Σεπτέμβριο υπήρξε μια αύξηση στη χονδρεμπορική αγορά της τάξης του 17% και ωστόσο εκείνη κάνει μόνο 7% αύξηση στα τιμολόγια της και βέβαια παραπέμπει τους καταναλωτές στο περίφημο καταφύγιο του σταθερού τιμολογίου της, το οποίο είναι πραγματικά πολύ το φθηνότερο στην αγορά. Είναι 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με 3,5 ευρώ το μήνα πάγιο. Mm-hmm.
2: Πινελόπη,
9: τώρα, να πω και μια κουβέντα σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην λιανική αγορά. Έχεις δίκιο πως υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση του ντίζελ. Το βλέπαμε προχθές στα 2,21 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα έχει πέσει στα 2,20 και η αμόλυβδη είναι επίσης στα 2,20. Με λίγα λόγια, ακόμα και αν έχουν αποτυπωθεί στις τιμές της λιανικής οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης που είναι 20 λεπτά το λίτρο για το δίζελ, φαίνεται ότι ό,τι συμβαίνει στη διεθνή αγορά δεν επιτρέπει να μειωθούν οι τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή.
2: Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα ντόμινο αυξήσεων, υπάρχουν στο ενδεχόμενο μάλλον αυξήσεων σε τιμές προϊόντων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Αναφέρθηκε μέσω του Sky και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως είπε το Υπουργείο, παρακολουθεί στενά την αγορά, αλλά είμαστε εν ώψη αυξήσεων και σε προϊόντα γαλακτοκομικά, αλλά και γενικότερα στο αυξήσεις στο ράφι.
9: Καταρχήν να πούμε, Θάνο, ότι από την πλευρά της αγοράς αυτό που διαμηνύεται προς όλες τις κατευθύνσεις είναι πως μέσα στον Οκτώβριο θα δούμε αυξήσεις των γαλακτοκομικών προϊόντων της τάξης του 7 έως 12% ανάλογα με το προϊόν, αντίστοιχα και η αύξηση. Και αυτό οφείλεται καταρχήν στην πίεση που υπάρχει στην τιμή του γάλακτος, διότι έχει μειωθεί κατά πολύ το απόθεμα των ζώων που είναι διαθέσιμα για την παραγωγή γάλακτος, ενώ βεβαίως επηρεάζεται η τιμή και από τις τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Θεοδωρικάκος πράγματι ρωτήθηκε για αυτό το θέμα στη συνέντευξή του που έδωσε πρόσφατα και είπε ότι οι πιέσεις ασκούνται στις τιμές των προϊόντων τόσο λόγω των καυσίμων όσο και γενικότερα της κατάστασης που είναι ρευστή στην αγορά. Είπε ότι υπάρχουν βεβαίως αντικειμενικοί λόγοι που μπορεί να οδηγούν σε αύξηση των τιμών, ωστόσο υπάρχει και το θέμα της κερδοσκοπίας και για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την αγορά και παρεμβαίνει όπου κρίνει ότι χρειάζεται. Η χαρακτηριστική του φράση είναι το παρακολουθούμε, είμαστε διαρκώς από πάνω.
2: Λοιπόν,
9: τώρα να πω κάτι ακόμα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι ο πληθωρισμός σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα τον προηγούμενο μήνα, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν μια αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα, ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν αρνητικός στο μείον 0,2% και όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αυτό έχει συμβάλει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε 1.740 προϊόντα και το Υπουργείο θα συνεχίσει την προσπάθειά του στην ίδια κατεύθυνση.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για το θέμα της ακρίβειας ο κύριος Θεοδωρικάκος.
10: Ασφαλώς υπάρχει ανησυχία στην αγορά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
11: Ναι.
10: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλίεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη.
11: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
10: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να μην επιδέχεται συζήτηση για τον έλεγχο.
11: Θα παρακολουθεί και ο κόσμος πολύ, κύριε Θεοδωρή.
10: Κάνει παρεμβάσεις. Κάθε άνθρωπος τα παρακολουθεί, όλοι μας τα παρακολουθούμε, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία του νοικοκυριού μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται.
2: Άντε πόρτας λοιπόν οι αυξήσεις, έντονα ανωδική τροχιά ακολούθησε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 5,1% έναντι 3,7% τον Αύγουστο του 2026 και 1,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. Πού οφείλεται η άνοδος, θα μας πει αναλυτικά ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα. Ο πληθωρισμός νομίζω αποτυπώνει απλώς αυτό που βλέπουμε στα πρατήρια και στα ράφια. Έτσι δεν είναι?
12: Ακριβώς. Καλό βράδυ, θάρρο σε εσένα και στους ακροατές μας. Μιλάμε για περίπου μία μισή μονάδα πάνω ο πληθωρισμός μέσα σε ένα μήνα. Εκτοξεύθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο. Η χώρα μας πλέον κατέχει την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη. Πρόκειται για στοιχεία, για τα προσωρινά, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, Θάνο, και να πούμε επίσης ότι στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο, πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς και τις προβλέψεις των οικονομολόγων που μιλούσαν για 3,6%, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων για να ελέγξει την πορεία του τιμαρίθμου.
2: Τώρα αυτό είναι μια σειρά. Η ενεργειακή κρίση πυροδοτεί πληθωριστικές πιέσεις. Αυτές προκαλούν άνοδο των επιτοκίων. Στη συνέχεια τα κρατικά ελλείμματα διωγγώνονται. Έτσι
12: μετά.
2: Και είναι μια αλυσίδα η οποία πραγματικά δημιουργεί παγκόσμια σημάδια, έτσι, μιας μαυρίλας, μιας συννεφιάς που καθρεφτίζεται και στις τιμές των ομολόγων. Έτσι,
12: έτσι, και καταρχάς δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Να πω ότι ο Σεπτέμβριος ήταν ο 7ος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παρέμεινε πάνω από το μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ενέργεια, θα δούμε και τα οριστικά στοιχεία, αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο, στο 18,8% ο πληθωρισμός στην ενέργεια, από 14,3% που ήταν τον Αύγουστο. Οι υπηρεσίες 3,2% από 3%. Μετά ακολούθησαν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4% και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, αυτά είχαν τον χαμηλότερο πληθωρισμό, 1,1%. Τώρα, ο δομικός πληθωρισμός είναι ο δείκτης θάνο που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αυξήθηκε οριακά στο 2,2% από 2,1%, ναι, που σημαίνει ότι όλη η ζημιά γίνεται από την ενέργεια. Τώρα, η άνοδος του πληθωρισμού δημιουργεί φυσικά ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε όλες τις χώρες, αλλά περισσότερο στις υπερχρεωμένες χώρες. Ακόμα και η Γαλλία, για παράδειγμα, που βλέπουμε και τις κινητοποιήσεις αυτές τις μέρες, έχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι στις χώρες με υψηλό έλλειμμα πλέον. Και οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θέλουν να αποτρέψουν την ενσωμάτωση του ενεργειακού σοκ στην οικονομία, να μην περάσει δηλαδή η αύξηση των τιμών ενέργειας στους μισθούς, στις τιμές, κάτι που θα κάνει τον πληθωρισμό πιο επίμονο.
2: Μάλιστα.
12: Και δεν αποκλείεται να δούμε νωρίτερα κάποια από τις αυξήσεις των επιτοκίων του ευρώ που έτσι κι αλλιώς θα έκανε μέχρι το τέλος του χρόνου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με την ευκαιρία, Θάνο, αν έχουμε ένα λεπτό, να πω ότι μόλις χθες ο επικεφαλής καθηγητής του Γραφείου Προπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο κύριος Ιωάννης Τσουκαλάς, που μας παρουσίασε την τριμηνιαία έκθεση, ναι, ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι το πρόβλημα με την ενέργεια δεν είναι παροδικό, αλλά θα παραμείνει για χρόνια, έτσι ακριβώς είπε, για χρόνια, χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη για την πορεία του τιμαρίθμου εφέτος στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
12: Δεν βλέπω, είπε, πώς μπορούμε να κλείσουμε κάτω από το 3,2% φέτος.
2: Χθες η Ελλάδα, Κώστα, αποπλήρωσε 2,5 δις ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Να κλείσουμε με αυτό.
12: Να κλείσουμε λοιπόν με αυτό. Άλλα 2,5 δισεκατομμύρια αποπληρώνει πρόωρα από τα χρέη της η Ελλάδα. Αυτή τη φορά στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF, ο κ. Πιέρ Γκραμένια. Και να πούμε λοιπόν, Θάνο, ότι συνολικά για φέτος θα γίνουν πρόωρες αποπληρωμές 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι η Ελλάδα το 2032, που εκεί θα δούμε να αυξάνεται το κόστος για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, θα είναι σε πιο καλή κατάσταση. Γι' αυτό μάλιστα και γίνονται αυτές οι προσπάθειες από τώρα.
2: Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την εξέλιξη αυτή. Ρωτήθηκε σήμερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή είναι με Ναλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Ο Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
13: Είναι πολύ καλό, και αν έχω ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ωραία. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια.
14: Μάλιστα.
13: Δεκαετιών διάρκεια.
14: Μάλιστα.
13: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που είναι.
14: Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
13: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ.
14: Mm-hmm.
13: Και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32, που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου χάριτος, εμείς με τις πρόωρες εξοφλήσεις τα έχουμε εξοφλήσει αυτά, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εμείς θα συνδεθούμε με την Κατερίνη. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός έχει συνάντηση με τους πολίτες της πόλης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
16: Η λαϊκή παράταξη που βάζει το συμφέρον των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη προτεραιότητα. Η παράταξη που ενώνει και που το διχάζει. Η παράταξη που μονίμως κοιτάει προς το μέλλον. Και μια παράταξη η οποία έχει τη δυνατότητα να κάνει την εμπειρία δύναμη αλλαγής και προόδου. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σταθεροποίησε την πατρίδα μας, επανέφερε τη δημοκρατία. Αλλά δεν αρκέστηκε σε αυτό, φίλες και φίλοι. Διότι η σταθερότητα από μόνη της δεν οδηγεί κάπου, αλλά είναι και το υπόστρωμα, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε τη διατηρήσιμη πρόοδο της πατρίδας μας. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μέλλον όπως το οραματιζόμαστε. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε εμείς να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες σας δίνουμε. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας, το έβλεπα καθώς ερχόμενα στο αυτοκίνητο, δύο αριθμούς μόνο, δύο ιστορίες, δύο διαφορετικών χωρών στην Ευρώπη. Της Ελλάδος και της Γαλλίας. Σήμερα που μιλάμε, η Γαλλία βρίσκεται εν μέσω μιας πολιτικής αναταραχής. Πολιτική αναταραχή έχει να κάνει με το γεγονός ότι τελειώνει η θητεία του Προέδρου Μακρόν, ενός διαχρονικού φίλου της πατρίδας μας που στάθηκε δίπλα στην Ελλάδα σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Και υπάρχει μια πολιτική αβεβαιότητα για το ποιος ή ποια μπορεί να τον διαδεχθεί. Το επιτόκιο δανεισμού της Γαλλίας σήμερα είναι κοντά στο 4,9%. Της Ελλάδος είναι στο 4,5%. Η Ελλάδα σήμερα δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί?
2: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε τον Πρωθυπουργό, μίλησε για την πολιτική σταθερότητα, για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και είπε ότι χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει και οικονομική πρόοδος. Στο πεδίο του καιρού να περάσουμε, η Κρήτη μετρά τις πληγές της από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ορμητικοί χήμαροι μπήκαν σε σπίτια, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και οι κάτοικοι έδωσαν μάχη για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα σε όλο το νησί, καθώς νέο κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων αναμένεται να χτυπήσει το νησί σε λίγη ώρα.
17: Τα δέντρα που βλέπετε εκεί φαινόταν μόνο η πάνω μεριά. Τα δέντρα. Είπα ότι ήταν το τέλος μας.
18: Έπεσε το βουνό κάτω, πέρασε μέσα το σπίτι.
19: Ανοίγω την πόρτα και μπήκε ο καταράκτης όπως ήταν μέσα, γέμισε το σπίτι νερό
14: Ένιωσα πως ζούσα τον Τιτανικό.
19: Κατεβαίνανε τα νερά από πάνω και μπήκαν από την πίσω πόρτα από εδώ πέρα, από την κουζίνα. Πλημμύρισε εδώ πέρα όλο το μαγαζί, άμα δείτε ακόμα κάτω στον αρμό έχει λάσπες.
20: Από εδώ από τη ράμπα μπήκε το νερό, αυτό ήρθε ορμητικά το νερό, έσπασε το ρολό και μπήκε από κάτω, ήταν με λάσπη. Και έβγε γύρω στους 40 πόντους στο νερό, τα μοτέρ δουλεύαν τα καημένα, τι να κάνω για αυτά, δύο μοτέρ. Τραβήξαν το νερό, αλλά γέμισε λάσπη το κατάστημα.
17: Κάθε φορά που γίνεται αυτό το πράγμα με την κακοκαιρία πλημμυρίζει λόγω του ποταμιού που είναι εδώ πίσω, διότι ρίχνουν συνέχεια μπάζα.
2: Να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο, όπου η πολιτική προστασία και τα συνεργεία των Δήμων βρίσκονται επιποδώς. Η ανησυχία εστιάζεται σε ποτάμια και ρέματα που βρίσκονται κοντά στον αστικό ιστό και το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο. Η Φανή Καλαθάκη θα μας πει περισσότερα. Φανή, είχαμε και μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου. Καλησπέρα από την Αθήνα.
21: Καλησπέρα, Σάνο. Είχαμε και λίγα λεπτά αργότερα ένα μήνυμα που δεν το έχουμε ξαναδεί, που ήταν γενικό για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Δηλαδή ένα μήνυμα από το 112 που έλεγε ακριβώς το ίδιο, να περιοριστούν μετακινήσεις σε όλο το νησί και να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Το περιμένουμε αυτό το μήνυμα, το ξέρουμε ότι θα σταλεί, γιατί περιμένουμε αυτή την επιδείνωση του καιρού, η οποία έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, ξεκίνησε να βρέχει ξανά, όχι με μεγάλη ένταση βέβαια αυτή τη στιγμή, αλλά πιο σταθερά και ο ουρανός έχει γεμίσει με αστραπές, ενώ ακούμε και βροντές. Οπότε ο καιρός έρχεται να μας βρει. Υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης, περιφερειακά κυρίως, ακρογολισμένα μηχανήματα έργου, μεγάλα μηχανήματα ερπιστριοχώρα με μεγάλες τσάπες για να παρέμβουν όπου χρειάζεται με την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας. Έγινε μάλιστα σήμερα και μία σύσκεψη στο Δήμο από την Πολιτική Προστασία, όπου αποφασίστηκε να τοποθετηθούν και να ακροβολιστούν τα μηχανήματα αυτά και οι άνθρωποι, το πολιτικό προσωπικό. Και επίσης υπάρχει συντονισμός με την αστυνομία και την τροχέα και διερευνήθηκαν διάφορα σενάρια. Λοιπόν, τώρα το απόγευμα πρέπει να σου πω ότι έκλεισαν κάποια σημεία καινούργια, κάποια ήταν και από χθες. Το Φαράγγι στη Σύλαμο έκλεισε. Η Οδός Μνησικλή έκλεισε επίσης στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Στον Κατσαμπά η Ιρλανδική Διάβαση έκλεισε. Η γέφυρα του Βραβιλιά είναι κλειστή και η Οδός Μάνου Κατράκη ετοιμάζεται να κλείσει. Αν χρειαστεί, είναι εκεί δημοτική αστυνομική για να την κλείσουν στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Είναι περιοχές που έχουν πλημμυρίσει. Στη Φινικιά χρειάζεται να κλείσει. Αν χρειαστεί, είναι εκεί δημοτική αστυνομική για να την κλείσουν στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Είναι περιοχές που έχουν πλημμυρίσει.

0: μέχρι και καναπέδες μέσα σε ένα ποτάμι. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει το νερό, η απορροή να γίνει πιο εύκολα. Βέβαια έχει κορεστεί πολύ το έδαφος μετά την χθεσινή νεροποντή. Υπάρχουν και περιοχές στην Κρήτη που προέρχονται από φωτιές, από πυρκαγιές, οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκεί κινδυνεύουν τα πράγματα. Μάλιστα. Να γίνουν πιο επικίνδυνα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά αυτή η νύχτα. Μέσα την Κυριακή το μεσημέρι στην πραγματικότητα ο καιρός θα είναι τόσο δυσμενής. Αλλά το μήνυμα του 112 αναφερόταν μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι.
1: Φανή, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, όπως το είπες. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι που μόνο στην Θεσσαλία έχει συμβεί, τόνισε ο Γιώργος Κλάδος, ο δήμαρχος Μήλο-Ποτάμου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα θα πάμε από το Ηράκλειο στα Χανιά, όπου η κακοκαιρία παραμένει ενεργή σε αρκετά σημεία, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή εν όψη και του νέου κύματος που αναμένεται. Είναι κοντά μας η Ευτυχία Πενταράκη και μας ενημερώνει σχετικά. Ευτυχία, καλησπέρα.
0: Και ο μαύρος ουρανός, Θάνο, καλησπέρα, που έχει σκεπάσει τα Χανιά, προκαλεί μια ανησυχία σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες, γιατί είναι πάρα πολλοί τουρίστες που βρίσκονται εδώ και έλαβαν αυτό το 112 που είπε η Φανή πριν από λίγο. 6 ώρα έχει σε όλη την Κρήτη. Το έλαβαν λοιπόν και οι ξένοι επισκέπτες, καθώς δεν μπορούν να ξέρουν τι σημαίνει αυτό, τι προετοιμάζεται, δεν βλέπουν εδώ τις τοπικές ειδήσεις. Οπότε είναι μια προειδοποίηση να μην ξεκινήσουν να κάνουν κάποιες διαδρομές, κάποια μονοπάτια που θέλουν. Περπατάνε και πολύ αυτοί στη φύση. Να είναι πολύ προσεκτικοί και αυτοί λοιπόν, καθώς είμαστε σε μια δύσκολη συνθήκη. Το ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει μια πρόβλεψη ότι θα πέσει στο τάδε νομό, στην τάδε περιοχή νερό πολύ και να επικεντρωθούν εκεί οι δυνάμεις. Γι' αυτό και είναι διάσπαρτες σε όλο το νησί, γιατί η προειδοποίηση είναι από τη Δύση μέχρι την Ανατολή, είναι σε όλο το νησί της Κρήτης. Οπότε τώρα έχουμε εδώ στα Χανιά βροχή σταδιακά που κάποια στιγμή σταματάει. Ακόμα άλλωστε ο καιρός, η επιδείνωση είναι από απόψε. Έχουμε θυελώδεις όμως ανέμους, 8 και 9 μποφόρ. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από και προς την Κρήτη, αλλά υπάρχει έτσι και αλλιώς και από όλα τα λιμάνια και από τον Πειραιά και την Αθήνα και το Λαύριο, γιατί είναι πολύ κακές συνθήκες για να ταξιδέψουν τα πλοία. Και όλοι λοιπόν σε επιφυλακή στα Ζωνιανά στις 4.30 πρέπει να σου πω. Ήχησε το 112 εκεί νωρίτερα και πάλι κάποια σπίτια έχουν πλημμυρίσει, καθώς έπεσε πολύ βροχή τώρα το μεσημέρι, το απόγευμα. Αυτά λοιπόν είναι ο φόβος από το πολύ νερό που έχει πέσει και έχει κορεστεί η γη. Πού θα πάει αυτό το νερό, εάν ξαναπέσει σε αυτές τις περιοχές πολύ και σε άλλες που δεν είναι προετοιμασμένες ενδεχομένως. Και αυτό έτσι είναι και η προειδοποίηση στους κατοίκους, Θάνο, να μην βγαίνουν πολύ έτσι άσκοπες μετακινήσεις και να συμμορφωθούν σε κάθε περίπτωση με τις οδηγίες των αρχών, εάν σε κάποια περιοχή γίνει κάτι. Η νύχτα είναι δύσκολη, είμαστε σε επιφυλακή φυσικά όλοι στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, και ευχόμαστε να μην χρειαστεί να κάνουμε κάτι, να μεταδώσουμε κάποια τέτοια είδηση δυσάρεστη.
1: Ευτυχία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, όπως τα είπατε και οι δύο συνάδελφοι. Τώρα, ισχυρά φαινόμενα έπληξαν και τη Ρόδο, όπου εκεί είχαμε μια τραγωδία. 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
2: Καλησπέρα από τη Ρόδο. Καλησπέρα από τη Ρόδο, που σήμερα έζησε μια τραγωδία με μια 58χρονη Γερμανίδα, η οποία μαζί με τον σύζυγό της πήγαν σε μια παραλία κοντά στην Ελλήντο για να απολαύσουν τις ελληνικές θάλασσες, και όταν αντιλήφθηκαν ότι ο καιρός άλλαξε, πιθανότητα να άκουσαν μπουμπονιτά, πιθανότητα να είδαν κεραυνούς, αποφάσισαν να επιστρέψουν καταλημάντως. Την ώρα λοιπόν που το ζευγάρι βρισκόταν στην παραλία και επέστρεπε, δυστυχώς κεραυνός χτύπησε την Γερμανίδα θανάσιμα και ελαφρά τον σύζυγό της, τον 62χρονο Γερμανό τουρίστα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε ένα ιατρείο κοντά, σε ένα χώρο πρώτων βοηθειών κοντά στον Αρχάγγελο, που είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην περιοχή. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της Γερμανίδας, ενώ προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον Γερμανό σύζυγό της.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Να δούμε τώρα τι θα συμβεί με τον καιρό τις επόμενες ώρες. Όλοι ανησυχούμε.

0: Έχουμε κοντά μας την Όλγα Παπαυγούλη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει σχετικά. Όλγα, τι περιμένουμε ακριβώς τις επόμενες ώρες? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, όντως τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Να πούμε ότι προς το παρόν στα Ανόγια Ρεθύμνου έχουν καταγραφεί περίπου 500 τόνοι νερού αναστρέμα. Μιλάμε για ακραία ύψη βροχής και τα περισσότερα ύψη βροχής εντοπίζονται στο νησί στα βόρεια και ορεινά τμήματά του. Λοιπόν, τώρα έχουν ξεκινήσει ήδη καταιγίδες, οι οποίες είναι κυρίως βορειοανατολικά στο νησί. Από το Ηράκλειο και πιο ανατολικά, ενώ μπόρες καταγράφονται φυσικά και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, καταιγίδες καταγράφονται και λίγο πιο νότια του Ρεθύμνου. Τώρα, περιμένουμε επιδείνωση δυστυχώς, ακόμα πιο ισχυρή επιδείνωση. Ας πούμε περίπου από τις 9 ώρα και μετά θα αναπτυχθούν ακόμα πιο έντονες καταιγίδες, ανατροφοδοτούμενες συνεχόμενες καταιγίδες, οι οποίες θα έχουν διάρκεια και το Σάββατο. Επομένως, τα κρίσιμα δεν τελείωσαν, τα κρίσιμα τώρα ξεκινούν. Η πιο δύσκολη μέρα φαίνεται να είναι πραγματικά το Σάββατο, με πολύ ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος του νησιού. Απλά τα πιο επίμονα φαινόμενα και με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα φαίνονται στο βόρειο-βορειοδυτικό τμήμα, με ιδιαίτερη επιβάρυνση γύρω από τους μεγάλους ορεινούς όγκους, εκεί που είναι τα Λευκά Όρη και ο Ψιλωρίτης. Ωστόσο, παρόλο που τα, όπως φαίνεται από τα προγνωστικά δεδομένα, ο μεγαλύτερος όγκος νερού αναμένεται να πέσει εκεί γύρω στα ορεινά, φυσικά προσέχουμε και για τα χαμηλά υψόμετρα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το νερό κατεβαίνει μέσα από ρέματα, χυμάρους και φαράγγια και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Επομένως, την προσοχή μας μέχρι περίπου και το μεσημέρι της Κρήτης θα δέχεται κατά διαστήματα το νησί ισχυρές καταιγίδες και από εκεί και πέρα φαίνεται μια αποκλιμάκωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τελειώσουν οι βροχές καταιγίδες.
0: Η αποκλιμάκωση πότε έρχεται, Όλγα?
1: Από το μεσημέρι της Κρήτης και μετά.
0: Γι' αυτό και εγώ δεν το άκουσα κάπως καλά.
1: Από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά,
0: συγγνώμη.
1: Και μετά από το μεσημέρι λοιπόν θα συνεχίσουν τα φαινόμενα, απλά θα έχουν λιγότερη ένταση μέχρι και τη Δευτέρα. Επομένως, επειδή καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό λειτουργεί σωρευτικά, δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι τώρα τελείωσαν τα δύσκολα, γιατί το έδαφος είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, επομένως και μια μικρή ποσότητα βροχόπτωσης σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορροφηθεί. Επομένως, χρειάζεται προσοχή. Όλες αυτές οι ώρες είναι δύσκολες. Είπαμε, θα ενταθούν και όλα στα φαινόμενα. Να πούμε, πέρα από την Κρήτη, ισχυρές καταιγίδες αναμένουμε και στα Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερα από το μεσημέρι περίπου του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής, αναμένεται ένα δύσκολο 24ωρο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και εκεί. Όμως, ωστόσο, πάλι σε επίκεντρο επιμένει η Κρήτη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Όλγα. Και εμείς να περάσουμε σε ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στο Λαύριο, που εκτελήχθηκαν σκηνές τρόμου. 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα ανήλικα παιδιά τους. Η γυναίκα που τον είχε καταγγείλει 4 φορές μέσα σε έναν χρόνο, με τελευταία στις αρχές Σεπτεμβρίου, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ και ο σύντροφός της φέρει σοβαρά τραύματα.
2: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου, γιατί ήξερε το σπίτι, ήταν παντρεμένη και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε, μια τζαμαρία, λέει, και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
3: Την απειλούσε συχνά, έτσι.
4: Πολύ, πολύ, κάθε μέρα.
3: Τι έλεγε, θα ζηλώσει το κεφάλι.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
0: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι που μίλησαν στην κάμερα του Earth News, να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Σοφία Ορφανού και τον Κώστα Στάμου.
5: Παρακολουθούσε τις κινήσεις τους για μέρες και ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης ο 32χρονος τους έστησε καρτέρι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στην περιοχή Καβοδόκανος Λαυρίου, καταφέρνοντας τους πολλαπλές μαχαιριές. Η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα στη πλάτη, τον πνεύμονα και τα άνω άκρα, ενώ ο σύντροφός της την κλίδα, τα πλευρά και τα γεννητικά όργανα. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
6: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο 32χρονος φτάνει στην αυλή του διπλανού σπιτιού. Βρίσκει αυτή εδώ τη σκάλα, τη βάζει στον τοίχο και σκαρφαλώνει. σαλόνι μέχρι τον πρώτο όροφο. Από εκεί αναρριχάται μέχρι τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου της διπλανής μονοκατοικίας, όπου μένει το ζευγάρι. Σπάει την τζαμαρία της μπαλκονόπορτας με μια βαριοπούλα, μπαίνει στο σπίτι και μαχαιρώνει την πρώην σύντροφό του με τον ενφύλο της.
5: Σε διπλανό δωμάτιο τη στιγμή της επίθεσης κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα αγοράκια ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών που είχε αποκτήσει 32χρονη με το δράστη όσο ήταν παντρεμένη με σύμφωνο συμβίωσης. Ο δράστης εμφανίστηκε αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής, όπου ομολόγησε την επίθεση και συνελήφθη. Ο 32χρονος και η συνομήλικη γυναίκα είχαν χωρίσει το 2025. Έκτοτε της είχε κάνει τη ζωή της μαρτύριο.
4: Η 32χρονη μέσα σε ένα χρόνο είχε καταγγείλει 4 φορές τον πρώην σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή. Η πρώτη αναφορά στην αστυνομία έφτασε στις 27 Νοεμβρίου του 2025. Στις 13 και 27 Αυγούστου του 2026 ακολούθησαν ακόμη 2 περιστατικά. Η τελευταία σύλληψη έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2026 μετά από απειλητικό τηλεφώνημα, αλλά φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
5: Η 32χρονη είχε εγκαταστημένο στο κινητό της το panic button, ωστόσο ποτέ δεν είχε κάνει χρήση. Οι αστυνομικές αρχές από τότε μέχρι σήμερα πραγματοποιούσαν περιπολίες φύλαξης και είχαν διαρκή επικοινωνία με το ζευγάρι.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε επενδυτές με το πρόσχημα της επενδύσης σε κρυπτονομίσματα εξάρθρωσε η ασφάλεια Κατερίνης. Συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε διαδικτυακή πλατφόρμα και ένα πυραμιδικό σύστημα υποσχόμενο ακόμη και δεκαπλασιασμό των χρημάτων των επενδυτών. Τα κέρδη της οργάνωσης υπολογίζονται σε 8 εκατομμύρια ευρώ και εμείς να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
7: Οι περισσότεροι είναι στρατιωτικοί. Οι εγκέφαλοι αυτής της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι στρατιωτικοί από Κατερίνη και από Λάρισα. Εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Πιερίας κρατούνται οι 17 συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν αύριο η μισή στον ανακριτή Πιερίας και την Δευτέρα οι υπόλοιποι για κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση με κέρδος 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Είχαν ανοίξει γραφεία σε 5 περιοχές της χώρας. Μάλιστα στο Περιστέρι Αττικής άνοιξε γραφείο στρατιωτικός από την Καβάλα και πρόκειτο να ανοίξει γραφείο και στην Κομοτηνή. Συνελήφθη όμως το βράδυ της 30ης Σεπτεμβρίου και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει. Στο κέντρο της Κατερίνης άνοιξαν γραφείο 2 αδέρφια στρατιωτικοί που προσιλήθησαν περί τα 2.500 άτομα, λέγοντάς τους ότι αν βάλουν 800 ευρώ θα τους δοθεί ένας κωδικός να μπουν σε μια πλατφόρμα και με δικές τους κατευθύνσεις θα μπορούν να κερδίζουν χρήματα και να τα επενδύουν σε κρυπτονομίσματα. Περίπου 52.000 ευρώ έχασαν 18 θύματα που κατέθεσαν στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί υποδιεύθυνση δίωξης και αντιμετώπιση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κατερίνης εδώ και 4 μήνες περίπου από τον Ιούνιο, όταν έγιναν τα γραφεία εδώ στην περιοχή της Κατερίνης. Στα σπίτια του ενός στρατιωτικού βρέθηκαν 200.000 ευρώ και στο δεύτερο στην Κομοτηνή άλλες 90.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία κατασχέθηκαν, όπως και δεκάδες τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ακόμη και όπλα που είχαν στην κατοχή τους κάποια από τα μέλη.
0: Στην πηξίδα του κόσμου, σε μια γλαφυρή περιγραφή της περιπέτειας την οποία βίωσε στον θάλαμο διακυβέρνησης της πτήσης του αεροσκάφους της εταιρείας Fly Dubai, προχώρησε ο βαριά τραυματισμένος κυβερνήτης στην πρώτη δημόσια αποκάλυψη των δραματικών στιγμών που έζησε. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι στο στούντιο και μας ενημερώνει. Δημήτρη.
8: Φάνο, μιλώντας σήμερα μέσω βιντεοκλήσης με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο Ματσαχάρ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στο πιλωτήριο της πτήσης, η οποία είχε προορισμό Τελαβίβ. Είπε χαρακτηριστικά: εκείνη τη στιγμή πάλευα για τη ζωή μου, περιγράφοντας ότι είχε τραυματιστεί τόσο σοβαρά, ώστε είχε πέσει στο πάτωμα του πιλωτηρίου. Τόνισε ότι αν και βαριά τραυματισμένο, κατάφερε να παλέψει μέσα στο πιλωτήριο με τον συγκυβερνήτη, ενώ όταν κατάφερε να ανοίξει την πόρτα, οι επιβάτες όρμησαν μέσα και τον ακινητοποίησαν. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι συνέχισε να παλεύει για τη ζωή του, επειδή γνώριζε πως δεν μπορούσε να αφήσει τους υπόλοιπους επιβάτες να πεθάνουν. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Μόντι, ο Ματσαχάρ συγκινήθηκε και ζήτησε συγγνώμη επειδή έκλαιγε. Οι δύο άνδρες συνέχισαν στη συνέχεια την συζήτησή τους. Ενώ από την πλευρά του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι ο δράστης από το Ομάν επιτέθηκε στον Ματσαχάρ πλήττοντάς τον με μαχαίρι ή με τσεκούρι. Σε δηλώσεις του στο CBS News, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο πιλότος που χτυπήθηκε μοραγώντας ακατάσχετα, παλεύοντας για τη ζωή του, κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλωτηρίου.
0: Δημήτρη, να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σε κρίσιμη κατάσταση με ένα ζωντανή δε παραμένει η 50χρονη Αμερικανίδα Κρίστα Πάικ. Τι νεότερα υπάρχουν από εκεί?
8: Λοιπόν, η Πάικ μεταφέρθηκε, επέζησε από δύο ενέσεις πεντοβαρβιτόλης μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Νάσβιλ, όπου λαμβάνει σωτήρια για τη ζωή της ιατρική φροντίδα σύμφωνα με τους δικηγόρους της, οι οποίοι πάντως ζητούν πλέον τη μετατροπή της θανατικής ποινής της σε ισόβια κάθειρξη, υποστηρίζοντας ότι η Πάικ υπέστη αυτό που χαρακτήρισαν χημικό βασανιστήριο. Σύμφωνα με την ανταπόκριση του Associated Press που επικαλείται το Al Jazeera, η Πάικ φαίνεται να έχει τις στήσεις της και ελπίζουν όλοι ότι θα καταφέρει να ανανύψει στο νοσοκομείο από το οποίο βρίσκεται, Θάνο.
0: Για να εκτελεστεί η ποινή στην πορεία?
8: Αυτό δεν το ξέρουμε. Αναβλήθηκαν οι εκτελέσεις θανατοποινητών για φέτος στο Τενεσί. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου και τι θα γίνει βέβαια και με την περίπτωση της
0: Πάικ. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου θα παραμείνουμε. Σαρωτικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν την Ισπανία και την Γαλλία. Στην Ισπανία συνεχίζονται και εντείνονται οι σαρωτικές διαμαρτυρίες εν μέσω στεγαστικής κρίσης, ενώ σήμερα το απόγευμα το Κοινοβούλιο καταψήφισε τις πολυαναμενόμενες προτάσεις της κυβέρνησης Σάντσεθ για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η Ερή Σφάιλου είναι κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει τις εξελίξεις και αν αυτό σηματοδοτεί και ουσιαστικά πρόορες εκλογές. Έρη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες ήταν να καταφέρει να περάσει από τη Βουλή το σχέδιό του για το στεγαστικό, διότι ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν έχει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Προσπάθησε, κάλεσε πριν την ψηφοφορία τους πολιτικούς του αντιπάλους να αφήσουν κατά μέρος τις πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το πράσινο φως για το σχέδιο αυτό, το οποίο να θυμίσουμε ότι προέβλεπε αναστολή των εξώσεων και των πληστηριασμών έως και το 2030 και αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης. Και είχε δηλώσει ο Σάντσεθ ότι σκοπεύει να περιορίσει τη βραχυχρόνια μίσθωση. Εν τέλει δεν πέρασαν όλα αυτά από το Κοινοβούλιο. Είναι σαρωτικές οι διαδηλώσεις. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Κοινοβούλιο, φώναζαν ντροπή και κάλεσαν σε γενική απεργία μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Δεν είναι σαφές ποια είναι τα επόμενα βήματα. Οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα. Πάρα πολλές πόλεις της Ισπανίας είναι πραγματικά μαζικές. Διαδηλωτές κρατούσαν κατσαρόλες, τραγουδούσαν, φώναζαν συνθήματα όπως έχουμε δικαίωμα στη στέγαση. Θα δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα.
0: Και να περάσουμε στην Γαλλία, όπου οι μαθητικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται και εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι διαδηλώσεις έχουν πάρει διατροπή με σοβαρά επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Έρη, δώσε μας την εικόνα.
9: Να πούμε ότι και στη Γαλλία οι πορείες εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν βίες διαδηλώσεις με συλλήψεις, τραυματίες και διάφορα σοβαρά επεισόδια και έχουμε όμως και ταυτόχρονα πολλές ειρηνικές διαδηλώσεις από μαθητές. Αναφορικά με τα επεισόδια, να πούμε ότι η αστυνομία χθες προχώρησε σε σχεδόν 2.000 προσαγωγές για βία κατά της αρχής. Από αυτές περίπου 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ μία μέρα πριν είχαν ανακοινωθεί άλλες 600 συλλήψεις για εμπρισμούς και επιθέσεις κατά αστυνομικών. Παράλληλα, να πούμε ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις από μαθητές ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την κακή κατάσταση στα σχολικά κτίρια, μεγάλος αριθμός μαθητών στις τάξεις και ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό.
0: Να δούμε και αν υπάρχει πολιτικό υπόστρωμα σε όλα αυτά. Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ.
10: Αθλητικό δελτίο.
0: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
0: Πίκρανε λίγο το 2-2. Έτσι, εντάξει, ειδικά στο 89, βέβαια, εντάξει.
11: Ακριβώς επειδή έγινε στο τέλος αυτή η
0: ισοπαλία. Εκεί ήταν λίγο η πίκρα, αλλά μια σημαντική ισοπαλία όμως για την εθνική μας, έτσι.
11: Σωστό. Η Ολλανδία λοιπόν έμελε να σταματήσει χθες τον Νικηφόρο Σερί της εθνικής μας ομάδας στον Nations League, καθώς την υποχρέωσε η ισοπαλία 2-2 στη Τούμπα. Ο Ιωαννίδης και ο Μασούρης έβαλαν τα δύο γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του αγώνα, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, ως στο δεύτερο μισό. Ο Βαντάι και ο Ράιντερς έφεραν για την Αραβία το μάτς στην ισοπαλία. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Γερμανία-Σερβία 2-0. Έτσι, στη βαθμολογία η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία με 5 στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση η Γερμανία με 4 βαθμούς. Τέλος, χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, η Γαλανόφσκι υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στο Άιντχόφεν. Και να κλείσουμε με τον μπάσκετ, καθώς στην Πολώνια υπέστη χθες ο Ολυμπιακός στην πρώτη του ήττα, καθώς η Βίρτους επικράτησε με καλάθι στο τελευταίο συνεκμονή του αγώνα τον Ερυθρόλευκο με 96-94. Και σήμερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός, στο τρίτο του παιχνίδι εντός έδρας, υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 9 και 4 το επαναλαμβάνω, με κάλυψη από την Ερασπορ.
0: Τάσο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην αρχισυντάξη ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημητρίας Φαναριώτης και η Ιέρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και μετά, αμέσως μετά, στο τέλος της ημέρας, επί του παρόντος γεια σας.
12: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
13: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Ελπίδα Παπουτσή και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Απόψε, με αφορμή τα γενέθλια του Γεράσιμου Ανδρεάτου, κάνουμε ένα μουσικό ταξίδι στη ζωή και την πορεία ενός σπουδαίου λαϊκού ερμηνευτή. Ενός τραγουδιστή που κατάφερε να υπηρετήσει το ελληνικό τραγούδι με σεμνότητα, αυθεντικότητα και αγάπη. Η χαρακτηριστική φωνή του, η εκφραστικότητά του και η εξεχρωστή σχέση του με τον μπουζούκι τον ανέδειξαν σε μία από τις σημαντικές παρουσίες της γενιάς του. Απόψε λοιπόν δεν γιορτάζουμε μόνο έναν καλλιτέχνη αλλά και μια ολόκληρη διαδρομή μέσα στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Οκτωβρίου του 1962. Ο πατέρας του καταγόταν από την Κεφαρονιά και η μητέρα του από την Ικαρία. Μεγάλωσε στη Γλυφάδα και από μικρός ήρθε κοντά στη μουσική και στο λαϊκό τραγούδι. Μια ελληνική ταινία με θέμα τη ζωή ενός μπουζουξή στάθηκε η αφορμή για να αγαπήσει τον μπουζούκι, και όταν πήγαινε στην 6η Δημοτικού ο πατέρας του του αγόρασε το πρώτο του μπουζούκι.

Η αγάπη του Γεράσιμου Ανδρεάτου για τη μουσική δεν έμεινε απλώς ένα παιδικό όνειρο, αλλά εξελίχθηκε σε συστηματική μαθητεία. Ο Ανδρεάτος παρακολούθησε μαθήματα μουσικής με τον Παναγιώτη Βεσμεδιώτη και τον Θέμη Παπαβασιλείου. Παράλληλα καλλιέργησε τη φωνή του κοντά στους Φραγκίσκο Βουτσίνο, Τάσο Αποστόλου και Γιώργο Μισαηλίδη. Έτσι το ταλέντο συνάντησε τη γνώση, την επιμονή και τη σκληρή δουλειά και αυτή η μουσική παιδεία έγινε η βάση πάνω στην οποία θα χτιζόταν η μετέπειτα πορεία του.

1985 ο Γεράσιμος Ανδρεάτος ξεκίνησε να τραγουδάει επαγγελματικά. Από τα πρώτα του βήματα επέλεξε να υπηρετήσει το τραγούδι με συνέπεια και σεβασμό στην παράδοση. Η φωνή του, βαθιά λαϊκή και γεμάτη συνέστημα, άρχισε σταδιακά να ξεχωρίζει. Στην πορεία του συναντήθηκε με σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού. Κάθε συνεργασία αποτέλεσε και ένα ακόμη βήμα στη διαμόρφωση της προσωπικής του καλλιτεχνικής ταυτότητας.

Στη μακρόχρονη πορεία του, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Ανάμεσά τους η Δήμητρα Γαλάνη, η Χάρης Αλεξίου, η Ελευθερία Ερβανιτάκη και ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Συνεργάστηκε ακόμη με τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Γιάννη Σπανό, τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τον Γιώργο Χατζινάσιο. Σημαντική θέση στην πορεία του έχουν επίσης ο Βαγγέλης Κορακάκης, ο Παντελής Θαλασσινός και πολλοί ακόμη αξιόλογοι καλλιτέχνες. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις απέδειξε ότι η αυθεντική λαϊκή ερμηνεία μπορεί να συνομιλεί με κάθε μορφή του καλού ελληνικού τραγουδιού. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Η πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά του Γεράσιμου Ανδρεάτου κυκλοφόρησε το 1991. Δύο χρόνια αργότερα η συμμετοχή του στον δίσκο Λαύριο του Βαγγέλη Κορακάκη τον έκανε γνωστό σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό. Ακολούθησαν συμμετοχές σε σημαντικές δισκογραφικές παραγωγές με διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις και σημαντικούς δημιουργούς. Ανάμεσά τους βρίσκομαι έργα του Πέτρου Ταμπούρη, της Δήμητρας Γαλάνη, του Λάκη Παπαδόπουλου και του Γιάννη Μαρκόπουλου. Η δισκογραφία του αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού.

Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος διαθέτει μια φωνή που δεν χρειάζεται υπερβολές για να συγκινήσει. Είναι μια γνήσια λαϊκή φωνή με δύναμη, χρώμα και ιδιαίτερη εκφραστικότητα. Στις ερμηνείες του υπάρχει το συνέστημα του ανθρώπου που έχει αγαπήσει βαθιά το τραγούδι που υπηρετεί. Κάθε λέξη αποκτά βάρος και κάθε μελωδία περνά στον ακροατή με έναν τρόπο άμεσο και αληθινό. Ίσως γι' αυτό ύστερα από τόσα χρόνια η φωνή του παραμένει αναγνωρίσιμη και αγαπημένη.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Η Βετεράνη του Ρεμπέτικου είναι ένας διπλός ζωντανός δίσκος που αποτυπώνει τις παραστάσεις αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο τραγούδι που πραγματοποιήθηκαν στο Μετρό τον χειμώνα του 1991-92. Συμμετέχουν σημαντικές φωνές του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού, όπως ο Τάκης Μπίνης, η Άννα Χρυσάφη, ο Μπάμπης Τσέρτος, η Χρυσούλα Χριστοπούλου, ο Βαγγέλης Κορακάκης και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Ξεχωριστή θέση κατέχει το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη σε μια ζωντανή ερμηνεία του Γεράσιμου Ανδρεάτου. Η παρουσία του ίδιου του Κορακάκη δίνει δίπλα σε παλαιότερους και νεότερους εκπροσώπους στον δίσκο ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα συνάντησης διαφορετικών γενεών του ρεμπέτικου. Κυκλοφόρησε το 1993 και αποτελεί ένα πολύτιμο ντοκουμέντο μιας εποχής κατά την οποία το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι ξαναβρήκε τη θέση του στις ζωντανές μουσικές σκηνές.

Το λόγο τιμής του Δημήτρη Παπαδημητρίου αποτελεί μια από τις πιο ξεχωριστές δουλειές της ελληνικής τηλεοπτικής και δισκογραφικής μουσικής, με 5 τραγούδια σε ερμηνεία του Γεράσιμου Ανδρεάτου και 7 οργανικά θέματα. Η μουσική του δίσκου αποτυπώνει με ιδιαίτερη ευαισθησία την ατμόσφαιρα της ομώνυμης σειράς. Ξεχωρίζει το εμβληματικό «Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια», ένα τραγούδι που εξελίχθηκε σε σταθμό τόσο για τον συνθέτη όσο και για τον ερμηνευτή. Ανάμεσα στα υπόλοιπα τραγούδια, το «Σεμνά και ταπεινά» αποτελεί μια ακόμη ιδιαίτερη στιγμή. Κυκλοφόρησε από την Polydor και παραμένει ένας δίσκος που ξεπερνά τα όρια ενός τηλεοπτικού soundtrack, διατηρώντας μέχρι σήμερα την αυτονομία και τη γοητεία του.

Το «Όλα πολύτιμα» που κυκλοφόρησε το 2001 είναι μια ξεχωριστή συνεργασία του Γεράσιμου Ανδρεάτου με τον Παντελή Θαλασσινό, γεμάτη λαϊκά τραγούδια, μπαλάντες και παραδοσιακά ηχοχρώματα. Ένας πλούσιος δίσκος με 17 τραγούδια, στον οποίο δύσκολα ξεχωρίζει κανείς συμπληρωματικά κομμάτια, αφού το σύνολο διατηρεί σταθερά υψηλό επίπεδο. Η ενορχήστρωση του Ανδρέα Τσεκούρα και η συμμετοχή σημαντικών μουσικών δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ζεστό και μεστό ηχητικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος ο Ανδρεάτος έχει εκφράσει την επιθυμία του να είχε περισσότερο χρόνο για να ζυμωθεί ερμηνευτικά με ορισμένα από τα τραγούδια, γεγονός που δείχνει πόσο προσωπικά αντιμετώπισε τη συγκεκριμένη δουλειά. Το «Όλα πολύτιμα» παραμένει ένας δίσκος που παρά την περιορισμένη απήχησή του όταν κυκλοφόρησε αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες στιγμές της δισκογραφίας του Γεράσιμου Ανδρεάτου.

Ο πιο δικός μου άνθρωπος που κυκλοφόρησε το 2008 αποτελεί μια ιδιαίτερη συνεργασία του Γεράσιμου Ανδρεάτου με τον Βαγγέλη Κορακάκη. Με 13 τραγούδια, ο δίσκος κινείται στον χώρο του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού με έντονα τα γνώριμα στοιχεία της γραφής του Κορακάκη. Η ερμηνεία του Γεράσιμου Ανδρεάτου αναδεικνύει το λαϊκό χαρακτήρα των τραγουδιών με ιδιαίτερη αμεσότητα και εκφραστικότητα.

Ο δίσκος «Μεγάλα Λόγια» που κυκλοφόρησε το 2009 είναι ένας δίσκος που αναδεικνύει τόσο την ερμηνευτική όσο και τη δημιουργική πλευρά του Γεράσιμου Ανδρεάτου. Περιλαμβάνει 16 τραγούδια με επιλογές από σημαντικούς δημιουργούς αλλά και αρκετές προσωπικές συνθέσεις του ίδιου του Ανδρεάτου. Ξεχωρίζουν το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη και ο γκρεμός των Μάνο Χατζηδάκη και Λουκά Στρογγυλού, δύο τραγούδια που έχουν σημαδέψει την ερμηνευτική του διαδρομή. Ιδιαίτερη θέση κατέχει ο κύκλος τραγουδιών σε στίχους του Σταμάτη Μεσημέρι και μουσική του Ανδρεάτου, ενώ συμμετέχουν επίσης ο Παντελής Θαλασσινός, η Ζωή Τηγανούργια και ο Στέλιος Καρίδας. Το ομότιτλο «Μεγάλα Λόγια» σε μουσική και στίχους του ίδιου του Ανδρεάτου ολοκληρώνεται με μια οργανική εκδοχή του, δίνοντας έναν προσωπικό επίλογο σε μια πολυσυλλεκτική αλλά ιδιαίτερα προσωπική δισκογραφική δουλειά. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος Χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Ο δίσκος ο Γεράδημος Ανδρεάτος τραγουδά Άκη Πάνου είναι ένα αφιέρωμα στο ξεχωριστό έργο του σπουδαίου λαϊκού δημιουργού Άκη Πάνου. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος ερμηνεύει με αυθεντικότητα και ευαισθησία 16 χαρακτηριστικά τραγούδια του. Το ρεπερτόριο κινείται στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού με έντονο το προσωπικό ύφος και τη βαθιά συναισθηματικότητα των συνθέσεων του Πάνου. Η ενορχίστρωση του Μανώλη Καραντίνη αναδεικνύει τη δύναμη των μελωδιών, διατηρώντας παράλληλα τον λαϊκό τους χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη έκδοση κυκλοφόρησε το 2011.

όμως από τη δισκογραφία, τις συνεργασίες και τις εμφανίσεις υπάρχει ο άνθρωπος Γεράσιμος Ανδρεάτος, ένας καλλιτέχνης που ξεκίνησε από την αγάπη ενός παιδιού για τον μπουζούκι και έφτασε να διαγράψει μια σημαντική πορεία. Μια πορεία που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, σεβασμό και αφοσίωση.

Απόψε λοιπόν, μέσα από τα τραγούδια του, τιμούμε τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και τη διαδρομή του. Τον άνθρωπο που πήρε στα χέρια του ένα μπουζούκι ως παιδί και το έκανε μέρος μιας ολόκληρης ζωής. Τον ερμηνευτή που με την χαρακτηριστική λαϊκή φωνή του έδωσε ψυχή σε στίχους και μελωδίες και συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και τραγουδιστές. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα ενός καλλιτέχνη, να τραγουδά με τρόπο που οι άνθρωποι να αναγνωρίζουν μέσα στη φωνή του κάτι από τη δική τους ζωή. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Ελπίδα Παπουτσή. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Απόψε Παρασκευή βράδυ, πιστή στις παλαιές ηχογραφίες αλλά και ηχογραφίες αρχείου από την Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και το προσωπικό μου αρχείο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλο.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, απόψε με αρχαιακό υλικό, μέσα από παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και διάφορες ηχογραφήσεις αρχείου. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων.

Ήταν οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Η εκπομπή αρχιακή κάθε Παρασκευή βράδυ με παλαιές χωραφίες αλλά και χωραφίες αρχείου από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καλό μήνα σε όσους δεν συντονιστήκατε χθες. Να έχουμε έναν όμορφο Οκτώβρη, με όσο λιγότερες εντάσεις. Δεν είναι πολύ εύκολος, αλλά θα έχουμε έτσι νομίζω ένα 10-15 μέρες που θα είναι λίγο πιο ήπιες, καθώς δείχνει και ο καιρός αλλά και οι συνθήκες, αλλά προς το παρόν είμαστε λίγο πιεσμένοι με αυτή την κατάσταση. Εδώ ξεκινήσαμε με ένα κλέφτικο σκοπό σήμερα, πάνω στο 40 χρόνια κυνηγός, με το σαντούρι του Κώστα Καλίβα, εξαιρετικός. Νίκος Ρεγκούκος και Ματθαίος Βεντούρης τον συνόδευσαν από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτή η εκτέλεση με την Ελπίδα Παπουτσή. Τι είπα? Δεν σ' ακούω. Με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να έχουμε μια καλή ακρόαση.

Για όλα τα κλεφτόπουλα με τον Στυλιανό Μπέλο. Εδώ από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας 6066439 και 6066204. Τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι των Κολοκοτρωνέων σε ρυθμό τσάμικο. Αλλιώς λάμπει ο ήλιος στα βουνά. Γιατί στα βουνά, ελπίδα, ο ήλιος λάμπει. Εδώ έχουν μαζευτεί τα σύννεφα από πάνω μας και μας έχουν κάτσει στο κεφάλι και θα μας κάτσουν αρκετές μέρες.

Λάμπει ο ήλιος στα βουνά, λάμπει και στα λαγκάδια, έτσι λάμπει και η κλεφτουριά, οι κολοκοτρονέοι, εξαιρετικά αφιερωμένο στους κλέφτες μας, στους κλέφτες, όταν λέμε κλέφτες εννοούμε σε αυτούς που αγωνίζονται για τη λευτεριά. Έτσι, Γιώργος, έχασα στη γραμμή, δεν ξέρω τι συνέβη, κάτι πήγες να μου πεις και κόπηκε η γραμμή. Συμβαίνουν και αυτά, ελπίδα, μέσα στο πλαίσιο αυτών που συζητάγαμε προλίγο, έτσι, συμβαίνουν όλα. Όσο για την ελευθερία, πώς μας το είπε τώρα ο Ηρακλής ο οικονόμου, το είπε ο Χέγγελ, θα σας το πω σε λίγο.

Ήλιεμ Κυρίλιεμ ή αλλιώς τη Σοβριά στο Κάστρο, έτσι όπως το τραγούδισε η Χαρίκλια Βάλα, η οποία έχει γεννηθεί το 1927 στο χωριό μου τον Πλάτανο Τρικάλων και το κατέγραψε ο Θόδωρος Νημάς, και ευχαριστούμε πολύ που μας έχει δώσει το σπουδαίο αρχείο του, το οποίο πρέπει λίγο να καθαριστεί και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτή τη σπουδαία δουλειά. Για την ελευθερία έχουμε δώσει πολλούς ορισμούς αυτή εδώ την εκπομπή. Εμένα μ' αρέσει και το έλευσης θείου έρωτος. Ελευθερία, έλευση θείου έρωτος. Αλλά τώρα εδώ ο Χέγγελ έχει πει ότι η ελευθερία είναι η γνώση της αναγκαιότητας, το οποίο επίσης μου αρέσει, διότι περιέχει μια σπουδαία αρετή, ίσως την πιο σπουδαία αρετή όλων, τη διάκριση. Και μπορείς μέσω της διάκρισης να αντιληφθείς πότε και χρονικά, αλλά όχι μόνο χρονικά, πότε είναι ο καιρός κατάλληλος για να κάνεις το οτιδήποτε, και όταν κάποια πράγματα δεν βγαίνουν για πολλούς λόγους και για... είτε είναι αστρολογικοί οι λόγοι, είτε είναι χωρικοί, είτε είναι οτιδήποτε, οικονομικοί, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχεις τη διάκριση να κάνεις μόνο αυτό που είναι πραγματικά αναγκαίο και να κάτσεις, να περιμένεις, να βρεις τις κατάλληλες συνθήκες για να το κάνεις. Επίσης, κάποιος δάσκαλος είχε πει κάποτε ότι όταν υπάρχει καλοκαιρία, τότε χτίζουμε φράγματα για να είμαστε έτοιμοι όταν έχει έρθει η κακοκαιρία. Όταν λοιπόν δεν χτίζουμε φράγματα στην ώρα τους, τότε μας έρχεται ο ουρανός φοντίλη. Και βάζω βέβαια και τον εαυτό μου μέσα, έτσι μην νομίζετε ότι εδώ είμαστε

Φραγκίσκο Στυλιανάκης, αλλιώς Φραγκής εδώ στη Λύρα, και Μιχάλη Στυλιανάκη στο Λαούτο και την Μπακιανές Κοντιλιές. Για τον φίλο ακροατή και μουσικό Ηλία Κόντι που πήρε τηλέφωνο και ρώταγε να μάθει ποιος τραγούδαγε το τραγούδι των Κολοκοτρωνέων, πολύ καλά κατάλαβες, Ηλία, ήταν ο Γιώργος Παπασιδέρης. Αυτή η εκτέλεση υπάρχει σε μια εκπομπή του Σίμων Σκαρά με ημερομηνία 28 Δεκάτου του 1968 με πατριωτικά τραγούδια. Δεν σημαίνει ότι η ηχογράφηση έγινε τότε.

YouTube, γιατί το ανέβασε ο φίλος Κλεάνθης Ατσαλάκης, και άλλα πολλά με τον Κιτσάκη και με την Ειρήνη Κονιτοπούλου. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα αυτό του δασκάλου της εθνικής μας μουσικής. Πάμε όμως να ακούσουμε το τραγούδι του Βασίλη Ξυλούρη, που μας θυμάται συχνά εκεί από το Ηράκλειο και μας παίρνει τηλέφωνο, τον χαιρετάμε. Βασίλης Ξυλούρης στο λαούτο και στο τραγούδι, Ζαχαρία Σπυριδάκη στη λύρα, Γκάιντερ Στέφανος Μπάμπαλος, κιθάρα Κώστας Μαρκάκης, φωνητικά Νίκος Ξυλούρης, ο Γκράς και Κώστας Μαρκάκης, Γιώργος Τζορτζάκης στο μπάσο και Νικόλας Χριστόπουλος στα κρουστά. Ποιος θα νικήσει, μη ρωτάς, όλα γραφτήκανε για μας, γιατί ούτως ή άλλως, ελπίδα μου γλυκιά, δεν έχει σημασία ποιος θα νικήσει, σημασία έχει να δοθεί η μάχη. Η μάχη που δεν δίνεται είναι πρόβλημα. Η μάχη που δίδεται και χάνεται δεν είναι το τέλειο, αλλά είναι μια αρχή μιας προσπάθειας για απελευθέρωση.

Η Λεβεντιά είναι μια πληγή με τους Χαΐνιδες εδώ από τα πολύ καλά, από τα πρώτα τους που πάντα αίμα τρέχει, Θεέ μου και πώς την ευαστά εκείνος που την έχει. Κοίταξε τώρα, αγαπητή Ελπίδα, που σε αναφέρω συνέχεια σήμερα, δεν είναι τυχαίο που σε αναφέρω, διότι δεν αναφέρομαι μόνο στο πρόσωπό σου, αλλά και στο όνομα, το στόνομά σου, που είναι αυτή η αρετή της ελπίδας, αυτό το ρεύμα, το ουράνιο θα λέγαμε, που μας καθοδηγεί, μας δίνει το τιμόνι, το βαστάμε και πάμε, γιατί αλλιώς δεν πάμε, θέλουμε ένα τιμόνι στη ζωή μας. Και εκεί που σε αναφέρω και πάντα θεωρώ ότι πρέπει μέσα στη Μαυρίλα να βλέπουμε και τα αισιόδοξα, έρχεται ο Γρηγόρης ο Νάνης και σου προτείνει την εκπομπή «Καμιά ελπίδα με την ελπίδα», «Καμιά ελπίδα με την ελπίδα». Δηλαδή, τι να πούμε, εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του θέαση. Πάντα το αρνητικό κάνει επιτυχία. Το βλέπουμε και στις ειδήσεις άλλωστε. Οι καλές ειδήσεις δεν περνάνε ποτέ.

Μιλώ για σένα, Μελίνα Κανά, ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ο Θανάση Παπακοσταντίνου θα βρίσκεται στις Κουριές στις 9 Οκτωβρίου, μία μέρα μετά τα εγκαίνια που κάνουν εκεί σε διάφορα αναπτυξιακά έργα που έχουν καταστρέψει το μέρος. Και οι κάτοικοι φυσικά δίνουν το δικό τους αγώνα. Θα είναι μαζί και σπουδαίοι καλλιτέχνες, ο Θανάση Παπακοσταντίνου, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Γιάννης Χαρούλης, η Νατάσα Αμποφίλιου, ο Αποστολάκης, η Social Ways, το Μισθακίδης, η Ζαμάνη και άλλοι που δεν φαίνονται ακόμα στις αφίσες, αλλά που θα τις πούμε όταν ο φίλος ακροατής Γιώργος μας δώσει και τους υπόλοιπους. Ήρθε η ώρα της μάχης, νομίζω, υπέρ της γης μας και του νερού μας, της φύσης μας, της ελευθερίας μας, του αέρα μας, των κοινών μας πόρων και ενάντια σε αυτή την τακτική ανάπτυξης που κάνει τους πλούσιους όλο και πιο πλούσιους και εξαθλιώνει όλο και περισσότερο το ανθρώπινο είδος.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα, καλημέρα εκεί που μας ακούτε, εκεί που φτάνει το σήμα της φωνής της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα και όπως πάντα αυτή την ώρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή κοντά σας είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός θα είναι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία.

Η φωνή της Άλκης της πρωτοψάλτη μας συντρόφευσε μέχρι τώρα, λίγο πριν η Ελεονόρα Ζουγανέλη και αμέσως τώρα η φωνή του Παντελή Θαλασσινού. Αμέσως μετά θα ακούσουμε.

δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται πάντα αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Προτείνετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια στο email αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι το iPsychogios@ert.gr.

Δεύτερο είναι η ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας μισή ώρα για τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε εδώ, μείνετε σωστά συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα με μουσική». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο.

Για εσάς που ρωτήσατε, το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε πριν αυτό του Σταμάτη Κραουνάκη έχει τίτλο «Τα κλειδιά». Ερμήνευσε ο Θοδωρής Κοτονιάς. Η συνέχεια ανήκει στον Ορφέα Περίδη. Μείνετε εδώ, έχουμε λίγο ακόμα.

Να λοιπόν που φτάσαμε και σήμερα εσύ ως το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι η φωνή της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας. Δύο τραγούδια ακόμα προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Λίγο πιο pop η διάθεση. Και πάμε να ψάξουμε στα παλιότερα. 2002 GR και μετά Ρηφηφή. Καλό βράδυ από την πατρίδα.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι και καλό μήνα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανούδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2 10 60 13 168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ο Πάολο και ο Βιτόριο Ταβιάνι ήταν από τις σημαντικότερες μορφές του ιταλικού και του ευρωπαϊκού, θα έλεγα, κινηματογράφου στον 20ο αιώνα. Το έργο τους έχει έντονη σχέση με τη λογοτεχνία, την ιστορία και την πολιτική πραγματικότητα της Ιταλίας. Ταυτόχρονα, η κινηματογραφική τους γλώσσα χαρακτηρίζεται ποιητική, χαρακτηρίζεται ονειρική. Το 1984 γύρισαν το «Χάος», σπονδυλωτή ταινία με σενάριο που βασίστηκε σε 6 νουβέλες του Λουίτζι Πιραντέλο. Ταινία με θέματα όπως η μετανάστευση, ο έρωτας, οι παιδικές αναμνήσεις, τα κοινωνικά θέματα των αρχών του 20ου αιώνα και την επίδραση που έχει το φεγγάρι στους ανθρώπους. Το «Χάος» κατατάσσεται στα αριστουργήματα της 7ης τέχνης. Σημαντική η συμβολή και της μουσικής που συνέθεσε ο Νικόλα Πιοβάνι, κατά τη γνώμη μου το καλύτερο soundtrack που συνέθεσε ο Ιταλός συνθέτης στον κινηματογράφο. Σε ένα εξαιρετικά ατμοσφαιρικό μεγάλο πλάνο ακούγονταν το «Canzone del Mal di Luna», το τραγούδι της αρρώστιας του φεγγαριού.

Canzone del Mal di Luna, ένα υπέροχο τραγούδι, το τραγούδι της αρρώστιας του φεγγαριού. Νικόλα Πιοβάνι μελοποίησε παραδοσιακούς στίχους από το νότο της Ιταλίας, από τη Σικελία. Ερμήνευσε ο Πίνο Ιγκρόσο, αυτός ο εξαιρετικός λαϊκός τενόρος, και οι φωνές επίσης της Φραντζέσκας Μπρέσκι και της Ντονατέλα Παντιμίλιο. Τη φωνή της Φραντζέσκας Μπρέσκι θα ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, La Storia di una Vergine. Είναι ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει με Ελίνα Μερκούρη, η προσευχή της Παρθένου.

La storia di una vergine, τραγούδησε η Φραντζέσκα Μπρέσκι, αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, η ιταλική στίχη από το Βιτσέντσο Τσέραμι. Ήταν ένα τραγούδι από τα παράλογα, τον κύκλο τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, η προσευχή της Παρθένου που είχε τραγουδήσει η Μελίνα Μερκούρη. Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, Δέσπο Διαμαντίδου τώρα, η Χοντρομπαλού.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε παξί και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε

Μπαλού του Νίκου Γκάτσου. Ποίημα επίκαιρο και στις μέρες μας. Είδα τα ίδια μου παιδιά να δίνουν σ' άλλους τα κλειδιά. Με περιεκτικό ποιητικό λόγο περιγράφει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Την παρουσιάζει σαν μια γριά χοντρομπαλού στην Κοκκινιά. Η Δέσπο Διαμαντίδου το ερμήνευσε, ο Σταύρος Ξαρχάκος ήταν στην αφήγηση, αλλά μελοποίησε και το ποίημα του Νίκου Γκάτσου.

Το σκάκι είναι ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη από τη συλλογή Συνέχεια, συλλογή του 1954. Ποίημα που αποτυπώνει την υπαρξιακή αγωνία του ποιητή μπροστά σε έναν κόσμο που αλλάζει απρόσμενα. Στο εισαγωγικό, να πούμε ότι η μελοποίηση ήταν του Δημήτρη Παπαδημητρίου και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος ήταν ο ερμηνευτής. Τώρα, στο εισαγωγικό σημείωμα της συλλογής του Οδυσσέα Ηλίτη, Ταρό του Έρωτα, το 1972, ο ποιητής γράφει: «Οι άγγελοι τραγουδάνε, και οι ερωτευμένοι επίσης. Πίσω από κάθε ανάταση, από κάθε μεράκι, μια κιθάρα περιμένει έτοιμη να πάρει τα λόγια και να τα ταξιδέψει από χείλη σε χείλη. Δεν είναι λίγο αυτό? Είναι η χαρά να δίνεις χαρά στους άλλους. Είναι αυτό που μας βαστάει στη ζωή. Γι' αυτό, κοντά στα ποίηματά μου, δοκίμασα να γράψω και μερικά τραγούδια χωρίς να τα υποτιμώ καθόλου. Έτσι ή αλλιώς, μιλά κανείς για τα ίδια πράγματα που αγαπά και από εκεί και πέρα το λόγο έχουν αυτοί που θα τα ακούσουν. Λένε πως το είδος έχει ορισμένους κανόνες. Δεν τους ξέρω. Και πάντως δεν ενδιαφέρθηκα ή δεν μπόρεσα να τους ακολουθήσω. Δουλεύει ο καθένας όπως νιώθει. Και η θάλασσα είναι απέραντη, τα πουλιά μυριάδες, οι ψυχές όσες και οι συνδυασμοί που μπορούν να γεννήσουν, οι ήχοι και τα λόγια, όταν ο έρωτας και το όνειρο συμβασιλεύουν».

και πώς έμπαινε στη θάλασσα. Το 1961 ο Οδυσσέας Σελίτης έγραψε σειρά 7 ποιημάτων, απλά, δροσερά, γεμάτα εικόνες από τη φύση και τον έρωτα, που αργότερα ενσωματώθηκαν στη συλλογή «Ταρό του έρωτα». Τα έδωσε στον Μίκη Θεοδωράκη, που τα μελοποίησε για να τα ερμηνεύσει η Ντόρα Γιαννακοπούλου που ακούσαμε. Μικρές Κυκλάδες λοιπόν, στον ίδιο κύκλο, και ένα τραγούδι που πολύ πολύ αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε, θα έλεγα, του μικρού Βοριά.

Βαλσάκι ακούσαμε σε δρόμους λαϊκούς. Σύνθεση του Χρήστου Τσιαμούλη που εδώ και 4 περίπου δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια την ελληνική μουσική παράδοση. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 2-10-60-13-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

ενταφυλάκι ήμουν στην καρδιά σου. Λίνα Νικολακοπούλου σε μελωδία του Γκόραν Μπρέγκοβιτς με την Άλκη στην πρωτοψάλτη. Από τον ίδιο κύκλο τραγουδιών είναι και το Θεός αν είναι. Μονάχα που σήμερα θα το ακούσουμε από συναυλία της Χαρούλας Αλεξίου.

Εξαιρετική ερμηνεία από τη Χαρούλα Αλεξίου. Θεός αν είναι, Λίνα Νικολακοπούλου, Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Τραγούδι τώρα του Διονύση Τσακνή, που έχει γνωρίσει αρκετές εκτελέσεις και εκτός Ελλάδας, κυρίως στην Ισπανία. Το τραγούδι γράφτηκε το 1986 για την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ 2, το Μπουρίνι, σειρά που είχε βασιστεί στο ομότιτλο Διήγημα του Καραγάτση. Ήταν ο Μπαλαμός το τραγούδι, που το είχε ερμηνεύσει υπέροχα ο Γιώργος Κάτσαρης. Το 2000, ο σκηνοθέτης Τόνι Γκάντλιφ το συμπεριέλαβε στην ταινία του Βέγκο. Ελληνικός τίτλος ήταν «Τσιγκάνικο αίμα». Το ερμήνευε η Ρεμέδιος Σίλβα Πίζα. Ελάτε να την ακούσουμε. «Νάση εν Άλαμο», δηλαδή «Γεννήθηκα στο Άλαμο» είναι ο τίτλος.

Ήταν η φωνή της Remedios Silva Pisa, Nasi en Alamo. Γεννήθηκα στο Άλαμο, από το soundtrack της ταινίας Βέγκο του Τόνι Γκάντιλιφ, η μελωδία του τραγουδιού του Διονύση Τσακνή. Και σε Βαλκάνια μουσικά μονοπάτια τώρα είναι η D-Motion Project και αυτή η εξαιρετική τραγουδίστρια που ακούει στο όνομα Στέφκα Σαμποτίνοβα, Πριτουρίτσε Πλανινάτα.

του Ρίτσε Πλανινάτα. Αυτή ήταν η φωνή της Στεύκας Σαμποτίνοβα και η ηλεκτρονική ήχη από τους The Emotion Project. Ένα λαϊκό τραγούδι των Ρωμά τώρα. Το είχε γράψει το 1941 ο Ζάρκο Γιωβάνοβιτς. Είναι το «Τζελέμ Τζελέμ» που θα ακούσουμε να το ερμηνεύει εκπληκτικά, και το λέω από την ψυχή μου αυτό, η Αγγελική του Μπανάκη.

Ρομάνς. Μελωδία ανώνυμου δημιουργού που την βρίσκουμε στο ρεπερτόριο όλων των κλασικών κιθαριστών. Ρομάνς ή το ρομάντζο της αγάπης. Η ερμηνεία ήταν από τον κιθαριστή Άγχελ Ρομέρο. Ακούστηκε λοιπόν αυτή η μελωδία το 1952 στην αριστουργηματική ταινία του Ρενέ Κλεμάν «Απαγορευμένα παιχνίδια». Η ταινία γυρίστηκε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, ξυπνώντας οδυνηρές αναμνήσεις για όσους βίωσαν εκείνη την περίοδο. Αναφέρεται περισσότερο στην παιδική ηλικία, στον πόλεμο και στις πληγές του χρόνου. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

winner takes it all. Η φωνή, τη φωνή, η ερμηνεία της Meryl Streep, ιδιαίτερα φορτισμένη σε αυτό το τραγούδι χωρισμού. Είναι τραγούδι των ABBA, του απόλυτου pop group. Η σπουδαία Meryl Streep το ερμήνευσε στην ταινία Mamma Mia το 2008. Και μάλιστα σε αυτή τη σκηνή κρατούσε και ένα μεγάλο κόκκινο μαντίλι, μεγάλο όμως, το οποίο το έπαιρνε ο αέρας. Ήταν εξαιρετική σκηνή και ήταν γυρισμένη στη Σκόπελο, κάτω από το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη, στη βόρεια πλευρά του νησιού, κοντά στη γλώσσα.

A Walk in the Skies, περίπατος στους ουρανούς. Η σύνθεση του Ιάπωνα Τζο Χισαΐση για την άνιμε ταινία του Χαγιάο Μιγιαζάκη, το κινούμενο κάστρο που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Νταϊάν Γουίν Τζόουνς. Μια εξαιρετική ταινία που μιλάει για την αγάπη, την αποδοχή του εαυτού μας, τον χρόνο που περνάει, τον φόβο, τον πόλεμο και πώς ένας άνθρωπος ξαναβρίσκει την ανθρωπιά του. Οι ταινίες του Χαγιάο Μιγιαζάκη μοιάζουν με παραμύθια, αλλά συνήθως μιλούν για πολύ ενήλικα πράγματα. Αξίζει να τις παρακολουθήσετε.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

πράγματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Να κοιμηθούμε αγκαλιά, ένα τραγούδι που μας ζητήσατε χθες, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, σε ένα από τα καλύτερα λυρικά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει. Η μελωδία είναι της Σοφίας Βόσου.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο ήλιος ψηλότερα θα ανέβει σήμερα που είναι Κυριακή. Φυσάει τα γέρι και σαλεύει μια θυμονιά στο λόφο εκεί. Τα γιορτινά θα βάλουν και όλοι θα έχουν ανάλαφρη καρδιά. Κοίτα στο δρόμο τα παιδιά, κοίταξε τάνθη στο περιβόλι. Τώρα καμπάνες που χτυπάνε είναι ο Θεός ο αληθινός. Πέρα από πλοία που ξεκινάνε τρέχουν στο άπειρο βυθό. Κι αν είναι ακόμα εδώ θλιμμένη η μάνα, το στοιχείο από χθες πέρασε. Πνίξε τις φωνές η Κυριακή, νεκρή, πεθαμένη. Κώστας Καριωτάκης. Το ποίημα, όπως ακούσαμε, ξεκινάει με την εικόνα μιας ηλιόλουστης χαρούμενης Κυριακής. Η ατμόσφαιρα αλλάζει απότομα στην τελευταία στροφή, αποκαλύπτοντας την εσωτερική ερημιά. Ο Μίμης Πλέσας το μελοποίησε το 1967 και ο Νίκος Κούρκουλος το ερμήνευσε. Οι κιθάρες ήταν του Δημήτρη Φάμπα και του Γεράσιμου Μιλιαρέση.

Το τελευταίο ταξίδι, ποίημα του Κώστα Καριωτάκη σε μελοποίηση του Νίκου Ξηδάκη και η ερμηνεία ήταν της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Το επόμενο τραγούδι έχει τον τίτλο «Η δική μας γλώσσα» και πριν να φύγει σου ζητώ την τελευταία χάρη. Κάνε μου εσύ το ξωτικό να κάνω το λιοντάρι. Έλα μια νύχτα όπως παλιά να ξεχαστεί η ψυχή μας. Δώσ' μου και μια αγκαλιά, δική μας.

Το τελευταίο μας ημίωρο ξεκίνησε με μουσική του Jean-Baptiste Lully για τον Αρχοντοχωριάτη, το θεατρικό που έγραψε ο Μολιέρος και έγραψε μουσική ο Lully. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του γαλλικού μπαρόκ και έζησε από το 1632 έως το 1687. Παρότι Ιταλός στην καταγωγή, έγινε ουσιαστικά ο αρχιτέκτονας της γαλλικής μουσικής σκηνής του 17ου αιώνα. Πλανώδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2 10 60 13 168 και 169, οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε τόσο για τα τηλεφωνήματά σας όσο και για τα μηνύματα.

Περιμπανού. Ήταν Δήμητρα Γαλάνη, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος. Η μελωδία ως Noble Dame από τα Reflections. Περιμπανού δεν είναι ελληνική λέξη. Προέρχεται από τα περσικά και μάλιστα από δύο λέξεις. Περί, που σημαίνει νεράιδα, ξωτικό, η υπερφυσική γυναικεία μορφή της περσικής παράδοσης, και μπανού, που είναι η αρχόντισσα, η ευγενής γυναίκα, η πριγκίπισσα. Από ό,τι διάβασα, περιμπανού υπήρχε και στην λογοτεχνία στο «Χίλιες και μία νύχτες». Ο Νίκος Γκάτσος έτσι ονόμασε την ηρωίδα του τραγουδιού του.

αλλά σε μένα. Τι σχολιασμό να κάνουμε για αυτό το τραγούδι? Μια λέξη μόνο: συγκίνηση. Η εκτέλεση από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Το είχε πρώτο τραγουδήσει ο Γιώργος Μαρίνος. Τη φωνή του θα ακούσουμε τώρα στα παιδικά παιχνίδια της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταμάτη Κραουνάκη.

0: Γύρισα, ταξίδεψα πολύ.
1: Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, σου λέω, μια λιλιπού πολύ.
0: Γύρισα, ταξίδεψα πολύ.
2: Παιδικά παιχνίδια, Λιλιπούπολη, όνειρο με πολλά χρώματα. Όνειρο των παιδιών ή και των μεγάλων παιδιών.

Όνειρο των παιδιών της γειτονιάς. Μάνος Χατζηδάκης από την Οδό Ονείρων, με τη φωνή του Γιώργου Μαρίνου, με τον Γιώργο Ζαμπέτα σολίστ στο μπουζούκι. Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανόδια ήταν οι μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Χάρη Κουτουλογέννη που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

Πάμε και βλέπουμε Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτώβρη 2026. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πόσο γρήγορα θα περάσει και αυτός ο μήνας. Εδώ τώρα είμαστε στις αρχές, ακόμα λέμε 2, αύριο θα λέμε 3, 4, 5, 6 το Οκτώβρη. Για πότε θα κάνουμε εκπομπή πάλι εδώ μέσα από τα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και θα σας λέω ότι έφυγε και αυτός ο μήνας. Ρε παιδιά, όσο μεγαλώνουμε, γιατί μεγαλώνουμε ηλικιακά εννοώ, μακάρι να μεγαλώνουμε και πνευματικά όλοι μας. Αισθάνομαι ότι φεύγει τόσο γρήγορα ο καιρός που δεν το καταλαβαίνεις, λες και είσαι σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου που πηγαίνεις και δεν βλέπεις έτσι κάπου να καταλαγιάσει όλη αυτή η ιστορία. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης όπως κάθε μέρα κοντά μας εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας λοιπόν, η οποία μεταδίδεται από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή από τις 9 και 5 μετά το Δελτίο Ειδήσεων μέχρι τις 10 το πρωί και σε επανάληψη μετά τα ξημερώματα στην επόμενη μέρα στις 3 το πρωί. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή όπως είπαμε και έχουμε την αγαπημένη μας συνήθεια πάνω από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο τώρα έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, αυτή η ενότητα που πάει πάρα πολύ καλά και έχει όμορφη αποδοχή, γίνονται κουβέντες και στα κοινωνικά δίκτυα συζητάμε για τα πράγματα που αναδεικνύουμε, το ταξίδι αυτό στην ιστορία μέσα από τις εφημερίδες της εποχής. Τη μία Παρασκευή το κάνουμε σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή διαβάζουμε τις πολιτικές εφημερίδες και την άλλη Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή το κάνουμε σε αθλητικό πλαίσιο διαβάζοντας αθλητικές εφημερίδες. Σήμερα είναι η σειρά των αθλητικών γεγονότων, αλλά θα το κάνουμε μέσα από μια πολιτική εφημερίδα, έτσι για να αλλάξει λίγο και το ενδιαφέρον. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν τα αθλητικά νέα με ημερομηνία Σάββατο 2 Οκτωβρίου 1971, παρακαλώ. Πριν από 55 χρόνια, μισός αιώνας και 5 χρόνια. Και βέβαια οι πιο παλιοί θα ακούσουμε ονόματα, θα δούμε πράγματα και θα θυμηθούμε. Οι πιο νέοι θα μάθουν ορισμένα γεγονότα. Μιλάμε ότι είμαστε το 1971, είμαστε στη μέση της επταετίας, ας το χαρακτηρίσουμε κάπως έτσι, μέση και κάτι ψηλά παραπάνω. Και βέβαια όλος ο αθλητικός κόσμος περνάει μέσα από το κόσκινο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού εκείνη την περίοδο, του Ασλανίδη, και θα το δούμε αυτό διότι τα πάντα στον αθλητισμό περνούσαν και είχαν την έγκριση του συγκεκριμένου. Πάμε πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ για το πρωτάθλημα που όπως λέει η εφημερίδα στο πρωτάθλημα ξανά το ενδιαφέρον ντέρμπι Άρης Παναθηναϊκός ΑΕΚ Παναχαϊκή ΠΑΟΚ Ηρακλής. Η εβδομάδα που λήγει χρωματίστηκε έντονα από τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Και οι δύο νίκησαν μεγάλους μάλιστα αντιπάλους, αλλά το μέγεθος των νικών δεν επέτρεψε στην πρωταθλήτρια και τον κυπελούχο να παρατείνουν την παρουσία τους στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χώρο. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με την προσοχή των Ελλήνων φιλάθλων, που τώρα στρέφεται πάλι στον εμφύλιο, σε εισαγωγικά η λέξη, πόλεμο, δηλαδή το πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας. Παρά την απουσία του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου, έχουν αναβληθεί αγώνες τους με το Εγάλεο και τον Εθνικό για τις 20 τρέχοντος μηνός. Οι αυριανές συναντήσεις παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Γύρω από την τύχη μιας παραδόσεως θα στραφεί η προσπάθεια του Άρεως και του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη. Η παράδοση θέλει τον Άρη να κάνει ζημιές στο τριφύλι, στο γήπεδο Χαριλάου, και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να την σπάσει.